0: καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Έξω. Έξω.
1: Άνετα, έξω. Πάνος Δρύλος.
0: Άννα Βη.
1: Και Στέφανος Παλούτερα.
0: Πολύ ωραία. Είναι η ομάδα που σας πηγαίνει εδώ και μία ώρα και τώρα περάσαμε σε
1: τραγούδια, με
0: στίχους και τα λοιπά. Είμαστε στο 1984 στα ηλεκτρικά όνειρα, Electric Dreams, mm-hmm. η ταινία. Ο Φίλιπ,
1: Οκ.
0: Και ο Τζόρτζιο Μόροντερ. Μόροντερ.
1: Μην πάμε πάλι εκεί. Σε μια τρομερή ταινία. Ταινία σταθμό κι αυτή. Πάρα πολύ όμορφα. Ένας υπολογιστής αποκτά συνείδηση και αποκτά και την ικανότητα να γράφει, να συνθέτει μουσική.
0: Την πρωτότυπο.
1: Ναι, σήμερα καθόλου. Και γράφει μουσική για την αγαπημένη του ιδιοκτήτη του υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Έντγκαρ λέγεται ο υπολογιστής αυτός. Δεν έχω πλέξει την πλοκή. Αυτή είναι η πλοκή. Αυτή τη φορά το πέτυχα.
0: Ποιο σκοτώνει
1: ο υπολογιστικά.
0: Κυπουρός.
1: Ο σκηνοθέτης δολοφόνος με τη σφυρίχτρα. Εκεί είμαστε στο σπορέφερ. Λοιπόν, ο υπολογιστής ερωτεύεται παράφορα. Η κοπέλα ερωτεύεται τη μουσική. Νομίζω ότι είναι του καλού της, αλλά είναι του υπολογιστή. Αποκαλύπτεται και μετά είναι ένα μπέρδεμα περίεργο, πάρα πολύ ωραίο. Τζόρτζιο Μόροντερ πάλι, αισιόδοξος ήχος, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το φιλμ δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το κομμάτι.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Το παθαίνει ο Μόροντερ αυτό το πράγμα. Το έχει πάθει και στο Cat People, το γνωστό Gasoline με τον David Bowie, όπου η ταινία πάτωσε το κομμάτι διαχρονικό.

0: Αναρωτιέμαι αν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος.
0: Λες.
1: Ναι, απλά δεν μπορώ να σου πω ποιος.
0: Λοιπόν, 1984 στην Αγγλία.
1: Και γνωρίζουμε για πρώτη φορά τον Jimmy Somerville.
0: Mm-hmm. Small town boy, mm-hmm. Broski beat.
1: Μιλάει για τον εαυτό του,
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: κομμάτι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει ένα come out στην ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Της ιδιαίτερης ταυτότητας, της σεξουαλικής του ταυτότητας mm-hmm. με αυτό το κομμάτι. Και προσπαθεί να δείξει πόσο δύσκολο να έχει μια ιδιαιτερότητα σεξουαλική σε εκείνη την εποχή μέσα uh-huh. σε μια μικρή πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδι σύμβολο για γενναίες.
0: Ναι, ναι. Παραμένει.

0: Να πω ότι οι επιλογές ανήκουν στην Άννα, Αναβή, η οποία βρίσκεται εδώ. Είναι τρίτη φορά που το παραδέχουμε, σταμάτα πια. Δηλαδή, πάλιωσε.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Να πούμε λίγο ότι οι επιλογές θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Δεν πάμε να χορέψουμε. Okay. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες mm-hmm. στις δεκαετίες 80-90. Uh-huh. Και θα φτάσουμε οριακά μέχρι και το 99,5. Που σημαίνει ότι τώρα μπορεί κάποιος να κουνάει το πόδι του ή να χτυπάει το χέρι του ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην πόρτα. Αλλά μετά μπορεί να μπει σε σκέψεις με τις mm-hmm. επόμενες μουσικές. Γιατί θέλω να δείξω κι εγώ ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, ότι είναι κάτι ψυχρό, σκληρό. Δεν είναι.
0: Mm-hmm. Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Πάμε.
1: Συνεχίζουμε. Mm-hmm.
0: Δεν κλείσαμε την κουβέντα για το Voltage Radio.
1: Α, να την κλείσουμε στα γρήγορα, λοιπόν.
0: Γρήγορα.
1: Τρία ντάπλου για Voltage Pavla Records.com. Μισό λεπτό να μπει το επόμενο κομμάτι και λέω κι άλλα. Mm-hmm.

0: Ας τα πω τώρα.
1: Πέστε.
0: Λοιπόν, www.records.com. Mm-hmm. Πάνω δεξιά υπάρχει σηματάκι radio, όπως και σε εσάς.
1: Όπως και σε εμάς.
0: Λοιπόν, 24 ώρα σταματώ με πάρα πολλές εκπομπές, όχι ζωντανές αυτή τη στιγμή, γιατί να σχεδιάζουμε. Mm-hmm. Μέχρι τώρα ήταν κάθε μία ώρα, από το απόγευμα και μετά, από το βραδάκι και μετά, είχαμε, ας πούμε, καλεσμένο τον Πάνο Ρίλο και έπαιζε μία ώρα σετ.
1: Okay.
0: Από το τέλος του, από τις αρχές Ιουνίου και μετά, θα το πάω με δομή κλαμπ το ραδιόφωνο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ο Πάνος Ρίλος από τις 8 και μετά, ο DJ, ο guest του σταθμού, θα έχει όλη τη βραδιά δική του.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι θα παίζει ένα φρέσκο σετ και άλλες 4 ώρες δικιά του μουσική συνεχόμενα να κάνει takeover στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα έχουμε 30, 28 με 31 διαφορετικούς DJ ανά μήνα για κάθε μέρα.
1: Εξαιρετικά.

0: Και πάμε στο 1982 και πάλι στο νησί.
1: Α, στην Αγγλία.
0: Ναι. Η Yazoo.
1: Δεν είναι αυτό το μεγάλο του hit, βέβαια.
0: Όχι.
1: Το Don't Go,
0: όχι,
1: το μεγάλο του hit.
0: Αλλά είναι disco.
1: Είναι disco και είναι κομματάρα.
0: Έτσι.
1: Το γέλιο που ακούσαμε στην αρχή του κομματιού δεν ήταν. Γέλασε η. Αχ, πώς τη λένε, κόλλησε στο μυαλό μου. Έχει τρομερό όνομα. Καλά, θα το θυμηθώ.
0: Θα το βρω,
1: λοιπόν,
0: εγώ.
1: Όχι, Άλισον
0: Μουαγιά.
1: Μπράβο, γέλασε η Άλισον Μουαγιά και το βάλανε στο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Του άρεσε. Ντροπή μου να μην έχει ξανά την Άλισον Μουαγιά.
0: Εντάξει.
1: Στι ζωντανέ εκπομπέ εμένα.
0: Situation το κομμάτι.

0: Το τι δούλεμα τρώω από τους δυο τους, πρέπει να σας πω, εκτός αέρας, δεν λέγεται. Αλλά τέλος πάντων, για κλείσε περί.
1: Κυρίως από μένα τρως δούλεμα.
0: Ναι, καλά, έχω και τον προβοκάτορα απέναντι Στέφανο Πολεότολο, ο οποίος εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή. Καμία. Να, τα ακούτε.
1: Απορώ πως το επιτρέπει Στέφανο να σου μιλάει έτσι αυτός ο κύριος.
0: Είδες. Ήταν τα νιάτα τώρα, τα νιούφια να.
1: Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το ραδιόφωνο, η Voltage είναι πολύ ενεργή. Κάνουμε μια σειρά από. Κάναμε. Τώρα δεν έχουμε κάνει, δεν κάνουμε πλέον. Κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις, κάναμε διάφορα πράγματα. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της τέχνης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος κλείνει 10 χρόνια το label. Είναι πολύ σημαντική χρονιά. Θα ολοκληρωθεί με την έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα βγει σε 100 αντίτυπα.
0: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο φορμά 40x40 τετράγωνο βιβλίο με συμμετοχές από ξένους παραγωγούς της μουσικής μας. Από τον Τζόι Μπέλτραμ και πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής τέλος πάντων, τα οποία συνεισέφεραν με το μανιφέστο τους, με τα κείμενά τους, με φωτογραφικό αρχείο, μια μικρή συλλεκτική έκδοση που δεν θα πωλείται, μόνο θα την δώσουμε, την προσφέρουμε εμείς. Και είναι μια σειρά, μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι η δεκαετία μας, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ίσως να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Με το καλό, με το καλό.

0: Ένα χρόνο αργότερα, 1983, και πάλι, στην Αγγλία. Έχεις παίξει πολύ, πολύ, πολύ Αγγλία στην αρχή του τρίτου ημιώρου, της δεύτερης μας ώρας.
1: Eurythmics, δεν έχεις να πεις πολλά. Dave Stewart και Annie Lennox. Η Annie Lennox εισήγαγε την ανδρόγινη μορφή. Έβαλε δηλαδή και το κομμάτι της εικόνας μέσα. Αν θυμηθείτε τα βίντεο κλιπ της εποχής, όσοι μπορούσατε να τα δείτε τότε. Δεν ξέρω αν η ελληνική τηλεόραση έπαιζε τέτοια.
0: Όχι, δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε, οκ. Ήταν μπάντες που παίζανε πίσω από όργανα χωρίς καλώδια συνήθως. Λοιπόν, η Annie Lennox έφερε μία. Εισήγαγε μία μορφή την οποία πιο πριν την είχε δημιουργήσει. Την είχε επίσης κάνει introduce ο David Bowie, άλλο είδος. Αλλά η Annie Lennox είναι το ανδρόγινο θηλυκό του. Που David Bowie είναι ανδρόγινο αρσενικό. Δηλαδή είναι ένα τρομερό πράγμα. Και οι Eurythmics, παρότι δεν κάναν τεράστια δισκογραφία, κάναν τεράστια αίσθηση.
0: Ισχύει.

0: Συντονισμένοι πάντα στο Big Wins Sport FM 94,6, παρέα με την Άννα V, τον Στέφανο Παλαιότολο. Βλαχάκι, ναι. Okay, ναι. Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα συναφή. Πάλι στην Αγγλία θα πάμε. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το Here Comes the Rain Again.
1: Ναι. Αλλά θα τελειώσει λίγο και θα ακούσουμε Visage. Εγώ θα το πω ότι θα ακούσουμε, θα κάνω spoil. Λοιπόν,
0: και αυτός περίεργος τύπος.
1: Περίεργος, το επώνυμό του, το θυμάσαι?
0: Strange. Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι είναι και ψευδόνυμο το Strange για την ακρίβεια.
1: Μπορεί. Το Dr. Strange είναι αληθινό πάντως, το έχω τσεκάρει.
0: John Harrington, το πραγματικό του όνομα. Έφυγε το 2015 από τη ζωή. Ένας τύπος ο οποίος έρχεται από το κύμα του νεορομαντισμού. Το λεγόμενο τότε, στα τελειώματα του 70, αρχές 80. Βέβαια δεν έχει μπει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία, λέμε για εκείνο.
1: Όχι όμως μόνο για τη μουσική. Αν θυμάσαι και η εικόνα ήταν στη μέρη του Βισάζ.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα στυλ 1910 αισθητική, αλλά λίγο μεταφρασμένο σε μοντέρνα έκδοση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η αισθητική έχει μπει για τα καλά στη μουσική πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που μέχρι τα μέσα του 80 ήμασταν μουσική, μουσική, μουσική και όργανα χωρίς καλώδια. Τώρα πήγαμε.
0: Μπαίνουμε σε άλλα κόλπα.
1: Στημένο. Τώρα δεν έχουμε όργανα. Αλλά δεν παίζουμε Visage.
0: Αλλά δεν παίζουμε Visage.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Big in Japan. Πάμε, Alphaville.
0: Okay.

0: Λοιπόν, Γερμανία. Επιτέλους έφυγαμε από το νησί.
1: Επιτέλους, λέει Γερμανία. Επιτέλους.
0: Όχι, εντάξει, επιτέλους εννοώ ότι πήγαμε 4-5 κομμάτια. Πόσα έχουν, 1, 2, 3, 4 στη σειρά. Δεν ήρθαν οι Visage και το Fade to Grey, αλλά ήρθαν οι Alphaville από το 1984 και το Forever Young με το πολύ κλασικό πλέον Big in Japan. Ξέρεις τι αναφέρεται, αλήθεια?
1: Για πες.
0: Σε χρήση σκληρών ναρκωτικών ουσιών.
1: Σε τι θα αναφέρω?
0: Κάτσε ρε, το Big Jump Up δεν πάει καθόλου προς τα εκεί.
1: Δεν πάει, αλήθεια είναι. Δηλαδή... Αλλά και τα ψεδόνω πολλών ναρκωτικών προς αυτό που είναι.
0: Μεγάλη
1: αλήθεια.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι. Όχι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ας ακούσουμε λίγο και θα σκεφτώ κάτι να πω. Μην ανησυχείς.

0: Εντάξει, το προλογίσαμε ένα κομμάτι νωρίτερα.
1: Εντάξει, μου πάτησαμε λάθος κουμπί σιγά.
0: Εγώ λοιπόν θα σας πω για το Big in Japan. Καμία σχέση με η Ιαπωνία το κομμάτι, έτσι. Για μια, είναι η ιστορία ενός ζευγαριού στο Βερολίνο. Έτσι, την απελπισία των δύο ανθρώπων τέλος πάντων και τη χρήση ναρκωτικών και την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν.
1: Θες να μου πεις συμβαίνει αυτή με ποιο κομμάτι μιλάς, έχω χαθεί.
0: Για το Big in Japan.
1: Γιατί μιλάς για το Big in Japan?
0: Γιατί το πήγαμε ανάποδα. Και όταν το πας κάτι ανάποδα, κάντε σωστά.
1: Ξέρω, σας το ζήτησα και πριν, κύριε Χολίπη. Μπορεί να έρθει το security, αλήθεια.
0: Το security τον έχω μιλημένο. Δεν μπορείς.
1: Λοιπόν, ωραία, ναι, και τελικά τι γίνεται στο ζευγάρι αυτό? Χωρίζουν.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η φαντασίωσή τους, τέλος πάντων, θα ξεφύγουν κάποια στιγμή από το βούρκο εντός εισαγωγικών που έχουν πέσει.
1: Ωραία. Κοίτα, το δεκαετία του 90 και το μάλλον τέλος 80, αρχές 90 σημαδεύτηκε από το νησί. Mm-hmm. Έτσι, okay. Το νησί λοιπόν είχε πολλή συμμετοχή γιατί βγήκαν πολλά hit, πολλά κομμάτια, πολλά mm-hmm. τραγούδια. Λοιπόν, ακριβώς επειδή λοιπόν η pop άνθιζε, μεσουρανούσε mm-hmm. και επειδή η pop ήταν πλέον άρχισε να γίνεται και πιο εύκολη υπόθεση για τους συνθέτες να ξεφύγουν από τα μεγάλα στούντιο, μεγάλες παραγωγές, μεγάλες γραφείς, πολλά έξοδα. Και να σου πω κάτι, φαντάζομαι, χωρίς να ζούσα τότε και χωρίς να είμαι ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος της ελληνικής μουσικής, αλλά φαντάζομαι, mm-hmm. ζούσα, ναι, τότε mm-hmm. ζούσα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ήταν και πιο συμφέρον να παραχθεί κάτι σε ένα πιο μικρό στούντιο, άρα mm-hmm. ενδεχομένως αν πουλήσει να σου φέρει και περισσότερα.
0: Περισσότερα χρήματα.
1: Λοιπόν,
0: προφανώς.
1: Music Biz.
0: Και για τον συνθέτη, τον δημιουργό και για τη δισκογραφική σε κάθε περίπτωση.
1: Ωστόσο, ο Steve Strange, δηλαδή ο αρχηγός των Visage, mm-hmm. ο Visage βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγεται, δεν το έχω τσεκάρει αυτό, ότι στα πάρτι που έκανε mm-hmm. σε κλαμπ, έκλεινε ολόκληρα κλαμπ και ήταν αυτός πόρτα. Και δεν άφηνε κανένα να μπει μέσα αν δεν τον ενέκρινε αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγεται ότι είχε βγάλει έξω και φίλους του πολλούς, του έχει πετάξει από την πόρτα, του έχει αφήσει να μπουν.
0: Τέτοια πέτρα.
1: Ήταν πολύ περίεργο στην αισθητική. Αυτό που πες πριν.
0: Okay.

0: Έτσι θα κλείσει το τρίτο μας σημείωρο από το 1987, το άλμπουμα Actually, το δίδυμο από την Αγγλία, το οποίο ξέρεις που γνωρίστηκε, έτσι.
1: Εγώ ξέρω να σου πω ότι θα ήταν αμαρτία να μην παίξουμε αυτό το κομμάτι. Του άρεσε.
0: Γνωρίστηκαν σε ένα κατάστημα που κοιτάζανε όργανα ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Α, έμεινες πολύ ωραία στο όργανο και λέω τι θα πει Θεέ μου.
0: Ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Νίλ.
1: Ο Χρήστος. Πού σε ρεχτάκω.
0: Ο Χρήστος Λεύ και ο Νίλ Τένναντ.
1: Ο ενοικιαστής.
0: Αυτό, αυτό. 1987 λοιπόν, Pet Shop Boys, It's a Sin. Έτσι κλείνουμε το τρίτο μας σημείωρο. Έχουμε άλλο ένα και θα μπει πολύ χαλαρά, αλλά πολύ,
1: πολύ συναισθηματικά.
0: Μελωδικά.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: συναισθηματικά.
0: Pet Shop Boys, It's a Sin, αναβεί Πάνος Δρύλος και
1: λένε.
0: Στέφανο Παλουότολο στον ήχο για το υπόλοιπο του κομματιού και άλλη μισή ώρα.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και εκεί που περιμένατε να σπάσει το τελευταίο ημίωρο με δυνατή μουσική, εμείς χαλαρώσαμε.
1: Λίγο για την αρχή.
0: Λίγο για την αρχή. Εντάξει, δεν είναι πολύ, πολύ δυνατό το ημίωρο ενώ σε καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια. Εδώ είμαστε στη Νέα Υόρκη.
1: Ένα σπάνιο live είναι αυτό. Στο Roseland. Το οποίο είναι ένα ballroom στην ουσία.
0: Συνοδεία μεγάλης ορχήστρας, την οποία δεν ακούς αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι πιο γεμάτο το κομμάτι από, από την στουντιακή του εκτέλεση, να το πούμε έτσι.
1: Να πούμε ότι είναι το Rhodes, από τους Portishead.
0: Από τους Portishead. Είναι η φωνάρα της καθηλωτική. Beth Gibbons.
1: Καθηλωτική φωνάρα της Beth Gibbons. Το κομμάτι είναι hybrid, για να μας πει κάποιος, δεν παίζει ηλεκτρονική μουσική. Ναι, δεν είναι ηλεκτρονικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο δίσκος όμως, η στοντιακή ηχογράφηση είναι πολύ περισσότερο από το live. Αυτό που ξεκινάει το όργανο είναι ένα Rode, ένα synthesizer plated Rode, το οποίο παίζει το μελαγχολικό θέμα της εισόδου του κομματιού και μετά αναλαμβάνει ορχήστρα, όπως είπε. Πες μου.
0: Στα 67 BPM.
1: Ναι, είναι πολύ αργό. Μπορεί και παρακάτω, δεν είναι 67.
0: 67.
1: 67, ναι.
0: Συνήθιστα αργό, όπως γράφουν οι πληροφορίες εδώ.
1: Είναι μπαλάντα με ρυθμό. Όχι με ρυθμό, μπαλάντα με beat.
0: Και για όσοι δεν παρακολουθείτε την εκπομπή από την αρχή, Άννα Β και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για λίγο ακόμα με τον Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου και τις όποιες ρυθμίσεις. Μην χτυπάς το μικρόφωνο αν θες. Είδες, για να μην κράζεις την αρχή. Η τιμωρία σου ήταν αυτή. Πάμε.

0: Μάλιστα, 1991, mm-hmm. λατρεμένη μας η Βατάκ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Unfinished Sympathy.
1: Το οποίο είναι αστείο ξετσιμένη, αλλά ναι.
0: Εντάξει, ατέλειωτη, όπως λέγαμε, ατέλειωτη.
1: Δεν είναι ατέλειωτη, δεν είναι endless, είναι unfinished, είναι ναι. Μη τελειώμε, μη ολοκληρωμένη συμπάθεια.
0: Ναι, παρόλα αυτά, okay, θα το μπορούσε να το πεις ατελείωτη.
1: Αν το μετέφραζε αυτό που μετέφρασε το Miami Vice, μπορεί να το ονόμαζε σοκολάτα στο μπαλκόνι.
0: Ναι, ναι, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Είναι ένα κομμάτι που έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ρεφρέν. Έχει, είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Και ναι, είναι και αυτό ευρετικό. Είναι ηλεκτρονικός κορμός με αληθινή ορχήστρα που ηχογραφήθηκε σε μία μέρα στο Abbey Road. Από τα πιο φημισμένα στούντια. Στούντια, είπα. Πιο φημισμένα. Γελάει. Γελάνε όλοι. Γελάνε όλοι. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Εδώ λοιπόν από τα στούντια του Big Wins Sport FM 94,6 συνεχίζουμε με τους μας συμμετάξεις.
1: Ηρωνίως δεν έχει όριο.

0: Για να σοβαρευτούμε και λίγο, ναι, πέρα καλά. Του χαβαλέτε πάντων. Είπες για εξελισσόμενο κομμάτι διαρκώς, χωρίς ρεφρέν και τα λοιπά. Κάτι ανάλογο κάναν και στο βίντεο κλιπ. One take.
1: Θες σοβαρή απάντηση.
0: Ένα πλάνο, ναι. Έτσι. Διαρκώς εξελισσόμενο. Ναι. Πράγμα πολύ δύσκολο, το κάνεις εύκολα.
1: Τότε ίδιο, ναι.
0: Καλά, ναι. Ποιαδήποτε στιγμή μπορούσες να το κάνεις, τέλος πάντων. Συνάδεια μουσικής και εικόνας.
1: Θέλω να τον κοροϊδέψω πάρα πολύ. Δεν το κάνω. Έτσι, δεν το κάνω. Ψάχνω να βρω κάτι να πεις για να σε αυτά. Δεν μπορώ.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Στην αρχή πώς το κάνατε εδώ πέρα με κλέκατε.
1: Γιατί είπα, τι είπα, τα στούντια. Είπα, τι είπα, τα στούντια. Και με κοροϊδεύει για τα στούντια από εκείνη την ώρα. Και όταν κλείσαν τα μικρόφωνα, συνέχισε η κοροϊδία.
0: Τι είπα μετά.
1: Δεν είπε, ο κύριος εκεί είπε.
0: Α, ο κύριος εκεί.
1: Ο κύριος εκεί. Από μέσα του λέει.
0: Δυνατά.
1: Καλά, λοιπόν. Η Μάση Φατάκη είναι ένα τεράστιο συγκρότημα για τη σύγχρονη. Α, δεν θα πω χορευτική, να πω για τη σύγχρονη. Contemporary music, για τη σύγχρονη μουσική. Λοιπόν, ήταν ένα συγκρότημα που διάβασα, γιατί δεν το ήξερα αυτό, ότι δούλευαν συλλογικά. Που σημαίνει ότι μοιραζόντουσαν τις ιδέες που βγάζανε για κάθε κομμάτι και προφανώς κάθε κομμάτι ήταν και πολλές διαφορετικές ιδέες που ενωνόντουσαν κάτω από μία ταυτότητα του Ρόμπελντε Νάγκα.
0: Νάγια.
1: Να τον πω τον άνθρωπο. Να πω ότι αυτό δεν το ήξερα, έτσι, το έψαξα και το βρήκα, γιατί για τους Massive Attack ξέρω πολλά, αλλά ήθελα να βρω κάτι το οποίο δεν θα ήταν αυτό που ξέρουν όλοι, γιατί είναι πολύ γνωστό συγκρότημα. Μεσουράνησαν, κάναν αίσθηση, βγάλανε μουσική η οποία κινούσε συναισθήματα, σε τσίμπαγε μέσα.
0: Trip hop.
1: Ναι. Trip hop. Αυτό τουλάχιστον, ναι.

0: Η αριστερό πεδίο.
1: Η αριστερό πεδίο.
0: Left field. Από το 1995 στο νησί και πάλι. Αυτό είναι το original.
1: Τι σέριφο εννοείς. Ωραία είναι σε σέριφο.
0: Ωραία σε σέριφο, αλλά μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όση ώρα μίλαγες λέγοντας το αριστερό πεδίο, το οποίο το θεώρησες μάλλον αστείο. Λοιπόν, σκεφτόμουν το εξής. Με φέρνεις αλλαγή από τον πάγκο πολύ συχνά, πολύ σπάνια,
0: ναι,
1: για να παίξουμε άλλο σύστημα. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η θεματολογία του σταθμού συγκεκριμένη και μία φορά το χρόνο, άντε δύο βαριά, με φέρνεις να παίξουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, παιδί.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά ο σταθμός αντέχει.
1: Ο σταθμός είναι.
0: Είναι πολύ
1: όαση, λοιπόν, να ξέρεις. Ο σταθμός είναι όαση.
0: Σηκώνει. Γι' αυτό υπάρχει περίπου 30 χρόνια και όσον ούπου θα τα γιορτάσει κιόλας.
1: Ναι, πέρα από αυτό, ο σταθμός είναι όαση και προσφέρει και μία πέρα από την αθλητική θεματολογία. Έχει περιθώρια πολύ διευρυμένα και μου κάνει, από την πρόσθετη μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μου το πρότεινε να κάνουμε εκπομπή γύρω από την τέκνο. Μ' αρέσει
0: για
1: πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Λοιπόν, είμαστε και διασκεδαστικό σταθμό.
1: Να πούμε ότι εδώ πέρα από τα κομμάτια που παίξαμε δεν έχουμε ακουμπήσει ιδιαίτερα τα Origins, πες με, βοήθαμε. Του τέκνο, ας πούμε.
0: Τα πρωτότυπα.
1: Όχι, όχι τα original, να πούμε τις αρχές. Τα θεμέλια, ας το πω. Δεν έχουμε πατήσει ιδιαίτερα, με εξαίρεση. Δηλαδή, ακόμα και η Kraftwerk δεν ήταν τέκνο. Πιο πολύ ήταν ο Moroder, πιο κοντά. Αλλά δεν έχουμε βάλει κάποιο κομμάτι το οποίο να έχει να κάνει με το σύγχρονο τέκνο, το οποίο την εποχή που βγήκαν οι Left Field, οι Massive Attack, ό,τι ακούσαμε
0: αρχές
1: τώρα.
0: Στην ουσία.
1: Το τέκνο είχε ήδη αρχίσει να κάνει κίνημα δυνατό.
0: Ναι.
1: Από το 88 είχε αρχίσει να κάνει κίνημα.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά εμπορικό τότε.
1: Ναι, ήταν κυρίως εμπορικό τότε, σε αντίθεση με αυτό που θεωρείται τώρα το τέκνο underground, που είναι και δεν είναι.
0: Και δεν είναι.
1: Αυτό που δεν είναι, δεν είναι τέκνο. Αυτό που είναι, είναι. Δηλαδή έχει ισιώσει το πράγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί δεν προϋπάντησαν το τέκνο.
0: Ναι, όχι,
1: όχι. Αυτοί πήγαν στα δικά τους μονοπάτια, χρησιμοποιώντας τα ίδια όργανα. Με εμάς παίζουμε τέκνο.
0: Α, να.
1: Ναι. Πάμε, πες το. Πες.
0: Ήταν η αγαπημένη του Γιάννη Τσαούση, η λατρεμένη του Γιάννη Τσαούση και πολλών. Deep Ace Mode, It's No Good.

0: 1997, ένατο στουδιακό άλμπουμ για τους Depeche Mode, με τον τίτλο Ultra, It's No Good, Ugly, εννοείται. Δεν θα πω αυτά που λέτε εκτός αέρα με τον Στέφανο.
1: Όχι, θα αφήσω
0: να περάσουν. Έλα.
1: Ας πούμε ότι είναι ένα από τα πιο χορευτικά κομμάτια σου, δηλαδή σχεδόν μπορείς να το χορέψεις άνετα. Ναι, όχι, έχει ένα τέμπο καλό και έχει μια γκρούβα που σε κουνάει.
0: Μέσα σε τα σκοτεινά δωμάτια.
1: Δεν δηλώνω ειδική των Depeche Mode. Δηλώνω ότι μου αρέσουν. Αλλά δεν θα σου πω ότι ξέρω για την ιστορία τους πάρα πολλά πράγματα εκτός από αυτό που είπα. Εκτός αέρα, το οποίο επίσης δεν είναι και διασταυρωμένο. Αυτό και το πάμε και εκτός
0: αέρα. Είναι για μια άποψη, ας πούμε, του θέματος.
1: Μια άποψη για τη μουσική της πορείας. Λοιπόν, ωστόσο.
0: Και αυτό γραμμένο στα Abbey Road, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Κάνανε τεράστιο κίνημα σαν συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η αδελφή μου, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη, είχε πάνω στην τσάντα της που πήγαινε στο σχολείο το Depeche Mode και στο μπουφάν της και σε αυτά. Δηλαδή, σπάνιο για pop συγκρότημα.
0: Εντάξει, ναι, απλά είχε αυτό το πιο σκοτεινό στοιχείο που όταν γίνεται εμπορικό, όταν τέλος πάντων φτάνει σε μεγάλες μάζες και το αποδέχονται, συνήθως δημιουργείται ένα ρεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα το συναντάς στα διάφανα κρίνα, ας πούμε, σε άλλο στυλ μουσικής προφανώς, έτσι, αλλά ισχύει το, αυτό που τσιμπάει τη σκοτεινή πλευρά του καθενός, ας πούμε, όταν γίνεται μαζικό, παίζει πάρα πολύ.
1: Αγγλία πάλι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα μείνουμε και στην Αγγλία γενικά και θα σου πω
0: δεν
1: ότι...
0: έχουμε και πολλά ακόμα.
1: Δεν έχουμε πολλά ακόμα, ναι. Έχουμε άλλα δύο κομμάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωράει.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αλλά το επόμενο κομμάτι, αν το βάλω σωστά αυτή τη φορά, είναι ένα κομμάτι που εμένα προσωπικά μου αγαπημένο, υποτονικό, χορευτικό, ατμοσφαιρικό κομμάτι με πολύ moody διάθεση. Πάμε να ακούσουμε την Depeche Mode και τα λέμε όταν ξεκινήσει το κομμάτι.

0: Λοιπόν, είμαστε στην εποχή ακόμα, τώρα εδώ είμαστε το 1989, όταν στη δισκογραφία κυριαρχούσε τι, βγαίναν πρώτα singles, ένα-δύο, και μετά κυκλοφορούσε το album. Αυτό άρχισε να αλλάζει προς το τέλος της δεκαετίας, αρχές 2000, όπου κυκλοφορούσε το album και ανάλογα τον γκέλ των κομματιών κυκλοφορούσαν τα συγκλάκια. Άγγλοι και πάλι.
1: The Beloved.
0: Η Beloved, λοιπόν, και το Ο Ήλιος Παρατέλει.
1: The Sun Rising. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γενικά στη δισκογραφία. Από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι σχεδόν τελετουργικό, είναι σχεδόν τελετή. Είναι η φωνή τόσο ήρεμη. Μου λέει κάτι ότι συμβαίνει. Και είναι το φωνητικό, το γυναικείο από πίσω, το στυλ όπερας. Το οποίο με βάζει σε κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο που ακούω μαζί σύνολο με το. Και επίσης αυτό μου κάνει πολύ τέκνο σαν ήχος.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Θα το πεις.
1: Και η γκρούβα και το μπάσο και η ψυχή και όλα. Ο Τζον Μάρς, ο οποίος ήταν
0: ο leader της κατάστασης.
1: Ο αρχηγός των Beloved, ξεκίνησε με μια indie pop πάντα. Και για πολλούς θεωρείται ότι ανακάλυψε. Όχι ανακάλυψε, ότι ίδρυσε την Acid House σκηνή στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τελείωμα της εκπομπής. Ανά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ.
0: Και ελπίζω στη συνέχεια καλά να είμαστε. Έτσι. Φέρω μια μέρα που θα βάλω δικά μου κομμάτια.
1: Μα έχουμε και μια κάτι πρέπει να κάνουμε δυο μας κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Θα το μάθουμε, ελπίζω.
0: Λοιπόν, για τελευταίο κομμάτι, τι έχουμε για να τα ακούσουμε και ολόκληρο.
1: Ένα προσωπικό μου αγαπημένο έβαλα.
0: Mm-hmm. Και δικό μου. Ξέρεις πόσα χρόνια είχα να τα ακούσω.
1: Ναι, γι' αυτό το έβαλα πάνω. Γι' αυτό
0: πόσα χρόνια είχα να τα ακούσω.
1: Έχουμε φύγει πλέον από τα ιστορικά εικόνη κομμάτια της Ελληνική. Και πάμε σε μια κομματάρα χορευτική. Έτσι. Blue Pearl, Naked in the Rain, όποιο το θυμάται. Θα θυμάται και το βίντεο κλιπ, και όποιος δεν το θυμάται θα πει τι κομματάρα έβαλες.
0: Λοιπόν, 1990 και πάλι στην Αγγλία. Αυτή είναι πλέον η κατάσταση της, το προτέκνο ή τέλος πάντων η εμπορική.
1: Άγνωστο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ή,
1: όλα τέκνο ήταν τότε.
0: Κάποιοι τη λέγαν και Eurodance.
1: Δεν είναι Eurodance κομμάτι αυτό. Είναι πριν. Είναι πριν. Ναι, πριν.
0: Ναι. Okay. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας ήταν η Αναβή, ο Πάνος Δρύλος και ο Στέφανος Παλουότολο. Ο Στέφανο Παλουότολο ρύθμιζε ήχους και στάθμες για να έρθουν όλα όπως πρέπει στα αυτιά σας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ρίλο, και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Και η σάλα με υγεία. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is
4: just...

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Και αν κάτι ακούτε πίσω στο χαλί για να σας βάλει στο κλίμα, καλά ακούτε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε τάξει στις 22 Ιανουαρίου, οπότε και κάναμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στην ελληνική ροκ σκηνή, θα κάναμε και δεύτερο μόλις βρίσκαμε την ευκαιρία. Κάτι τι να κάνεις με ένα, δεν φτάνει με ένα, δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Λοιπόν, το κάνουμε πράξη λοιπόν σήμερα, λιγότερο από ένα μήνα μετά, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην ελληνική ροκ σκηνή. Τάκης Μπουλής στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις μόντες εδώ πέρα για να βγουν τα πράγματα όπως πρέπει. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Μηνύματα, mail και τα λοιπά δεν λέω, διότι σήμερα δεν θα προλάβουμε τους να τα διαβάσουμε. Χαρά να τα στείλετε, βεβαίως, εμείς θα τα δούμε, αλλά στον αέρα δεν θα διαβαστούν. Παραγγελίες δεν θα δεχτούμε, καθότι η λίστα είναι καθορισμένη. Για όσους δεν έχετε ακούσει το πρώτο μέρος, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, στο fightclub.gr, όπου θέλετε τέλος πάντων, για να ξέρετε, θα πείτε ρε φίλε τι θα παίξει τώρα και τι είχατε παίξει τότε. Η λογική μας είναι πάντα ένας καλλιτέχνης, ένα τραγούδι. Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στην ελληνική ροκ ακούστηκαν κατά σειρά 2002 GR, Δημήτρης Πουλικάκος, Τζιμάκος, Μωρά στη φωτιά, Σιδηρόπουλος, Ξύλινα σπαθιά, Τρύπες, Άσημος, Πελώμα Μποκιού, Πολ, Φατμέ, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μιλιόκας, Night Stalker, Aphrodite's Child, Σόκρατες, Deus Ex Machina και Last Drive. Λοιπόν, αυτά ακούστηκαν στο πρώτο μέρος του αφιερώματος. Σήμερα 18 τραγούδια. Σήμερα φιλοδοξούμε να ακουστούν περίπου άλλα τόσα, έτσι για να καλύψουμε κάτω το δυνατόν ένα κομμάτι, ένας καλλιτέχνης, ένα τραγούδι δηλαδή. Έτσι θα πάμε πάλι. Και μαζί μου, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς και στο πρώτο μέρος του αφιερώματός μας, έχω τον ντράμερ των Σχίζοντολς, με κίνα των τεχνών και των γραμμάτων, λαμπρό επαγγελματία, πατέρα και άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Σαλάπα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα στο όμορφο παρέα και έχω να πω.
0: Έτσι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε που μας άκουγατε.

0: Μεγάλος Γιάννης Γιοκαρένης με την αφάνα του πάντα σε μεγάλη φόρμα.
1: Και αυτό το κομμάτι το είχε γράψει ένας τύπος που λεγόταν Αλέκος Κολιόπουλος, γιατί αποδίδεται στο Γιοκαρίνη.
0: Ναι.
1: Έχω ένα post story μικρό με αυτόν.
0: Δείχτω.
1: Παίζαμε με μια μπάντα νεανική που έπαιζα τότε σε ένα φεστιβάλ, δεν θυμάμαι καν πού. Και θα εμφανιζόταν αυτός ο Αλέκος Κολιόπουλος να πει μόνο αυτό το τραγούδι για αρχή.
0: Ναι.
1: Που ήταν δικό του. Και θα έκανε ένα καμέο η ζωή Λάσκαρη στη φάση.
0: Πολύ καλά.
1: Δηλαδή θα έσκαγε και απλά θα χαιρέταγε κόσμο και τέτοια. Είπε, ήταν γύρω στα 60, αλλά ξέρεις, καλοκρατιόταν, όμορφη κτλ. Οπότε λέω στον μπασίστα, βλέποντας τη ζωή Λάσκαρη να έρχεται, του λέω, έδινες Αποστόλη? Και μου λέει, ναι, με όλο το σεβασμό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά όχι για μένα, για τον πατέρα μου. Έτσι.
0: Μεγάλη ατάκα. Μεγάλη ατάκα. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι μάθαμε ότι ο Αλέκος Κολιόπουλος είχε γράψει τον σταλό του rock'n'roll.
1: Ναι.
0: Ή κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από κάτω

0: Να πούμε ότι θα ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια του διόρου Τζόνι Βαβούρα, έτσι, με Βαβούρα Band προ 35 ετών, προ 45 ετών, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μεγάλος Τζόνι Βαβούρας, δεν έχουμε κομμάτι του και είπαμε, επειδή δεν χώρεσε, λοιπόν, και είπαμε να βάλουμε από κάτω να βαράει Βαβούρας.
1: Να είχε μαλλιά προ 45 ετών.
0: Ναι ρε.
1: Να είχε.
0: Ναι ρε, πώς δεν θα είχε, προφανώς. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τον κροταλία της ασφάλτου. Ήρθε η ώρα για το θάνατο της Αμερικής. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα.
1: Με το μεγάλο τίτλο κομματιού.
0: Με το μεγάλο τίτλο Άτομο Παρφέ.
1: Ζορζ Πιλάλα.
0: Ρίχτα Ζορζ.
2: Είναι γεια σου το

0: εντάξει, μέγας.
1: Τεράστιος.
0: Μέγας. Τεράστιος ως πιλαλή.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε την Μπετονιέρα, θα έλεγε κάποιος, αλλά η Μπετονιέρα είναι μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και αυτό κιόλας, το άτομο Παρφέ έχει πολύ ωραία παίξηματα, αν πρόσεξες. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο.
0: Όσο νογάω, Κώστα.
1: Όσο νογάει ο καθένας, Γιάννη μου.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι πολύ ωραίο ενορχιστρωμένο, έχει πολύ ωραία παιξίδια. Γενικότερα ο Πιλάλας είναι καλλιτεχνόπουλος, έτσι δεν είναι τυχαίος.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, όσοι για όσους το ξέρετε, δεν χρειάζεται καμία σύσταση και καμία εισαγωγή. Για όσους δεν το ξέρετε, στήστε αυτή και μας ευχαριστείτε μετά.
1: Ναι.

Μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πας στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, σκουλίκι ή σωλήνα?

0: Πούρα που στη μουδουλιά. Πούρα που στη μουδουλιά. Πούρα που στη μουδουλιά. Πούρα που στη μουδουλιά. Πούρα που στη μουδουλιά.
1: Ο ορισμός του κλασικού τραγουδιού, έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ ισχυρό το μήνυμα.
1: Είναι αλήθεια.
2: Lost Bodies, έτσι, για όσους
1: το ξέρουν. Lost Bodies και σωλήνες. Λοιπόν, και επόμενο, δεν χρειάζεται να πούμε ούτε πριν ποιος είναι, ούτε
2: το
1: μετά.
2: Το επόμενο κομμάτι, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν για έναν άνθρωπο οι Ελληνίδες θα έπρεπε να φωνάξουν Σάκη,
1: έτσι,
2: αυτός δεν είναι ο Ρουβάς.
1: Συνυπογράφω, Κώστα. Είμαι κάθε λέξη αυτής της πρότασης σου, Κώστα.
2: Και με τα δυο χέρια δαγκωτώ.

0: Σπουδαίος Σάκης Μπουλάς.
1: Σάκαρος.
0: Σάκαρος, εσύ. Ο Σάκαρος τραγούδησε αυτό, ο Σάκαρος τραγούδησε το Ζαμανφού, ο Σάκαρος τραγούδησε και το Φλασάκι.
1: Ο Σάκαρος όλα αυτά. Ένας τύπος που είχε πολύπλευρο ταλέντο, έτσι. Ήταν καλός σαν ηθοποιός.
0: Τραγουδιστής. Ο Σάκαρος είναι στους Σαχαρνείς, θυμίζω επίσης.
1: Ναι, είναι καλός σαν τραγουδιστής. Είναι ωραίος τύπος, κατά γενική ομολογία. Ναι. Δηλαδή, ωραία πράγματα.
0: Ωραίος. Ήταν πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά. Είχα τυχά να το γνωρίσω και από κοντά. Ήταν πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ήταν. Όχι, αυτό που με φάει. Έξω καρδιά. Άνοιγε η καρδιά σου. Να είσαι μαζί του. Αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλησιάζοντας προς το κλείσιμο του πρώτου ημίωρου, κάνουμε μια διπλή εισαγωγή. Πρώτον για το τραγούδι που θα κλείσει το ημίωρο, αλλά και αυτό που θα ανοίξει το επόμενο ημίωρο. Το τραγούδι που θα κλείσει το ημίωρο δεν θα το λέγαμε ακριβώς ροκ. Θα το λέγαμε goth pop, Κώστα.
1: Θα το λέγαμε έτσι, ναι, πιο dark wave, ναι, φάση ελληνικό, αλλά. Γενικώς αν δεν το βάλεις αυτό θα φας πολύ κρά. Αυτούς ξεχάσατε.
0: Ναι,
1: θα είναι,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: πιο αυτούς τους ξεχάσατε. Που...
0: Και επειδή θα το φάμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς να παρατείνουμε λίγο το σταύρωμά μας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Οπότε κλείνουμε με, διάφανα κρίνα το ημίωρο και το ανοίγουμε με μεγάλο
1: Τζιόρτζιο.
0: Με μεγάλο Τζιόρτζιο. Δεν χρειάζεται να σου πούμε τίποτα άλλο. Ανάμεσα στα δύο αυτά τραγούδια θα μεσολαβήσει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριμπάς.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94,6 Fight Club και αφιέρωμα στην ελληνική ροκ σκηνή, μέρος δεύτερο. Είμαστε εδώ με Κώστα Σαλάπα στο τηλέφωνο. Έχουμε φτιάξει μαζί την playlist την οποία ακούτε. Μπήκαμε με Γιώργαρο Μαργαρίτη. Με ένα φανταστικό, ένα τραγούδι ρε Κώστα που πέρα από όλα όσα μπορεί να πει γι' αυτό. Ένα τραγούδι που ξέρει δεν έχει προηγούμενο και δεν θα έχει και επόμενο.
1: Με του 667, έτσι.
0: Με του 667, ναι.
1: Ουσιαστικά είναι ενορχιστρωμένο ροκ μαζί με λαϊκό. Δηλαδή ουσιαστικά έβαλε ροκ παίχτες να παίξουν μαζί με μπουζούκια.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Και αυτό. Βγήκε πολύ όμορφο. Οπότε...
0: υπέροχο.
1: Και είναι και πολύ ωραίος τύπος και έχει εκφράσει πολλές καλές απόψεις που πολλές φορές δημοσιογράφοι θέλουν να του πούνε. Άδειξε, τον πιάνουν λαϊκό τύπο και τον ρωτάνε για τους γκέι γάμους, ας πούμε, και τέτοια. Και τύπος απαντάει.
0: Δεν τους βλέπει ο Μαργαρίτης.
1: Δεν
0: βλέπει ο Μαργαρίτης τον περισσότερο κόσμο γενικώς.
1: Ναι, τώρα. Με αυτά που έχει δει ο Μαργαρίτης, λογικό είναι.
0: Άγια σου. Άγια σου. Για όνομα. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί τα κομμάτια αυτού του ημιώρου είναι μεγάλα σε διάρκεια. Λοιπόν, πάμε στους Τερμίτες. Ένα σημαντικό συγκρότημα για την ελληνική μουσική.
1: Ξεκίνησαν ως progressive band αυτή και με περγαμινές, δηλαδή με κριτικές θηρανδικές για ένα δίσκο που είχαν βγάλει. Έτσι, το όνομα τους, PJL, κάπως έτσι.
0: Ή ότι είχαν στίχους στην αποκάλυψη του Ιωάννη σε αρχαία ελληνικά. Τόσο είχαν διάφορα, κάναν αίσθηση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν πουλήσαν τότε, αλλά σταδιακά άρχισαν να τους ακούνε και τους έχουν εκθεάσει γενικώς στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο 1987 και βγάλαν αυτό το αριστούργημα.

0: Αυτά.
1: Ωραία πράγματα. Το προηγούμενο και το επόμενο βέβαια. Ναι. Είναι τραγούδια που άμα είσαι Έλληνας μουσικός και έχεις παίξει σε μπάντα από τραγουδιστής ή τραγουδίστρια τραγουδά ελληνικά, ναι, σε υποχρεώνουν να τα παίζεις στον αιώνα τον άπαντα σαν το Σύσυφο που ανεβάζει την πέτρα του και την ξανακατεβάζει. Γιατί ωραία τα τραγούδια, δεν λέμε. Αλλά τώρα ξέρω και τον πόνο μου εγώ, ας πούμε.
0: Καλά κάνεις. Από την άλλη θέλω να σου θυμίσω, δεν είναι ώρα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το τραγουδιστή των Texas Midnight Runners, ο οποίος βγήκε και είπε «Δεν θέλω ο κόσμος να μας θυμάται για το Come on Eileen». Και γιατί να σε θυμούνται, ρε φίλε.
1: Δεν θέλω να με θυμούνται για το Smoke on the Water.
0: Ναι, δηλαδή, σε αυτά τα τραγούδια τα κουβαλάς. Ευλογία, κατάρα, οκ, τα βαριέσαι, το καταλαβαίνω, αλλά οκ, παίζουν, θα παίζουν.
1: Προφανώς.
0: Όπως είπε και ο Λαβρέτης στον Πορτοκάλο, μην θυμάμαι ότι είχε βγει λίγες μέρες μετά που πέθανε. Λίγες μέρες πριν ή λίγους μήνες πριν είχα δώσει μια συναυλία και λέει, κατεβαίναν κάτω, ήταν καλοκαίρι, τελειώσαν τη συναυλία, ας πούμε, μαζί και έλεγε ο Μαχαιρίτης στον Πορτοκάλο, ρε Νίκο, τι θες, μια χαρά δεν είμαστε, ο κόσμος ακόμα γουστάρει να ακούει τα τραγουδάκια μας, εμείς ακόμα γουστάρουμε να τα παίζουμε, περνάνε όλοι καλά, μια χαρά δεν είμαστε. Αυτό. Οπότε, όλα οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Γιώγαλα, έναν πολυγραφότατο Έλληνα μουσικό, συνθέτη, τραγουδιστή, τραγουδοποιό. Θα μπορούσαμε να το πούμε τραγουδοποιό.
1: Πολλού δίσκου εκεί, χαμό.
0: Το Γιώγαλα, ναι. Εγώ πριν να σου πω, το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν μου άρεσε ποτέ. Πρέπει να το πω.
1: Τι γι' αυτό τρελαινόμουν, αλλά είναι το mainstream του Γιώγαλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να χωρέσει και χώρεσε στο σημερινό μα αφιέρωμα.

0: Λοιπόν.
1: Πηγαίνοντας προς το επόμενο κομμάτι,
0: ναι,
1: θα θέλω... ήθελα να σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας,
0: ναι,
1: είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούμπο του ελληνικού ροκ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν είναι. Και δεν είναι για τον απλούστατο λόγο ότι ακόμα και εμείς οι μεγαλύτεροι δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ποιος. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον Γιάννη και τον Θανάση.
1: Ξέρεις ξεκάθαρα ποιος είναι ποιος.
0: Ένα.
1: Με Χάρη και Πάνο όμως. Εντάξει, όχι. Στα εξώφυλλα πάντα ο Χάρης έβγαινε μαρκίζα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι. Αλήθεια. Άρα ξέρεις λίγο πιο καλά. Όπως δεν είναι δίδυμη.
0: Όχι. Όπως επίσης υπήρχε μια περίοδος που πίστευες ότι ο σταυρός του Νότου του ανήκει.
1: Ότι είναι του Χάρη και του Πάνου,
0: ναι,
1: Κατσιμίχα.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανότατα του Χάρη στα,
0: ναι,
1: χαρτιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και σωστά, αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα πάντως, ναι, είναι ότι στην ερώτηση που γίνεται, πες μου ένα δίσκο, μια κυκλοφορία, ένα CD, ένα όπως θες πες το. Πες μου ένα CD το οποίο ακούγεται μέχρι σήμερα ολόκληρο από το πρώτο, ναι, μέχρι το τελευταίο τραγούδι με ευχαρίστηση. Εμένα τα ζεστά ποτά είναι πάντα το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό.
1: Νομίζω ότι μπορώ να κάνω μπάνιο στο πόσο δίκιο έχεις.
0: Ρε παιδί μου, είναι τίποτα. Είναι μια κυκλοφορία ορόσημο για την ελληνική δισκογραφία. Εντάξει, δεν είμαστε προφανώς.
1: Είναι, σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, πρέπει να πούμε και την αλήθεια.
0: Έτσι. Και αυτό που πρέπει να πούμε, επειδή πρέπει να ακούσουμε το κομμάτι. Θέλεις να πεις κάτι ακόμα, πες το.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Επειδή θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τα ζεστά ποτά, τα οποία ακούγονται ολόκληρα. Για τους μικρούς τώρα τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε για τους μεγάλους. Για τους μικρούς τα λέμε.
1: Έστα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, είναι ότι το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο στο Μάνο Ξηδού, ο οποίος Μάνος Ξηδούς είχε πιστέψει από την πρώτη στιγμή, πριν υπογράψουν ακόμα συμβόλαιο,
1: ότι θα κάνουν στράκες.
0: Έτσι. Λοιπόν, και δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο. Εκτός από το ότι μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, η οποία θα είναι λίγο πιο γκαζιάρικη, και γι' αυτό θα μπούμε σε αυτήν με αέρα πατέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μεγάλο κομμάτι.
1: Πες μου πώς θα ανοίγουμε τις μπύρες τώρα που έχασες και το τελευταίο σου δόντι.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι είχα δει τους Αέρα Πατέρα σε ένα live,
0: ναι,
1: το οποίο από ό,τι θυμάμαι, Γιάννη,
0: χωρίς να είσαι και σίγουρος για αυτά που θυμάσαι,
1: πρέπει να είχε γίνει σε σπίτι. Ήταν ένας, αυτό το θυμάμαι περίπου, ήταν στην Μπουμπουλίνας, σε ένα χώρο που ήταν κάτι σαν κοινόχρηστος, αλλά ζούσε κάποιος εκεί.

0: εκπομπή.
1: Ναι, ότι ελληνικό ροκ είναι αυτό που παίζεται από ελληνικές μπάντες.
0: Έτσι.
1: Αγγλόφωνο ή ελληνόφωνο.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε από αέρα πατέρα, πάμε στο μακρινό 1997, έτσι, όπου Τσοπάνα Ρέιβ βρίσκονται ήδη 2 χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Μεγάλη μπάντα, είχαν και ένα στούντιο στους Αγίους Αναργύρους, δεν ξέρω αν το είχαν ακόμα, αν το έχουν. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω μια χαρά. Έχουν βγάλει την Κορνηλία, βγάζουν τον πρώτο κανονικό τους δίσκο, τον Τσοπάνα Ρέιβ, και μέσα στον δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι με πολλά ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι μέχρι σήμερα, Κώστα, φίλες και φίλοι, παραμένουν αναπάντητα.
1: Έτσι.

0: Πολύ ωραία.
1: Τι ωραία, εσύ.
0: Και ξέρεις ότι, όπως σε επισημαίνει και ένας ακροατής, όντως τραγουδάνε πάνω στις νότες «Μη λάρε εσύ».
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αλήθεια αυτό.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Όπως το λες.
0: Ωραία μπάντα, ωραίο και όγκος γενικότερα. Παίζει ξύλο.
1: Η επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε, η ιστορική Punk Στομάνα,
0: ναι,
1: οι οποίοι έχουν υπηρετήσει
0: την Punk σκηνή πιο πολύ.
1: Την Punk περισσότερο, ναι. Με λίγο από rock, με πολύ από ska, αλλά ναι, την Punk βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πω ένα fun fact. Η Punk Στομάνα είχαν διαλυθεί το 99.
0: Α, το story θες να πεις, ναι.
1: Θα πω ότι είχαν διαλυθεί το 99 και επανασυνδέθηκαν το 2005, 6 σχεδόν χρόνια μετά τη διάλυσή τους, ως καλεσμένοι στη συναυλία των Τσοπάνα Ρέιβ. Εντάξει, μεγάλο fun fact.
0: Δεν το ήξερα.
1: Είναι αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε ευχαριστώ γι' αυτό, Γιάννη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, για το Punk Στομάνα, πραγματικά ιστορικό συγκρότημα της ελληνικής.
0: Ναι, και τίμιο και ξέρεις.
1: Rock punk σκηνής, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία, της να πεις με τον drummer, ε.
0: Ναι, που ουσιαστικά είχαν να παίξουν μια συναυλία, ο τύπος είναι 60 χρονών και κάτι και έπαθε τροχαίο στον δρόμο και πήγε και έπαιξε με δεμένο χέρι γιατί λέει αυτό πρέπει να κάνω σήμερα, ο κόσμος ήρθε να μας δει, ας πούμε. Το οποίο εγώ, ξέρω, βγάζω καπέλο σε αυτά, ξέρεις.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: ένας τύπος ο οποίος είναι, ξέρεις, δεν είναι 25
1: χρονών. Όχι, ήταν 60. Λοιπόν,
0: και έβγαλε το live.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε, Punk Στομάνα, πάμε να ρίξουμε φως στα μέλλοντά μας.

0: Ωραία μπάντα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία τραγούδια, ωραία τραγούδια.
0: Ξύλο ιδιαίτερη, πανκ στοιχείο εμφανές. Αγγλικό, αγγλική σκηνή πανκ επηρεασμένο πιο πολύ, έτσι, όχι αμερικάνικη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Black Flag και Dead Kennedys και τέτοια είναι ξεκάθαρα προς το αγγλικό.
1: Ναι. Ο Δαφύρο, ο οποίος είχε ακολουθήσει για ένα χρόνο σε όλα τα live τους, τόσο πολύ γούσταρε.
0: Πανκς.
1: Πανκς, ναι.
0: Εντάξει, τίμιος.
1: Ναι, αρέσει.
0: Τίμιος και εργάτης.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Αυτά είναι ωραία σκηνικά. Λοιπόν, με τι τελειώνουμε και με τι μπαίνουμε.
1: Αυτά θα πούμε τώρα. Για την ακρίβεια, θα κλείσουμε με αυτό που είναι να κλείσουμε και θα γυρίσουμε να πούμε με τι θα μπούμε. Αυτό θα κάνουμε, γιατί το καθένα θέλει κάτι ξεχωριστό.
0: Θα γυρίσουμε να πούμε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θα πούμε, εντάξει, το ξέρετε όλοι.

0: Λοιπόν, και τώρα Κώστα Σαλάπα.
1: Ναι.
0: Έχεις, μάλλον αφού πω ότι και εμείς θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και ότι θα μπούμε με το Mexican Blanket,
1: το Τέρι Παπαντίνα,
0: έχεις 2 λεπτά να μιλήσεις για τον Τέρι Παπαντίνα.
1: Εντάξει, δεν τα πάρω και τα 2, εντάξει. Αλλά γενικότερα ήθελα να βάλω πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί ούτε εσύ τον ήξερες, έτσι?
0: Όχι. Εδώ δεν τον ήξερε ο Τάκης Μπουλής. Είναι τρομερό, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Ο Τάκης τους έχει ζήσει, δεν τους ξέρει απλώς. Τους έχει ζήσει. Πουλίκες και τέτοια, ο Τάκης τους έχει ζήσει, δεν τους ξέρει απλά. Πάμε.
1: Είναι περίεργο, γιατί ο Παπαντίνας με τον Πουλίκα ήταν πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Ο Τέρι Παπαντίνας, λοιπόν, είναι ένας τύπος ο οποίος εγώ τον είχα δει σε ένα μαγαζί που πουλάγε τύμπανα και είχα πει, ποιος είναι αυτός ο τύπος, ρε φίλε? Ήταν ένας σύφουνας, ο οποίος είχε περάσει κάποια χρόνια στην Αμερική και είχε γυρίσει από την Αμερική, αλλά μίλαγε μπρούκλικα.
0: Ναι.
1: Κανονικά, έτσι.
0: Συμβαίνουν αυτά, ναι.
1: Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ναι. Στον καθένα, έτσι. Όταν είχε γυρίσει, λοιπόν, αυτός είχε ένα τεράστιο ταλέντο στο να παίζει καλά ροκ, αλλά old school rock. Οπότε έγινε ο πιο περιζήτητος παίχτης της φάσης εκείνης. Δηλαδή έπαιξε με το Σιδηρόπουλο, έπαιξε με το Σαββόπουλο, έπαιζε με όλους και έβγαζε πολύ καλά λεφτά. Ο Τέρι Παπαντίνας όμως, αν και άγνωστος, ήταν στην ψυχή rockstar. Έτσι, δηλαδή αν αναζητήσετε το όνομά του στο Google θα δείτε συνεντεύξεις του. Ήταν on και off χρήστης, έχει φύγει από τη ζωή. Το θέμα με τον Τέρι Παπαντίνα είναι ότι όταν έπιανε την κιθάρα, έπαιζε σαν Αμερικάνος. Δηλαδή μπορεί να μίλαγε μπρούκλικα, αλλά έπαιζε σαν Αμερικάνος ροκάς. Και θα καταλάβετε ακούγοντας το Mexican Blanket για τι τύπο μιλάμε. Ένας χαρακτηρισμένος απόκληρος του ελληνικού ροκ. Δηλαδή αυτός τύπος θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά με το ταλέντο του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στο YouTube, αν κάποιος ενδιαφέρεται,
1: η ταινία.
0: Υπάρχει ένα το ντοκιμαντέρ σχεδόν 2 ώρο για τον Τέρι Παπαντίνα με τίτλο Trouble and the Self-Admiration Society.
1: Που τσακώνεται σπίτι του με τη μάνα του στην κουζίνα.
0: Του 2009.
1: Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η σκηνή μεγάλη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δελτίο
1: και μπαίνουμε, Τέρι Παπαντίνα.
0: Μπαίνουμε με Τέρι Παπαντίνα στο τελευταίο ημίωρο.
2: Τις άγριες ημέρες έδεσα τις παλιές πληγές μου. Έριξα όλες μου τις σφαίρες στους πιο καλούς πολεμιστές μου. Για μένα δεν υπάρχει νίκη, μόνο ένας φίλος μου χαμένος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όνειρο.
1: Ρε φίλε, δεν είναι κομματάρα.
0: Όνειρο, όνειρο, είναι κομματάρα.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, ο Παπαντίνας,
0: ναι,
1: που ήταν ένας Έλληνας που μίλαγε μπρούκλικα και ξέρεις, έπαιζε blues, ενώ δεν ξέρω που ήταν από την Ελλάδα, blues rock. Νομίζω ότι η μουσική του κρύβει μια αλήθεια που είναι πολύ βαριά καλλιτεχνικά. Δηλαδή με όλο αυτό το πράγμα που το περιτριγίζει. Δηλαδή είναι Keith Richards σε παίξιμο και νοοτροπία χωρίς τα λεφτά όμως.
0: Ναι.
1: Ήταν μια τέτοια περίπτωση ο τύπος. Έτσι. Τώρα περίπτωση έχει φύγει από αυτή τη ζωή.
0: Έχει φύγει, ναι.
1: Ό,τι άφησε, άφησε.
0: Αυτό.
1: Αλλά σούπερ περίπτωση άρα. Και μηνύματα, έτσι, ξέραν πολύ τον Τέρι Παπαντίνα.
0: Ναι, ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Πολύ και δυθυραμβικά μηνύματα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Και ο Τάκης σιγά σιγά κάπως εδώ κάτι άρχισε να θυμάται, πρέπει να
1: σου. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο.
0: Έχεις συνεργαστεί, θυμάσαι, έχεις συνεργαστεί με Στέλιο Βαμακάρη.
1: Νομίζω ναι.
0: Ε?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Μάλιστα. Του είχε διηγηθεί ο Στέλιος Μαμακάρης του Τάκη για έναν τρελιάρη κιθαρίστα. Οπότε μάλλον αυτός ήτανε.
1: Δεν απαιτούμε και από τον Τάκη να θυμηθεί τα πάντα.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Τρία κομματάκια ακόμα.
1: Πάμε σε ελληνική σκληρή σκηνή.
0: Ναι.
1: Στα Χιλιομόδια.
0: Στα Χιλιομόδια της Κορινθίας.
1: Από το Χιλιομόδι ήταν τα παιδιά, ναι, οπότε ονόμασαν και την πάντα 1000 Mods.
0: Ναι,
1: το οποίο είναι ωραίο ροκ όνομα. Θα βάζαμε το Βιντάζ.
0: Αλλά.
1: Αλλά είναι 8 και 8,5 λεπτά. Είναι 8,5 λεπτά και δεν μας έπαιρνε. Οπότε, με τι συνεχίζουμε, Γιάννη Τσαούση?
0: Οπότε είναι ώρα νομίζω να συνεχίσουμε με Electric Car.

0: ξύλο.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Σωστό όμως, ωραίο ξύλο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τίμιο.
0: Τίμιο, όπως γενικότερα πρέπει. Έχουμε φτιάξει μια σκηνή σε αυτή τη φάση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, με πατεράδες του Night Stalker από τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει δημιουργηθεί μια σοβαρή σκηνούλα, ας πούμε, γενικότερα στην όλη φάση. Με Planet of Zeus, με... είπα, εμέσως πλην σαφώς τι θα παίξει τώρα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτό που έχω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Μιλάμε τώρα για μπάντες οι οποίες έχουν σε κομμάτια τους 10 εκατομμύρια views. Το Vintage πρέπει να έχει 8 με 10.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι Planet έχουν ανάλογα. Οι Night Stalker έχουν ανάλογα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη σκηνή, έτσι. Είναι σε φάση ότι γίνεται πολύ δυνατή δουλειά, ναι, από εδώ, με ευρωπαϊκές περιοδίες, με τέτοια.
1: Καλά, Planet of Zeus.
0: Γιατί δεν υπάρχει.
1: Σκίζουν από περιοδίες.
0: Ναι, υπάρχει market opening. Άρα, δεν μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό. Να παίξουν περισσότερο. Να... γιατί δεν παίζουνε. Δηλαδή, mainstream τηλεόραση είναι μόνο ο Κοκλώνης, ας πούμε.
1: Γιατί δεν παίζουν την ελληνική τηλεόραση, εννοείς.
0: Γιατί δεν παίζουν, ναι, είναι μπάντες οι οποίες, ρε φίλε, έχουν πάρα πολύ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, τι ζητάς, Κώστα μου.
1: Ναι, Κώστα μου, σε παρακαλώ πολύ.
0: Αλλά να μην το πω, να μην πω τον πόνο μου.
1: Ας τα παιδιά. Ας τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους με τις συναυλίες και το YouTube.
0: Τίμια το κάνουν, έτσι δεν το συζητάω. Και μια χαρά την επιτυχία τους την έχουν και κάνουν και αυτό που γουστάρουν. Δεν το συζητώ.
1: Άγια σου. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Αυτό είναι το story. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις ότι υπάρχει. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό. Ας μην το πάμε ότι ποιότητα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό. Είναι πολλά 10 εκατομμύρια views για ένα κομμάτι. Και δεν είναι fake views, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή αυτά δεν είναι αγορασμένα views.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι trap artist, δεν είναι, ξέρεις.
1: Λοιπόν, είπαμε πολλά. Μάτσο Λίμπρε.

0: Ωραία μπάντα.
1: Ωραιότατη. Και από ό,τι ξέρω, μου έχουν πει και κάποιος ή κάποια από την πάντα είναι και ακροατές της εκπομπής.
0: Υπάρχουν Planet of Zoot Fight Club εκεί.
1: Ναι.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αμέσως καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Γιατί... γενικότερα πολύ δεμένη μπάντα. Ξέρεις, είναι αυτές τις μπάντες που ουσιαστικά παίζουν καιρό μαζί. Είναι σαν να ζουν μαζί, παίζουν συνέχεια live, οπότε ξέρεις, το ακούς αυτό στο αποτέλεσμά τους, ότι είναι, ξέρεις, tight.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και καλοί παίχτες, έτσι, το συζητάμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Φτάνουμε προς το τέλος και φτάνοντας προς το τέλος, καταρχάς πρέπει να πούμε, επειδή θα κλείσουμε κομμάτι, έτσι, να πούμε, καταρχάς ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Τάκη Μπουλή, που ρύθμισε εδώ πέρα, ιστοστάθμισε, έλεγε ιστορίες στα ενδιάμεσα.
0: Όλα.
1: Βράχος, Τάκης Μπουλής.
0: Όπως πάντα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που ήταν στον οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 18 κομμάτια στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, 17 σήμερα, 16.
0: Πιο μεγάλα όμως.
1: Συν αυτό που θα ακούσουμε, ναι, 17, 35. Εντάξει, καλύψαμε ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, στον βαθμό που μπορούσαμε, έτσι,
0: και σίγουρα αφήσαμε έξω, έτσι.
1: Πλάκα κάνεις, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, αλλά τώρα καλύψαμε ένα μικρό κομμάτι της ελληνικής ροκ, στη λογική ένας καλλιτέχνης σε ένα τραγούδι, οπότε ελπίζουμε κάπως έτσι να άνοιξε την ψυχούλα σας αυτό. Έχω μπει κανονικά αύριο στο YouTube με playlist τα σχόλια, να ξέρετε, όπως και την πρώτη φορά κανονικά κομπλέ. Μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους τον Κώστα Σαλάπα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Με τον οποίο τα παλεύουμε αυτά από το καλοκαίρι, έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις για αυτές.
0: Έχουμε και άλλες ιδέες.
1: Και έχουμε και άλλες και έχουμε και άλλες, αλλά...
0: Τρίτο δεν χωράει σε αυτό, χωράει λες. Όχι.
1: Δύσκολα. Δύσκολα.
0: Δεν θα είναι πολύ...
1: Θα πάμε σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε και εσάς. Και...
0: Κλείνουμε.
1: Και τα δύο κομμάτια. Εντάξει, και κλείνουμε με το κομμάτι που δεν ξέρω αν έχετε τσιτώσει μέχρι στιγμής, πως το λένε, στερεοφωνικά και τέτοια. Τώρα νομίζω ότι είναι ώρα να το κάνουμε, διότι πραγματικά οι Βικ σκίζουν χασέδες. Καλή σας νύχτα.
0: Καλή νύχτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Βίντρα και πάλι για τον Τζιμπέρτο. Τζιμπέρτο στο Λέτο. Ο Λέτο από την περιοχή θα δοκιμάσει σου διαγώνει. Μπαλά γκολ! Φοβερό γκολ από τον Σεμπάστια Λέτο. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άρη και καρφώνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σιφάκη. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 σε μια φάση που αφού πρώτα υπνώτησε σαν φίδι τον Άρη, ο Λέτο με ένα εκπληκτικό σουτ, διαγώνιο σουτ από περίπου 30 μέτρα. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά στο σκορ μετά από μια εναλλαγή της μπάλας. Πολύ ωραία. Ο Λέτο φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, εξαπολύει ένα σουτ δυνατό. Η μπάλα καρφώνεται στην αριστερή γωνία του Σιφάκη.
1: Ο Νέτο τώρα στο πλάγιο και η λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι ταμπλούχος Ελλάδας για το 2009-2010. Κατακτά και το κύπελο με σκόρερ τον Σεμπάστιαν Λέτο στο 63ο λεπτό. Ο κύριος Μιλάβης λοιπόν παραδίδει το κύπελο και τώρα ο Γιώργος Καραγκούνης με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα το σηκώνουν ψηλά. Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδος για τη σεζόν 2009-2010.
0: Και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τα Βεγγαλικά με τον ύμνο του

0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
1: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαφιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
2: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
1: Δεν δούλευε στη Ράντα.
3: Όχι, άντε να έχω φορέσει, δύο φορές.
1: Πες το ρε, διάολο, έλα.
3: Δύο φορές.
1: Ραδιόφωνο.
3: Με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό
1: υπάρχει
3: δεν είναι
1: πράγμα.
3: Προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
1: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή.
3: Εδώ
1: να βάλεις φυτρίλι.
3: Εδώ
1: δε. Τριφίλι, τι λέω.
3: Φυτρίλι. Πιάστο το φυτρίλι.
1: Γράφτο.
3: Εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
1: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
3: Πάτρος.
1: Πέτρος.
3: Μπορεί να είναι από εκεί.
1: ΑΕΚ Πάρις. Έλατε.
3: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Η γράφηση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Γράφερε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν είναι προφορά. Προσφορά.
3: Γράφε.
1: Τη εταιρεία.
3: Γράφε.
1: Πόσε ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
3: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
1: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
3: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Θα πάρει την πυρέ, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
1: Βέβαια. Τι είπε. Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα
3: μου? Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνικο.
1: Έρα μωρέ που πάει ροδάνικο.
3: Λοιπόν,
1: αργά και σταθερά. Πάμε.
3: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
1: Άκω την εκπομπή δυο λερές μόνο.
3: Στην αραβική version.
1: Γιατί όχι.
3: Αρτάκ και σε σένα λαλά. Και σε σένα αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο το τσιμιώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
3: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
1: Καπάκι.
3: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
1: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
3: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμι, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομά του, μας το κλείσε.
0: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
1: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

ήρθω, θα πάξει το χώρο για το σου, θα ήρθω, πάξει, θα το κάνει το αφενθό! Βέλμα το Λόιντον! Κάνει ο Βραζιλιάνος, χτυπάει στο μπραγκό! Καρφώνει τον Βράκο ο Αίντον στο 19ο λεπτό! Ο μάγος Αίντον, Αλμέιδα, παίρνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1, είναι 19 Οκτωβρίου, ο δυτικότερος άκρος της Ευρώπης, ο Βράκος έχει πληγωθεί από το κάρφωμα του Αίντον.

0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
0: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στο τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα και κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
1: Τι κάνει.
0: Η Λιβερπούλ.
2: Όχι, για την μπάλα, ρε.
1: Η μπάλα.
0: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
2: Δεν πάει κάτι.
0: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή ήσουν μέσα.
2: Ναι, μέσα ήταν.
1: Εγώ ήμουν μέσα, ναι.
0: Δηλαδή ήσουν μέσα.
1: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρου-γύρου, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
0: Εγώ το είδα το γύρου-γύρου, γι' αυτό σου το λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, το ευχαριστήθη στο ποδόσφαιρο που είδε.
2: Όχι, ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα.
1: Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω ευχαριστήθηκα.
0: Το γύρω-γύρω της τότε να μεν ώρα, παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάση, γύρναγε την μπάλα. Γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλα είχε η τότε να μην είχε ή κάνω λάθος.
1: Εντάξει,
2: έγινε.
0: Περίπου πολύ κατοχή μπάλα είχε η τότε να μην.
2: Αυτό, ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις πολλά, γόρι μου.
2: Δεν πάει.
0: Γύρω-γύρω.
1: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου να σε καλά.
3: Μας έφτιαξε τη μέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
10: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
9: Μπα.
10: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
11: Όλοι.
12: Αμέ.
10: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
11: Ναι.
13: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
9: Ναι.
13: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
9: Πώς θα πες.
13: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
9: Είπες
13: κάνουμε. Όλα αυτά.
10: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
13: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
10: Είπες κατηγορηθεί.
13: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
10: Σωστό.
13: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
14: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
15: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
16: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
15: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
16: Είναι το πρώτο.
15: Γελάτε.
16: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
15: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
10: Βαγγέλη.
15: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
17: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
10: Αμάν!
17: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
10: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
9: Μισό μου νύχι.
10: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
14: Ασημειωθεί παρακαλώ.
10: Σταματήστε
14: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
10: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
9: Μπράβο.
10: Και στα μπακάλικα.
9: Μπράβο.
18: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
10: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
18: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
10: Σε λεωφορείο δρόμους.
18: Τέλος.
15: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες.
3: ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
11: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
3: Παλαιότουλο. Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
12: Ναι, αυτό. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
19: θέλω
12: δύο
19: να ξέρω,
12: ειδικά φουσκατά.
20: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
21: Ναι,
20: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
21: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
22: Βέβαια.
23: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
24: Εντάξει. Ωραία.
25: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
20: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
23: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
3: Big Wins Sport FM στους 96,
24: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
24: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
23: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
24: Απ, εδώ θα σταθούμε.
26: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
23: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
20: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτα από το εξωτερικό. Το χόρτο να είναι έτοιμο.
23: Χλωροτάπητος,
20: δηλαδή είναι και πρωί.
23: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
24: Να, το βρήκαμε.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

καλημέρα, καλημέρα. Ένα μικρό προβληματάκι, το ξεπεράσαμε. 9 λεπτάκια μετά τις 7, Big Wins for FM 94,6. Είναι Κυριακή, 19η ημέρα του Ιουλίου, του Σωτηρίου έτους 2026. Την παραγωγή, τα μικρόφωνα και ό,τι τέλος πάντων φτάνει στα αυτιά σας για τις επόμενες 3 περίπου ώρες. Ο Πάνος Ρήλος στην αυλαία που σηκώνεται για άλλο ένα τα πάνω κάτω. Συνήθως είναι μια 2 ώρη σήμερα. Και σήμερα μάλλον μια 3 ώρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ σκηνής και όχι μόνο, και στο κλασικό μας μισάωρο 8 με 8.30 στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip hop σκηνής. Συνταξιδιώτες αυτή την περιπλάνηση όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της συμμετοχής μέσω μηνυμάτων αν το επιθυμείτε. Στις μηχανές της εκπομπής, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα στην Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι και άλλα 2 στην Κρήτη, 1866 οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Πότιε 17 στα Χάνια. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Για ηλεκτρονικές αγορές επίσης, σαν στα βιβλιοπωλείου αυτή τη φορά, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramaishop.gr. Ξύπνησες, θέλεις καφεδάκι, μα πού θα βρεις το καλύτερο? Στα Coffee 3, 10 καταστήματα στην Αθήνα προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πού είναι αυτά τα 10 σημεία? Στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, το πιο πρόσφατο και πιο μεγάλο Coffee 3, στην Ομόνια Αεόλου 105, στην Πλατεία, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497, πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγή Τσαδάρδη 12, στον Αγίο Αντώνιο, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, εδώ κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης, και στην Καλλιθέα Θησαίος 152. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν: τι καφέ θέλεις πουλάκι μου? Ό,τι και αν είναι αυτός, ζεστός ή κρύος, ο καλύτερος στα Coffee 3. Και φυσικά η ελληνική ηθοποιία Strange Brew στην παρέα μας, με την ιδέα να πέφτει το 2015, όταν τρεις φίλοι, 20 ηθοποιοί, αποφάσισαν ότι οι πλαστικοί κουβάδες δεν ήταν πια αρκετοί. Πρώτη κυκλοφορία επίσημη 2 χρόνια αργότερα, το 2017, με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε, σε συνεργασία με πολλά ηθοποιοί ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Strange Brew κυκλοφόρησε διάφορα label. Ενώ το Μάιο του 2019 βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop, στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86. No. Εκεί πολλές βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων ξένων και Ελλήνων μικροζυθοποιών. Στα ψυγεία μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκίμηση στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από το πέρσι, στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι, ξεκίνησε την λειτουργία του το ζυθοποιείο πλέον της Strange Brew. Και στα 2 σημεία, και στη Φαλήρου 86 και στην Αγίου Γεωργίου 8, γίνονται πράγματα, γίνονται events. Για αυτά αλλά και για τα label της Strange Brew, www.strangebrew.gr. Και σήμερα φυσικά τρέχει ο διαγωνισμός από χθες για 6 διαφορετικά label της Strange Brew. 2 πράγματα είναι απαραίτητα. Αρχικά να στείλετε μήνυμα για συμμετοχή, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew, και να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την επικοινωνία

της παραλαβής. Όπου και αν είστε στην Ελλάδα, τους κατοικούς εντός Ελλάδος, αν αφορά η κλήρωση, θα βρεθεί ένας τρόπος για να φτάσουν κοντά σας. Λοιπόν, είχαμε το μικρό τελικό. Νομίζω λίγοι περιμένανε το τάβλι που στήθηκε μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας. 6-4 λίγωσε το παιχνίδι. Δεν κατάφερα να το δω ολόκληρο. Στο 2-0-3, κάπου εκεί. Καλημέρα στο Αδελήρα Τρινάβου στο Δημήτρη. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Βιωτία. Εντάξει, δεν ήταν ξενύχτη. 12 παρά αποχώρησα. Καλημέρα στη Σταματία, τη Μέμη, το Γιάννη και το Βασίλη. Την γνωστή τετράδα στον Μπραχάμι. Ξεκινάμε επιτέλους. Το καλημέρα στον Δημήτρη και την παρέα στο ήσυχο και γραφικό ναύπλιο. Καλημέρα στο Γιάννη στη Λίμνη, στη Βόρεια Εύβοια. Μέσα στη βδομάδα βρέθηκα για ένα μισάωρο εκεί. Έγινε και αυτό. Καλημέρα στο Μακούλη στο Περιστέρι. Πού ήσανε χτες, μωρέ?

καλή Κυριακή, με υγεία εύχεται. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για το χθεσινό, ήταν μια μάζοξη όπως το περιμέναμε. Έτσι, αρκετούς φίλους της εκπομπής δεν ήταν όπως το χθεσινό. Αλλά ήταν όμορφα, με μπόλικη κουβεντούλα, κυρίως χαμόγελα, γέλια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Δάφνη και σήμερα μαζί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάς τόσα χρόνια σε εύκολες ή δύσκολες καταστάσεις που πέρναγα. Στις ράκες που τσακίζαμε, μου πήρα μια μυρωδιά του τύπου ένα πίνα σε μια δουλειά σου, να δημιουργείς, να δίνεις τροφή για σκέψη σε όσους μπορούν ή θέλουν να καταλάβουν. Καλή εκπομπή, τρελέ μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε εσένα και τα κορίτσια σου. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Αντεύχομαι τα φιλιά. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Λίμος, στο Βασίλη, το φίλο στην Χαλκίδα. Καλημέρα, φίλε μου, Σαββατοκύριακο. Μαρκούτσι Ρουαγιάλ, τρίωρο. Να ακούσουμε, να γουστάρουμε. Και TV screen για αρχή. Ναι, όταν οι εκπομπές είναι έκτακτες. Βασικά δεν είναι έκτακτη εκπομπή, θα μπορούσα να ξεκινήσω κανονικά με το σήμα μου, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο, στην Καλαμάτα. Δεν έχεις φύγει σεζόν εσύ, μάλιστα. Πώς έγινε αυτό? Ή έχεις φύγει και το έχω ξεχάσει? Να και ο Κίμωνας, πώς θα περάσετε στον τάμα, από προέλευση πώς πήγε, λιγότερη από πέρσι, αλλά καλά, καλή ακρόαση σε όλους. Κίμωνας, Ηράκλειο, Κρήτης. Δεν πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι? Να πάμε να ξεκινήσουμε, ωραία. Κάπως έτσι, με τη Λίνα.

Και κυκλοφορεί το Βανάρι του Διογέννη όπως περίπου ήταν στις κασέτες, αλλά χωρίς την γυναικεία φωνή της Οντουρίας Λεωνάρδου στην παρέα. Ναι, Νικόλας Άσημος λοιπόν σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτή ήταν η Λίνα.

Καλημέρα στη τετράδα της Σαντορίνης. Με τα διδυμάκια ακόμα να κοιμούνται. Αχ, ψυχές μου. Καλημέρα στην Κερασία και του Γιάννη. Ναι βρε Κωνσταντίνε, το ξέχασα την πρακτική. Μα λέω, κάτι μου είχε πει το παιδί. Την πρακτική μου, ωραία.

0: 1971. Η πρώτη δισκογραφική απόπειρα του Παύλου Σιδηρόπουλου, τότε με τον Παντελή Δελγιανίδη, οι δυο τους έχουν γράψει τη μουσική, ο Παύλος Σιδηρόπουλος τους στίχους, ως Δάμων και Φιντίας τους συναντάμε εδώ σε αυτό το 45, και φυσικά είναι η πρώτη ηχογράφηση στο κομμάτι «Το ξέσπασμα». Νίκο από την Κυψέλη, δεν περίμενα να μην το ξέρεις, είναι η πρώτη μόρφη του ξεσπάσματος αυτή. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννης από Κίσαμο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, 4 και σήμερα, πατρίδα σου έρχομαι, λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο, με το καλό, αδερφέ. Καλημέρα, έχω βγάλει το κορίτσι, τετράποδο βόλτα, ωραία, μια χαρά, πριν σηκωθεί ο ήλιος και αρχίζει να βράζει ο τόπος. Γεια σου Δημητρό μου στα Δελέρια Τυρνάβου. Καλημέρα να πούμε και στη Δήμητρα με τον Τάσο της, και στην Αγγελική και τον Θοδωρή. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μανώ Χατζηδάκη.
1: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
0: Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης ερμηνεύοντας τον Κεμάλ.
2: 4,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM
15: 94,6.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έφυγε λίγο άτσαλα το πρώτο διάλειμμα, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε στο 2022, το άλμπουμ Επίλεια 3. Η στίχη του Κώστα Καριωτάκη, η μελοποίηση από τον Φίλιππο Περιστέρη. Ακούμε τη Θέλμα Καραγιάννη στο «Ένα ξερό δαφνόφυλλο». Και ναι, έβαλα και χθες Θέλμα Καραγιάννη, αλλά το κατάλαβα, το θυμήθηκα αφού έπαιξε το κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μπήκες για τις Strange Brew. Όταν η δεξιά έχει παιδί, Αγκάθος Χατζηδάκης, έχεις τον Κεμάλ. Όταν η δεξιά έχει εκπαίδευση, έχεις κυβέρνηση αρίστων του Κούλη, λέει ο Παναγιώτης από τη Βιωτία. Καλημέρα και εκεί, και πώς να του πεις ότι έχει άδικο. Καλημέρα Πάνω, θα κάνεις καμία ωραία αφιερωματική εκπομπή από τις ωραίες σου. Πλέον αφιερωματικές μόνο στις περιπτώσεις των εορτών, Πάσχα Χριστούγεννα. Γιατί το δίωρο δεν βοηθάει τα Σάββατα και τις Κυριακές, οπότε μόνο έτσι. Ο Βασίλης από το Βέλγιο επιστρέφει, εδώ δουλειά, λίγο πριν διακοπάρω, ετοιμάζεται αντέξει για τις συναυλίες της Άννας στο ΆΚΑ, μάλιστα για το Σεπτέμβρη προετοιμάζεται, λογικό θα μου πεις. Και πάμε να συνεχίσουμε με μια έκθεση ιδεών.

1998 το άλμπουμ, μια συνεργασία του Γιάννη Ζουγανέλη στη μουσική και του Σάκη Μπουλά στους στίχους και την ερμηνεία. Άλμπουμ και κομμάτι, έκθεση ιδεών, αυτοβιογραφικό.

Καλημέρα στο Φεντερικό Ναπολιτάνο. Μπήκε. Μα συγκίνησε, λέει, με τη Λίνα. Καλημέρα. Στις εκθέσεις ιδεών. Έλα ρε, κάνανε η Λοκομόντο το 50. Μάλιστα. Θα τσεκάρω, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.

0: 1999 το άλμπουμ Χάρτινες Σαΐτες.
1: Χωρίζω έτσι τη ζωή από τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς.

Καλημέρα στο Βασίλη του Μπαουτζή, στη Δάφνη. Το κράτησα, Βασίλη. Ελπίζω, εντάξει, θα τα πούμε, αλλά να μην είναι θέμα υγείας, τίποτα άλλο. Στάση εργασίας στην ώρα του Μουντιάλ σε Ευκοβόλτ και η Food μετά το θάνατο διανομέα. Το πήρα χαμπάρι αυτό.

2004 το άλμπουμ Αδέσποτα Σκυλιά. Και αρχή και φινάλε. Η στίχη του Πυθαγόρα, Πυθαγόρας Παπασταματίου. Η πρωτότυπη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, η διασκευή του Δημήτρη Πουλικάκου. Θα χωρίσεις γιατί υπάρχω. Θα υπάρχω εγώ. Δεν υπάρχει βέβαια σύγκριση με την ασύλληπτη ερμηνεία του υπάρχου που καταγράφει στον Δράκουλα των Εξαρχείων από ένα live που είχε γίνει νομίζω στο Sporting. Ήταν και πιο νέος βέβαια ο Πουλικάκος. Λοιπόν, όσο για αυτό που λέγαμε πριν, όντως ένας 20χρονος την Παρασκευή νομίζω, την Τετάρτη, 15 του μήνα, σκοτώθηκε σε τροχαίο διανομέας. Έτσι, και έτσι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Delivery, eFood και Wolt απόψε το βράδυ θα κάνουν 5-ωρη στάση εργασίας κατά τη διάρκεια του τελικού από τις 7 έως τις 12. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Τι ώρα να ξυπνάς και να ακούς τη Λίνα. Καλή συνέχεια σε όλους. Η αρετή, ξύπνησες ρε θηρίο τέτοια ώρα και εγώ σας άφησα εκεί. Μας πνίγει μπόχα, λέει ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλέα. Πήρε το πράσινο φως από το Μητσοτάκη να κατέβει υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, παρότι ο ίδιος είχε δηλώσει στη Βουλή ότι δεν θα το κάνει μετά τις αποκαλύψεις και για τον ΕΠΕΚΕΠΕΔΕ που ενεπλέξαν το όνομά του. Ναι, αλλά λόγω ανεπάρκεια στοιχείων δεν διώκεται για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, στη ρογμή του χρόνου.

1986 το άλμπουμ Μέσο Νεφών. Ο Νίκος Παπάζογλου, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούμε στη ροχμή του χρόνου. Καλημερίζουμε τη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να και η Ειρήνη μετά την αρετή. Καλημέρα όλη μέρα. Καφέ δεν έχεις πιει ακόμα? Τελειώνω τον πρώτο. Χάλια ακούγεσαι. Αυτό είναι γενικό, δεν αλλάζει. Για την απεργία του delivery δεν είπα ότι διαμαρτύρονται για τις ασφαλίσεις των εργαζομένων, έτσι, οι διανομής. Με αφορμή το θάνατο του 20χρονου την Τετάρτη.

Ο Φεντερίκο Ναπολιτάνο στέλνει ένα άρθρο που γράφει: προστατευόμενο είδος ο Έλληνας τουρίστας, μόνο το 10% των διανυκτερεύσεων από ημεδαπούς. Και συμπληρώνει ο Φεντερίκο, όπως ορθά είχε προβλέψει ο Ανδρέας, οι Έλληνες έγιναν γκαρσόνια που γεμίζουν τα ποτήρια λαδαπών τουριστών στα νερά της Ψαρούς, καθώς οι τελευταίοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Ο Βασίλης, πόπο ροκμή του χρόνου ρε φίλε, το ίδιο πάνω κάτω γράφει και ο φίλος μας ο Δημήτρης στη Ραφίνα που τον καλημερίζουμε, το διευθυντή μας. Τι καταπληκτική φωνή ο Παπάζογλου, ισχύει. Νομίζω ότι η κάρτα του Ρέλβας δεν μετράει σε επίσημο αγώνα, κατά 95% αφήνω και μια μικρή πιθανότητα να λέω βλακίες. Τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα.

2017, το άλμπουμ «Αν». Η σύνδεση του Γιώργου Αποστολόπουλου, του Κώστα Μπουραζάνη και του Μαυρίκου Σκαράκη.

Η στιγική ερμηνεία από τον Γιώργο Τσίγκο, μαζί του η Μαύρη Κύκλη στην εκτέλεση. Ακούμε τον Κρίν Αστεριών, το φως. Για να πάμε στο διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε με hip hop.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Mitch Biller. Nakama.
11: Oh.
9: Κόκυπε. Κομπάνιο! Team colleague!
12: Παντρούσκα! Ταβαρίσκο κομμάτιο!
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειά.

0: στον κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην ενότητα των Hip Hop. Ξεκινήσαμε το 2019. Η παραγωγή από Dof2G, η στίχη και ερμηνεία από τον Lex. Ακούσαμε τίποτα στον κόσμο. Βασίλη μου από το Βέλγιο, όχι, το επόμενο live είναι στις 7 Αυγούστου στο Μπαράγκα, πρώτη Παρασκευή του μήνα, καθώς ο Αύγουστος πέφτει, ξεκινάει Σάββατο. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Λοιπόν, από τους παρευρισκόμενους εχθές έχει ξεκινήσει η αρετή, ακολούθησε η ειρήνη και ήρθε και ο Στάθης, ο οποίος μετά τη συζύγου. Μεγάλος Λέξ, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρες. Λοιπόν, Βασίλη, για άκου και μη φοβάσαι. Φτάνει μόνο αληθινός να ξέρεις να είσαι.

φουσκάρες. Ο Θοδωρής ταξί, δεν μπόρεσα να περάσω χθες. Έπεσα νεκρός 8 και ξύπνησα πριν από μια ώρα. Άντε να μπω και εγώ στην κλήρωση, λέει ο Γιώργος. Μια χαρά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πώς θα κάνετε αυτά? Η Ειρήνη λέει, κοιμήθηκα 4, ξύπνησα εξύπνηση. Θεέ μου. Πάνω καλημέρα, καλή Κυριακή. Και δεν δουλεύεις προφανώς. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Δεν σαν έχω πει για Strange Brew, γιατί χθες δεν ήμουν σίγουρος αν είδα το μήνυμά μου. Αν είδες το μήνυμά μου. Ναι, βέβαια. Γιώργο μου, έχεις μπει. Πρόσφυγας.

0: από τα πετρελαία σας. Το λίγον τα συμφέροντα, τα πτώματα τα τέλειωτα. Για να με βιάζουνε ανέραστα, πρόσφυγας μέχρι θεοί όλο να βγάλουν κέρατα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μισό, μην ξεκινάς, δώσουμε ένα λεπτάκι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακούσαμε, γιατί ξεχάστηκα. Από το 2016 και το άλμπουμ Ξεχασμένα στο Συρτάρι, ο Θανάσιμος, ο Νίκος, σε στίχους μουσική, σε παραγωγή στίχους και ερμηνεία, ακούσαμε Πρόσφυγας.

0: Εδώ είμαστε το 2021. Το άλμπουμ Κόκκινα Σημάδια. Η παραγωγή και η μουσική από Αντώνη Μαϊμάρη και Βασίλη Φωτιά. Η στίχη από Μίτσο Φου, Βασίλη Φωτιά και Τάσο Μαϊμάρη. Αυτή ήταν η κοινή θνητή. Και το κομμάτι Ακροτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων ή αλλιώς Άγκο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2025 στη Θεσσαλονίκη, η παραγωγή από Jesse Blue, η στίχη και η ερμηνεία από Urban Soldier, ακούσαμε 94 κύματα. Ακούω πρόσφυγας και λέω μπα, active member ο Πάνος, όχι. Περάσαμε υπέροχα, διασκεδάσαμε, γυρίσαμε, κοιμηθήκαμε λίγες ώρες και τώρα πίνουμε τα αναβράζοντά μας σαν γνήσι άνω των 40, λέει ο Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου Γιώργη Καλυθέα, στην ωραία Μήλο, μια χαρά. Ακόμα και σε ζώνη να δουλεύεις. Καλημέρα, πάνω σας ακούω στο δρόμο για τη δουλειά. Αν θες, βάλε με στην κλήρωση, λέει ο Νίκος. Ναι, βεβαίως, έχει έρθει μετά το ονοματεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο. Μπήκες. Καλημέρα, πάνω. Καλή Κυριακή σε όλους. Αν μπορέσεις, βάλε ρε εσύ εισβολέα. Όπα, λαϊρά, προσωδοφιλόλογο, χαμογέλα, να ανέβουμε λίγο. Έχω εισβολέα σε λίγο. Καλημέρα, πάνω και στην παρέα. Αν ο Κλούνη θέλει να του πάω φρουτάκια στη δουλειά, στο εξής μόνο εάν πληρώνει 1200 ευρώ. Ευγενία, είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει, είναι στο Θεό τα φρούτα σε σχέση με πριν 5-6 χρόνια, ας πούμε, 7. Αλλά όχι 1200, αρέσει. Και βενζίνες επάνω είναι. Δεν λέω, αλλά το παράκανες, νομίζω.
1: Θέλω να πούμε να τα πάντα από εκείνους. Δεν περιμένω, δεν κάνω για τίποτα. Major.

2026. Η παραγωγή από τον Eversor, η στοιχική ερμηνεία από τον Answer, το κομμάτι με τίτλο Αλλά Ρίσε. Καλημέρα στον Πίτσι Σκέτο. Τι κληρώνουμε, είπαμε. Εσείς στέλνετε στους διαγωνισμούς και έτσι και κερδίσετε. Οι προϋποθέσεις οι οποίες χρειάζονται μπορεί να μην συμπληρώνονται από αυτά που έχετε στα χέρια σας. Τέλος πάντων, μια εξάδα κληρώνουμε από τα label της Strange Brew για τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Από χτες μαζεύουμε τις συμμετοχές. Είναι απαραίτητη όμως η ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram για τον νικητή, ο οποίος θα κληρωθεί λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος. Εισβολέα ζητήσατε, δεν παίζει αυτό μάλλον που ζήτησε ο φίλος, αλλά

Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά.

Λοιπόν, 2024, το άλμπουμ «Η βιομηχανία των ηλίθιων», η στοιχική μουσική από τον Ηλία και η ερμηνεία, δηλαδή τον Ίντς Βολέα. Μαζί του στην ερμηνεία η Ιουλία Καραπατάκη. Ακούσαμε εμείς παλιά. Καλημέρα πάνω, τι μικρός τελικός ήταν αυτός. Λέει ο Δημήτρης και μπαίνει για Strange Brew. Και ο Δημήτρης μπαίνει Κόρπι EBX. Καλημέρα πάνω γιατί με υγεία. Και ο Λάμπρος μπήκε στην κλήρωση. Καλημέρα πάνω, τα απειλώς deliveras εδώ. Πώς είδες Αγγλία Μεγαλία? Με δυσκολία και κοιμήθηκα. Αν και ήταν ματσάρα, το γύρισαν στο τάβλι τα παιδιά 6-4. Βάλαμε αν γίνεται στο διαγωνισμό. Βεβαίως βιρονά μου. Θα βάλεις πόντι, έβαλα χτες πόντι, δεν έβαλα, νομίζω ότι έβαλα. Και αν δεν έβαλα, δύσκολα σήμερα. Είναι το τελευταίο κομμάτι στα hip hop και είναι νωρίς.

0: Σαράκα.
1: Η μουσική και η παραγωγή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, του Μιχάλη Παπαθανασίου, του Πρίτανη, του Μετζέλου και του Μηθριδάτη. Ενώ η στίχη του Δημήτρη Μετζέλου, του Μηθριδάτη και του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ακούσαμε τα Εμισκούμπρια με τον Λουκιανό στο κομμάτι με τίτλο Νωρίς. Καλημέρα Γεργάτα Πάνω, τη συμπάθειά μου σε αυτόν τον εργάτη, το ψηλό αγόρι που πίνει ακόμα μια τελευταία δέκατη, εντέκατη. Ώρες για τις διακοπές, λέει ο Μανώλης από το Χαϊδάρι. Άντε με το καλό. Πώς παίρνεις μέρος στην κλήρωση, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα της λέξης Strange Brew και διακρίκεις μια εξάδα από τα label της ελληνικής ηθοποιίας με απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις λογαριασμό Facebook ή Instagram, ούτως ώστε αν κερδίσεις και ειδοποιηθείς να ακολουθήσεις τα βήματα και να έρθεις σε συνεννόηση με τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τρίτο μας ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7, θα πάμε μέχρι τις 10. Εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6 παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω της Κυριακής με εξτραδάκι ώρα. Πηγαίνουμε σε διάλειμμα και αλλάζουμε και πάλι το μουσικό μας κλίμα.
2: Big Wins Sport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
12: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
11: Γιατί?
12: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
11: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Σήμερα στο δελτίο των 9 μονοχνούν τα αρχίδια, συσκευές για ηλίθιους, τηλεκοντρόλ για καθυστερημένες γριές, με κομπρεσέρ από παντεσπάν και LSD, πλημμένο μέσα σε ουρά, αλόγου γητευτή, πάνω σε ουρά.

Μέσα στις πόλεις στην παρανοία γυρνάω. Μάτια κοιτάω και μίσο συναντάω. Όμως δεν σκάω, σκέτο το σπάω. Ξεσπάω, γελάω, βαστάω στο γερνάω. Κάνε μου πάσα, είμαι

0: Ένα γιατί μου τριβελίζει το μυαλό. Μια φωνή, μια όσμη το κάνει κατανοητό. Ζούμε μέσα φυλακές κάτω από τον ημίτο. Σπάσε τα καγκελαμπρό. Ναι. Αμφισβητώ το Θεό. Ναι. Γαργαλίτω στο λαιμό. Ναι. Χάνομαι μέσα στον καπνό. Ναι. Θέλω να βγω από αυτό. Και... θέλω να δω ουρανό. Ναι. Θέλω τη γη να πατήσω. Ναι. Θέλω να νιώσω τη ζω.
1: Θέλω να πάψω να το δαμέ.
2: Λοιπόν, έτσι μια γεφυρούλα από τα προηγούμενα με αυτό το σετ τραγουδιών που έρχεται στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. 2020 το άλμπουμ χωρίς εισιτήριο, η μουσική, η στίχη και η ερμηνεία από τον Βασίλη Ράλη, η στίχη και η συνερμηνεία από τον Voodoo The Cook. Ακούσαμε «Θέλω να πάψω να φοβάμαι». Και πώς θα το κάνεις βασικά. Τέλος πάντων. Το κύκνιο άσμα από Horror Vacui ζητάει κάποιος. Γεια σου Μάνο, μπήκες. Καλημέρα. Αν συνεχίσεις με hip hop, το είμαστε εκείνοι. Όχι. Ευχαριστώ. Πες άλλη μια φορά πως μπαίνω στο διαγωνισμό. Εδώ που έστειλες το μήνυμα. Όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Δίπλα της λέξης Strange Brew. Με απαραίτητη προϋπόθεση. Ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram. Καλημέρα Πάνο, καθόσον για ΟΑΚΑ δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου, καθοδόν θες να γράψεις, okay. Για ΟΑΚΑ δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου κολύμβησης, λέει ο Δημήτρης, η Σοφία και ο μικρός ο Άκης σήμερα μαζί. Καλημέρα παιδιά. Ωραία, τα έχουμε διαβάσει όλα. Ο Φεντερίκο τι έχει στείλει εδώ. Μην ανησυχείς εσύ, συνέχισε κανονικά τη διάλυση της χώρας, εγώ την αριστερά ήρθα να διαλύσω, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, στο, πώς το λένε, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Κατερίνα, στην Αθήνα εδώ, στο κέντρο. Καλημέρα στη Σοφία, μια ζαλάδα.

Όσες φορές και να το πεις, αν δεν το χωνέψεις, δεν γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση, κάτσε μη φύγει το επόμενο. Έλα. Ήμασταν στο 1994, το άλμπουμ Μολυβένιες Ιστορίες, ο Ντίνος Αδίκης σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε, δεν ήταν απεσιόδοξο τραγουδάκι. Για να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Θα βάλουμε τώρα 4, το άλμπουμ Μολυβένιες Ιστορίες.

0: ιστορίες, ο Ντίνος Αδίκης, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε, δεν ήταν απαισιόδοξο τραγουδάκι. Για να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Θα βάλουμε τώρα αυτό ή να πάμε σε μικρό διάλειμμα, εάν έχουμε. Μήπως είμαστε τυχεροί και δεν έχουμε. Σιγά που δεν θα χάμε. Άντε, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

από μένα. Η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από τον Σταμάτη μεσημέρι. Ακούσαμε Φύγει από μένα. Κυριακή σήμερα, πας να μας ξεκάνεις. Άσημο στην αρχή, τώρα μεσημέρι. Ναι, Σταμάτη μεσημέρι. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς από Σαμοθράκη. Σε περιμένουμε εδώ για μεγάλες μουσικοποδοσφαιρικές αναλύσεις κάτω από τα πλατάνια. Τι ωραία που θα ήταν. Να κάνεις πιο συχνά τρίωρη εκπομπή. Θα στείλω καλογεράκι διακοπές, λέει ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή. Υπέροχη λίστα. Καλημέρα στην Αλεξία. Μπήκες για τη Strange Brew. Καλημέρα πάνω, πολύ καλό σήμερα. Γιώργος από Ιράκ. Να είσαι καλά, Γιώργο, και υπομονή τώρα τι γίνεται εκεί κάτω. Για την ΕΦ το κύκνιο άσμα. Δυστυχώς, το ξέρω, αρρώστια. Άστα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα πάνω, σήμερα ρεπό και σε ακούω το μπαλκόνι μου. Ενώ άλλες μέρες από την εργασία μου, μια όμορφη καλημέρα σε όλους τους ακροατές, λέει ο Ανδρέας από τον Άγιο Δημήτριο. Ο ύπνος, λέει, είναι χαμένος χρόνος. Θα ξαπλώσω σε λίγο. Φύγαμε.

0: το τέλος εποχής.
1: Είστε η μουσική του Νίκου Ιωακιμίδη, οι μάσκες και το τέλος εποχής. Μας οδηγεί στον Παναγιώτη Κεφαλά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω ότι αν θέλεις να επιχειρήσεις την εστίαση με ένα δικό σου Coffee 3, να γίνεις μέλος της αλυσίδας που αριθμεί 10 καταστήματα αυτή τη στιγμή που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης, ένα mail στο info@coffee3.com. Επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χατρίκ Οσάκα για τα τρία λιοντάρια, ενώ για τους μπλε δύο γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά, έχοντας δύο παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το τριφύλι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την ΑΕΚ στο τρίτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ακολουθεί τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν Μοντερέι και Κιντρινό Μαύρη ΠΑΕ. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ΑΕΚ, τόνισε ο Μεξικανός στο μακροσκελές αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Ήταν 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Άγιαξ στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας. Ανεπίσημο ντεμπούτο για Ρόκα και Πόποβιτς. Τιμή να παίζω στον Ολυμπιακό, θέλω μία εβδομάδα για να είμαι στο 100%, σημείωσε μετά το μάτς με τους Ολλανδούς ο Σμαϊλοβίτς. Ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό, το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του Σαλιάκα. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Ενώ στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός Χαφτόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Στον τελικό του τουρνουά του Γκστάτ πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν με ώρα έναρξης στις 12. Στον απόψινό τελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που νίκησε 2-0 σετ την Αλίσσα Κορνέεβα και θα αντιμετωπίσει στις 8 την Τσέχα Μπαρμπάρα Κρέιτσίκοβα. Σήμερα αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ, με τους κανονιέριδες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Chelsea, που έφτασε σε συμφωνία με την Aston Villa για την απόκτηση του Morgan Rogers έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Δεν έχει τέλος, Σοφία. 1997. Το άλμπουμ «Μια ματιά σαν βροχή», η στίχη και η μουσική του Παύλου Παυλίδη, ήταν «Τα ξύλινα σπαθιά» στο «Δεν έχει τέλος». Λες ο Τσίπρας να νικήσει, δεν ξέρω, η νεολαία και οι γέροντες είναι φασίστες. Η νεολαία, τι λες ρε. Καλημέρα κύριε Πάνο, μας ευχαριστούμε για την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την Τζολή. Για τον Τζόλι. Μου τα γράφεις και γκρίκλεις, πρέπει να σκεφτώ πού το πας. Νίκος Παναθηναϊκός, πρώην ερωτικός μετανάστης στον Πειραιά, νυν γλυκά νερά. Υπέροχα. Καλημέρα, αφιερώνω την καμπάνα στην πρώην μου που μου τα φόρεγε χθες, την πέτυχα στο δρόμο. Μάλιστα. Γεια σου, ταξιάρχη στο Βύρονα. Καλημέρα, Βανό. Αν μπορείς να βάλεις τον νότο από ξύλινα σπαθιά, θα ήταν ωραία. Νικόλα μου, ελπίζω να σε

0: Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Χρήστου Οικονόμου, ο Μανώλης Φάμελος, μέσα από το άλμπουμ «Καθώς μικραίνει η μέρα» του 1999, όπως σας είπα. Ακούμε «Το νερό της βροχής» και πάμε σε μικρό διάλειμμα. Αφού σας θυμίσω ότι τα καταστήματα Monsterville είναι στην παρέα μας, Gift for All Clothing and Attitude, Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, το νερό της βροχής, στην οδό 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Φύγαμε, φύγαμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλό.

0: εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

2000 το EP σαν ηχό, πρώτο και μοναδικό για τις λευκές νύχτες. Κάθος μετά επήλθε ο θάνατος του Δημήτρη, του τραγουδιστή, και το συγκρότημα διάλυσε. Το όνομα σου σαν ηχό που μου τρυπά. Εδώ στη διχάλα της Συγκρού με μηχανή, με κράνος αλλά λυμένο, μη δεμένο τέλος πάντων. Στους στίχους ο Χρήστος Βεργίνης, στην μουσική ο Κωνσταντίνος Δρομποτής, οι λευκές νύχτες σαν ηχό. Γεια σου Πάνο, ταπεινός Δηλιβεράς, πάλι εδώ. Δεν ρώτησα το πιο βασικό, πώς περάσατε χθες το πάρτι στο Αντάμωμα? Ήταν ωραία, τα είπαμε με πολλούς. Καλημέρα τον εκτι... Α, το διάβασα αυτό, Σπύρο το Ρέθμινο. Ξύρισα το μουσί, λέει, μετά από 3 χρόνια και πάω για ουζό, είμαι στα κάτω μου. Οκ, okay. Ελπίζω να μην οδηγήσει τουλάχιστον. Αυτό το κομμάτι είναι το 98-99. Περνάνε τα χρόνια νεράκι. Πω, πω, γεράσαμε. Άστα να πάνε. Για τένις είπαμε, Σάκαρη Τσιπάς οργώνουν σε στημένο τουρνουά με ηθοποιούς αντί για τενίστες και διαπρέπουν γιατί χρειάζονται και αυτοί το ξεπλήμα τους στο διάλογο. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Πάνω θυμάσαι που έκανες το ξημέρωμα εκπομπές και έβγαινε ο Ροδίτης και ο Βασίλης Εγάλεο και κλήρωνες το ρημάδι του Κόκορα. Όχι, δεν έχω κληρώσει τέτοιο πράγμα. Κάποιος λέει πόσο κακό έκανε ο Χάνδακας στο ελληνικό ροκ. Όχι, δεν έκανε κακό. Δεν έκανε κακό. Κακό ήταν που ήταν φασίστας. Που είναι φασίστας. Πόσο αποδυναμώθηκε η ομάδα με την πόλη Σπινέδα και δεν κουνιέται φίλο στην ΑΕΚ. Τη φάση θα κουνηθεί. Μην ανησυχείς. Καλημέρα από Ενδελέχη. Έχεις κάτι? Βασίλης Παλιοφαλήρου. Βασίλη μου, παίξαμε λίγο πριν, ήταν από τις 8. Ενδελέχεια. Τον καταδικό.

0: 2014 το άλμπουμ, το EP μάλλον, σαν μυθιστόρημα. Η στίχη του Γιώργου Μπούκλη, η μουσική του Βαγγέλη Μιλιώνη, είναι η Πέπλα Band, η συνέχεια δηλαδή των παλιών ματωμένων πέπλων. Πέπλα Band λοιπόν, και όλα είναι δύο. Και εδώ είναι το σπίτι μου.
1: Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ μένω εγώ, σαν στο σπίτι σου. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ μένω εγώ,

0: 2011. Εδώ είναι το σπίτι μου το άλμπουμ. Κύριος Κάπας, στίχους, μουσική και ερμηνεία.
1: Τα κεφάλια έξω.
0: Ή αλλιώς Θόδωρης Κοντάκος, στο ομότιτλο κομμάτι. Έξω, εδώ είναι το σπίτι μου. Έξω.

0: Μερικά μηνυματάκια για να πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα. Λέει Σουαράς, ο Αθανάσης Σαμαράς στο stand-up. Ναι, αν και δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Είδες που οι ψυχονόμοι αλυσιοναζί θα εκτρέβουν κροκόδηλους για να τρώνε Παλαιστίνιους. Είμαι αντιφασίστας, αλλά ήταν το μόνο πράγμα που είχε δίκιο αποτυχημένος αυστριακός ζωγράφος. Εντάξει τώρα. Ρίλος και τζίτζικα για πρωινό, λέει κάποιος. Τι 64 παιδιά, μπαγκότερμα έπαιζαν, τάβλοι παίζανε. Ο κύριος Κάπα του Κάφκα, λέει, απίστευτος. Ναι, πάνω, σε ευχαριστούμε που υπάρχει για μας. Μήπως ήταν μια ώρα παραπάνω η εκπομπή σου. Ναι, πόσο, 3 ώρες. 2 ώρες. Ωραία μερούλα, ξεκίνησε να πάτε για μπάνιο να σας πιάσω τον από όλες τις απόψεις. Λουλουδάκια, γκλίτερ, κούπες, καφέ σε μπούτια, χοινί και τα συναφή, ξέρετε. Γίνεται και χωρίς να σου πιάσουν το τέτοιο. Υπάρχουν ακόμα και ελεύθερες παραλίες. Καλημερούδια, ποράχες σήμερα. Ετοιμαζόμαστε για πανηγύρι. Βρακάδες αύριο. Χτες γιατί σταμάτησε ο μικροτελικός, δεν παίζανε στα 10. Αντώνη Ζυκαρία. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
16: Στο Telecom Center Athens.
15: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
16: στο Telecom Center Athens.
17: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Ακούστηκε η μουσική του Λεωνίδα Καρακατσάνη και του Ανδρέα Σιουρούνη. Στη μουσική και ο Βασίλη Τσιμιδάκης. Είναι τα ίχνη του ανέμου.

Μια ευχή πηξίδα το κομμάτι που τελείωσε. Καλημέρα στο Ανατολικό Λονδίνο, στην Ήρα και τον Τούλα. Χάρης, Αεκτζίδη, καλημέρα από τη Βαζελοφόρα του Ζωγράφου. Τι να κάνουμε, ο καπιταλισμός δεν επιτρέπει να επιλέγουμε και το πού θα ζούμε εκτός από το πώς. Γεια σου Χάρη, χαιρετισμού στην Άνση.

1999, το άλμπουμ «Μικρά Μυστικά», ιστή και μουσική από Χρήστο Λαϊνά, Νίκο Χανιώτη και Στέλιο Γούλα. Είναι η Ονειροπαγίδα στο κομμάτι με την άκρη του ματιού μου. Πείτε μας, boomer, και ό,τι θέλετε, πώς πηγαίναμε διακοπές παλιά, τι μουσική ακούγαμε, πώς διασκεδάσαμε χωρίς να καταστραφούμε οικονομικά, εδώ γελάμε, και εργασιακά δεν πρόκειται να το δείτε ποτέ στη ζωή σας. Αυτό δεν είναι παράσημο, αδερφέ. Αυτό είναι καταντία. Δυστυχώς. Αντί να καλυτερεύουν τα πράγματα, ειδικά τα εργασιακά και τα οικονομικά, βουλιάζουμε όλο και χαμηλότερα. Γεια σου Στέφανε από τη Νέα Σμύρνη, έρχονται σε λίγο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αντίπαρο, να είσαι καλά. Τάκι μου από τα Μεσοπέλαγα. Εγώ πηγαίνω γύρω στις 7.30 και ξεκινάω στις 9. Εκεί είναι καλή ώρα. Και είναι μπα με μπι. Μπαράγκα.

2006 το άλμπουμ Ανακυκλοθυμία. Η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Η μελοποίηση από τον Σύριο Σαββαίδη. Είναι η Μοβάστρο και Σάββατο βράδυ.

Χτες πάνω στα σεξοχάς έπαιρνα το μπανάκι μου. Το μπάνιο έχει δυτικό παράθυρο. Μια χαρά φυσικό φως είχε ακόμα. Ξαφνικά ανάβει το φως και ακούω απ' έξω μια φωνή να λέει «Τεκνολόγια». Γεια σου Μακούλη Ματρομητάρα. Καλημέρα. Για την Οδύσσια λέει, έχω να πω πως άξιζε η αναμονή 2.500 χρόνων για όσους δεν διαβάζαν το βιβλίο επειδή περιμένανε να βγει η ταινία. Πάνω σε έξωση πρώτης κατοικίας, τι κάνουν οι χριστιανοορθόδοξοι εθνικιστές, στηρίζουν τον Έλληνα, μήπως σαν μπράβοι μάτ τον πετάνε έξω για τα κατρέλη των εβραϊκών φαντς. Δεν είναι μόνο αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Διαβάζουνε μωρέ οι άνθρωποι. Εξαιρετικό παιδί ο Λεωνίδας από τα ίχνη. Το φιλοξένησαν τότε με την κοτουπέλα του Τζένι στο σπίτι μου κάποια στιγμή στο Άργος κάπου το 97-98. Την καλημέρα μου λέει ο Σωτήρης από το Άργος. Μάλιστα. Καλημέρα με τις μουσκάρες. Τι ωραίο που είμαι Ελλάδα και μπορώ να σε ακούω και Κυριακή πρωί. Καλή εκπομπή. Γιώργος Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθες. Καλημέρα και στον κύριο Λέπουρα στο Ολυμπιακό χωριό. Πώς ήρθε το Γαλλία-Αγγλία, το έπαιξα under 1,5 γκολ. Πού είσαι Στέφανε, ήρθε.

1988, πρώτο άλμπουμ για τα μωρά στη φωτιά, με τον τίτλο του συγκροτήματος, με το όνομα του συγκροτήματος στον τίτλο, εν πάση περιπτώσει. Το κομμάτι του Brian Eno, Third Uncle. Προσαρμοσμένο από τα μωρά στη φωτιά, με τον ίδιο τίτλο, Third Uncle.

Γιώργος Πετρίδης on the spot, ο οποίος θα ακολουθήσει με δύο-ωρη εκπομπή, πρέπει να σας πω. Εγώ σας θυμίζω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, μπορείτε απλά να στείλετε mail στο info@coffee3.com. Πόσα πάει, είπα. Και να γίνεται μέλος της μεγάλης αλυσίδας που κερνάει το προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης καθημερινά. info@coffee3.com.

0: Σας θυμίζω πως για λίγο ακόμη υπάρχει στη διάθεσή σας ο διαγωνισμός μας, μια εξάδα από τα label της Strange Brew, 6 διαφορετικές μπύρες για να τις γνωρίσετε και να τις απολαύσετε βλέποντας τι ταιριάζει στη διάθεσή σας και τη γεύση σας. Δύο πράγματα πρέπει να κάνετε. Το ένα είναι να στείλετε αρχικά μήνυμα, το όνομα τεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας τη λίπλα της λέξης Strange Brew, και είναι απαραίτητο να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την επικοινωνία σε περίπτωση που κερδίσετε. Σε λίγο θα γίνει κλήρωση. Τι δεν έχω πει, ότι παρέα μας είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr. Τα μωρά στη φωτιά με τρελαίνουν πάντα, λέει. Ο άλλος λέει, ήσουν ακριψίνους και το ρίξα στους σύνους. Πολύ καλό. Καλημέρα πάνω. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσα και τόσα όμορφα τραγούδια και να μην παίζουν πουθενά? Εγώ στο γυμναστήριο, ο σταθμός που παίζει, βάζει δύο φορές την ώρα το Έφτασε το 2000 της Γαρμπή. Πάνω λέει ο Τσίπρας να μαζέψει την ελαιοκτονία και επιτέλους να φύγει η φασιστομανία. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και δεν νομίζω ότι θα μας σώσει κιόλας, μπας περιπτώσει. Αλλά από αυτό το έσχος, η παιδική χαρά καλύτερα. Καλημέρα Παναγιώτη, αν έχεις κλήρωση είμαι μέσα. Η ομάδα που δέδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον τουρίστα Λαμέλα τσιγκουνεύτηκε να δώσει ένα ολόκληρο ποσό στον MVP του συλλόγου τα 4 τελευταία χρόνια. Καλά, τρία πουλάκια κάθονται. Δεν ήθελε ο παίκτης να μείνει, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες. Εδώ μέσα ευχαριστώ για πολύ φοβερή επιλογή. Στέφανος, παίζοντας σε πλεύση Τεχνόπολη και λέω να πάω, να πας. Κρίμα που επεβίωσε ο Τσάκωνας. Αυτό είναι η καλύτερη επιλογή, να σαρκώσει το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η οπαδή της Χρυσής Αυγής ξέρουν ορθογραφία όμως. Εξαιρετικό το μήνυμα έτσι όπως το έχει γράψει. Είμαι ο Βασίλης και είμαι καλά. Ένα πράγμα ζήτησα από τις κόρες μου πάνω. Φασίστα στο σπίτι να με φέρεις. Βασίλης Παοκάρα Δάφνη. Πολύ ωραία. Φύγαμε. Διάλειμμα τελευταίο και τρία κομματάκια για να κλείσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: δυο χέρια κουρασμένα.
1: Το σκοτάδι εντός μου το άλμπουμ, ο Άλκης και Χαγιά στους στίχους, ο Τζο FK και η Μέμφις στη σύνθεση. Έχω ένα σπίτι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στο Γιάννη, μπήκατε. Ναι, όντως πλησίασα το σερβετά στο ανέκδοτο με τα παπάκια. Έχουν πέσει να πεθάνουν οι 7 βουλευτές της Νουδού, λέει κάποιος, στους οποίους δεν ασκήθηκε δίωξη. Χάνουν την εκτίμηση των ψηφοφόρων του. Μη σου τύχει. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Καλοκαίρια, χαλάει το πρόγραμμα, δεν έχει Μανόλο σήμερα. Ναι, αλλά έχει Πετρίδη. Η κατάψυξή μου έχει πρόβλημα. Από κάπου χάνει. Νερά, όχι, παγωτά.

2026, στίχη μουσική του Γιώργου Παυλίδη. Είναι εγώ και πανεκτελούν τον κλόνο, τον χάσμα.

Λοιπόν, την εξάρτητα από την ελληνική ζωοτοπία Strange Brew κερδίζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάς με το κινητό που τελειώνει σε 0059. Θα ενημερωθεί

0: Λοιπόν, ξαναλέω, Κωνσταντίνος Κωνσταντάς με 0059 στο κινητό του θα ενημερωθεί ως ονούπομα με μήνυμα για το τι πρέπει να κάνει. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία της κλήρωσης και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε. Καλά να είμαστε.
1: Κάνω παιχνίδι με λόγια και με νότες.
0: 2024.
1: Με ένα τραγουδάκια στα μανίκια, στα μπατζάκια γίνεται βοκότες.
0: 35ο κομμάτι μας για σήμερα. Καλά πήγε.
1: Και τα φυτεύω στο κρεβάτι με τα κεράτα να ξεπούν στα τασάκια από ερωτές καπότες.
0: Το άλμπουμ Encore.

0: πρωτότυπη μουσική και η στίχη του Τζιμ Πανούση. Η διασκευή από τον Γιάννη Μπιλίρη και τα μεθυσμένα ξωτικά, τελευταίο κομμάτι, είμαι γυφτάκι. Πού πας πάνω, κάτσε, ήταν ωραία να σε ακούω. Τώρα θυμήθηκα πρωτός, άλλοτε εξήγηλε εκπομπές στο Sky για την ανάπτυξη και εξύψωση του πολιτισμού, επικαιρώνοντας το καλό. Λοιπόν, σαν exhibition game ήταν ο Ρημάδης ο μικρός τελικός, τρομερά πράγματα είδαμε, απίθανα γκολ και η Αγγλία πήρε το σετ με 6-4 τελικά. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε αρχικά την ελληνική ιστοποιία Strange Brew, τα καταστήματα Monsterville, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα και τα Coffee 3 που ήταν στις μηχανές της εκπομπής. Όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην ακρόαση για τις προηγούμενες 3 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Πάνος Δρύλος και ένα extended τα πάνω κάτω με μία ώρα έξτρα. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Πετρίδης για διόρυο άνοιγμα ραδιοεφημερίδας, κουβεντούλα, μπασκετάκι και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Δεν θα τα πούμε καθόλου στο πρωινό πρόγραμμα τη μεσοβδόμαδα, πρωί θα τα ξαναπούμε Σαββατοκύριακο. Είναι άλλες οι βάρδιες από εδώ και μπρος. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Καλή σας μέρα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χατρίκ Οσάκα για τα τρία λιοντάρια, ενώ για τους μπλε 2 γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά, έχοντας 2 παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ρικ Φαντρόγγελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το τριφύλι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασιλή Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την ΑΕΚ απέναντι στην Χρόνιγχεν στον τρίτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1 με 2 ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, που έδωσε τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς, μόνο ΑΕΚ. Το μήνυμα του Μεξικανού, του Ορμπελίν Πινέδα, μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τη Μοντερέι. Ήταν 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Άγιαξ στο ανεπίσημο ντεμπούτο των Ρόκα και Πόποβιτς. Τιμή να παίζω στον Ολυμπιακό, θέλω μία εβδομάδα για να είμαι στο 100%, σημείωσε ο Σμαϊλόβιτς μετά το μάτς με τους Ολλανδούς. Σενάριο για τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Κοπεχάγη. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027, κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου, ενώ στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Αυλία στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα για την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση. Τζάμπολ στις 12.30. Στον τελικό του τουρνά του Γκστάτ πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν με ώρα έναρξη στις 12.30. Στον απόψινό τελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που νίκησε 2-0 σετ την Αλίσα Κορνέεβα και θα αντιμετωπίσει στις 8 την Τσέχα Μπαρμπάρα Καριτσίκοβα. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Breeze, η οποία θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Throws with the corner. Muller in there as well. And he goes back post, it's in! And Germany lead Muller. Thomas Muller from the corner puts Germany in front. Who picked him up? No one picked him up. And Muller scores. Brazil 0, Germany 1.
14: Vamos, vamos, mi amor.
13: It's found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Kroos through the legs back into Muller. Muller, closer, brilliant save. Closer scores. Historic goal. Germany 2, Brazil 0. And Miroslav Klose is the all-time World Cup record goal scorer. And Brazil have a mountain to climb in their own backyard against Germany. They're two down inside 23 minutes. Love in all kinds of space. Love, Muller through Muller. Could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0.
15: What a finish this is off his left foot. Doesn't even, just smashes it in. Quality finish.
13: It's getting embarrassing. It could be four. It's turned square closer. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen.
15: It's unbelievable. Germany 4, Brazil 0 in 25 minutes.
13: They might be through again here. Khedira, Özil, Khedira, 5-0. 5-0. Absolute humiliation. They've scored four goals in the last 6 minutes.
15: Wow, it's just truly unbelievable.
13: Goal! Philippe Lahm getting forward. Lahm can play in Khedira here. Three in the middle. Khedira, lovely ball into Lahm. Lahm square, and it's a tap-in for six, and Andre Schürrle makes it six to Germany, and if it stays this way, it is the biggest ever victory in a World Cup semi-final. It's a lovely little reverse ball. Schürrle, oh! Andre Schürrle, it's seven! Stunning finish. I mean, every one of these is just sublime football. Great finish. And that's it. And Germany are into the World Cup final with an incredible victory over the hosts. It is finished in Belo Horizonte. Brazil 1, Germany 7.
6: Well, we have just witnessed one of the truly astonishing victories in football history.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία και στην νότα τη χώρα. Big Wins Sport FM 94,6. 13 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τον κύριο Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Πέρα τελικού παγκοσμίου κυπέλλου σήμερα, έτσι μην ξεχνιόμαστε. 10 η ώρα. Ισπανία-Αργεντινή. Χθες είχαμε το μικρό τελικό με καμιά δεκαριά γκολ. Δεκαριά. Ακριβώς 10. 4-6. Το περίμενες, Παναγιώτη?
1: Απίστευτο, ρε φίλε. Τι να περιμένω. Και δεν μπόρεσα να το δω, γιατί μετά.
0: Είναι ωραίο. Δηλαδή, θα μας αφήσει μια γλυκιά γεύση αυτό.
1: Εγώ περίμενα ότι θα ήταν καλό, καλό παιχνίδι, γιατί είναι παραδοσιακές δυνάμεις και οι δύο και δεν θα το άφηναν. Αλλά 6-4.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι σκορ για τάβλη, ρε φίλε.
0: Και δηλαδή, με ωραία γκολ τα φέρνει τώρα
1: ξανά. Ναι. Τα είδα το πρωί.
0: Γενικά είναι αυτό που είπα και πριν, θεωρώ ότι είναι μια διοργάνωση η οποία έχει θετικό πρόσημο όσον αφορά το θέαμα και το suspense και όλα αυτά, ας πούμε, που την χαρακτηρίζουν. Ας ελπίσουμε και τελικώς να έχει το αντίστοιχο, έτσι, ενδιαφέρον.
1: Το
0: και...
1: πιστεύεις?
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ενδιαφέρον θα έχει τελικώς.
0: Δεν μπορούν αυτές οι ομάδες να κρατηθούν. Δηλαδή, δεν είναι από τις ομάδες που θα το πάνε λαού-λαού. Ναι. Να παίξουν, ας πούμε, για το μισό μηδέν. Ούτως ή άλλως και η Ισπανία είναι μια ομάδα που έχει πολύ κατοχή, που έχει μεγάλη κατοχή και μπάλας, και γενικότερα έχει παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή φάση σε αυτό το τουρνουά. Η Αργεντινή, εντάξει, έχει κάνει τις ανατροπές του αιώνα, ας πούμε, στα knockout, και γενικότερα βγάζει τρομερή ψυχή. Έχει και προφανώς και έξτρα κίνητρο να υπερασπιστεί το τρόπαιο που κατέκτησε το 22 στο Κατάρ. Οπότε έχει και, νομίζω, και περισσότερες προσωπικότητες σε σχέση με την Ισπανία. Αλλά αυτά, ξέρεις, όταν έχουμε τη σέντρα, ξεχνιούνται. Αλλά νομίζω ότι θα είναι καλό μάτς γενικά. Θα έχει ρυθμό, θα έχει θέαμα. Εντάξει, παρότι το διοικείβημα είναι πολύ μεγάλο, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το τρόπαιο. Οι Ισπανοί πάνε να το πάρουν για δεύτερη φορά. Οι Αργεντίνοι για δεύτερη σερή φορά. Τέταρτη στην ιστορία τους. Θα έχει ζουμάκι. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση στην οποία οι ομάδες που έτσι πάνω κάτω περιμέναμε στην τετράδα, αυτές βρέθηκαν εκεί, έτσι, περίπου δηλαδή. Θεωρώ δηλαδή ότι η Γαλλία, η Αργεντινή και η Ισπανία τις περιμέναμε σίγουρα στην τετράδα, και οι Άγγλοι, εντάξει, κάπου εκεί, νομίζω ότι ήταν μεταξύ των ομάδων που τις υπολογίζαμε για τετράδα, δεν κατάφεραν κοντά στην Αργεντινή, αλλά χθες πήραν την τρίτη θέση.

Εγώ να πω ότι η τελική και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη έναση να προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρέγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Έχει κυκλοφορήσει και κύριε Παναγιώτη μια φοβερή φωτογραφία. Mm-hmm. Βάζει, λέει, το πρώτο γκολ Ντίκλαν Ράις στο τρίτο λεπτό. Τέταρτο λεπτό αλλαγή του Χελ. Βάζει στόπερ μέσα.

Ο Μπαπέ εντωμεταξύ έφτασε στα 10 γκολ. Έτσι, πρώτο σκόρερ σε αυτή τη διοργάνωση. 22 συνολικά στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω ότι εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να τον ρίξει κάτω από την κορυφή κάποιο. Από την έννοια ότι θα έχει σίγουρα μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Στα 8 πάντως αυτό το τουρνουά είναι ο Μέση, ο μόνος που μπορεί να τον φτάσει. 7 Μπέλιχαμ και Χάλαντ. Από 6 Ντεμπελέ και Κέιν. Στα 5 ο Γιαρθάμπαλ, πρώτο σκόρερ της Εθνικής Ισπανίας.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει εδώ αρκετά μηνύματα. Βλέπω και για τον Πινέδα. Θα γίνει, θα πάρει τώρα που θα φύγει, τώρα που έφυγε. Εντάξει, θα γίνει μια πολύ καλή κίνηση εκεί από την ΑΕΚ. Είναι δεδομένο ότι ψάχνει αντικαταστάτη και προφανώς θα δώσει και πολλά λεφτά η Ένωση για να αντικαταστήσει τον Μεξικανό. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Διονύσης, Forza Argentina, για να κάνει το back-to-back. Παναγιώτης, ψάχνω ένα τραγούδι, αν το δεν ξέρω, ήταν όταν το έστειλαν 10 και 16 και το τραγούδι έπαιζε εκείνη την ώρα. Θα σας πει ο
1: Παναγιώτης. 16 ναι. Έπαιζε το Living από τους Transistor.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άμεση απάντηση από Παναγιώτη, βλέπετε, έτσι από το πάνω. Τα βλέπετε.

Όσον αφορά τώρα το κομμάτι του Βασιλικού Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την τελευταία κίνηση που αναζητούν και ψάχνουν οι άνθρωποι της ομάδας για να κλείσει κάπως έτσι το ρόστερ. Για ένα point guard, εδώ βλέπω ότι θέλει και διάφορα ονόματα. Νάιτζελ Γουίλιαμς, Γκος Βίλιαμς φίλος. Μπορεί να έχουν προταθεί παίκτες ή να έχουν εξεταστεί και γενικότερα να έχει ρωτήσει μια ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάει να το πάρει. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με τον Καμπάτσο. Απλά ο Παναθηναϊκός ρώτησε για τον Αργεντινό. Δεν σημαίνει ότι πήγε να τον πάρει. Ρώτησε το στάτους του με τη Ρεάλ και αν είναι εφικτό να αποχωρήσει από εκεί ο Αργεντινός. Φαντάζομαι ότι για αντίστοιχα για τον Williams Goss μπορεί ας πούμε, να ήταν στα υπόψη έτσι, για κάποιες για κάποιο διάστημα και να έτσι να έπαιξε το όνομά του. Αντίστοιχα για τον Φρανσίσκο. Προφανώς Παναθηναϊκός, εάν γίνει διαθέσιμος ο Γάλλος Γκάρτ, θα είναι στη γωνία, θα καραδοκεί εκεί, μήπως κάνει την κίνησή του για να τον αποκτήσει. Αλλά παίξει έχει συμβόλαιο, παιδιά, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και παίξει που έχουν συμβόλαιο, δεν είναι πολύ εύκολο να τους βγάλεις από αυτό. Ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια ρήτρα αποδέσμευσης, όπως έγινε για παράδειγμα για τον Μπάντιγο. Κλήρωση Ευρωλίγκας δεν είναι κλήρωση στην ουσία, είναι ένας αλγόριθμος που βγάζει το πρόγραμμα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα βγει το πρόγραμμα αναλυτικά της σεζόν για τις 38 αγωνιστικές κανονικής περιόδου.

Συνήθως εκεί γύρω στις 20 Ιουλίου βγαίνει το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Οπότε λογικά από εβδομάδα θα το έχουμε. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα πάνω, γιατί δεν παίζει ο Σταθμός καθόλου Τερλέγκα. Τερλέγκα παίζουν, παιδιά, ελέρε, συνέχεια. Συνέχεια. Κάθε μέρα Τερλέγκα παίζουν. Οπότε δεν πρέπει να έχετε παράπονο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον 10 χρόνια η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν χρήματα από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα και τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες και αγρικίες. Η αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και γιόταχη αυτοκινήτου έγινε σήμερα το πρωί στα Χανιά. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, ένα σοβαρά, ενώ χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν δύο άτομα. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή που είχε υποστεί νωρίτερα και γι' αυτό το λόγο μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα μικρότερα καταστήματα και 11 με 8 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
15: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
14: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Augusto had the composure to turn. Kolpava! He takes accuracy over power on a baking hot day in New Jersey. Feel the chills for Kolpava. And Chelsea lead in the Club World Cup final. Cole is past this time. Cole Palmer exploiting that space again. Now, oh, what a trick from Palmer! Super! The finish is almost a carbon copy, but the dummy was bought hook, line, and sinker. Chelsea get their second, and Paris Saint-Germain are in big trouble now. He'll be feeling top of the world right now. Two goals for Cole Palmer in the final so far. Pedro, it's three, and Chelsea are running away with the FIFA Club World Cup final. Three goals in 42 minutes. Three goals now at this Club World Cup for João Pedro. And what a signing the Brazilian has turned out to be. He only joined Chelsea during the tournament.
11: I can't believe what I'm seeing, Connor. Just a dinky over Donnarumma. This man was on the beach a week ago, and now he's scored in the Club World Cup final.
8: That's it. Chelsea, Club World Cup champions. What a month and a half it has been for Enzo Maresca. After lifting the Europa Conference League, it's now the Club World Cup and a statement victory to re-establish Chelsea back amongst the elite. They have made it a blue day in New Jersey. Cole Palmer setting them in motion for big trophies for Paris Saint-Germain this season. But the Club World Cup eludes them. Blue confetti in the air. Blue shirts in the history books. Blue hearts everywhere, bursting with pride. Everything Chelsea have touched today has turned to gold. Chelsea, the FIFA Club World Cup champions. What a day for them. What a journey. What a competition in the United States. And back to London with pride in their hearts.

0: Μέσα σε όλα, ρε Παναγιώτη. Mm-hmm. Έχουμε και τα παράπονα του Σάκα. Θέλω να παίξει περισσότερο στο παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο FM 94,6. Βλέπω αυτές τις δηλώσεις λοιπόν του κύριου Σάκα. Εντάξει, λογικό είναι. Ξέρεις, κάθε παίκτη θέλει να παίζει συνέχεια, ρε παιδί μου, όπως να το κάνουμε. Mm-hmm. Έβαλε και τώρα, πέτυχε το χατρίκ χθες. Σου λέει, εντάξει, δεν μπορούσα να πάρω περισσότερες ευκαιρίες. Άφησε πάντως τις στιγμές του κατά το Τούχελ. Είμαι, λέει, υγιής και σε καλή κατάσταση. Θα ήθελα να έχω παίξει πολύ περισσότερο, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Και προσπαθώ να μιλήσω στο γήπεδο. Παρεμπιπτόντως, διαβάζω εδώ και στο sportfm.gr. Η νικήτρια του σημερινού τελικού, η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα πάρει 37 εκατομμύρια ευρώ. Παναγία μου. 24.500.000. Η finalist, η Αγγλία, που τερμάτισε τρίτη, 21.500. Η Γαλλία, 20 εκατομμυρία και ζεστά. Έτσι. Μια χαρά. Μια χαρά για τις ομοσπονδίες αυτά. Λοιπόν, μήπως είναι η ώρα να επιστρέψουν, λέει ένας φίλος, οι ρωσικές ομάδες. Νομίζω ναι, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν. Φαντάζομαι ότι την επόμενη σεζόν θα τις έχουμε, ΤΣΣΚΑ Μόσχα σίγουρα, που ούτως ή άλλως είναι από τις ομάδες που έχουν, ας πούμε, εγγυημένο συμβόλαιο, ή όπως το λένε franchise τώρα πλέον. Ναι, θα είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Σιγά σιγά γενικότερα νομίζω θα πρέπει να επανέλθουν στη ζωή μας και οι Ρώσοι αθλητές και οι ρωσικές ομάδες σε όλα τα σπορ. Έτσι, τελειώνουν όλες αυτές οι απαγορεύσεις που υπήρχαν. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, δεν ακούει Μαραθιανό, οπότε γι' αυτό χάρηκε τον Τερλέγκα, ρε φίλε, γι' αυτό καταλαβες. Δεν ακούει Μαραθιανό. Λέει το ρεπορτάζ στο καιρό για Γκάρτ έλεγε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ψηλό, ο Γκάρτ να παίζει άμυνα, γι' αυτό δεν πήρε το James και δεν συνέδεται με Καμπάτσο που είναι κοντός και 35 χρονών. Δεν νομίζω ότι ήταν ο Μπράντοβιτς που θέλει ένα ψηλό Γκάρτ που να παίζει και άμυνα, δεν ήταν μόνο αυτά που ήθελε. Ήθελε γενικότερα πολλά πράγματα ο Μπράντοβιτς, ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι. Βασικά αυτό που ήθελε πρώτα πριν φύγει ο Όσμαν ήταν ένα καλό δημιουργό. Έτσι. Τώρα θέλει να έχει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Πάνω είπες πριν, λέει ότι η Αγγλία κέρδισε τη Γαλλία 64 σετ. Ψάξτε το. Μα το έχει πει αυτό, θα είναι ωραίο Σαρδάμ.
1: Έλα μου ρε.
0: Θα είναι ωραίο Σαρδάμ. Θα είναι ωραίο Σαρδάμ. Γιατί ρε φίλε, γιατί
1: δεν το έχω κάνει.
0: Δεν το έχει κάνει.
1: Σίγουρα. Αν θέλετε, βάζω και βάρ.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά να ξέρει. Εκτίθεστε να ξέρει σε αυτέ τι περιπτώσει. Έτσι, όσοι τα λέτε αυτά. Κάτι διάλεγε ο Τσούσικας που μου έλεγε Πατρίδη και έλεγε εγώ το παγωλέ αυτό. Πάρ το βάρ σου.

Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα πάμε λίγο και στα δικά μας. Να πούμε ότι λίγο στα ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα, είναι μια μέρα στην ουσία, Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος ήρθε χθες το βράδυ στην Αθήνα. Εντάξει, τα τυπικά μένουν για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, τα εργομετρικά, όλα αυτά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα απογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί 7η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Μπορεί να δηλωθεί και στη λίστα για, για τα μάτια με την Πάξη, για το Conference League. Οπότε. Αυτά για τον Ολλανδό στόπερ. Ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Κοτάρσκι για το τέρμα, για την εστία του. Ο Τζολάκης, εντάξει, το γνωρίζουμε, πάει χάλ. Είναι και ο Σάλιακας έτοιμος να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ένα όνομα που προέκυψε τις τελευταίες ώρες και αφορά την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Και είναι εκείνο του Νίκολα Μόρο. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος είχε ακουστεί για την ΑΕΚ πέρσι, αν θυμάμαι καλά, πριν πάρει τον Μάριν. Τον θέλει, είναι μάλλον στη λίστα του Ολυμπιακού για μια θέση στα ΧΑΦ. Ήταν και στην αποστολή των Κροατών για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έπαιξε βέβαια. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Μπολόνια. Είναι μια περίπτωση πάντως που εξετάζεται από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, η ΑΕΚ, το είπαμε και πριν, είναι στην μετά Πινέδα, αν πούμε έτσι, εποχή. Ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του. Είχαμε και τις αναρτήσεις και του Μεξικάνου και της γυναίκας του. Ο Πινέδα έγραψε έτσι πολύ συγκινητικά λόγια για την ένωση. Είπε ότι πραγματοποίησα όλα τα όνειρά μου στην ΑΕΚ και δεν είναι αντίο, αλλά είσαι στο επανειδή. Έτσι. Πάει στη Μοντερέ, είπαμε. Να δούμε τι θα, ποια θα είναι, ποιο παίκτη θα βρει ΑΕΚ. Σίγουρα έχει πάντως τώρα την δυνατότητα με τα λεφτά που πήρε να κάνει μια πάρα πάρα πολύ καλή κίνηση. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο όπως το βλέπω. Έχει μπει προπονήσει πλέον και ο Χατζηδιάκος. Φαντάζομαι περιμένουν και καμιά δύο ακόμα κινήσεις. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ έχει και τα μάτς με την Δυναμό Κιέβου 23 και 30 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa League, θυμίζω, έτσι. Στον ΠΑΟΚ περισσότερο το αυτό που ενδιαφέρει το μπασκετικό κομμάτι και την άφηξη του Τσέντι Όσμαν σήμερα. Θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό.

0: Ένα φίλο εδώ πέρα, γιατί δεν στο γήπεδο, ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά είναι συμφωνίες. Προφανώς ικανοποιήθηκε οικονομικά η διοίκηση της ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα μην το πάμε. Είμαστε λίγο στην Ελλάδα σε αυτά τα κομμάτια, ρε παιδί μου, λίγο πίσω, αρκετά χρόνια πίσω, και δεν πρόκειται να τα ξεπεράσουμε. Καταλαβαίνω και την ανησυχία του κόσμου της ΑΕΚ, αλλά εντάξει, προσπαθεί τώρα και η ΑΕΚ σε αυτήν την περίπτωση να διευκολύνει και τον Ολυμπιακό. Παραλαμβάνω, φαντάζομαι ότι θα ικανοποιήθηκε πάρα πολύ στο οικονομικό κομμάτι και θα είναι για μερικούς μήνες, δεν είναι θέμα για κάτι παραπάνω. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα, Παναγιώτη, την κακή στολή. Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά, τώρα που μου λέτε εδώ πέρα. Θα απαντήσω πάνω, θα απαντήσω αυτό σε κάποιο το προσωπικό μήνυμα, γιατί ένα τραγούδι λέει με ένα πιτσιρικά που τελικά αποφάσισε να βάλει στολή.
1: Εντάξει, θα το στείλω εγώ.
0: Α, εντάξει. Θα σας στείλω, Παναγιώτης. Ο Φίλτερος Πάνος είπε το σκορ και αναρωτήθηκε αν έπαιζαν τάβλη. Όχι 6-4 σετ. Εντάξει, το δέχομαι. Γεια σου, Γιώργο, Ολυμπιακός από Δάφνη, λέει. Το ασύλληπτο επίσης είναι στο μικρό τελικό ότι έγιναν μόνο 10 πλάγια.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι γενικά μια διοργάνωση που έχει σε στατιστικό επίπεδο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, και θα βγουν πολλά συμπεράσματα νομίζω μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γενικά βοήθησε πάρα πολύ ότι είχαμε καθαρό χρόνο και δεν είχαμε πολλές καθυστερήσεις μέσα στα παιχνίδια, από την έννοια του ότι δεν είχαμε καθυστερήσεις για τραυματισμούς και όλα αυτά. Αυτό που γινόταν πολλές φορές με το να στείλουν την μπάλα οι τερματοφύλακες μετά από out και να κάνουν κανένα δίλεπτο να εκτελέσουν και να έχουμε εκεί πάλι παιχνίδι. Βοήθησε αυτό το κομμάτι ο κανονισμός της FIFA που είχαν τους διαιτητές να μετράνε με τα χέρια τους τα δευτερόλεπτα. Εντάξει, το hydration break ήταν ένα θέμα που καθυστερούσε, ας πούμε, αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο τέλος πάντων. Μας έβγαζε λίγο εκτός ρυθμού και εκτός αγώνα. Αλλά ακόμα και αυτό θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, ας πούμε, βοήθησε τους ποδοσφαιριστές να έχουν περισσότερη ενέργεια. Λοιπόν, φίλε Κώστα, από την πρέση αυτό που προτάσεις δεν έχω πει κάτι τέτοιο, έχω πει άλλο πράγμα και το έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα το συγκεκριμένο. Δεν έχει να κάνει με κανέναν, έχει να κάνει καθαρά με τους Ισπανούς, έτσι, που μας έβριζαν και μας μιλούσαν άσχημα σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Κίμωνας από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: παρακάλεσε τον Πάνο σου βάλει το επικό Σαρδάμ Best of the Best για το 2026, το οποίο έκανε 9.46. Θέλω να το βρεις, Πάνο. 9.46 ακριβώς την ώρα ο Κίμωνας.
1: Ήθελα να πω.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπεις, ρε φίλοι, οι ακροατές μας. Δηλαδή, 9.46 έχει κρατήσει και την ώρα ο Κίμωνας. Δηλαδή, εντάξει, είστε τρομεροί, ήθελα πραγματικά. Σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Ήθελα να πω παπάκι, ναι, και πρέπει να έβαλα 6 πα.
0: Α,
1: ωραία. Παπάκι.
0: Γράφω.

0: Αμέσως κάλος τώρα εδώ πέρα, 53, είπε λέει break και όχι break. Εντάξει, δεν το έκανα, το έκανα εγώ το σαρδαμάκι μου, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτά είναι ψέκματα.
0: Αυτό είναι εντάξει, δεν είναι, ήταν πάνω στο... Εν τη ρήμη του λόγου που λέμε. Αν θα κάνει προετοιμασία, καλημέρα στο φίλο πέρα που τα έχει. Κανονικά φέτος, ναι, εδώ τριγύρω θα έχει κάποια φιλικά, δεν θα πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αφού ακυρώθηκε το τουρνουά στην Κίνα, το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, του χρόνου θα γίνει πιθανότητα εκεί. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι ότι θα γίνει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο κλειστό, στο Telecom Center. Αυτός ότι στο ανοιχτό θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πραγματοποιήσει τουλάχιστον το ένα μάτς που ήθελε. Θα ανοιχτό ενώ στο ποδοσφαιρικό, έτσι. Άκα. Οπότε τα δύο, μάλλον τα δύο τα τέσσερα μάτς, διορθώνω, τα τέσσερα μάτς που θα διεξαχθούν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και τα τέσσερα θα γίνουν στο κλειστό με τη συμμετοχή της Παρτίζαν του ΠΑΟΚ και της Μπεσίκτας.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ημέρα Ρικ Φαν Ντρόγκελεν σήμερα και στον Παναθηναϊκό, με τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά από ιατρικά και εργομετρικά και να υπογράφει για 4 χρόνια στον Τριφύλι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Παξί. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του Σάλιακα για τον Ολυμπιακό, καθώς βρίσκεται μία ανάσα από τη συμφωνία με τη Ζανκ Πάουλη. Ανεπίσημο ντεπούντο για Πόποβιτς και Ρόκα στο φιλικό με τον Άγιαξ. Σενάριο για τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρσκι, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Κοπεχάγη. 4 ημέρες ρεπό έχουν από σήμερα επέκτες της ΑΕΚ που επέστρεψαν από την Ολλανδία μετά τη χθεσινή φιλική νίκη επί της Χρόνινχεν. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1-2 ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένω τον Πινέδα με ανοιχτές αγκάλες, δήλωσε ο τεχνικός της Μοντερέι και πρώην της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. Σε ρυθμούς Τσέντι Όσμαν κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά, ενώ αύριο στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι. Στο σπίτι του δικεφάλου ξεκινάει το 2027, κανείς δεν ανακόπτει την πορεία, το μήνυμα του στρατηγικού συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου, ενώ στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Ντόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Αυλαία στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα για την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση τζάμπολ στις 12.30. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάντ. Πρώτο σερβί στις 12.30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κριτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από Ερντίο Σπορ. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χάτρικ ο Σάκα για τα 3 λιοντάρια, ενώ για τους μπλε 2 γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά έχοντας 2 παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ, η οποία θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδης.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Fiote with a mistake and Greece have punished Cote d'Ivoire. The substitute Andreas Savaris. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
16: It's a simple mistake. It's a pass. Just in the middle, Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
15: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Ooh, and picks out there. Samaras takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
16: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
15: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
16: Yeah, it's a calm and cool, just lifts it nicely into that right-hand corner, Barry's left.
15: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time! Greece have done it! History made! The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Recife on Sunday.
17: And it was a penalty.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6. Για μια περίπου ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί. Με Παναγιώτη Ρίλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Και θα έχουμε τώρα τη συνέντευξη που σας λέγαμε. Δύο παιδιά τα οποία πραγματικά κάνουν παπάδες που λέμε σε εισαγωγικά στο Beach Volley τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα από τα πιο σταθερά δίδυμα στο ελληνικό Beach Volley τις δύο τελευταίες σεζόν με τον προπονητή του τον Ιάσονα Κανέλο. Αναφερόμαστε στον Χρήστο Τσιγαρίδα και τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο, του οποίου έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, για να συζητήσουμε για τι επιτυχίε του και για όσα έρχονται, καθώ είναι και οι δύο πάρα πολύ μικρή ηλικία και έχουν μπροστά του τα καλύτερά του χρόνια. Καλησπέρα, παιδιά. Πώ είστε, καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσεί?
1: Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ μαζί σα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχετε πολλές επιτυχίες. Δευτεραθλητές Ελλάδος το 2025 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τον πρώτο τίτλο σε τουρνουά Masters στην Ίον στην παραλία Μελοπότα. Ήσασταν και στο SEV Beach Volley European Cup στο Ηράκλειο. Φτάσατε μέχρι τα προημιτελικά εκεί. Φέτος 5 νίκες σε τουρνουά Open. Και συνεχίζετε, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς. Πέντε νίκες σε τουρνά Open, ένα Master που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και ευελπιστούμε έτσι να είναι και την επόμενη εβδομάδα τα τελικά στην πλατεία Συντάγματος. Μια καλή χρονιά για εμάς προς το παρόν.
0: 24-26 Ιουλίου να πούμε, έτσι θα είναι το Athens Finals, νομίζω λέγεται έτσι, στην πλατεία Συντάγματος. Είναι 8 κορυφές ομάδες της Ελλάδας συμμετέχουν εκεί.
1: Σωστά, έτσι είναι. Είναι οι 6 καλύτερες ομάδες που προκρίνονται από βαθμολογία και είναι και άλλες 2 ομάδες που θα έρθουν από τα προκριματικά. Και εκεί είναι ένα τελικό τουρνουά. Δεν έχει σημασία τι έχεις κάνει στα μέσα της σεζόν. Ό,τι έρθει σαν αποτέλεσμα σε εκείνο το τουρνουά είναι και η τελική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Πόσο εύκολο τώρα είναι για σας? Εντάξει, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει καλοκαίρι γενικότερα πολλούς μήνες, παραλίες, αλλά το beach volley δεν είναι τόσο διαδεδομένο κατά ψέματα. Ας πούμε δεν είμαστε Βραζιλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εντάξει είναι οι κορυφαίες νομίζω χώρες. Πόσο εύκολο είναι για σας να προετοιμάζεσαι στην Ελλάδα και αν φεύγετε και για το εξωτερικό για κάποια προετοιμασία?
2: Καλησπέρα και από μένα. Στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού λόγω οργάνωσης, αλλά γενικά είναι ένα ανερχόμενο άθλημα και στους ερασιτέχνες γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Είναι δύσκολο, θέλει να προσπαθείς όλη τη χρονιά, έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα και πηγαίνοντας στο εξωτερικό είναι σημαντικό όσες περισσότερες φορές πάμε τόσο είναι καλύτερο για μας, γιατί το επίπεδο είναι άλλο και παίρνουμε εμπειρίες.
0: Ναι. Φαντάζομαι και τα διεθνή τουρνά είναι μια διαφορετική εμπειρία, έτσι?
2: Ναι, είναι διαφορετική εμπειρία λόγω είναι το ταξίδι, είναι στο εξωτερικό παίζουν ένα διαφορετικό. Είναι λόγω του που παίζει διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού και όσο περισσότερο παίζεις τόσο πιο εύκολα συνηθίζεις αυτό.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι η προετοιμασία κυρίως επικεντρώνεται, γιατί φαντάζομαι το χειμώνα δεν είναι και πολύ εύκολο να κάνετε προπονήσεις, αν και πλέον υπάρχουν και κλειστοί χώροι, έτσι. Ακόμα και για ερασιτέχνες, από όσο έχω δει δηλαδή, κάθονται και το χειμώνα και παίζουν σε διάφορους χώρους στην Αθήνα, αλλά φαντάζομαι ότι η προετοιμασία σας επικεντρώνεται στο να είστε απολύτως έτοιμοι αυτή την περίοδο τώρα του καλοκαιριού.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα κλειστά γυμναστήρια δυστυχώς είναι ελάχιστα.
0: Ελάχιστα, ναι, αλλά από το τίποτα ξέρεις.
1: Ναι, όχι σίγουρα, απλά και εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να προπονούμαστε καθημερινά στα κλειστά γυμναστήρια με το κρύο. Συμβαίνει να προπονηθούμε εκεί μόνο τις μέρες που έχει καταρακτώδεις βροχές.

0: πολικές θερμοκρασίες, μόνο τότε έχουμε την ευκαιρία να πάμε εκεί. Οπότε μόνο και μόνο από αυτό μας κάνει την προετοιμασία μας πιο δύσκολη. Είναι μια απαιτητική σεζόν, είναι μια σεζόν που διαρκεί αρκετούς μήνες με συνεχόμενα τουρνουά από το Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί και εμείς ακολουθούμε και τουρνουά στο εξωτερικό μετά το πέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Άμα υπάρχει όμως σωστή οργάνωση από όλη μας την ομάδα, που υπάρχει σωστή οργάνωση, έχουμε τα ρεπό μας και όλο αυτό βοηθάει στο να μπορέσουμε να είμαστε φορμαρισμένοι, να το πούμε έτσι, να είμαστε καλά σωματικά στα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και στα τουρνουά τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο στο εξωτερικό.
1: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το μυστικό, εντάξει, στα ομαδικά σπορ, όταν είναι ας πούμε 5-6 αθλητές ή 11 στο ποδόσφαιρο, πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα σαν καλοκορτισμένη μηχανή. Τώρα εσείς που είστε δύο, ποιο είναι το μυστικό για να έχετε επιτυχίες, για να φέρετε επιτυχίες?
2: Έχει λίγο πλάκα. Το beach volley είναι κάτι ανάμεσα σε ομαδικό και ατομικό
1: άθλημα. Ναι, ακριβώς, σωστά, καλά το λες.
2: Είναι πιο κοντά στο τένις παρά στο μπάσκετ, για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς πρέπει, επειδή είναι και ατομικό άθλημα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ατομικού αθλήματος, με την ευθύνη και... και τα λοιπά, αλλά και μετά με το συμπαίκτη σου είναι σαν να είσαι σε σχέση, δηλαδή είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και μέσα στο γήπεδο και εκτός, γιατί είσαστε δύο άτομα, δεν υπάρχει προπονητής την ώρα του αγώνα και πρέπει να τα λύσεις όλο μαζί.
1: Mm-hmm. Και τα time out όμως θέλετε να τα πούμε μόνοι σας, έτσι?
2: Εννοείται.
1: Μάλιστα, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Οπότε τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο του Athens Finals στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα μετατραπεί σε μια παραλία επί της ουσίας χωρίς θάλασσα. Χωρίς θάλασσα, εντάξει. Νομίζω ότι θέλετε και εσείς τον κόσμο στο πλευρό σας. Γενικότερα είναι αυτές οι δράσεις πρέπει να τις προωθούμε κι εμείς. Γιατί πρέπει και τα μικρά παιδιά, είστε και εσείς εκπαιδευτές σε κάποια camp ανάπτυξη στο beach volley, πρέπει και τα μικρά παιδιά να τα βάζουμε σε μια διαδικασία του αθλητισμού, έτσι?
0: Κοιτάξτε, όσα τουρνουά και εμείς παίζουμε, τα οποία οι κερκίδες είναι γεμάτες από κόσμο, μας δίνουν και εμάς μεγαλύτερο κίνητρο να αγωνιστούμε με περισσότερο πάθος, είναι διαφορετική ενέργεια, διαφορετικό το vibe και το κλίμα που υπάρχει, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όπως είπατε και εσείς, το πιο σημαντικό είναι μέσα από αυτά τα τουρνουά να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα, τα μικρά παιδιά να δούνε, να το γνωρίσουν, γιατί δυστυχώς δεν είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα, και μέσα από αυτά τα τουρνουά να τα οθήσουμε και εμείς όσο γίνεται να μπουν στον αθλητισμό. Είναι κάτι πολύ όμορφο και πραγματικά πιστεύω ότι σώζει τα παιδιά το να είναι μέρος αυτού του κομματιού. Σου διδάσκει πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό.
1: Ξέρετε, επίσης που είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, είχαμε στο beach volley την Εύφη Σφυρί και τη Βάσο Καραντάσκη, οι οποίες έκαναν πολλές επιτυχίες και είχαν σημαντικές πορείες και σε μεγάλα τουρνουά και σε Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Ήταν ένα δίδυμο το οποίο στην ουσία καθιέρωσε το beach volley στην Ελλάδα. Ή τέλος πάντων προσπάθησαν και οι δύο αθλήτρες αυτές να το καθιερώσουν στην Ελλάδα. Φαντάζομαι θα τις έχετε γνωρίσει κι εσείς.
2: Ναι, τις έχουμε γνωρίσει και όντως είναι από τα δίδυμα που εδραίωσαν τον beach volley στην Ελλάδα και εμείς η κατάσταση που έχουμε παραλάβει είναι λόγω των προηγούμενων αθλητών. Γι' αυτό και θέλουμε σιγά σιγά να αφήσουμε και στους επόμενους αθλητές μια καλύτερη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ωραία παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Καλή επιτυχία και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του Συντάγματος. Ελπίζουμε να σας έχουμε και εδώ κοντά μας, παρέα από ό,τι θέλετε στο στούντιο, να τα πούμε και καλύτερα.
0: Εννοείται. Και με αυτή ήταν χαρά μας να έρθουμε να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά παιδιά, καλή επιτυχία. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Τσιγαρίδας και ο Παναγιώτης Σεμιτέκολο. Ένα πολύ καλό δίδυμο, ένα από τα κορυφαία δίδυμα στο ελληνικό beach volley. Ειδικά τις δύο τελευταίες σεζόν έχουν πάρα πολλές επιτυχίες υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους, του Ιάσουνα Κανέλου. Το 25, επαναλαμβάνω, ήταν δεύτερα αθλητές στο Πανελλήνιο και έχουν και πάρα πολλές νίκες σε διάφορα τουρνουά Master. Τους ακούσατε εδώ στον Big Win Sport FM. Θα είναι και την επόμενη εβδομάδα στο Athens Finals στην πλατεία Συντάγματος, το κορυφαίο τουρνουά της χρονιάς 24 με 26 Ιουλίου. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε σε break, κύριε Παναγιώτη, πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Η Winsport FM 94,6.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζει σήμερα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτό το match. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου.

0: πρώτο δίδυμο, λέει, beach volley, λέει, που είδαμε ήταν Maverick και Goose στο Top Gun. Ε, δεν θυμάμαι αυτό.
1: Τι λέω.
0: Το είχα δει και το Top Gun, έχει πέρασει τώρα το πρώτο Top Gun, έχει πέρασει πόσα χρόνια είναι, εσύ, 30 χρόνια.
1: Το πρώτο.
0: Ε, ναι.
1: Και παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Ναι. Ε, λέει, ο Μάκης θα πάει την άκρη στο NBA Europe. Ε, νομίζω ότι είναι στις υποψήφιες ομάδες για να μπουν στο NBA Europe. Και αναφέρει πίσω Μίτσελ και Καμπεγγέλε. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά. Καμπεγγέλε έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με τον Dubai. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Όχι μόνο λέει κράζει την ώρα μάγκα, 49 και 46 ή αλλιώς 94,6. Σωστό. Καλημέρα και στον Δουβάλη, να σκαλά φιλαράκι. Βλέπω εδώ πέρα ότι κάποιες έτσι εχμές μετά τον Σάκα, κατά του Τούχελ, είχαμε εχμές και, για τον, και από τον Ραμπιό, αλλά για συμπαίκτες του. Έτσι, ο Ραμπιό, ο οποίος ήταν ας πούμε στους παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν αρκετά με την Εθνική Γαλλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπε χαρακτηριστικά ότι ορισμένες από τις συμπεριφορές των συμπαικτών μου ήταν απαράδεκτες και κάποιοι είχαν απογοητευτική συμπεριφορά. Δεν είχε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από ορισμένους συμπαίκτες του και είναι ντροπιαστικός, μάλλον ντροπιαστικός ο τρόπος που ξεκίνησαν το πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού. Εντάξει, ο Ραμπίο πάντως γενικά νομίζω ότι δεν τέριαζε και πάρα πολύ σε αυτή την Εθνική Γαλλίας. Που ήθελε να παίξει λίγο γρήγορα και τα λοιπά, καθυστερούσε λίγο την ανάπτυξη, αυτή την αίσθηση έχω γενικότερα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τέλος πάντων, εκείνος άφησε εχμές για τους συμπαίκτες του. Συνεχίζω τα μηνύματα για τον Πινέδα και τι θα κάνουν τώρα, λέει, χωρίς τον Πινέδα. Εντάξει ρε παιδιά, η ζωή συνεχίζεται. Σίγουρα μιλάμε για έναν τρομερό παίκτη, τον καλύτερο του ελληνικού πρωταθλήματος, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει να πάει παρακάτω, πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του. Το θετικό είναι ότι, για παράδειγμα, δεν τον έχασε ως ελεύθερο, τον έχασε. Πήρε ένα πολύ καλό αντίτιμο, πήρε πολλά λεφτά. Οπότε θα τη δώσει δυνατότητα να κάνει μια κίνηση εκεί πάρα πολύ δυνατή. Πήρε και τον δυνατό Καρίνεν, έχει και τον Μάριν. Θα κάνει και μια ακόμα προσθήκη, οπότε θα έχει έναν δυνατό κορμό, μια δυνατή μεσαία γραμμή. Λοιπόν, παίζει τώρα με Ζέλκο να μπαίνουν σε κάθε ματσάκι τα τελευταία λεπτά ο Διαμαντίδης με τον Πατής, να κάνουν 2-3 pick and roll, να τους δείξω πώς γίνεται. Ναι, ωραίο μήνυμα από εδώ. Από δύο Μπομπέος, Μάγλος. Το είπα. Μάγλος, ωραίο. Καλά θα ήταν, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως και ο Μπατής ως assistant coach του Μπράντοβιτς θα δείξει πολλά πράγματα στους ψήλους του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, break, παρερχόμαστε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις ληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο πρώην κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκε ένας διασώστης του ΕΚΑΒ και ο οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η αρχή υιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα ΗΠΑ μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ανοιχτά ως τις 6 θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, ενώ ανοιχτά ως τις 8 θα είναι πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από υπολογιστή. Η εφαρμογή πάντως για τα κινητά τηλέφωνα φαίνεται πως λειτουργεί κανονικά. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
19: με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Η ελληνική ομάδα πήρε πολύ ωραία. Καρέτσας, Βαγιανίδης, ωραία! Το σουτ γκολ! Ο Κωνσταντέλιας! Η ελληνική ομάδα ανοίγει το σκορ στο 21. Κυκλοφορία της μπάλας. Το πόδι του Κωνσταντέλια άφησε τον Γκόρντον όρθιο εντελώς. Δεν πρόλαβε ο Σκοτσέζος γκολκίπερ να δει από πού πέρασε η μπάλα. Η Ελλάδα προηγείται με 1-0. Παλιά και πάλι για τον Μουζακίδη. Την παλιά είναι έξυπνη. Γιαννούλης, γύρισμα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Το σούτ του Καρέτσα για το 2-0. Ναι! Ναι! 2-0! Στο 42. Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεότερος ποτέ που σκοράρει σε επίσημο παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι μια μαχαιριά στην αυτοπεποίθηση των Σκοτσέζων, που μετά το πρώτο μάτς πίστευαν ότι θα έχουν ένα πολύ όμορφο κυριακάτικο απόγευμα στη Γλασκόβη. Τους έχουμε νέα λοιπόν. Σκωτία-Ελλάδα 0-2 στο 43. Τώρα εμείς ξεκινάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Σκοτσέζοι πήραν με τον Ράλστον. Η ελληνική ομάδα κέρδισε. Η πάσα πάνω το 3-0. Να το 3-0. Να το 3-0 από τον Τζόλι. Στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου η ελληνική ομάδα προηγείται με 3-0 μέσα στο Χάμπεν Πάρκ. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αν θέλετε, ακόμα και με το νεανικό ενθουσιασμό αλλά και την άγρια κινδύνου μερικές φορές, είναι μια εντεκάδα που ο Γιωβάνοβης την διάλεξε και τον δικαιώνει απόλυτα μέσα στο γήπεδο. Τέλος, η ελληνική ομάδα ανεβαίνει στη League A, ανατρέπει τα δεδομένα, παίρνει το 0-1 του Σταδίου Καραϊσκάκη π.χ. Σκωτία, το σκίζει και το πετάει στα σκουπίδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6. Για κάνα 20 λεπτά και ακόμα θα είμαστε μαζί. Η κυρία Μπαρτσελόνα πάει να κλείσει τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, τον άλλο σέντερ του Παναθηναϊκού. Αμέσω κίνηση έτσι που του ενδιαφέρον τη. Η Μπαρτσελόνα, η οποία πραγματικά βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί έφυγαν αρκετοί παίκτες, έφυγε ο Πασκουάλ και δεν ξέρω κατά πόσον τώρα στη διαδικασία που είναι και από οικονομικής άποψης μπορεί, ας πούμε, να είναι ανταγωνιστική του χρόνου, αλλά κάνει μια κίνηση τώρα, έχει πάρει και τον Ίμπο και προσπαθεί να φτιάξει έτσι ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Πήρε τον Ρόμπινσον, τον Justin Robinson, έτσι, πολύ καλή κίνηση αυτή. Τον guard που ήταν στην Πάρη, νομίζω. Ποιον άλλον, τον Nkamwa, Φιλανδό forward, που ήταν Βαρέζε, και στην Εθνική τον είχαμε δει, στην Εθνική Φιλανδίας. Τον Gibson έχει πάρει, παίξε στην Τσεντεβίτα Ολύμπια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι πάει σε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Στην ουσία από την περσινή ομάδα έχουν μείνει Πάντερ, ο Μπρεθουέλα, ο Πάρα, ποιος άλλος, ο Σενγκέλια, με όλα τα, έτσι, τα ερωτηματικά που υπάρχουν γύρω από αυτόν, και ο Νούνιεθ, έτσι, ο οποίος είχε προβλήματα τραυματισμών. Για να δούμε, θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ρόστερ που θα χτίσουν οι Καταλανοί, αλλά σίγουρα παραλαμβάνω δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ έτσι, δεν μου φαίνεται πάρα πολύ ζεστή για να μπορέσουν έτσι να είναι ανταγωνιστικοί του χρόνου. Έχασαν και τον Wright, τον Moses Wright, τον οποίο ουσιαστικά είχαν αποκτήσει, αλλά εκείνος αποχωρεί από τους Καταλανούς. Είναι μια περίεργη, πολύ περίεργη διαδικασία πραγματικά για την Μπαρσελόνα, η οποία κινείται τέλος πάντων έτσι, με πιο χαμηλά στάνταρ.

Λέει ένα φίλο, γιατί δεν μιλά καθόλου. Πάει ο Όσμαν, πάει το Λιόπουλο, πάει ο Σόρτ, μεγαλώνει ο Λούκα. Και μου φαίνεται ωραίο όλο αυτό. Μεγάλη υποβάθμιση. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω υποβάθμιση από την έννοια ότι ακόμα ο Παναθηναϊκός είχε να κάνει μια κίνηση. Τουλάχιστον θα πάρει έναν πολύ ποιοτικό παίκτη στην περιφέρεια. Πήρε τον Μπάντιο. Μιλάμε για μια εξαιρετική κίνηση. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, και εκεί νομίζω ότι έχει ενισχυθεί. Με Γιαμπουσέλα και Φαλ στο σέντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε τη σεζόν πέρσι με 1,5 σέντερ επί της ουσίας. Λεσόρ, δηλαδή στους τελικούς έπαιζε με τον Λεσόρ και τον Μίτογλου στο 5. Που οκ, okay, του Μίτογλου δεν είναι η, πώς να το πω τώρα, η πρωταρχική θέση. Έβαλε τον Μπόγκα στους forward έχοντας εκεί ήδη Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλο κτλ. Και γενικότερα θεωρώ ότι έχει βάλει στοιχεία στο ρόστερ του Παναθηναϊκού που δεν τα είχε πέρσι. Οπότε δεν θεωρώ ότι μιλάμε για υποβάθμιση. Σίγουρα είναι ένα θέμα ότι όντως μεγαλώνει ο Σλούκας, τα χρόνια περνάνε, αλλά είναι ο Σλούκας, όπως και να το κάνουμε. Και από εκείνον ξέρεις και περιμένεις πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σου προσφέρουν άλλοι παίκτες. Δηλαδή αυτό το που έχει το στοιχείο στα τελευταία λεπτά των αγώνων να παίρνει πάντα τις σωστές αποφάσεις. Και νομίζω ότι με γνώμονα αυτό θα χτίσει την ομάδα, χτίζει την ομάδα ο Μπράντοβιτς ήδη, για να μπορέσει να έχει φρέσκο τον Σλούκα όταν κρίνονται οι τίτλοι και όταν κρίνονται και οι μεγάλοι αγώνες στο φινάλε της σεζόν. Τώρα για τον Όσμαν, εντάξει παιδιά, για τον Όσμαν σίγουρα είναι μια απώλεια, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει κάτι από τη στιγμή που ήθελε ο παίκτης να φύγει. Δεν θα μπορούσε να του κλείσει την πόρτα, ειδικά από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε οικονομικά. Έτσι, 2 εκατομμύρια πήρε για τον Τούρκο από τον ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια ευρώ το buyout, συν τα 2 εκατομμύρια που περίπου ήταν το συμβόλαιο του, ένα 800 κάπου εκεί, του Τούρκου με τους πράσινους. Οπότε, μάνι-μάνι, μιλάμε για 4 εκατομμύρια. Ήθελε να πάει σε μια ομάδα που θα είναι εκείνος βασικός πρωταγωνιστής, όπως αντίστοιχα και ο Λιόπουλος. Έτσι. Τώρα για το Σόρτ, παιδιά, ξέρω αν θεωρούμε τόσο μεγάλη απώλεια το Σόρτ στον Παναθηναϊκό και μετά τη στιγμή που έκανε. Δεν λέω ότι φταίει το παιδί, έτσι. Σίγουρα και εκείνο μετά από κάποιο σημείο φάνηκε να απογοητεύεται. Δεν πήρε τις ευκαιρίες που του άξιζαν από τον Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός δεν προσαρμόστηκε στο παιχνίδι του Σόρτ. Και δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας παίκτης στην περιφέρεια που να καλύψει αυτό το κενό.

Λέω φίλος ότι ο Σόλτς βοήθησε πολύ στους τελικούς και στα χέρια του Μπρόδοβιτς μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τελικούς ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ θετικός. Αλλά νομίζω ότι εκεί έχει πάρει την αποφασή του να αποχωρήσει. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν είχε τότε προπονητή τον Μπρόδοβιτς, νομίζω ότι ήταν κάπως αργά. Εντάξει, αυτά είναι όλα σχετικά, ρε παιδιά. Τώρα θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα με τον Μπρόδοβιτς. Εντάξει, είναι υποθετικό σίγουρα αυτό. Αλλά ναι, okay, το ακούω, είναι κάτι που το ακούω, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να είναι ένας διαφορετικός σορτ στη σεζόν αυτή που έρχεται με τον Μπράντοβιτς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που έτσι, πώς να το πω, δεν θεωρώ τόσο μεγάλη απώλεια όσο για παράδειγμα του Όσμο, που βέβαια και εκεί επειδή έχουμε ζεστεί πάρα πολλοί παίκτες, αυτό το κενό μπορεί να καλυφθεί. Εάν έρθει ο Φρανσίσκο Μένι ο Γκραντ, ναι, νομίζω ότι δεν έχει κάποια πρόθεση να αποχωρήσει. Έχω την αίσθηση ότι η Ντουμπάι είναι δυνατά στο παιχνίδι για τον Γουόκαπ, οπότε θα μπορούσε ενδεχομένως η ομάδα τα Μιράτα να ενδιαφερθεί για τον Γκραντ, αλλά αν κλείσει τον Γουόκαπ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν είναι πάρα πολύ γκάρντ. Στην ουσία θα έχει πανεκός 6 guard, δηλαδή θα έχει τον παίκτη που θα αποκτηθεί, τον Grant, τον Σλούκα, τον Μπάντιο, τον Ναν, έκτον τον Μωραήτη επί της ουσίας. Θα μπορεί να παίξει και στο 2 ο Καλαϊτζάκης. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα, αν μαθαίνω κάτι για τον Dorsey. Νομίζω ότι ο Dorsey αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περισσότερες πιθανότητες είναι να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, έτσι. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αυτή την αίσθηση έχω, εγώ τουλάχιστον, χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ, έτσι, δεν το λέω από άποψη ρεπορτάζ κτλ. Το λέω από άποψη αίσθηση περισσότερο ότι ο Ντόρσεϊ θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Όπως θα συνεχίσει και ο Τζόζεφ, έχει είναι οριστικό πλέον. Αυτά γενικά. Walk-up για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο τέτοιο θέμα.

Ο Σότς, ο οποίος παρεμπιπτόντως παντρεύτηκε, εμείς τον αναφέρουμε, στο Κόμο, στο Λιμνικό Κόμο, στην Ιταλία. Είχε πάει και ο Ναν, είχε πάει και ο Χέις Ντέιβις, είχε πάει και ο Όσμαν. Στο 3-4 λεπτό ο φίλος του Παναθηναϊκού είναι γεμάτος, παρότι έφυγε ο Όσμαν από την Πεκτάρα. Ο Μπάντι ο δίνει στα γκάρντ άμυνα πέρα από το σκορ που τον είχε ο Παναθηναϊκός, ισχύουν όλα αυτά. Αν μπορεί να είναι ο Μαλεντών, ποια είναι η άποψή μου. Ο Μαλεντών θα ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι και σε καλή ηλικία, αλλά δεν είναι μικρός ηλικία. Αλλά φαντάζομαι ότι η Ρεάλ δεν είναι και πολύ πρόθυμη να τον παραχωρήσει. Για τις κινήσεις του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, εξαιρετικές. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, εντάξει, νομίζω έχει πάει στοχευμένα. Ο ΠΑΟΚ έχει κινηθεί στοχευμένα. Να δούμε λίγο τι μπορεί να προκύψει με τον Λύση. Γιατί όπως να το κάνουμε όταν φεύγει ένας προπονητής που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και την έχει μπολιάσει με την οτροπία του Κωνσταντίνου Λουτσέσκου, χρειάζεσαι λίγο χρόνο έτσι για να πας την επόμενη μέρα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Και πάντα ο επόμενος προπονητής συνήθως έχει ένα έξτρα βάρος στις πλάτες του. Για το Ματζόκα θα το δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει, αλλά θα το δούμε, θα ξεκαθαρίσει όταν θα είναι να ξεκινήσει η προετοιμασία, αν θα είναι ο Ματζόκα στο ρόστερ της επόμενης περίοδου. Χρειάζεται για παίκτες πιο δημιουργικούς ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι ο ψάχνει θα είναι δημιουργικός. Και έφυγαν παίκτες που δημιουργούσαν και σκόραρ και ήταν και ήρθαν αρκετοί για την άμυνα. Εντάξει, ο Γιαμπουσέλ για παράδειγμα δεν είναι μόνο στο κομμάτι της άμυνας, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις και τελικά. Ο Φάλ επίσης είναι ένας από τους καλύτερους σε εισαγωγικά δημιουργικά σέντερ, δημιουργικού σέντερ. Για τον Τολιό καλύτερα, για τον παίκτη πήγε στον Άρη, ένας άλλος φίλος. Χάνει ένα λεκό διαβατήριο Παναθηναϊκός, τους αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Με έναν πολύ καλό Έλληνα παίκτη, αλλά θα πω και αυτό που είπα πριν στην περίπτωση του Όσμαν. Δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το κλείσει το δρόμο του Τολιόπουλου. Έτσι, από τη στιγμή που ήθελαν να φύγουν και ο Όσμαν και ο Τολιόπουλος, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Και από τη στιγμή που είχε και οικονομικές προτάσεις που ήταν πάρα πολύ καλές από τις ομάδες του ΠΑΟ και του Άρη. Πότε βλέπω να κλείνει το ρόστερ? Το ρόστερ μπορεί να κλείσει και τον Αύγουστο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Παναθηναϊκό για τον γκάρντ που θα αποκριθεί. Σίγουρα ένα παίκτη, τώρα θα δούμε αν θα γίνει κίνηση για δεύτερο φιλέ, επειδή ρωτά. Εντάξει, έχει τα μάτια το ρηχτά ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία, αν θα χρειαστεί να κάνει και δεύτερη κίνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βασικό ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να βρει τον point guard που ψάχνει, ο οποίος θα έχει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα της επόμενης περίοδου.

Λοιπόν, ο Μωράιτη ρωτάει αν θα υπολογίζεται για την Ευρωλίγκα. Εντάξει, τώρα το βασικό για τον Μωράιτη είναι τα ενδεχόμενα συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα για την Ευρωλίγκα, το πού να παίζει και στην Ευρωλίγκα, παιδιά. Δηλαδή, όταν έχει μπροστά σου για του παικταράδε ήδη τέσσερι και ένα πέμπτο που θα αποκτηθεί, είναι αυτό που είπα πριν. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να βρει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Το χέρι του είναι βέβαια να πάρει κάποια μάτση για κάποια λεπτά. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Παναγιώτη Ζήλο στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ στο προηγούμενο δίωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι μπάσκετοι, Χρυσοδομπόλης και Παναγιώτης Κεφαλάς. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Είναι ούτως ή άλλως μέρα πολύ σημαντική, καθώς έχουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα για να μάθετε και τα τελευταία νέα και τα ρεπορτάζ, οτιδήποτε προκύψει μεταγραφικό και όχι μόνο στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Θα τα πούμε σύντομα εμείς.

0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η μέρα Rick Van Drongelen σήμερα στον Παναθηναϊκό με τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά από ιατρικά και εργομετρικά και να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με το τριφύλι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του Σάλιακα για τον Ολυμπιακό καθώς βρίσκεται μία ανάσα από τη συμφωνία με τη Ζανκτ Πάουλη. Ανεπίσημο ντεμπούτο για Πόποβιτς και Ρόκα στο φιλικό με τον Άγιαξ. Σενάριο για τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρσκι που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Κοπενχάγη. Τέσσερις ημέρες ρεπό έχουν από σήμερα οι παίκτες της ΑΕΚ που επέστρεψαν από την Ολλανδία μετά τη χθεσινή φιλική νίκη επί της Χρόνιγχεν. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένω τον Πινέδα με ανοιχτές αγκάλες, δήλωσε ο τεχνικός της Μοντερέι και πρώην της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. Σε ρυθμούς Τσέντι Όσμαν κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά, ενώ αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, παρουσία του μεγαλομετόχου Τέλη Μιστακίδη. Στη βοήθεια του συμπατριώτη του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Ταχ Αάλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κιέβου. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους κίτρινους. Αυλαία στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα για την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση. Τζάμπολ στις 12:30. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνά του Γκστάτ. Πρώτο σερβί στις 12:30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χάτρικ Σάκα για τα τρία λιοντάρια, ενώ για τους μπλε, δύο γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά, έχοντας δύο παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Πολύ κοντά στην Μπαρσελόνα, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, όπως αναφέρει ο ισπανικός τύπος, οι Μπλαουγκράνα ήρθαν σε συμφωνία με την Ουνικά Χαμάλαγα για την απόκτηση του Πολωνού πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, πληρώνοντας και το σχετικό buyout που είναι ύψους 800.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η μπάσκετ.

0: Έλα, χαίρετε, χαίρετε.
1: Έλα, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε.
0: Εδώ είμαστε, με Winsport FM 94,6. Με κύριο Νέαρχο, κύριε Ζόπουλο. Τι θες, διχοστάθμιση στο μικρόφωνο. Να το ισχυώσω, λίγο προς το στόμα.
2: Λίγη
0: χρειάζεται καλύμπρα. Αυτό στα μικρόφωνα, χρειάζεται καμιά φορά.
2: Λίγη καλύμπρα, λίγη καλύμπρα.
0: Λίγη καλύμπρα θέλει. Εδώ είμαστε, με Νέαρχο, κύριε Ζόπουλο, όπως καταλάβατε, στον ήχο και τις μουσικές
1: εκλογές. Εν μέσω καύσωνος.
0: Υπάλληλος του μήνα του χρόνου της 30ετίας του Sport FM.
1: Βεβαίως.
0: Ο άνθρωπος πιάνει 12 βάρδια και έρχεται τις 8 στο γραφείο. Έτσι.
1: Κανονικά πρέπει να σου βάζουν και τις κονκάρδες, εσείς που βάζουν τους υπαλλήλους του μήνα.
0: Κανονικά. Τι μην τα λέμε αυτά. Γιατί. Κάτσε, να δίνουμε στον κόσμο πρότυπα. Ή παραδείγματα προς αποφυγή, θα λέγει κανείς. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη στην παραγωγή.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Έχουμε έξω το Ρομπόλι.
0: Θα πάμε στις 2 παρεούλα να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Εντάξει, ναι. Σήμερα είναι η μέρα τελικού Μουντιάλ, αλλά υπάρχει φυσικά και full μπασκετική επικαιρότητα.
1: Υπάρχει κινητικότητα.
0: Έρχεται ο Τζέντι Όσμαν σήμερα εδώ μεσημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν θα γίνει σήμερα κάτι wow.
1: Σίγουρα θα πάει κόσμος.
0: Θα πάει κόσμος, αλλά κυρίως θα πάνε αύριο. Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, ναι, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή δεν έβγαλε, ξέρεις. Πώς ήταν για παράδειγμα με το Σπανούλι που βγήκε ένα τύπου, θα μου πεις από το Super 3 βγήκε ένα τύπου προσκλητήριο πηγαίνοντας στο Μακεδονία για υποδοχή. Λογικά θα πάει κόσμος για τον Τζεντιό.
0: Θα πάει, αλλά οι περισσότεροι θα είναι στη Χαλκιδική σήμερα.
1: Περισσότεροι
0: οπότε...
1: Κυριακή σήμερα. Γιατί...
0: Γι' αυτό και κανονίστηκε να είναι αύριο το απόγευμα.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ναι.
0: Εννοείται αυτό.
1: Αύριο θα έχει πάντως την επίσημη παρουσίασή του, όπως γνωρίζουμε, ναι, στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι.
0: Θα βγει και στο Παλατάκι, στον αγωνιστικό χώρο, θα γίνει χαμός.
1: Παρουσία φυσικά και του.
0: Τέλη Μιστακίδη.
1: Κυρίου Μιστακίδη.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος του πλήρωσε ούτως ή άλλως. 11 εκατομμύρια θα πάει όλο το πακέτο. Και λίγα λέμε, γιατί άμα βάλουμε και τις εφορίες μέσα, θα πάει και παραπάνω, έτσι. Είναι 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 3 εκατομμύρια ετησίως για 3 χρόνια συμβολέου στον Όσμαν, ο οποίος ήταν μαζί με...
1: Καταλαβαίνεις ότι μια μεταγραφή τύπου Όσμαν, ναι, και πόσο έχει αλλάξει το επίπεδο γενικά και πώς θέλει να το αλλάξει το επίπεδο το ΠΑΟΚ, αλλά προφανώς οι κινήσεις αυτές αυτό δείχνουν. Mm-hmm. 11 εκατομμύρια ευρώ ένα deal για έναν παίκτη, όπου
0: ναι,
1: τα προηγούμενα χρόνια μπορεί 11 εκατομμύρια να ήταν τα συνολικά μπάζε την τελευταία 20 ετία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Πέρσι λέγαμε ότι ήταν υπέρβαση για τον ΠΑΟΚ που πήρε τον Μπέβερλι το Δεκέμβρη και του έδωσε 100.000 δολάρια το μήνα. Και πήγε ένα 7 μήνο ουσιαστικά το Δεκέμβρη μέχρι τον Ιούνιο, τέλος πάντων Μάιο. 700.000.
1: Δηλαδή, χωρίς υπερβολή την προηγούμενη 20 ετία. Ξέρουμε την περσινή γιατί μπήκαν κάποια χρήματα, όπως είπες και εσύ. Να ήταν συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ τα μπάτζε του ΠΑΟΚ.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι.
1: Για να καταλάβουμε λίγο πόσο αλλάζει επίπεδο ΠΑΟΚ,
0: ναι, ναι,
1: θα αλλάξει
0: και ο Άρης.
1: ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι γύρω στα 15, υπολογίζεται. Και ο Άρης είναι κατά τη λιγότερο, αλλά και εκείνος μπορεί να ανέβει κιόλας. Δηλαδή και ο Άρης, ας πούμε, η ακριβότερη μεταγραφή του Άρη είναι τα 2 εκατομμύρια δολάρια που είναι του
1: Ρόμπινσον
0: Έρλ. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση.
1: Και επίσης ενδεικτικό να καταλάβουμε το πόσο αλλάζει το επίπεδο, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα. Έχει πλέον. Και έχουν πλέον και σταθερές διοικήσεις και οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης και φυσικά ανθρώπους στον πάγκο. Βλέπεις Πανούλης από τη μία, βλέπεις Τρινκέρι από την άλλη.
0: Τρινκέρι, δικός μας.
1: Ο Τρινκέρι, σωστό. Ναι, ότι έπεισαν οι μεν τον Όσμαν να φύγει από τον Παναθηναϊκό, μια ομάδα Ευρωλίγκας, και να πάει στον ΠΑΟΚ. Οι δε έπεισαν παίκτη από το NBA, το Ρόμπινσον Έρλ, να έρθει κατευθείαν να αγωνιστεί. Έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Είναι σημαντικό.
1: Τον Τολιόπουλο που πήρε ο Άρης από τον. Θα τον ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί μάλλον και αύριο να γίνει αυτό, θα δούμε. Πάντως είναι κλεισμένο πλέον και με υπογραφές και με τα πάντα. Το Τολιόπουλος, ο οποίος πριν 3 χρόνια έπαιρνε 25.000 στον Άρη. Και μάλιστα θυμάμαι ο Καστρίτης το έλεγε ότι. Του είχε ζητήσει ο Τολιόπουλος, ας παίρνω λιγότερα. Δηλαδή, δεν είναι, θα παίρνω, ξέρω εγώ, 30-35 σε μια άλλη ομάδα. Και είπε, θα παίρνω λιγότερα, αλλά θέλω ένα χορόλο. Και από τότε τον ιντρίγκαρε και τον Καστρίτη και του έδωσε ρόλο και το παιδί εκτόξευσε την καριέρα του. Για μένα είναι παράδειγμα ο Τολιόπουλος. Για το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί το οποίο φαινόταν να έχει χάσει την ευκαιρία να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Από τα πολλά ταλέντα που βγαίνουν και σε μικρές ηλικίες ξεχωρίζουν, αλλά μετά δεν βρίσκουν ρόλο στις ομάδες τους, δεν κάνουν τον μπαμ. Και το έκανε στα 27-28.
1: Κοίταξε, ναι, γιατί και ο Τολιόπουλος, πήγε στον Ολυμπιακό που θα ήταν πολύ δύσκολο να βρει ρόλο. Άργησε και εκείνος να ξεπεταχτεί, που λένε.
0: Πήγε στον ΠΑΟΚ, πήγε στην ΑΕΚ, πήγε σε πολλές ομάδες, τέλος πάντων, γύρισε τριγύρω. Και έπρεπε να φτάσει στον Άρη να πάρει πρώτο ρόλο. Δούλεψε προφανώς το παιδί πολύ, δεν το συζητάμε. Και έφτασε να παίρνει πλέον κοντά στο 1,2 το χρόνο, που είναι πολύ μεγάλο.

0: Σέρβο που είχε στην Παρτίζαν, έτσι. Τον ένα από τους δύο, τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί ο άλλος, νομίζω. Ο άλλος παρέμεινε, ναι. Παρέμεινε στην Παρτίζαν.
0: Ναι. Μεταξύ Μαρεντών Καμπάτσο, λέει Φρανσίσκο, ποιο θα επιλέγαμε, λέει ο φίλος. Εντάξει, ο καθένας έχει τα σύν του και τα πλήν του.
1: Ναι. Τρεις πάρα πολύ καλοί παίκτες.
0: Πολύ καλοί παίκτες. Νομίζω ότι ο Καμπάτσο έχει το μειονέκτημα ότι είναι κάποια ηλικία. Και ίσως ο Παναθηναϊκός
1: τελικά. Σωματικά δεν φαίνεται βέβαια.
0: Δεν φαίνεται, εσύ, αλλά ξέρεις τι λες ορίζοντας, ποιο θα είναι, μια διετία καλή να εισπράξει από τον παίκτη.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Φρανσίσκο Μαλεντών έχουν το μέλλον μπροστά του.
0: Ναι, ο Μαλεντών λίγο με απογοήτευσε εμένα. Φέτος περίμενα πολύ.
1: Ναι, και εγώ φέτος περίμενα όντως το Μαλεντών πολύ καλύτερο. Ναι. Δηλαδή, ο Μαλεντών της Βιλερμπάν, για παράδειγμα, ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης και όλοι θα τον θέλαμε στις ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Αλλά και στη Γαλλία απογοήτευσε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Στη Γαλλία απογοήτευση. Δηλαδή, μιλάμε όχι την κανονική Γαλλία, έτσι δεν θα περιμέναμε να είναι πρώτος μπροστά από το Wembley, ας πούμε. Αλλά πέρσι στο Ευρωμπάσκετ που κατέβηκε η Γαλλία με τόσες απουσίες, ο Μαλεντών ήταν άφαντος, δεν έκανε τίποτα. Και φέτος στη Ρεάλ, που είχε και ανάγκη από τα γκάρντ.
1: Όντως.
0: Πιο σημαντικός ήταν στο τέλος της χρονιάς, ας πούμε, ο Φελίξ παρά ο Μαλεντών. Καλά, δεν συζητάμε καν για τον Καμπάτσο, έτσι. Τώρα για το Φρανσίσκο, παιδιά, πολύ δύσκολο μου φαίνεται εμένα, ένα παιδί που έχει υπογράψει 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι θα το δώσω πάνω, παραπάνω.
1: Για να μην γίνει κάποια σύγκριση με το συγκεκριμένο, ο Φρανσίσκο είναι παίκτη εν ενεργεία Βιλερμπάν αυτή.
0: Δεν εννοείται, έχει υπογράψει και ανακοινωθεί.
1: Δεν είναι ελεύθερο, έχει υπογράψει και ανακοινωθεί. Ναι. Έχει παρέλθει κιόλα και
0: το buyout
1: και η προθεσμία για το NBA out ακριβώ. Απλά βγήκε αυτό το δημοσίευμα γιατί υπάρχει αυτό το θεματάκι που προέκυψε.
0: Θεματάκι.
1: Που προέκυψε στη Βιλερμπάν με αυτόν τον επενδυτή από την Κίνα, νομίζω, που πήρε την έγκριση και από την Γαλλική Λίγκα.
0: Και εντάξει, μειώθηκε λίγο κατά 30 εκατομμύρια το μπάτζετ.
1: Αυτό,
0: περίπου.
1: Μειώθηκε σχεδόν.
0: Σχεδόν το πράγμα, ναι, εντάξει. Από εκεί που θα είχαν 50
1: λένε
0: τόσα,
1: ότι, ναι, λένε ότι αν τελικά γίνουν οι περικοπές αυτές, μήπως μείνει ελεύθερος ο Φρανσίσκο. Ναι. Αυτό. Δεν είναι ελεύθερος ο Φρανσίσκο αυτή τη στιγμή. Έχει συμβόλαιο κανονικά με τη Βιλερμπάν και είναι παίκτης.
0: Και το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Ναι. Πίσω από το Μίσιτς. 5 εκατομμύρια περίπου. Λοιπόν, θέλει break ο Νέαρχος και όταν θέλει κάτι ο Νέαρχος, εμείς είμαστε εδώ να του κάνουμε το χατήρι. Πάμε, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και θα ακούσουμε και Μαντόνα και το βράδυ, νομίζω, στον τελικό.
0: Ναι.
1: Στο...
0: Τώρα ακούμε το Μαντόνα της Music που λέει μια ψυχή κάποτε.
1: Το halftime show που θα έχει στον τελικό
0: και
1: του.
0: Και Σακύρα και Μαντόνα. Και κάτι ακούστηκε και Αρία Ελληνίδου, μάλλον. Δεν ξέρω. Τι, 30 λεπτά ημίχρονο είναι δυνατόν. Έτσι λένε, 30 λεπτά θα κρατήσει.
1: Λένε 17 τώρα.

0: Πάσχα μας
1: καλά, μέχρι να μαζέψουν τα κλαρίνα και τα μεγάφωνα, αποκλείται 17 λεπτά. Θα παγώσουν οι παίχτες, ρε παιδιά, είναι και κάποιες ηλικίες και κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή, τι να κάνει ο Μέση τώρα. Είναι πραγματικά.
0: Όντως, ναι, είναι
1: αστείο
0: κακό,
1: να
0: ναι.
1: γίνει τώρα 30 λεπτά.
0: Κοίταξε, στο παγκόσμιο κύπελο, κακά τα ψέματα, επειδή έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αμερικανοποίησανε.
1: Το κάνουμε και 5 ώρες μετά.
0: Άμα παρακολουθήσετε, παιδιά, NBA περισσότερο, άμα παρακολουθήσετε αμερικανικό ποδόσφαιρο, οι διακοπές είναι συχνότατες. Οπότε υπάρχει αρκετό διαφημιστικό πακέτο να πουλήσεις. Και φυσικά, ναι. όταν είναι ο τελικός του Super Bowl, στο ημίχρονο γίνεται ολόκληρο show. Και Έλατε. Μάλιστα γίνεται και ολόκληρη προεργασία και είναι τεράστια είδηση και ποιος θα τραγουδήσει
1: Εννοείται.
0: Στο Super Bowl.
1: Μα πάνε οι πιο καυτοί hot ας πούμε, καλλιτέχνες στην περίοδο εκείνης.
0: Άρα καταλαβαίνετε, ναι, ότι.
1: Εντάξει, τώρα τη Μαντόνα δεν τη λες και πολύ hot, η αλήθεια είναι. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, είναι μάλλον.
0: Respect πάντα στη Μαντόνα όμως, γιατί είναι κορυφαία pop τραγουδίστρια για μένα.
1: Παλιά.
0: Μεγαλώσαμε, το Vogue μεγαλώσαμε. Με τι μεγαλώσαμε.
1: Με το Vogue μεγαλώσαμε. Ο κεφαλάς αποκαλύψεις.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τον Wilson, λέει, που έχει ακουστεί για Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, ένας παίκτης ο οποίος.
0: Jalen Wilson.
1: Ναι, 34 ήταν στους Nets. Καλούτσικες χρονιές είχε. Δεν είναι πολύ καλός σουτέρ. Είναι καλός αμυντικά, rebounder καλός. Όχι κάτι special φοβερό και τρομερό. Δηλαδή στους Nets, οι οποίοι ούτως ή άλλως κάνουν tanking εδώ και 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχε κάποια καλά νούμερα, αλλά τώρα είναι, δεν έχει πολύ κριτήριο ας πούμε, για την κατάσταση ενός παίκτη. Να δούμε, δεν ξέρω. Είναι από πιθανό να απασχολήσει. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Θα δούμε αργότερα να μας πει και ο Νίκος Δέρβας. Τι είναι αυτό, μου δίνει χαρτάκι ο Νέαρχος. Για εντεκάδα είναι αυτό. Η Μαρινέλα της Αμερικής.
0: Η Μαρινέλα
1: της Αμερικής. Ρε φίλε, συγκρίνεις τώρα τη φωνή της Μαρινέλα, συγχωρεμένης με τη Μαντόνα. Η Μαντόνα σογούμαν. Η Μαρινέλα έχει φωνάρα, ρε φίλε, τι συζητάμε. Η Μαντόνα τσακωμένη με τις νότες. Ευγενική, δεν τις πατάει ποτέ. Μην τρελαθούμε τώρα. Σογούμαν φοβερή, πανέξυπνη, εμπορικά, χιλιάδιο. Αλλά τώρα τι συγκρίνουμε τη Μαρινέλα τώρα που τραγούδαγε και τρίζανε τα τέτοια. Τα ηχεία. Λοιπόν, πάμε. Το θέμα είναι θα παραδώσει την κούπα ο Τραμπ. Ναι, αυτό έχει ακουστεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οκ. Παιδιά, πολύ και πολύ ασχολούμαστε με το ποιο θα παραδώσει την κούπα.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, δούμε μπάλα.
1: Ναι, να δούμε ωραίο τελικό.
0: Αυτό, να δούμε έναν ωραίο.
1: Με ποιον είσαι εσύ τώρα που αποκλείστηκε η Γαλλία.
0: Με κανέναν.
1: Με κανέναν. Ποιον θες παραπάνω.
0: Με το ποδόσφαιρο.
1: Με το ποδόσφαιρο, καλά τώρα, εντάξει.
0: Ναι, δεν θα ασχοληθώ να σου πω την αλήθεια πολύ. Ούτε θα χαρώ, ούτε θα λυπηθώ πει και να το πάρει. Πραγματικά θα το δω εντελώς ουδέτερα.
1: Okay, εντάξει.
0: Δεν θα βγάλω συνέστημα καθόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλήθεια.
1: Ωραία. Αλήθεια. Εντάξει, εγώ έχω πει ξεκάθαρα με Λιόνελ Μέση μέχρι να σταματήσει. Τελευταίο παιχνίδι είναι ούτως ή άλλως σήμερα.
0: Είδα χθες τη Γαλλία πάντως με την Αγγλία που είχε άμυνα Παρί.
1: Εξαιρετική η νοοτροπία.
0: Πώς είναι η άμυνα της Παρί στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν και η άμυνα της Παρί, της μπασκετικής εννοώ έτσι. Έτσι ήταν και η άμυνα της Γαλλίας της.
1: Μιλάμε για τραγωδία το δηλαδή, πρώτο μήχρονο. Ήταν
0: ο καθένας έκανε drive όποτε ήθελε. Δεν υπήρχε ένας ψηλός να τον κόψει με στη ρακέτα και πατούσαν συνέχεια την περιοχή του Μενιάν.
1: Κλασική περίπτωση απογοήτευση της ομάδας που έχει χάσει τον μπούσουλα μετά τον ημιτελικό αυτό που πάθατε. Και κάπως έτσι. Λοιπόν. Ένας φίλος ρωτάει νέα για την μπασκετική ΑΕΚ. Παιδιά, είπαμε ότι το θέμα του Ντάου την δυσκολεύει γιατί ακούγεται πως πηγαίνει προς Νάπολη.
0: Οδεύει προς Νάπολη.
1: Τον ήθελε και η Μονακό. Δεν έχει χαλάσει οριστικά για την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ, αν δεν βρει η ίδια κάποιον παίχτη, γιατί έχει κάποιε υπόψει, αλλά δεν είναι ας πούμε κοντά. Και αν ο παίχτης δεν υπογράψει, γιατί και στην ΑΕΚ θα υπέγραφε πριν από μια εβδομάδα, έτσι ήταν τα δεδομένα. Και τελικά ζητούσε όλο αναβολή, όλο αναβολή. Είναι ανοιχτό ακόμα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε. Πάντως δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες να υπογράψει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, έτσι. Κατά τα άλλα, εντάξει, για τεσσάρι κινείται η ΑΕΚ και περιμένει να δει τις καραμπόλες αν γίνουν με το Λαρετζάκι. Γιατί ο Άρης πλέον, αφού πήρε και τον Τολιόπουλο, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί με το Λαρετζάκι.
0: Ναι,
1: άλλο.
0: Δύσκολα, ναι.
1: Παρότι είχε συμφωνήσει μαζί του πριν προκύψει θέμα Τολιόπουλου, που τον έκλεισε και θα τον ανακοινώσει σήμερα, αύριο τέλος πάντων. Και ο Λαρετζάκης, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, που το αν έχει να κάνει με το τι θα γίνει με το walk-up. Κυρίως λιγότερο με τον Τόρση, ο οποίος φαίνεται θα ανανεώσει, είναι πιο κοντά τέλος πάντων. Αν λοιπόν δεν αποχωρήσει, μάλλον αν αποχωρήσει ο Γουόκαπ ή ο Τόρση τέλος πάντων, ο Λαρετζάκης δύσκολα φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί θα έχει θέματα μετά με τα ελληνικά διαβατήρια. Οπότε εκεί θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αντίθετα, αν μείνουν εκεί δύο, μπορεί ο Λαρετζάκης τελικά να φύγει και η ΑΕΚ να τον αποκτήσει. Έτσι. Η ΑΕΚ που του είχε κάνει και μια καλή πρόταση. Όχι καλύτερη από του Άρη. Επανήλθε ο Άρης και έκανε καλύτερη πρόταση και τον είχε ουσιαστικά κλείσει. Καθυστερούσε τότε το θέμα γιατί ο Άρης περίμενε ουσιαστικά να κλείσει το θέμα Παπα-Νικολάου. Μετά προκύψαν τα θέματα του Γουόκα και του Ντόρση. Και κάπως έτσι ο Λαρετζάκης είναι στην αναμονή τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, να κοιτάξει λέει Ντόρση ο ΠΑΟΚ. Όχι παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ντόρση καταρχάς από ό,τι φαίνεται θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Προς τα εκεί κλείνει, προς τα εκεί.
1: Το θέμα της Ανέλα, ένα παιδιά δεν έχει κλείσει τυπικά, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει. Νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα θα κλείσει και τυπικά. Λοιπόν, θα βγάλετε λέει ρεπόρτερ σήμερα, θα είναι light 0% εκπομπή. Γιατί ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω, εμείς δεν τα λέμε καλά. Δεν καταλαβαίνω, δεν σου κάνουμε εμείς δηλαδή. Και το light μια χαρά είναι, υγιεινό.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Χρειάζεται λοιπόν. Που και που είναι και καλοκαίρι τώρα. Δεν
1: και το λέω εγώ που θα σε έλεγα προβατίνα μακαρονάδα. Οπότε καταλαβαίνει. Νέαρχο ενθουσιαστή.
0: Ανέβηκε στην εκτίμηση του νέαρχου.
1: Ναι. Άκουσα να κλείνουν οι αρτηρίες μία-μία. Τις άκουγα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει σχέση ο Ιταλός Χρήσος που λέτε με τα διοικητικά. Ο Ιταλός Χρήσος που έχει μπει περισσότερο για το φάκελο της ΑΕΚ στο NBA Europe και θα εμπλακεί ως μέτοχος αν η ΑΕΚ πάρει άδεια. Δεν πρόκειται να βάλει χρήματα στο μπάτζετ το φετινό. Έτσι, η ΑΕΚ στο φετινό το μπάτζετ θα πορευτεί με τα χρήματα που έχει αποφασίσει.
0: Αυτό περιμένουμε να μάθουμε τώρα. Λογικά στους επόμενους μήνες θα το μάθουμε. Ναι. Τι θα γίνει με το NBA.
1: Οι πρώτες ανακοινώσεις λογικά θα γίνουν τον Αύγουστο και οι σταδιακά θα βγαίνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ξέρω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Θα δούμε κάπου εκεί. Η ΑΕΚ δεν θα είναι στις πρώτες λογικά. Στις πρώτες θα είναι οι πιο έτσι, εμπορικές από μεγάλες πόλεις ομάδες. Ξέρω, Λονδίνα, Παρίσια κτλ. Και μετά θα έρχονται και οι άλλες αγορές που είναι πιο φτωχές. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος αθλητής ανάμεσα στον Μέση και τον Τζόρνταν, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι πολύ σχετική ερώτηση. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Εγώ τους λατρεύω και τους δύο.
0: Ναι,
1: τους θεωρώ κορυφή τον καθένα στον κλάδο του. Οκ. Okay. Ο Τζόρνταν δεν είχε τη διάρκεια της καριέρας που είχε ο Μέση, γιατί δεν ήθελε.
0: Ναι.
1: Και αυτό σεβαστό είναι. Έτσι.
0: Έκανε τις επιλογές.
1: Γιατί ο άλλος είναι 20 χρόνια στην κορυφή, δηλαδή, όπως και να το κάνουμε. 20 χρόνια στην κορυφή. Θα μου πείτε, παίζει στην Αμερική. Ναι, αλλά πήγε στο Μουντιάλ και γλεντάει κόσμο στα 39. Ο άλλος πήγε, ήρθε, αλλά στους εξτελικούς, καλύτερος αμυντικός, καλύτερος επιθετικός, τόσα χρόνια, πρωτοσκόρερ, MVP. Τι να σας πω. Είναι λίγο σχετική συζήτηση. Ποια είναι τα κριτήρια, είναι η διάρκεια, είναι η κλάση.
0: Οι στατιστικές κατηγορίες.
1: Ναι. Ας πούμε, ο Μέση έχει χάσει πολλούς τελικούς. Ο Τζόρνταν δεν έχει χάσει κανέναν. Ο Μέση, βέβαια, έχει
0: σωστό.
1: 20 χρόνια καριέρα. Ο Τζόρνταν δεν είχε 20 χρόνια καριέρα.
0: Σωστό, σωστό.
1: 20 χρόνια επιτυχιών. Είχαν και δύο σφαλιάρες στα πρώτα τους χρόνια. Ο Μέση με την Αργεντινή κατά βάση. Και ο Τζόρνταν με τους Μπούλς μέχρι να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε δεν τα κατάφερνε. Mm. Οπότε, να δούμε. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστές όλες. Με τα τηλεοπτικά του πρωταθλήματος, τι γίνεται στο μπάσκετ, παιδιά, τα έχουμε πει. Εδώ, στο μαγαζί.
0: Εδώ,
1: Sky. Sport FM TV κτλ. Περιμένετε ανακοινώσεις προσεχώς.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Αλλά είναι δεδομένο. Είναι κλεισμένη συμφωνία για δύο χρόνια και βλέπουμε. Έρχονται ωραία πράγματα και εμείς αυτό θα πούμε μόνο. Λοιπόν. 5-4 θα γυρίσει η Αργεντινή σήμερα. Εντάξει, παιδιά, δεν μου ζαφτάσει τόσο φιλά. Η Ισπανία τρώνε ένα γκολ κάθε πανσέλινο. Δηλαδή.
0: Φυσικά ένα γκολ έχει φάει η Ισπανία μέσα στο Μουντιάλ από το Βέλγιο.
1: Ακριβώς. Mm. Και εδώ μεταξύ και οι δύο ομάδες δεν έχει κερδίσει καμία το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό, έτσι.
0: Ωραίο.
1: Τον κύριο Βοζίνια, 40 ετών.
0: Στον κύριο Βοζίνια.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, αν θέλει ο Παναθηναϊκός, λέει τύπου Καμπάτσο ή Φρανσίσκο για τα γκάρτ. Τι να σου πω. Νομίζω ότι θέλει κάποιον.
0: Έναν άσο σίγουρα τον.
1: Έναν άσο. Νομίζω και δύο θα ήταν μια χαρά. Πολύ καλή. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις για διαφορετικούς λόγους. Ο Μεν γιατί η Ρεάλ να πουλήσει το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο και ο άλλος έχει 5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Δηλαδή για να φύγει πρέπει να του καλύψεις.
0: Να πουλήσεις σε ανταγωνιστή, ναι. Όχι απλά να πουλήσεις.
1: Ναι. Ο άλλος για να έρθει, εγώ σου λέω πες ότι το αφήνει ελεύθερο η Βιλερδάν που δεν νομίζω να το αφήσει ελεύθερο γιατί έχει συμβόλαιο.
0: Το Φρανσίσκο, ε.
1: Ναι. Δεν πρέπει να του δώσει τουλάχιστον τα ίδια.
0: Ναι.
1: Θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη δηλαδή που θα έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο και από τον Αν και από τον Χέις Ντέιβις και από τον Γιαμπουσέλ και από όλους αυτούς. Υπάρχουν και ισορροπίες στις ομάδες, παιδιά που δεν είναι εύκολο να τηρηθούν με τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τις βόμβες. Λέει χαρτό. Παιδιά δεν είναι βόμβες 18 χρόνια παιδιά που δεν έχουν παίξει επαγγελματικό μπάσκετ. Είναι δύο καλά ταλέντα. Μπορεί να είναι στη 12 της ΑΕΚ ένας από τους δύο φέτος. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Έχουν, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ας είμαστε λίγο ψυχραιμοί.
0: Και μακάρι όχι να τους βλέπουμε βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Μακάρι να τους βλέπουμε, αλλά δεν είναι έτοιμα τα παιδιά. Δεν έχουν παίξει καν, ας πούμε, σε αντρικό επίπεδο full. Άρα τι συζητάμε. Οι πιτσιρικάδες μας, να πούμε, οι Under 20 σήμερα παίζουν για την πέμπτη θέση, 12.30 με την Τουρκία, ναι. Καλά τα πήγαμε. Νομίζω ότι εντάξει, παίξαμε. Το κακό ήταν ότι κάναμε αυτή την κακή ήττα με την Κροατία στον πρώτο γύρο που μας έφερε πάνω στην Σερβία, στη διασταύρωση. Αν την αποφεύγαμε αυτή, μπορούσαμε να φτάσουμε ίσως και μη τελικά. Σλοβενία-Σερβία ο τελικός να πούμε. Έτσι, η γηπεδούχη δηλαδή με την καλύτερη ομάδα για μένα το τουρνουά, ναι, τη Σερβία.
0: Γιουγκοσλάβικος τελικός.
1: Και μικρός τελικός Ισπανία-Γαλλία. Όπου η Γαλλία έχει μικρό Wemby.
0: Ναι.
1: Τον αδερφό του Μπανιάμα.
0: Νομίζω στην Α2 Γαλλίας κάτι.
1: Ναι. Εμείς πάμε για την πέμπτη θέση. Καλά είναι. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα είναι καλή αυτή που έχουμε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιος υπερταλέντο, ας πούμε, τύπου Αβδάλα Αμοντούροφ τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω εγώ. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν κατέβηκαν σε αυτή την ομάδα. Ο Αβδάλας που θα έπαιζε, ο Λιωτόπουλος.
0: Ναι, γιατί είναι για Under 20.
1: Σωστά. Ο Σπάρταλης που θα έπαιζε. Δηλαδή, μάνι-μάνι τρεις παίχτες.
0: Ναι.
1: που αν ήταν μόνο Αβδάλα, σου λέω εγώ, ή μόνο Λιωτόπουλο, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη τύχη στη διοργάνωση. Έτσι. Λοιπόν, καθαρά πασχετικά αγωνιστικά, αν αξίζει ο Τολιόπουλο 1 εκατομμύριο. Παιδιά, ναι. Έχει να κάνει με την αγορά. Τι πάει να πει αξίζει. Ούτε 25 χιλιάρικα προφανώς άξιζε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε το ρόλο που είχε πέρσει τον Παναθηναϊκό τον άξιζε. Καλά κάνει τον παιδί και τα βρίσκει. Εσείς δηλαδή στη δουλειά σας, εγώ σας λέω ότι αντικειμενικά μπορεί να μην αξίζατε ένα μισθό 5.000 ευρώ το μήνα, να σας πω εγώ. Αν δηλαδή σας το δίνανε, θα λέγατε όχι, δεν το αξίζω.
0: Όχι, πρόσεξε. Είναι και θέμα βιογραφικού.
1: Εννοείται.
0: Έρχεται από ομάδα της Ευρωλίγκας.
1: Σωστό. Από εθνική ομάδα, ρόλο.
0: Με χάλκινο μετάλλιο με ρόλο.
1: Με ρόλο. Να.
0: Και το παίρνεις και ατομικά με καλά ποσοστά στα σουτ.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι 1 εκατομμύριο. Και με την αγορά έτσι όπως κινείται η αγορά πλέον,
1: ακριβώς.
0: Και τα χρήματα που δίνονται. Βάζουμε, γιατί είμαστε Ελλάδα, από το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία, το ίδιο ισχύει για τη Γαλλία, για την Τουρκία αντίστοιχα. Είναι γηγενής, οπότε.
1: Έξτρα πληρώνεται αυτό.
0: Και αυτό το παράβολο το έξτρα, α το πούμε.
1: Εννοείται.
0: Άρα ναι, είναι του εκατομμυρίου. Ναι.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αν κοιτάζει ο Ολυμπιακός Πουλακίδα, αν έχουν γίνει και επαφές, απλά Πουλακίδας, παιδιά, έχει προτεραιότητα το NBA όπως κάθε Αμερικανάκι. Απλά επειδή δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα βρει μέσα στη σεζόν εγγυημένο, μπορεί να βρει τη Way. Μπορεί να το παλέψει κάποιους μήνες και μετά κάποια στιγμή με σεζόν να πει έρχομαι. Mm-hmm. Εκεί θα ασχοληθούν όλοι, όχι μόνο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε break, πολιτικό δελτίο.
0: Φύγαμε.
1: Και γυρίζουμε. Ναι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας βρίσκονται οι τρεις λιθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη για αναρτησή του Πρωθυπουργός. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκαν ένας διασώστης και η οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την ατολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ σιρήνες ήχησαν το πρωί και στο Μπαχρέιν. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Το παλιό ρολό.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Με την έναρξη του NBA Euro που βλέπετε να κλείνει η Ευρωλίγκα, γιατί πέντε ομάδες που διευθύνει.
0: Να κλείνει δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και οι δύο διοργανώσεις, αν.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνει... θα τα βρουν αυτές οι δύο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αν δεν τα βρουν πάντως και οι δύο να συνεπάρξουν για παραπάνω από 3-4 σεζόν, δεν νομίζω. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιο μαγαζί από τα δύο θα κλείσει. Ή θα απορροφήσει το ένα το άλλο, ή θα συγχωνευτούν.
1: Αυτό δεν νομίζω.
0: Δεν αντέχει η αγορά, νομίζω. Δηλαδή,
1: θα τα βρουν, δεν νομίζω να μην τα βρουν. Και γι' αυτό άλλωστε πιστεύω ότι ήταν και αυτή η επιλογή και πίστευαν τις διαδικασίες να φύγει ο Μωτιέ Γιούνας από τη θέση του CEO, του Διευθύνοντα Συμβουλίου
0: της
1: Ευρωλίγκας και να έρθει ο
0: Τους Μπουένο,
1: ο οποίος Τους Μπουένο έχει σχέση με το NBA και δουλέψει στο NBA
0: ήταν
1: παλιότερα.
0: Στέλεχος, ναι.
1: Ήταν στέλεχος.
0: Πάντως για την ώρα υπάρχουν σημαντικές διαφορές για να γίνει αυτό. Ναι. Αλλά από
1: προς το παρόν, ναι.
0: Κοίταξε να μια διαρκή.
1: Μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Μιλάμε για τον κόσμο του NBA, με τη φιλοσοφία του NBA και μιλάμε με την Ευρωλίγκα που έχει φιλοσοφία ευρωπαϊκή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή να. Δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρχει άμεση ταύτιση των απόψεων. Προφανώς θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βρούνε μεταξύ τους. Αν έχουν και δείξουν διάθεση να βρεθεί η χρυσή τομή, τότε νομίζω θα είναι και καλό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό. Δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι στην τελική κάποια στιγμή θα τα βρουν. Θα τα βρουν γιατί και οι δύο θα καταλάβουν, πιστεύω, ότι δεν μπορούν να κάνουν ένας χωρίς τον άλλον. Δηλαδή να έρθει ουρανοκατέβατα στην Ευρώπη μία διοργάνωση χωρίς να έχει πολύ μεγάλα μπραντς. Τα δικά μας, Ολυμπιακό.
0: Καλά, κάτσε να δούμε αν δεν θα έχει.
1: Μπαρσελόνα, Ρεάλ.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και από την άλλη, όταν σου λέει ότι σου έχω εξασφαλισμένα πάρα πολλά δεκάδες εκατομμύρια ως έσοδα, προφανώς και την Ευρωλίγκα και τις ομάδες Ευρωλίγκας δεν τις αφήνει εντελώς αδιάφορα στο συγκεκριμένο project.
0: Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Ενώ ανταγωνιστικά είναι φοβερή λίγκα, έχει το πρόβλημα των εσόδων. Και το πρόβλημα των εσόδων. Μπορεί να λέμε ότι είναι μεγαλύτερα τα έσοδα, αλλά πλέον είναι πολύ μεγαλύτερα και τα έξοδα εκεί που έχουν φτάσει τιμές. Άρα οι ομάδες πάλι μέσα θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορείς να βασίζεις αιώνια στην τρέλα του των Αγγελόπουλων, του Γιαννακόπουλου κτλ. Έτσι. Ένα φίλο λέει: προσπαθούμε λέει, να δικαιολογήσουμε τον Τολιόπουλο επειδή είναι Έλληνα. Λέει: μην μα ακούσει και δεν του αρέσει. Ρε παιδιά. Δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση, ούτε δημόσιες σχέσεις κάνουμε
1: έτσι,
0: εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μια καλή σχέση έχουμε με το παιδί που το ξέρω χρόνια από πιτσιρίκι που ήταν στις μικρές εθνικές και επειδή τις παρακολουθούσα και σε διοργανώσεις. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω. Εσείς δηλαδή, σου ξαναλέω, να σου το ίδιο παράδειγμα. Στη δουλειά σου, πες εσύ ότι θεωρείς ότι άξιζες χ και ερχόταν ένα και σου δίνει τρία χ. Θα έλεγες όχι, δεν ταξίζω, δεν τα περνώ. Και ο Τολιόπουλος καλά κάνει και πήρε το πολύ μεγάλο συμβόλαιο που του δίνει ο Άρης, γιατί έτσι είναι η αγορά τώρα και έτσι πληρώνονται αυτοί οι παίχτες. Και επίσης μπορεί να παίξει κιόλας στην ομάδα, ενώ στον Παναθηναϊκό δεν θα παίζει. Τι να συζητάμε τώρα. Mm. Δηλαδή είναι μια απόλυτα λογική κίνηση από όλες τις πλευρές. Ποιος αξιολογεί και κοστολογεί τον καθένα πόσο αξίζει και τι κάνει. Τι να συζητάμε. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά είναι παράλογη η επιλογή του παίχτη. Και ξαναλέω, ένα παιδί το οποίο στα 27-28 δεν έχει βγάλει καθόλου σοβαρά λεφτά στην καριέρα του. Τα τελευταία δύο χρόνια έβγαλε. Τρία. Ούτε τρία, δύο χρόνια.
1: Και στην τελική, εκείνοι που τους επιλέγουν, όλους τους παίκτες αυτούς, ξέχωρα από τον Τολιόπουλο. Τους επιλέγουν και τους πληρώνουν, δηλαδή ξέρουν, εμείς ξέρουμε πολλά περισσότερα από αυτούς.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Στην τελική.
0: Ο Σπανούλης, ο Ζήσης, δεν ξέρουν προφανώς τι γίνεται.
1: Οπότε.
0: Τι να πω. Ένα παιδί που την ξέρει την ομάδα, την πονάει, την έζησε στα δύσκολα, την κουβάλισε στα δύσκολα. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάει ταμείο. Και καλά κάνει, ξαναλέω. Δεν θα παίξει αιώνια μπάσκετ. Έχει άλλα 5, 6, 7 όσα χρόνια γουστάρει τέλος πάντων, αλλά δεν είναι αιώνιο αυτό το πράγμα. Η οικογένεια έχει. Οπότε τι συζητάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είπαμε για τον Πουλακή τα παιδιά, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Για Ντελαρέα στον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Ο Ντελαρέα πήγε στο NBA στους Mavericks. Έχει γίνει draft και θα παίξει κιόλας και πιστεύω και καλά φέτος. Ήδη στο Summer League πήγε πολύ καλά.
1: Και έχει υπογράψει τετραετές, νομίζω, 16 εκατομμύρια.
0: Ναι. Το αυτόματο που παίρνουν οι ρούκοι τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι συζητάμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Τώρα αυτό. Και αυτά δεν νομίζω ότι θα θέλει και ο Ντελαρέα να το σπάσει. Δηλαδή.
0: Ο Ντελαρέα μια καλή χρονιά, δύο να κάνει καλές χρονιές στο NBA, θα υπογράψει επέκταση εκεί που έχουν πάει και οι τιμές στο NBA 20 εκατομμύρια το χρόνο. Και έχει την προοπτική να το κάνει αυτό. Μιλάμε για παιχτάρα. Λοιπόν, γιατί λέει πιέζεται με το ζόρι τον Ντόρσε και τον Καρόπουλο να παίξουν στα παράθυρα. Ποιος πιέζει ρε παιδιά με το ζόρι. Την κούραση που έχουν λέει με 60-65 μάτσες της πλάτης τους υπολογίζεται. Τις υπολογίζουμε φίλε μου, αλλά υπολογίζουμε και την εθνική ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ας μην παίξουν σε κάποια μάτσα πρωταθλήματος. Γιατί οι ομάδες τους έχουν 500 παίχτες και μπορούν να παίξουν και εκείνοι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Επειδή η εθνική είναι ομάδα που δεν έχει συμβόλαιο. Και πολλά από αυτά τα παιδιά και στην προκειμένη περίπτωση για τον Ντόρσε ισχύει αυτό, αλλά και για τον Ρογκαβόπουλο σε μικρότερη ηλικία. Mm-hmm. Τους μάθαμε από τις εθνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Ντόρσε τον ήξερε κανένας πριν το φέρει η Εθνική Εφήβων και παίξει το παγκόσμιο εκείνο και βγήκε στην καλύτερη πεντάδα.
1: Όχι.
0: Που παίζανε τότε ο Μπράνσον και ο Τέιτουμ στην Αμερική. Τον ήξερε κανένας? Όχι. Τον Ρογκαβόπουλο όταν τον πήρε η ΑΕΚ που παίζε στο Δούκα, που τον είχε δει στις μικρές εθνικές ομάδες, που είχε κάνει κανένα σκάουτινγκ η ΑΕΚ τρομερό και τον ανακάλυψε? Όχι. Άρα τι συζητάμε.
1: Έτσι, έτσι. Είναι ανταποδοτική σχέση παιδιά του παίκτη με την Ελλάδα.
0: Και αυτό ισχύει για σχεδόν όλους τους παίκτες. Παπα-Νικολάου, Λούκα, όλα αυτά τα παιδιά
1: και μόνο τους μάθαμε. Είναι...
0: Έβλεπε κανένα Μαντουλίδη και Χάνθ και τέτοιου που του πήρανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είπαμε, ο καθένα επιλέγει τι κάνει μόνο του. Δεν υποχρεώνουμε κανένα εμεί. Αλλά πρέπει να τη βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Βλέπετε, Μουντιάλ τώρα. Πάνε τα παιδιά, έχουν παίξει 500 αγώνες και βλέπετε πως πανηγυρίζουν και πως κάνουν. Αυτοί δεν έχουν ψυχή δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Ζέρβα.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Γιατί έχει πολλά πραγματάκια.
1: Έχει.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς?
2: Καλά, εγώ καλά.
0: Ωραία. Πάμε στο ψητό κατευθείαν, γιατί έχει αρκετά θέματα.
2: Από πού να αρχίσουμε, πείτε μου.
0: Πάμε από τις ανανεώσεις, εγώ θα πω. Γιατί
2: ορίστε εσείς την κουβέντα.
0: Ναι, πάμε από τις ανανεώσεις. Που είμαστε με Walkup και Dorsey, αυτά κατά βάση.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουν γίνει κάτι. Αυτή τη βδομάδα δεν έγινε κάτι συνταρακτικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν άλλαξαν πολύ το στάτους και των δύο παιχτών. Για το Man Walkup υπάρχει ένα. Να το πω έτσι, σκληρό πόκερ από δύο πλευρές.
0: Mm-hmm.
2: Να το πω έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο και τον περιμένουν κανονικά στην προετοιμασία 24 Αυγούστου. Ιδάλλως αν θέλει να παραχωρηθεί κάπου με αφορμή το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ντουμπάι και το λέω φημολογούμενο γιατί πρόταση στον Ολυμπιακό δεν έχει κάνει.
0: Αυτό είναι επίσημη. Το κλειδί.
2: Mm-hmm. Είναι 3 εκατομμύρια. Έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο απαγορευτικό ποσό. Οπότε και ο Ολυμπιακός θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτήν την υπόθεση. Mm. Είναι δεδομένη νομίζω η θέληση του παίκτη. Μπορεί να μην έχει εκφράσει δημόσια 100% αφήστε με να πάω ή θέλω να πάω ή μπείτε σε διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι όπως κινείται το τελευταίο διάστημα με τον τρόπο του πιέζει να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Ναι.
2: Η ιστορία έχει δείξει παιδιά ότι όταν ο παίκτης έχει κάτι τέτοιο με τον ένα από τον τρόπο βρίσκεται η λύση.
1: Βρίσκεται η λύση, ναι, έστω και πιο αργά.
2: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα βρεθεί έτσι. Δηλαδή αν θα εμφανιστεί όντως στην Τουμπάκη να δώσει ένα ποσό αν όχι τα 3 εκατομμύρια λίγο πιο κάτω ώστε να ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός ή αν ο παίκτης όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν συμπληρώσει κάποιο ποσό από το συμβόλαιο που έχει λαμβάνει την πρώτη χρονιά.
0: Όπως έγινε με τον Τελειόπουλο, ας πούμε.
2: Μπράβο. Ναι. Και με τον Λάρκιν έγινε το ίδιο, αν δεν κάνω.
0: Και με τον Λάρκιν, ναι. Σωστό. Ναι. Πολλές φορές έγινε. Ο Καμπάτσο για να πάει στο NBA, ας πούμε, έβαλε λεφτά από,
1: έβαλε λεφτά από την τσέπη.
0: Από την τσέπη.
1: Και ο Ντεκ, όλοι.
2: Εντάξει, από την άλλη, ο Ολυμπιακός ξέρει, είναι δεδομένο τον θέλει τον παίκτη, δεδομένο ότι υπήρχε η διάθεση να γίνει μια γενναία επέκταση, η οποία όπως όλα δείχνουν δεν ικανοποιεί τον παίκτη. Οπότε περιμένει κανονικά τον Walkup στην προετοιμασία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω ότι η Ντουμπάι που υποτίθεται θέλει ένα παίχτη, πώς γίνεται να μην έχει κάνει πρόταση. Δηλαδή, τι περιμένει, Ολυμπιακός να τα αφήσει ελεύθερο. Δεν κάνει καμία λογική αυτό το πράγμα.
2: Έλαντε, ακριβώς. Έχει διαμηνήσει το μάνατζερ του ότι δίνει ένα εκατομμύριο, αλλά ο Ολυμπιακός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν το έχει δει αυτό το εκατομμύριο.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν του φτάνει κιόλας. Οπότε
0: ναι, καλά,
2: είναι θέμα διαπραγμάτευση.
0: Και θέλει και κάτι η Ντουμπάι, γιατί πήρε τον. Τον Οκόμπο τον ανακοίνωσε.
1: Κόμπο,
0: κράτησε τον Αμακίνλε Ράι. Το Μαυρόμοβιτς πήγε μπαχτή σε χείρ.
1: Ο Μαυρόμοβιτς μπαχτή σε χείρ.
0: Οπότε έχει δύο γκάρντ ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι.
0: Δύο άσους.
2: Εμένα δεν μου το βγάζει το μυαλό ότι μπορεί να έχουμε και εμπλοκή του ΠΑΟΚ.
0: Για το Walkup, έτσι.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
0: Πολλοί έχουν μαζευτεί, ρε φίλε μου, στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι.
2: Επειδή αποσύρθηκε για τον Τολιόπουλο, το λέω.
0: Οκ.
2: Γι' αυτό το λέω. Α το κρατήσουμε.
0: Αλλά αν δει το ασώδιο του ΠΑΟΚ είναι εγκαρισμένο φουλ. Καλάθης, Νάς Μίτρου Λόγκ, Χάτζινς, ο Ταϊρή, τι να συζητάμε, Μπαζίνας που έδωσε και ένα σκασμό λεφτά, δηλαδή.
2: Συμφωνώ, έχετε δίκιο σε αυτό. Α δούμε παιδιά, θα περιμένουμε. Σε εξέλιξη νομίζω ότι θα υπάρξουν, δεν γίνεται τώρα και κατά ψέματα δεν το βλέπω σε πολύ ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε να πάει ο παίκτης να μην συμβαίνει τίποτα στην προετοιμασία έτσι, εκτός και αν ο Ολυμπιακός αλλάξει στάση.
0: Υποχρεωμένος είναι πάντως, δηλαδή αν δεν γίνει κάτι. Υπογραμμένος.
1: Ναι, συμβόλαιο έχει.
0: Ναι. Δηλαδή, συμβόλαιο. Αν δεν πουληθεί ή αν δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό για επέκταση.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό, αν θυμάστε, σε προηγούμενη επικοινωνία μας είχα πει ότι είναι λάθος ο χειρισμός για την άποψή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ο χειρισμός δεν είχε γίνει δημόσια με αυτή τη δήλωση, αυτά τα 15 δευτερόλεπτα δηλαδή, κάτι παραπάνω, θα μπορούσε να είχε βρεθεί πολύ πιο εύκολα λύση. Είτε με μια γενναία αύξηση από πλευρά Ολυμπιακού. Μπορεί και να κάλυψει τον παίκτη. Δεν θα φτάνει ποτέ τα 3 εκατομμύρια, εννοείται.
0: Δεν είναι και λογικό να τα φτάσει.
2: Δεν είναι. Μπασκετικά δεν είναι λογικό, ναι. Με τον Ολυμπιακό να τον διευκολύνει πολύ περισσότερο με ένα χαμηλότερο ποσό εξαγορά, α πούμε.
0: Γι' αυτό και με τον Ντόρσεϊ λες ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο, σε πιο καλό κλίμα, επειδή και εκείνος.
2: Πολύ σωστά.
0: Αν εξαιρέσουμε ότι τον πατέρα του, που εντάξει, δεν φταίει το παιδί, τι κάνει ο πατέρας του. Έτσι.
2: Όχι. Έχει γίνει ήδη μια επαφή στο Las Vegas του Νίκου Λεπενιώτου που στην παφέ και του Γιώργου Ρουσάκη, που είναι ο κύριος μάνατζερ του Ντόρεντάλερ Ντόρσεϊ. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό που σας λέω, ότι είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Και ο Ολυμπιακός, επειδή ο Ντόρσεϊ το έχει χειριστεί τελείως διαφορετικά, από εκεί που μπορεί, ας πούμε, να έχει κοστολογήσει την αύξηση στα 2,5 εκατομμύρια. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, ας πούμε, έτσι, και να πλησιάσει περισσότερο τα θέλω του, του παίκτη.
0: Ή μπορεί να πάει και, να πάει και λίγο λιγότερο και να πάει λίγο παραπάνω χρόνια. Αντί για 3,
2: ναι,
0: ας πούμε, να πάει 4.
2: Ναι, νομίζω ότι ναι, ένα 3-1 θα είναι το πιο...
1: Και στους παίκτες τα εγγυημένα συμβόλαια τους αρέσουν πολύ περισσότερο.
2: Βέβαια.
0: Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι τα, οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα και μετά από 3 χρόνια, έτσι. Γιατί κάτι τώρα
2: οπότε,
0: που μπορεί
2: οπότε,
0: να...
2: Οπότε πάρτα τώρα, ναι.
0: Μπορεί, σωστά. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά
1: εξαρτάται, παιδιά, με το NBA Europe.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Μπορεί να ανέβουν κιόλας.
0: Μπορεί να ανέβουν, αλλά δεν το ξέρεις. Μπορεί να πέσουν. Αυτό είναι λίγο σχετικό. Αυτές οι υποθέσεις, Νικόλα, έχουν να κάνουν και με το θέμα του Λαρετζάκη, που ακόμα, ας πούμε, είναι λίγο στον αέρα.
2: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αρχίζει να απομακρύνεται πολύ το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Λαρετζάκης, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι. Εννοείς σε περίπτωση που μείνουν και δύο, να μείνει και ο Λαρετζάκης.
2: Σε περίπτωση που μείνει μόνο ένας, που είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
2: Έτσι. Σε περίπτωση αποχώρηση του Γόκα, δηλαδή ανοίγει λίγο δρόμο στο Λαρετζάκι να έχει μια παραπάνω θέση στην ομάδα. Δεν θεωρώ τίποτα πάντως σίγουρο. Έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει, έχει ορίσει και για το Λαρετζάκι μια τιμή πώλησης κοντά στις 550.000 ευρώ. Και όποιος ενδιαφερόμενος θέλει πρέπει να πάντα να τα δώσει. Δηλαδή, λόγω του ότι η αγορά είναι έτσι, πλέον βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, γιατί στην αρχή όταν θα τον άφηνε ελεύθερο. Τώρα...
2: Ναι, αυτό τώρα δεν υπάρχει πλέον.
0: Όταν βλέπεις ότι πέφτουν χρήματα,
2: Και πέφτουν χρήματα, χρήστε, πολύ σωστά, αλλά και επειδή είναι ανταγωνιστές πλέον, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και Άρης δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Είναι ομάδες οι οποίες θα δυσκολέψουν τους αιώνιους πάρα πολύ, έχω την αίσθηση. Δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Τεσσάρι έχουμε κάτι, γράφτηκε, ας πούμε, το όνομα του Wilson.
2: Ήταν στο... δεν είναι κάτι καινούριο, είναι στη λίστα. Είναι σε μια μακρά λίστα ο Wilson που θα εξέταζε ο κόουτς Μπαρτζόκας και θα είχε κάποιες επαφές. Ο Ολυμπιακός εκεί με τους ατζέντιδες του. Εγώ προσωπικά δεν έχω... δεν προκύπτει το ρεπορτάζ ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος με συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά σίγουρα είναι ένα περίπτωμα το οποίο πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, έτσι, για το 3-4. Εγώ πάντα πάντως αφήνω το ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη από Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή δεν βιάζει το Ολυμπιακό να τελειώσει την υπόθεση.
0: Πέφτει με συμβόλαιο, δηλαδή, λες, προφανώς.
2: Ναι. Που μπορεί να προκύψει κάποιο διαφορετικό στάτους. Είδαμε παράδειγμα τι έγινε με την Μπλερμπάν και τον Φρανσίσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Που ξαφνικά υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπορεί να είναι διαθέσιμος κάποιες εβδομάδες. Ίσως λοιπόν ο Ολυμπιακός να έχει λοκάρει κάποιες περιπτώσεις και να περιμένει τις εξελίξεις από εκεί.
1: Ναι, έτσι. Γιατί στη δεύτερη θητεία του Μπαρτζόκα προτεραιότητα είναι παίκτες από Ευρωλίγκα κυρίως και μετά.
2: Ναι. Εννοείται. Υπάρχουν πάντως παιδιά από το NBA που και τα είδε ο Ολυμπιακός στο Summer League. Και είχε επαφές. Εντάξει, απλά εγώ δεν θέλω ποτέ να βιάζω ονόματα χωρίς να υπάρχει κάτι προχωρημένο, έτσι.
0: Ωραία. Okay. Κάτι από το πιθανέλα να τα έχουμε πει, έτσι, μέσα στην εβδομάδα.
2: Τα έχουμε πει. Όποιος ακούει μπάσκετ, νομίζω ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένος για το που θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου. Θα είναι μια εβδομάδα που θα μάθουμε σίγουρα περισσότερα πιο επίσημα.
0: Απλά δεν ξέρω τι θα γίνει με τη διάρκεια της συμφωνίας. Αυτό είναι το θέμα.
2: Καλά μιλάς. Σωστά μιλάς. Είναι στον αέρα αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Εντάξει, τόσο άλλες παιδιά συμφωνία θα είναι για ένα χρόνο τουλάχιστον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Θα είναι για όσο χρειαστεί και θα πληρώνεται τέλος πάντων ενδεχομένως και με το παιχνίδι.
2: Αναλόγως.
0: Ναι.
2: Αν πάει στη σεζόν, δηλαδή την πληροφόρηση το επιμίσιο θα είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Αν πάει όλη τη σεζόν. Αν πάει μέσα στο προβλεπόμενο αρχικά όριο του Ιανουάριου θα είναι 1,5 εκατομμύριο. Κάπως έτσι είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας να πω για ζημιές. Ρήτρες δηλαδή που θα υπογραφούν, όπως επίσης θα παίρνει και η ερασιτεχνική ΑΕΚ ποσοστό από τα εισιτήρια, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια, ένα φιλέ. Λοιπόν, θέλουμε break από τον
1: Νίκο
0: και πάμε για να γυρίσουμε και με Παναθηναϊκό Ποδοσφαιρικό.
3: Η Winsport FM 94,6. στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Wins for FM 94,6.
1: Έλα, καλησπέρα. Μικονάρα και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, Ανδρέας.
0: Εννοείται.
1: Το μήνυμα της ημέρας.
0: Εννοείται.
1: Το στηρίζουμε απόλυτα.
0: 100%.
1: Και ανυπομονούμε να το δούμε. Λοιπόν, να γίνεται πράξη.
0: Ναι. Να πούμε ότι στην πρώτη περίοδο Ελλάδα-Τουρκία ήταν 15-15 το σκορ. Τώρα είναι 18-17 εμείς μπροστά με ένα πόντο. Στον αγώνα για, την πέμπτη θέση τέλος πάντων του ευρωπαϊκού 5-6. Under 20.
1: Νικήσαμε χθες στη Γερμανία πολύ εύκολα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό παίζουμε για το 5-6.
0: Ναι. Και πάμε κατευθείαν σε Νίκο Αθανασίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθότι ο Παναθηναϊκός πλέον μπαίνει από αύριο ή τέλος πάντων για όποιους μετράνε την Κυριακή ως πρώτη μέρα της εβδομάδας από σήμερα. Σε ευρωπαϊκή εβδομάδα, πέμπτη το μάτς με την Πάξη. Έχουμε όμως και μεταγραφές.
1: Μία ημέρα όμως που ανοίγουν τα ιατρία, ανοίγουν τα ναι. κέντρα, όλα τα ιατρικά για τις εξετάσεις, γιατί είναι Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.
0: Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
8: Καλημέρα, φίλοι μου, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
8: Παντρεπόμουν για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
8: Σημαίνει εκπομπή, έβγαινα
0: ναι.
8: και ξεκινούσα να μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Ντροπή μου, φίλε.
0: Λόγω Μουντιάλ, εννοείς?
8: Ναι.
0: Εντάξει,
8: ναι,
0: θα τα πούμε και αυτά, εννοείται.
8: Με ποιον είστε σήμερα, αυτό ήθελα να σα πω.
0: Με μέση είμαι εγώ.
1: Εγώ είπα με κανέναν, πραγματικά δεν θα βγάλω καθόλου συνέστημα, είμαι εντελώς ουδέτερος. Γιατί θα σου πω.
0: Γιατί είναι Γάλλος ο Παναγιώτης.
1: Εγώ παραδοσιακά Γαλλία. Ναι. Από το 98.
0: Είσαι Γαλλία, είσαι Γάλλος.
1: Ναι, είμαι από το 98, παιδιά. Είδα εγώ το Ζιντάν όταν ήμουν πιτσιρικάς και τελείωσε.
8: Μετά
1: έχει κλειδώσει στο μυαλό μου ο Ζιντάν η Γαλλία και τέλος. Δηλαδή δεν ξεκλειδώνει αυτό.
0: Θα τον έχει προγονητή τώρα.
1: Γιατί έτσι οι παιδικές αναμνήσεις δεν φεύγουν ποτέ.
8: Έτσι, αυτό που θέλει ο Παναγιώτης είναι να δούμε έναν τελικό όπως τον μικρό τελικό χθες.
1: Συμπαθούσα επίσης.
0: Όλο.
1: Συμπαθούσα επίσης κατά τη διάρκεια του τουρνουά και την Αγγλία, τη συμπάθησα.
0: Μέχρι να σας αποκλείσει, να σας κερδίσει.
1: Ναι, συνεπώς, αφού δεν υπάρχει κανένας από τους δύο στο τελικό, πραγματικά θα τον δω, θα τον χαρώ, αλλά εντελώς ουδέτερα με μηδέν συναισθήματα.
0: Εσύ πες μας, Νικόλα.
1: Θα τον βλέπω με ύφος ημών Μιζράχη δηλαδή.
0: Δεν
1: μπορείς να βγάλω συνέστημα.
0: Ανέκφραστα.
1: Έτσι θα το βλέπω το παιχνίδι.
8: Ωραίο, ωραίο.
0: Όντε κάπας. Όλοι ίδιοι είναι αυτοί.
8: Εγώ θα πω κάτι. Ποτέ μου. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που υποστηρίζω μάλλον από το εξωτερικό. Ποτέ δεν κατάφερα να δεθώ με κανέναν. Ούτε από ομάδα εθνική, πέρα από την εθνική τη δικιά μας.
0: Εντάξει, ναι.
8: Στο προηγούμενο όμως Μουντιάλ, δεν το κρύβω, δεν το κρύψα, ήθελα να το πάρει ο Μέση. Φέτος ξεκίνησα και είπα, είμαι την Αργεντινή, τέλος. Όλο αυτό το συνέστημα, όλη αυτή η ιστορία με τον φίλο μας τον Κοντό, ίδιο ύψος έχουμε, έτσι λέω ότι είμαι ψηλός. Λοιπόν, όλες
0: όχι,
8: αυτές
0: περνάς,
8: οι σκηνές.
0: Τον περνάς, τον περνάς.
8: Δύο πόντους με παπούτσια, τα δεν μετράνε.
0: Τον περνάς, σιγά μην είναι 75 που το δίνει το μέση.
1: Έλα, όπως λέτε στο ποδόσφαιρο, έχει χαμηλό κέντρο βάρους και τελείωσε. Δεν λέτε ποτέ κοντός.
8: Ναι, έτσι.
1: Για να
8: έτσι,
1: ακουστεί εύσημα.
8: Νομίζω ότι είμαστε πραγματικά ισοεψίες, γιατί θα πω τώρα μια πολύ γρήγορη ιστορία και μετά θα πάω στο ρεπορτάζ. Όταν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα στους ομίλους του Champions League.
0: Το 0-0 λες.
8: Το 2010. Το 0-3.
0: Το 0-3 λες, okay, ναι.
8: Ναι, ναι, 0-3.
0: Γιατί έχει παίξει πολλές φορές γι' αυτό.
8: Σωστά, σωστά. Το 0-3 με τον... μάλιστα και ο Μέση έχει βάλει το πρώτο του γκολ στο Champions League κόντρα στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
8: Το 2005 στο Μάριο Γκαλίνοβιτς, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
8: Οπότε παίζει ο Παναθηναϊκός εδώ, φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα με τον Πεπ τότε, αν θυμάμαι καλά, ναι, με τον Πεπ.
0: Ναι, το έκανε.
8: Και λέω τώρα, έχω πάει στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν γίνεται να είμαι εδώ και να μην κάνω μια ταρζανιά, ότι μπορώ να φτάσω κοντά σε κάποιον από όλους αυτούς και κατεβαίνω στα αποδυτήρια. Κανονικά, παράνομα, έτσι. Εάν με πιανάν, έχει ποινή. Δηλαδή δεν ξαναμπαίνει σε κανένα παιχνίδι του Champions League.
0: Σου παίρνει διαπίστευση και
8: δεν ξανάπηξε από τότε στο Champions League, βέβαια, για να κάνω και λίγο αυτό το τρολάρισμα στον εαυτό μου. Και κατεβαίνω κάτω. Περνάει ο Μασκεράνο. Έχει στο Ολυμπιακό Στάδιο μια φωτογραφία με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Του λέω γεια σου, είμαι δημοσιογράφος. Ακριβώς που του το λέω, είναι η φωτογραφία με τον Ρότσα. Του δείχνω τον Ρότσα. Ο Ρότσα αρχίζει, φωνάζει, γιατί ο Χουάν ήταν σαν να το πω αρχηγός της αποστολής της Εθνικής Αργεντινής Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Σωστά.
8: Οπότε ήταν το διαβατήριο για να μου μιλήσει. Και μετά από 5 λεπτά κάθομαι εκεί σε μια γωνιά, περνάει ο Κοντός από μπροστά, ψελίζω κάτι, ήμουν και 22 χρονών τότε, ψελίζω κάτι, λίγο κάτι αυτά, δεν γύρισε ποτέ, αλλά τον είδα από απόσταση αναπνοής. Δεν ήταν βέβαια, έτσι δεν το συγκρίνουμε τώρα, αυτό που είναι τώρα. Mm. Μπορούσαμε νομίζω να φανταστούμε ότι αυτός ο τύπος θα φτάσει 39 και να είναι ο καλύτερος παίκτης του.
9: Και σωματικά έχει αλλάξει, έχει ρίξει δουλειά στο κορμί του, τον έχουμε δει, έχει πάρει μήκη μάζα, δηλαδή όπως πρωτοεμφανίστηκε που ήταν ένα πολύ λεπτό παιδί. Έχει καμιά σχέση.
8: Σωστό. Μακάρι λοιπόν να το σηκώσει απόψε, λέω εγώ, και να κάνει κάτι το οποίο okay, λογικά θα μείνει... Α, μπορεί και ο Μπαπέ βέβαια τα επόμενα χρόνια να πάει και αυτό σε ένα δεύτερο Μουντιάλ. Αλλά δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση. Τον πέρασε χθες, 18.
0: Τρεις τελικούς, τον πέρασε, 22-21 ήταν γκολ. Αλλά αυτός έχει τρεις τελικούς ο Μέση που ήταν σε όλες τις κορυφές της ομάδας του. Ο Μπαπέ δεν ήταν το 18 κορυφές της ομάδας του.
8: Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας έτοιμης ομάδας. Ναι,
0: ήταν πιτσιρικά.
8: Ο άλλος είναι ηγέτης, ναι. Δήμου της ομάδας.
0: Αυτός την κουβάλησε, όχι απλά ήταν ηγέτης. Την κουβάλησε. Γιατί άμα βγάλεις το Μέση από την Αργεντινή, αμφιβάλλω θα φτάνει στην οκτάδα. Όλα αυτά τα χρόνια.
8: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Η Γαλλία θα την έβγαζε τη δουλειά με τον έναν ελληνικό, θα πήγαινε κάπως καλά, πιστεύω.
8: Καλά, η Γαλλία έχει σε κάθε θέση για superstar. Ίσως με μια διαφορετική προπονητική προσέγγιση να ήταν καλύτερη. Τώρα πήραν τον Ζιντάν. Νομίζω πάλι θα είναι φαβορή και στα επόμενα τουρνουά πάλι θα είναι κοντά. Και
0: βγάζουμε κάθε χρόνο 500 παιχνίδια.
8: Βέβαια. Στο Μουντιάλ του 18 το πήρε. Στο Μουντιάλ του 22 πήγε τελικό. Το έχασε στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών, στα πέναλτι. Και φέτος έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει μόνιμη παρουσία στα παγκόσμια κύπελλα στις τελευταίες φάσεις. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, ο Παναθηναϊκός σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος από το πρωί περνάει ιατρικά και εργομετρικά στο Κοροπή. Θα υπογράψει για 4 χρόνια. Από χθες το βράδυ, το Σάββατο, βρίσκεται στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό να έχει ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή και να απομένουν τα τυπικά από το βράδυ της Παρασκευής. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι η αγορά του από την Samsung Sport. Με τα bonus μπορεί να φτάσει στα 6. Κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι τίσες απολαβές του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος από την αρχή του καλοκαιριού ήταν ο πρώτος στόχος των πρασίνων για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του De Frey. Εκεί ο Παναθηναϊκός είχε υπομονή, επίσπευσε τις διαδικασίες ο τραυματισμός του Ίγκασον και με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου τόσο σε επίπεδο επαφών όσο και σε οικονομική διάθεση, δηλαδή να γίνει μια υπέρβαση, ολοκληρώθηκαν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, με τον παίκτη να έχει μείνει ζεστός όλο αυτό το διάστημα το Στέφανο Κοτσόλη. Δεν υπήρχε ποτέ στο μυαλό του να πάει στην Dragon Sport. Θυμόμαστε, σας έλεγα και τις Κυριακές και κάθε μέρα, ότι ο παίκτης πίεζε, ο παίκτης ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό. Ήρθε, θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι στη διάθεση του Jacob Mistrop από την αρχή.
0: Λες να παίξει κιόλα.
8: Δύσκολο. Να ξεκινήσει το θεωρώ απίθανο.
0: Ναι, ναι.
8: Γιατί να ανακοινωθεί σήμερα, να κάνει μια προπόνηση αύριο, ο Παναθηναϊκός να φύγει Τετάρτη για την Ουγγαρία.
0: Ναι, ναι.
8: Δεν θυμάμαι, βασικά θυμάμαι, να πω την αλήθεια, ο Πελίστρη.
9: Ο Πελίστρη είχε παίξει.
8: Ο Πελίστρη είχε πάει στη Γαλλία με τη Λανς. Μπράβο, με τη Λανς και έπαιξε αλλαγή.
0: Ναι. Απλά στον αμυντικό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί θέλεις καλή χημεία με τον
8: Έφυγο. Βέβαια, πολλά πράγματα
0: θέλεις είναι άλλο.
8: Και χάνεις και λίγο και τους υπόλοιπους. Ναι. Θα μας στείλει κάποιος τώρα με σίγουρο σπίτι έγινε να μαθάει στον Τουμπά. Ναι, δεν είναι μόνο Τουμπά.
0: Ναι, ναι.
8: Είναι και ο Κάτρης.
0: Είναι και ο Κάτρης που πήγε
8: για
0: καλά.
8: Για παράδειγμα. Βέβαια. Τώρα για το θέμα του κεντρικού αμυντικού, ο Παναθηναϊκός θα πατήσει λίγο φρένο και θα δει πώς θα κυλήσουν τα παιχνίδια, πώς θα είναι η συγκεκριμένη αυτή η τετράδα με Τουμπά, De Frey, Κάτρι και Φαν Ντρόγκελεν, πώς θα πάει η ιστορία με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος, παραμένει.
9: Ορίστε.
8: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει.
9: Για τον Πάλμερ Μπράουν είπες έτσι, γιατί έκανε μια διακοπή την
8: ώρα. Ναι, συγγνώμη, ναι, για τον...
9: Ούτε θέση.
8: Για τον Πάλμερ Μπράουν, ο Γιέτ Βαϊέτς και αλλιώς δεν υπολογίζεται. Το αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός και άλλον στόπερ, δηλαδή να φτάσει το καλοκαίρι να έχει κάνει τρεις μεταγραφές εκεί, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να το δούμε. Είτε θα κρατήσει έναν μικρό από την Ακαδημία ως μια έξτρα λύση, είτε θα κρατήσει έναν μικρό από την Ακαδημία ως έξτρα λύση και θα αντικαταστήσει τον Τουμπά. Είναι πράγματα αυτά τα οποία αξιολογούνται ακόμα, δεν υπάρχει απόφαση. Οπότε ξέρω που δεν υπάρχει απόφαση, δεν μπορώ και εγώ να έρθω να πω με σιγουριά το τι θα κάνει ακριβώς ο Παναθηναϊκός εκεί. Μία μεταγραφή έχει μείνει τουλάχιστον, έτσι, αυτή του κεντρικού χαφ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει κάτι πάρα πολύ δυνατό. κάτι πολύ ποιοτικό, έναν ποδοσφαιριστή να φέρει που θεωρητικά πάντα θα έρθει και θα βάλει σφραγίδα, θα του κάνει τη διαφορά, όπως την έκανε ο Πινέδα στην ΑΕΚ, για να δώσω και το παράδειγμα, ή όπως την έκανε τρεις μήνες πέρσι ο φίλος μας ο Ουναΐ. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει, ο Γιέννησεν είναι η μοναδική περίπτωση με την οποία ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί τόσο ενεργά και έκανε τα πάντα, αλλά δεν υπήρχε διάθεση από τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή. Πάντα εγώ θα λέω ότι όσο δεν κλείνει κάπου αλλού ή όσο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει
9: πέφτει... Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή πάντα.
8: Μπράβο, mm-hmm. σωστά, γιατί είδαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει και του Κρίστιανσεν στο 90 και του Φαντρόγελεν, ενώ είχε περάσει αρκετό καιρό.
9: Στο 90-2.
8: Τα έχουμε δει. Μπράβο, σωστά. Για να δούμε, θα γίνει και τίποτα στο 90-5 με τον Γιένσεν. Όνομα που να παίζει αυτή τη στιγμή ενεργά και να πω ότι όντως απασχολεί τον Παναθηναϊκό, για εκεί δεν υπάρχει. Mm. Πολλά γράφονται, πολλά λέγονται. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε ένας ραδιοφωνικός σταθμός που δεν του αρέσει η παπάντζα. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή όταν προκύψει κάποιος που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, θα τον αναφέρουμε και θα δούμε πώς θα πάει η συγκεκριμένη υπόθεση. Για τα αγωνιστικά τώρα υπάρχει ρεπό και από αύριο ξεκινά πιο εντατικά η προετοιμασία για το παιχνίδι της Πέμπτης κοντρα στην Πάξη.
9: Και με τις γνωστές απουσίες, μόνο Καλάμπρια και Ίγκασον. Να φανταστώ αγωνιστικά
8: Καλάμπρια
9: δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα.
8: Όχι, ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχει επιστρέψει και ο Ντέζερς από την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ναι, που βγάζει ένα κομμάτι της προπόνησης. Mm-hmm. Οπότε η διαδικασία της επιστροφής του είναι σε καλό δρόμο. Στον Παναθηναϊκό τον περιμένουν να είναι έτοιμος στην έναρξη του πρωταθλήματος, ίσως και λίγες μέρες πιο... Mm-hmm. πιο πριν. Οπότε όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, αφού ολοκληρώνεται σήμερα και τυπικά του Βαντρόγγελεν, μπαίνει σε διαδικασία προκριματικών του Conference League. Να πάει ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη στην Πάξη, να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και σιγά σιγά να αρχίσει και πάλι να κοιτάει τα μεταγραφικά του ζητήματα.
9: Πολύ ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
8: Να είστε καλά, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς προηγείται με 4-2 στο πρώτο σετ του τελικού στο τουρνουά του Κστάτ, ενώ η εθνική των νέων ανδρών προηγείται 32-23, 3 λεπτά πριν το ημίχρονο της Τουρκίας. Πάμε break και γυρίζουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
17: Ντουροστίκ
16: για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στή...

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 4-3 είναι ο Τσιτσιπάς τώρα.
1: Ναι.
0: Και η εφήβο, η Νέων Ανδρών προηγείται 13 πόντους 38-25 των Τούρκων.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, για τον φίλο Πορτάγια, Μύκονο, φίλε μου, η Μύκονος ουσιαστικά ένα ξένο έχει να πάρει μόνο, εκτός και αν φτάσει στους 7 για εκείνη.
1: Έτσι, όπως το πες στην αρχή, νόμιζα ότι λύγει για σεζόν για να του κλείσει ένα δωμάτιο.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι. Έχει μείνει ο Άπλμπι, να πούμε έτσι. Έχει μείνει ο Κάναντι. Έχει πάρει τον Ελάιτζα Τσαίλτς που είναι ένα τριάρο-τεσάρι. Έχει πάρει τον Φάουλμπερ που δεν ζει στον Άρη. Έχει πάρει τον Λόβ. Έχει παίξει στη μισή Α1. Πολύ καλό σκόρερ.
1: Πολαργό, κολοσσό, ΠΑΟΚ.
0: Ουσιαστικά θα είναι ο αντικαταστάτης του Ρέι αυτός, έτσι. Mm-hmm. Και θα πάρει έναν ακόμα ψηλό
1: για να κλείσει. Τουρκία, νομίζω, ο Ζερμέιν Λόβ. Μέχρι πρώτη.
0: Και έχει κάνει από μεταγραφές. Τον Ντίγκα έχει πάρει τον Κύπριο. Mm-hmm. Που τον είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ. Καλό παιχτάκι. Γκάρντ κι αυτός. Τον Ντόλια πήρε που έπαιζε στο Λαύριο. Και το Σιδηροηλία. Τον είχε το Σιδηροηλία. Όχι, δεν τον είχε το Σιδηροηλία, τον πήρε τώρα.
1: Όχι, νομίζω τον είχε.
0: Τον είχε, τον είχε, ναι, καλά λες. Και έμεινε και ο Σχουλίδας, έμεινε ο Μάντζαρης, έμεινε ο Καβαδάς, όλοι αυτά ανανεώσαν. Όπως δηλαδή λέτε, έχει μια βάση από πέρσι.
1: Οι ομάδες αυτής της ταχύτητας αργούν λίγο να στελεχθούν.
0: Ναι, όχι, η Μύκονος σχετικά νωρίς τα έκλεισε τα μέτωπα.
1: Για τους ξένους εννοώ, για τους ξένους.
0: Ναι, ναι. Και παίζει και σε μια διοργάνωση που είναι νομίζω καλή για να προχωρήσει, ας πούμε, να φτάσει 16-8, ας πούμε.
1: Και όλες αυτές οι ομάδες την θέλουν την, αυτή τη ταχύτητα. Οι ομάδες θέλουν και ευρωπαϊκές διοργάνωσεις, γιατί έτσι μπορείς να πεις και ένα παίκτη να έρθει πιο εύκολα και να τον πείσεις και με όχι. Και μη σου πω ότι μπορεί να γίνουν και deal με λιγότερα χρήματα. Γιατί σου λέει, θα παίζω σε μια διοργάνωση ευρωπαϊκή, οπότε μπορούν να με δουν και από εκεί. Και αρκετοί παίκτες αποδέχονται προτάσεις ομάδων.
0: Φωστό.
1: Και στους δίνουν λιγότερα χρήματα, ίσα-ίσα επειδή θα παίξουν σε κάποια άλλη διοργάνωση ευρωπαϊκή και θα τους βλέπουν ακόμη περισσότερο.
0: Θα φτιάξουν και τα νούμερά τους και όλα αυτά. Άκου τώρα τι γράφει ένας φίλος εδώ πέρα. Θα ντρεπόμουν η ομάδα μου να περνούσε κατά σειρά πράσινο ακροτήρι Αίγυπτο, Αγγλία με διαιτησία 100-0. Mm-hmm. Επίσης, όμιλος ανέκδοτο για Αργεντινή. Ντροπή σε δημοσιογράφους να λένε για Μέση. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Καταρχάς, να σου πούμε, φίλε, ότι η Αργεντινή απέκλεισε στον ημιτελικό την Αγγλία. Θα είχε παίξει νωρίτερα με την Πορτογαλία, αν η Πορτογαλία κατάφερε να βγαίνει πρώτη στον ομιλό της και δεν τα κάνει μαντάρα και βγαίνει δεύτερη. Έτσι. Εκεί στράβωσε, ας πούμε, ένα καλό ζευγάρι. Άρα δεν φταίει γι' αυτό η Αργεντινή. Επίσης η Αργεντινή είχε ένα καλό seed γιατί ήταν και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα απολογηθεί τώρα η Αργεντινή. Όσο για τη διαιτησία, καλά, γελάει ο κόσμος. Μην συζητήσουμε καν. Αυτά που λέγονται για αποβολή του Μέση, καλά. Μιλάμε τώρα για ανέκδοτα. Κανονικά ανέκδοτα. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε καν.
1: Καταρχάς, γιατί σκέψου, δηλαδή, ευτυχώς που δεν παίζει. Ευτυχώς. Σε πολλά εισαγωγικά που δεν παίζει και εθνική να είχαμε. Βγάζουμε πολύ μίσος γενικά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καλά, ο Έλληνας φανατίζεται για όλα. Αρέσει. Θα διχαστεί για τα πάντα. Δηλαδή, τώρα κάποιοι επειδή ξέρω εγώ, δεν γουστάρουν το Μέση ή γουστάρουν το Ρονάλντο, είναι στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί τα πάει καλά ο Μέση. Δηλαδή, είναι αντικειμενικό το θέμα. Δείτε τα νούμερα, δείτε την παρουσία και καταλαβαίνετε. Για παίχτη 39 ετών μιλάμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Άμα δεν σας αρέσει, τι να κάνουμε. Περαστικά. Έτσι. Μπορεί να το μην το πάρει σήμερα, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το στάτους του παίχτη. Τι να συζητάμε.
1: Τώρα βγάζουμε μίσους για ανθρώπους που δεν μας κάνουν κακό.
0: Ναι.
1: Να βγάζουμε.
0: Αν η ΑΕΚ λέει μπει στο MV Europe, αν μπορεί να χτυπάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα έχει μεγαλύτερη περισσότερα έσοδα. Θα είναι τα έσοδά της, τα έξοδά της, το budget της, μπορεί και 20 εκατομμύρια, μπορεί και 25. Αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει κοντά στα 40. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Και πάλι πλεονέκτημα μπορεί να έχουν οι άλλοι. Mm. Αλλά αυτό τώρα θα το δούμε, παιδιά, αν και εφόσον και όταν γίνει. Έτσι. Είναι πολύ θεωρητικά όλα αυτά. Ο ίδιος ο φίλος λέει: ο Μέση λέει δεν είναι καν στην πεντάδα των καλύτερων ποδοσφαιριστών ever. Μάλιστα. Okay. Ούτε καν στην πεντάδα δεν το βάζει ο φίλος.
1: Ορίστε, ένας φίλος εδώ πέρα μας λέει τον Μπόνον και έχει απόλυτο δίκιο. Πείτε ρε παιδιά κάτι για το Σικάγο.
0: Για το Σικάγο,
1: βλέπουμε, λέει το Last Dance και κλαίμε.
0: Μάλλον θα κλαίτε για πολλά χρόνια.
1: Νομίζω, ναι, είναι ο ίδιος φίλος που είχε στείλει ένα μήνυμα. Τι χρειάζεται το Σικάγο, τι χρειάζονται οι Bulls δηλαδή.
0: Καταρχάς, χρειάζεται έναν ιδιοκτήτη που να μην είναι τόσο ματζήρης. Γιατί ο συγκεκριμένος είναι ο πιο. Ματζήρης που υπάρχει στο NBA, έχει τη φήμη. Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Τι να πω, μετράμε και τα ασέντ για τις κινήσεις που θα κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γενικά.
1: Το Σικάγο, παιδιά, ναι, όντως, είναι λίγο σε μια κατάσταση περίεργη. Θυμίζει λίγο Νίξ, να το πούμε.
0: Εντάξει, Νίξ.
1: Με ιδιοκτήτη, ο οποίος ενώ.
0: Όχι, Νίξ, βάζανε
1: να ξοδεύει. Παλιότερα δεν.
0: Παλιότερα όχι, ναι, ναι. Παλιότερα όχι.
1: Η ιδιοκτησία των Νίξ.
0: Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα στην Ανατολή να είναι διαθέσιμοι παίχτες, να βγαίνουν στην αγορά παίχτες όπως ο Λέοναρντ, όπως ο Γιάννης, όπως ο Τζέιλεν Μπράουν και να μην ασχολείσαι καν, να μην μπαίνεις καν στο κόλπο στη διεκδίκησή τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Λεμπρόν σε Μαϊάμι, πώς βλέπεις την πιθανότητα, γιατί όλο και αυξάνεται η βουή. Ότι
1: θα πάρει, πώς το είχε πει τότε, παίρνω τα ταλέντα μου και πάω στο Μαϊάμι, έτσι δεν το είχε ανακοινώσει.
0: Στο South Coast, ναι, είχε πει κάπως έτσι.
1: Ναι. Θα ξαναπάρει τα ταλέντα του και εκεί.
0: Τι να σου πω, κοίτα, παίζουνε Warriors, όπου πρωτάθλημα δεν θα πάρει ποτέ. Στη Δύση με 41 αυτός 38 κάρι. Ποτέ δεν θα πάρουν πρωτάθλημα.
1: Και κάτι ακούγεται κιόλας.
0: Cleveland.
1: Δήλωσε και ο. Και ο Τόμσον διαθέσιμος, άμα με θέλετε πάλι στον Golden State, έρχομαι.
0: Είπε ότι ποτέ δεν ξέρεις που το ρωτήσανε τέλος.

0: λέξη με το, με το Harden. Οπότε, επειδή τον βλέπουμε, του αρέσουν πολύ διακοπές, ο ήλιος πια και αυτά.
1: Τα γκολφ και αυτά όλα που έχει.
0: Το γκολφ και όλα αυτά, βέβαια. Ναι. Στο Μαϊάμι κάνει πολύ καλό καιρό, νομίζω.
1: Τις
0: περισσότερες μέρες του χρόνου. Άρα. Και
1: πάει στη Μύκονο τότε που ψάχνει και ξένο.
0: Επειδή είμαστε και συνομήλικοι, νομίζω το καλό κλίμα για τα αθλητικά στο Μαϊάμι θα του κάνει καλό.
1: Για τα αθλητικά, κακός. Έβγαινε από τους Lakers και έγινε γέρος ξαφνικά. Όλο το χρόνο μας τον αποθέωνες. Τέλος πάντων.
0: Όχι, πλάκα κάνω, παιδιά. Respect στο Βασιλιά. Τον απόλυτο σεβασμό μας έχει, δεν το συζητάμε καν. Απλά κάνουμε και λίγο χιούμορ πάντα έτσι.
1: Ρωτάει ένας φίλος για αυτό το Βρετανό που γράφει για τον Ολυμπιακό, τον Tosun Ebouaman. Πώς προφέρεται, κανένας δεν ξέρει. Εντάξει, είναι μια καλή περίπτωση παίχτη, αλλά νομίζω ότι, όπως είπε και ο Νικόλας, ο Μπαρτζόκας πάντα έχει προτεραιότητα παίχτες που είναι δοκιμασμένοι στην Ευρώπη. Και ο συγκεκριμένος σε υψηλό επίπεδο δεν έχει παίξει. Είναι Άγγλος το παιδί. Έτσι. Κάτι G-League και από εδώ και από εκεί έχει παίξει. Summer League. Καλά στοιχεία έχει πάντως. Ελάχιστα παιχνίδια στο NBA. Να δούμε. Λοιπόν, break θέλει ο Νέαρχος.
0: Πάμε ένα μικρό και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δηλαδή, ναι. Έχει πει ένας φίλος, έχει βγάλει ποτέ η Αγγλία καλό μπασκετμπολίστα.
1: Να σου θυμίσω ότι ένα κλειδί
0: Eric
1: για
0: Gordon.
1: Τους... Καλά, ναι, άσε το, μην πάμε πιο παλιά. Να. Κλειδί των πρωταθλητών Νίκς ήταν ο Ανουνόμπι.
0: Ανουνόμπι.
1: Τι συζητάμε.
0: Αλλά θα δώσω κι άλλο ένα μικρό χιντάκι.
1: Για δώσε.
0: Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες δεκαετίας 90 που τον βλέπαμε στα ιταλικά γήπεδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να παίξει με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αλλά είναι γεννημένος στο Λονδίνο. Είναι ο Κάρλτον Μάιερς.
1: Για όσους θυμάστε. Λουόλ Ντενγκ επίσης.
0: Λουόλ Ντενγκ, πολύ καλός
1: πολύ παίκτης.
0: Κάρλτον Μάιερς.
1: Στιβ Μπάγναλ, Ελλάδα.
0: Στιβ Μπάγναλ, σωστό.
1: Ο γιος του θα παίζει. Ελά, πώς. Με τις κάλτσες στο γόνατο.
0: Ναι. Μέχρι το γόνατο, σωστό, ο Μπάγναλ.
1: Και ο γιος του θα γιος παίζει φέτος στην Ελλάδα. Στον Ηρακλή.
0: Ηρακλή, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά,
1: ο Κουκ, έτσι λέγεται.
0: Ο Κάρλτον Μάιερς, αυτός ο παικταράς δεκαετίας του 90, που έκανε τεράστια καριέρα στην Ιταλία και έπαιξε με εθνική Ιταλίας, νομίζω πήρε και την υπηκότητα. Ήταν γεννημένος, είναι ο άνθρωπος ζει έτσι. Είναι γεννημένος στο Λονδίνο.
1: Σωστός.
0: Άρα νομίζω για το αν η Αγγλία έχει βγάλει καλούς παίκτες μπασκετμπολίστες, νομίζω απαντήθηκε.
1: Σωστός, σωστός. Λοιπόν, το πήρε το πρώτο σετ του Τσιτσιπάς, 6-4. Σε 37 λεπτά, τελικό στο κστάρτ θυμίζουμε με τον Ράφαελ Κολινιόν. Το βράδυ 8 ώρα παίζει και η Σάκαρη το δικό της τελικό εδώ στο Open της Αθήνας.
0: Mm-hmm.
1: Δύο τελικούς Έλληνων, δεν ξέρω αν θα έχουμε δει ίδια μέρα ποτέ. Νομίζω ποτέ.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Ναι, σωστά.
0: Μάλλον υπήρξε ποτέ αυτή η εφημερίδα.
1: Ναι, έλατε. Αλλά οκ, okay, να στο πάρουν τα παιδιά εννοείται. Αλλά καλό θα είναι. Ο Παναθηναϊκός πόσους Έλληνες έχει τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα το Σλούκα, το Ρογκαβόπουλο, τον Καλαϊτζάκη. Το Μωράιτι που επιστρέφει.
0: Το Μίτογλου.
1: Το Μίτογλου επίσης. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ματζούκα και τον Κουζέλογλου. Καλά δεν τα λέμε, Γιώργο. Ωραία, καλά τα λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
0: Πάμε
1: Γιώργο Τσανάκα. Καθότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά θέματα με τα γραφικά κυρίως. Είχε και τα δύο φιλικά Παρασκευή και Σάββατο. Χθες είδαμε και κάποια νέα πρόσωπα έτσι για πρώτη φορά. Θα μας τα πει ο Γιώργος καλύτερα.

0: Έλα Γιώργη, τι κάνεις?
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά μου. Πού θέλετε να ξεκινήσω, να ξεκινήσω?
0: Πάμε τα μεταγραφικά, γιατί ο κόσμος εδώ, ένας φίλος λέει, έλειπε άλλο το πρωί, έχουμε τίποτα με Τζολάκι?
2: Ναι.
0: Ρωτάει, με αγωνία.
1: Εντάξει, με το Τζολάκι, να το πιάσουμε από εκεί, ναι, γιατί είναι ένα καυτό θέμα. Ο Τζολάκης δεν θα φύγει πριν ο Ολυμπιακός
0: μεριτρέμοντας. Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
1: Να το θεωρούμε δεδομένο αυτό.
0: Απλά το ότι δεν έπαιξε στα φιλικά προφανώς και σημαίνει.
2: Που ήταν έτσι, στα δύο τελευταία και με τη Φορτούνα Σιτάρ, μπράβο, και το χθεσινό με τον Άγιαξ ήταν στον πάγκο.
0: Ήταν, απλά λέω ότι δεν το βάζουν υπό τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού, ίσως συμβαίνει αυτό με παίκτες που είναι υπό παραχώρηση.
1: Ναι, βέβαια είχαμε δει κάτι αντίθετο τον Ολυμπιακό με τον Αντρέα Λουίζ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έπαιξε κανονικά.
0: Σωστό.
1: Ο Τζολάκης έχει παίξει ήδη σε ένα φιλικό. Έπρεπε να παίξει και ο Πόποβιτ, γιατί δεν είχε παίξει τώρα καθόλου το παιδί.
0: Ήταν και καλός,
1: Πολύ καλός. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, να δούμε και ποιος τερματοφύλακα θα έρθει. Αλλά ο Πόποβιτ θα διεκδικήσει στη θέση βασικού και γι' αυτό τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και τον υπέγραψε για 5 χρόνια. Γιατί θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι είναι τερματοφύλακας που θα εξελιχθεί σε βασικό τερματοφύλακα της ομάδας.
0: Εντάξει, πάντως ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Τζολάκης, βασικό τερματοφύλακα. Εννοώ. Με προοπτική να είναι βασικό θα τον πάρει.
1: Ναι, δυνάμει βασικό θα πάρει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι κοντά για το θέμα του Τζολάκη με τη Χάλ να διεξαιρεθούν όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, εγώ κρατάω μικρό καλάθι και κυρίως μήπως μπει κάποια άλλη αγγλική ομάδα. Υπάρχει μια αιθμολογία στην Αγγλία, αλλά το μεταφέρω σαν αιθμολογία απλά. Γιατί το πιθανότερο να καταλήξει στους νοφότους, έτσι, στη Χάλ. Ο Έλληνας τραυματοφύλακας. Αλλά αυτό που σας είπα, για να ολοκληρωθεί πρέπει να πάρει τραυματοφύλακα. Βγήκε ένα σενάριο τον Κοτάρσκι. Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Εντάξει, δεν θα πω κάτι για κάποιον συνάδελφο ή οτιδήποτε έγραψα, αλλά εμένα δεν μου προκύπτει ουσιαστικά αυτό το όνομα του Κοτάρσκι για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό είναι ο Ορτέγκα, ο Στέφανο Ορτέγκα.
0: Ελεύθερος είναι, έτσι.
2: Γερμανός, έτσι. Μπορεί να έχει ισπανικό ή αργεντίνικο όνομα, αλλά είναι Γερμανός άνθρωπος.
1: Είναι Γερμανο-Ισπανός.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, είναι Γερμανός ουσιαστικά.
2: Γεννημένος στη Γερμανία.
1: Ένας τραυματοφύλακας που είναι ελεύθερος, με ένα φανή θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Ήταν στους τραυματοφύλακες που ήταν δεύτερος στη Μαντσεστερ, θυμάστε τη χρόνια.
0: Σωστά,
1: για 3-4 χρόνια πίσω από τον Έντερσον. Βέβαια και που έπαιξε περίπου 50-55 μάτσα αυτά τα 3-4 χρόνια, δεν είναι λίγα για δεύτερος.
0: Και πέρσι μας τύχησε ένα πρωτάθλημα μας στο Αρσεναλίου, το θυμόμαστε ακόμα. Έχει βγάλει ένα τέταρτο εκεί την τελευταία, προτελευταία αγωνιστική. Άστο, που ήταν μισό πρωτάθλημα για τη Σίτη πέρσι.
1: 100%. Τον έχει αποθέσει πολλές φορές. Ο Γκουαρδιόλα έχει πει ότι είναι ένας τερματοφύλακας εξαιρετικός στο τέταρτο και στις αντιδράσεις του. Ο Ολυμπιακός που είναι παιδιά τερματοφύλακα sweeper που λένε. Λίμπερο. Έχει αυτά τα στοιχεία ο Ορτέγκα.
0: Αλλιώς με Γκουαρδιόλα δεν θα έκανε χωριό με τίποτα.
1: 100% είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Επίσης ένας λόγος που έπαιξε με Γκουαρδιόλα. Γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να διατηρήσει και ο προπονητής του, ιδιαίτερα ο Μεντιλίμπαρ, να διατηρήσει ένα τερματοφύλακα, το στοιχείο αυτό που έχει από τον τερματοφύλακα του. Να παίζει εκτός εστίας, γιατί παίζει πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός, να παίζει με τα πόδια καλά.
2: Και ο Πόποβιτς το έκανε χθες. Έβγαινε από την εστία του αρκετά.
1: Ναι,
2: παρά το ύψος του δηλαδή.
1: Και ότι έπαιξε αρκετά και με τα πόδια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι καλός τερματοφύλακας ο Πόποβιτς πάντως να τον κρατήσουμε. Επίσης όλα δείχνουν αυτό που έλεγα από χθες, ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει τις επόμενες ώρες, ημέρες τη μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζαν Πάολη.
0: Ο Μαφέο πάντως χθες δεν ενθουσίασε, μπορώ να πω.
1: Εντάξει, ο Μαφέο είναι πιο βαρύς σε ξεκίνημα της προετοιμασίας. Εγώ αυτό λέω, αλλά.
2: Νομίζω, παιδιά, προς το τέλος του μάτς έκανε 2-3 καλές ενέργειες με κλεψίματα και προωθήσεις της μπάλας που δεν τα είχε δείξει στα προηγούμενα μάτς.
1: Ναι, και ήταν και όλες.
2: Προς το τέλος του μάτς έκανε αυτό.
1: Από τον έξω και μπροστά κιόλας. Όχι στο πρώτο μισό, στο δεύτερο μισό. Το καλό του στοιχείο είναι το αμυντικό, αν μη τι άλλο, του Μαφέο, αλλά δεν είναι και παίχτης που δεν μπορεί να βγάλει και δύο σέντρες. Αλλά εντάξει, τώρα ήρθε. Κάνει την προετοιμασία του, είναι λίγο πιο βαρύς στο ξεκίνημα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει ένα θέμα με αυτό. Από αυτά που έχουμε δει τώρα και είναι ένας παίκτης που έχει παίξει τώρα 200-220 μάτσι La Liga.
0: Καλά, και αν πάρει και το Σάλιακα, έχει και το Ροντινέι που okay, προορίζεται όχι για μπακ, αλλά σε κάποια περίπτωση πρωταθλήματος, ας πούμε, με μικρομεσαίες ομάδες, θα παίζει εύκολα μπακ και ο Ροντινέι.
1: Ναι, και το Σάλιακα γι' αυτό τον πήρε, επειδή διαφορετικά στοιχεία το μαθαίνει, είναι πιο επιθετικό γεννήση, είναι full back περισσότερο Σάλιακα. Ήθελα να φτιάξει ένα αντίστοιχο δίδυμο με το περσινό, με το Κωστίνα Ροντινέι, ενώ με τα χαρακτηριστικά τους. Ένας πιο αμυντικογενής και ένας λίγο πιο εξαιρετικογενής. Για αριστερά υπάρχει πάντα περίπτωση του Όσο, που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να την τελειώσει αυτή την περίπτωση. Δεν είναι εύκολη, γιατί ήταν αρκετά χρήματα η ομάδα στην Ανδαλουσία, αλλά είναι και τα οικονομικά προβλήματα αρκετά που έχει η ομάδα. Και νομίζω ο Ολυμπιακός με τις προσφορές που κάνει προσπαθεί να του δελεάσει για να τον αποκτήσει. Δεν θα ανανεώσει πάντως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το συμβολαιό του γιατί λύγει του χρόνου του Ισπανού.
2: Και λογικά μπορεί να είναι όμως τύπου σαν τη μεταγραφή του Τζολάκη και μια επικείμενη μεταγραφή ή επικείμενη μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να φύγει και κάποιος από αριστερό μπακ. Δεν μπορεί να έχει τρία αριστερά μπακ Ολυμπιακός. Και
0: Ορτέγκα.
1: 100%.
2: Και να έχει και τον Όσο. Άρα πρέπει να γίνουν αυτά συνδυαστικά.
1: Ναι. Φαίνεται πως ο Ορτέγκα είναι αυτός που είναι για να φύγει. Αν και ο Ορτέγκα τώρα στην προετοιμασία είναι καλύτερος από τον Μπρούνο. Κατά την άποψή μου. Ναι. Αλλά αυτά τα τρία χρόνια που είναι ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό δείχνει να έχει κάνει τον κύκλο του πλέον, παιδιά. Η River είναι η πιο ζεστή ομάδα για να τον αποκτήσει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μέχρι και σήμερα που είναι να τελειώσει το Μουντιάλ δεν γίνονται πάρα πολλά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ασχολούνται.
0: Και άμα το πάρουν κιόλα σαν αργία κανένα τρίμερο εκεί
1: πέρα. Ναι, πραγματικά. Αλλά είναι η πιο ζεστή ομάδα. Ο εκπρόσωπος του πάντως είναι πολύ πιθανό να φέρει πρόταση και από Μεξικό και από MLS. Μεξικό κυρίως νομίζω ότι θα είναι μια αγορά που θα χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Ορτέγκα. Ο ίδιος πάντως για τη River είναι ζεστός. Είναι ζεστός, αλλά ακόμα δεν έχει ανέβει πολύ η River. Είναι στα 4 εκατομμύρια. Νομίζω ο Ολυμπιακός θέλει γύρω στα 6 για να τον παραχωρήσει.
2: Κάτι παραπάνω από όσα έχει εξοδέψει για να τον φέρει από την Αργεντινή.
1: Ναι, είχε δώσει κάπου στα 4,5 νομίζω.
0: Για χαφ έχουμε τίποτα.
1: Για χαφ αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχουν δύο ονόματα που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον δύο. Είναι δύο παίκτες με τους οποίους μιλάει ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για να κάνει την κίνησή του Ολυμπιακός για τον χαφ. Είναι δύο παίκτες από καλά πρωταθλήματα. Ο ένας έχει προκύψει το όνομά του. Είναι ο Μόρο, ο Νίκολα Μόρο, που είχε γραφτεί και για την ΑΕΚ.
2: Ναι, το καλοκαίρι, νομίζω, της Μπολόνια.
1: Της Μπολόνια, ακριβώς, ο Κροάτης.
0: Κροάτης, παρότι έχει ιταλικό όνομα τελείως, είναι Κροάτης.
1: ακριβώς. Ήταν και στο Μουντιάλ.
0: Δεν έπαιξε καθόλου.
1: Σε άδεια. Ναι, δεν έπαιξε. Είναι μια περίπτωση που αρέσει τον Ολυμπιακό. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα εξαρροκτάρι εκεί. Ο δεύτερος παίκτης δεν έχει δίκτυα για το όνομά του. Ακούω πολύ Γερμανία, αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι, θα σου πω γενικό λόγο τώρα. Για τον έτερο χαφ. Είναι ένας παίκτης, πάντως δύο παίκτες που ο Ολυμπιακός κοιτάζει και μιλάει από top πρωταθλήματα, γιατί εκεί θα κάνει μια καλή επένδυση ο Ολυμπιακός. Με έναν παίκτη έμπειρο, με έναν παίκτη που θα μπορεί να αλλάξει, να βοηθήσει να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού σε αρκετά σημεία του αγώνα. Δηλαδή, ένα παίκτη θα περνάει μπάλα αρκετά από τα πόδια του, που θα μπορεί να την προωθήσει, να έχει λίγο πιο box-to-box στοιχεία. Ένα περισσότερο εξάρι που θα πατάει και στο 8 πολύ. Γιατί στο 6 ο Ολυμπιακός καλός κακός έχει τον Έσε, που όπως είναι τα πράγματα. Και του χρόνου θα είναι βασικός, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να βρει τον παρτενέρ του, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι έχει βγάλει πρόβλημα ο Σιπιόνι. Ο Γκαρθία και αυτός έβγαλε μικρό πρόβλημα, το είδαμε και χθες ότι είναι αργός. Το ξέρω ότι είναι αργός, αλλά θέλει για να ανεβάσει τροφές ο Γκαρθία αρκετά.
0: Είναι ακόμα. Και μιας ηλικίας πλέον.
1: Βέβαια. Ο Μουζακίδης σήμερα μπήκε πάλι στις προπονήσεις, όπως και ο Ρέτσος. Έχει εκεί ο Ολυμπιακός ένα κενό. Ο Φίλης είναι μετά τον Έσα, νομίζω, ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Και έτσι όπως ξέρουμε τον προποντή, μην τον δούμε να παίζει κιόλας και στα πρώτα ευρωπαϊκά ματ. Ο νεαρός. Είναι η θέση όμως του Κέι, τον Ολυμπιακό, παιδιά. Θέλει αναβάθμιση αυτή τη θέση του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα.
1: Δεν θα πούμε ψέματα, είναι ξεκάθαρο. Έχει τον Έσε, έχει τον Μουζακίτη, έχει τον Σιπιόνι που κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον ένα χαφ. Νομίζω πως θα πάρει δύο χαφ στο τέλος του Ολυμπιακού.
0: Α, δύο
1: λες. Τέλος του καλοκαιριού, έτσι πιστεύω. Ναι.
0: Δεν είναι λίγο υπερβολή. Εγώ το λέω για τον Μουζακίτη περισσότερο. Γιατί λίγο το παιδί νομίζω θα το χαντακώσει ο Ολυμπιακός αν πάρει και δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ ιδιαίτερα σε αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε ανάλογα και τι θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει και κανένας από το χαφ του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν είναι μια θέση όπως η επίθεση.
1: Αν αποκτηθεί και δεύτερος, εκεί μετά θα πρέπει να δούμε μήπως αποχωρήσει κάποιος.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για τον Έσε.
0: Ο μόνος που θα μπορούσε ίσως να φέρει πρόταση είναι ο Έσε. Δεν νομίζω κάποιος άλλος. Ο Μουζακίτης τώρα είναι η τιμή του σε πτώση γιατί δεν έκανε πολύ καλή χρονιά, δεν έπαιζε πολύ κιόλας.
1: Γι' αυτό λέω για έναν σίγουρα και βλέπουμε για δεύτερο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ναι. Γιατί είναι μια θέση που χρειάζεται όπως και δίποτε ο Ολυμπιακός ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου. Όχι συμπληρωματικό σε καμία περίπτωση. Τώρα για το χθεσινό φιλικό και δύο κουβέντες να πούμε. Εντάξει, ο Σμαϊλόβιτς ξεχωρίζει και πραγματικά νομίζω έρχεται να διεκδικεί στα ίδια θέση βασικού.
2: Ναι.
1: Το παιδί είναι εκτός από τις τοποθετήσεις που έχει που είναι εντυπωσιακές. Είναι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έχει προσαρμοστεί άμεσα και ακόμα είναι στο 60-70%. Το είπε και ήδη στις δηλώσεις του. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι ακόμα χρειάζεται μια εβδομάδα με 10 μέρες σε θέμα φυσικής κατάστασης να έρθει στην ίδια θεία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αλλά βλέπετε πόσο καλά ανταποκρίνεται. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το όλο πακέτο που έχει σαν ποδοσφαιριστής και επιβεβαιώνεται και η προσπάθεια που έκανε και ο Ολυμπιακός. για να τον αποκτήσει. Είδαμε ρόκα, αλλά τώρα για πολύ λίγο, για 10 λεπτά δεν θα τον κρίνω. Δραστήριος, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα τον κρίνω τώρα με 10 λεπτά, δεν ξέρει καν του συμπαίκτες.
0: Ναι, μια προπόνηση τώρα.
1: Ναι, ο Ρόκα. Νομίζω θα πρέπει να κρατήσουμε πάντως λίγο και τον Γιάρεμτσουκ, ότι είναι μέσα στις φάσεις, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχει χάσει βέβαια 2-3 που δεν θα έπρεπε να τα χάσει, για να παίρνει και λίγο ψυχολογία ενώπιση των επίσημων αγώνων.
2: Ναι, έκανε τα 2 τετατέτ που τα έβγαλε ο τερματοφύλακας, ήταν με το αριστερό εντωμεταξύ, δεν τα έκανε με το δεξί.
1: Ναι, αλλά και πάλι είναι ευκαιρίες που θα πρέπει να τις κάνει γκολ.
2: Ναι, εκεί στο σημείο που είχε φτάσει, ναι, πρέπει να το κάνει γκολ εκεί.
1: Ακριβώς. Αλλά πρέπει να περιμένουμε τώρα που θα έρθουν και τα άλλα δύο παιδιά, και τα Ρέμ και Ελκαμπή, σύντομα άρχισε εβδομάδα στην προετοιμασία, περισσότερο ανταγωνισμό και συναγωνισμό. Και νομίζω αυτό θα κάνει καλό και στο Γιάρεμτσουκ. Και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί τώρα καλός ή κακός μόνος του παίζει. Ο Κλέιτον είναι τραυματίας, ο Μασούρας δεν είναι σεντερφόρ, όσο και να παίζει εκεί.
0: Εσάς θα ρωτήσουμε για το Μουντιάλ, ξέρουμε τι υποστηρίζεις.
1: Ναι, εντάξει, τώρα πολύ άγχος, πολύ άγχος. Πολύ άγχος. Και βλέπουμε τι θα γίνει τώρα, γιατί οι Ισπανοί τώρα σαν ομάδα συνολικά νομίζω υπερέχουν σαν ποιότητα. Αλλά το τέμπο που παίζει η Αργεντινή, το πώς κοντρολάρει βασικά το τέμπο και το ρυθμό είναι...
0: Και έχουν και momentum, ρε παιδάκι μου, δηλαδή βλέπεις...
1: Βέβαια. Και έχει και πολλά πράγματα υπέρ της. Δηλαδή πολλές φορές όταν μια ομάδα πάει χαλαρά στον τελικό δεν είναι καλό. Γιατί καλώς και κακώς η Ισπανία πήγε λίγο σβηστά στον τελικό.
2: Ναι, αλλά από την άλλη τους βλέπεις όμως...
0: Σβηστά, αλλά με καλές ομάδες.
2: Δεν πρόκειται οι Ισπανοί να δείξουν την ίδια επιπολαιότητα που έδειξαν όλοι οι υπόλοιποι στον δρόμο τους.
0: Τακτικά είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ, νομίζω.
2: Δηλαδή, 100%. Αν πάει το μάτσο όπως με την Αγγλία και προηγηθεί η Ισπανία, δεν νομίζω ότι θα βρει τόσους χώρους μετά η Αργεντινή. Λοιπόν, και θα τους επιδιώξουν.
0: Εκεί θα κρατήσουν την μπάλα μέχρι θανάτου αυτοί. Δεν θα παίζουν άμυνα στο 1/3.
1: Νομίζω, παιδιά, ότι η Αργεντινή απλά θα προσπαθήσει να το πάρει στο όριο μέχρι το τέλος του 90 λεπτού. Ξέρει ξεκάθαρα αυτό. Και να μην του αφήσει να πέσουν ρυθμό. Όπως έγινε και με την Αγγλία, δηλαδή να πέσουν 2-3 κορυφές στην αρχή. Νομίζω η Αργεντινή έτσι το πάει, ώστε να έχει το τελευταίο μισάωρο στα πόδια της. Γιατί βλέπετε και τη διαχείριση που κάνει ο Μέση. Ο Μέση στο 60% του αγώνα, περισσότερα παιχνίδια περπατάει. Βάσει επίσημου.
0: Το έκανε και προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν 39.
2: Θα πέφτει ο Μέση πάνω στον Κουκουρέγια. Στον Κουκουρέγια θα πέφτει,
0: Ναι, αλλά με βοήθεια σίγουρα κιόλα.
1: Ναι. Να δούμε τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το λόγο ματσάρισμα.
2: Είναι το Μέση Γιαμάλ, κατά ψέματα, παιδιά. Είναι το Μέση Γιαμάλ, όλα τα λεφτά.
1: Είναι και ο Μέση, παιδιά, κόντρα στη χώρα με την οποία αναδείχθη.
0: Εννοείται. Τι. Και ήθελε να τον κάνει και Ισπανό κιόλα, έτσι που το ξέρω. Τα πρώτα χρόνια.
1: Αν γραφτεί και αυτή η ιστορία τώρα θα μου πείτε, έχει σημασία ο τίτλος. Έχει. 100% τελικό Μουντιάλ μιλάμε, αλλά είναι απίστευτο η επιστροφή που έχει κάνει. Και παίζει στο ίδιο γήπεδο που.
0: Που σταμάτησε πριν 10 χρόνια.
1: Που σταμάτησε πριν 10 χρόνια, έτσι.
0: Ναι. Και έλεγε: δεν αντέχω άλλη αποτυχία. Είχε χάσει 4 σερί τελικούς.
1: Ποδοσφαιρικά σε εκείνο το γήπεδο πέθανε. Σε θέμα της εθνικής Αργεντινής και τώρα μπορεί να ξαναγεννηθεί, δηλαδή.
0: Έχει ξαναγεννηθεί, ρε. Απλά τώρα θα βάλει το κερασάκι. Τώρα θα το τερματίσει σήμερα να το πάρει, δηλαδή.
1: Εντάξει, 100%.
0: Άντε να δούμε.
2: Εκτός και αν το παιδί στη σκάφη εκεί πέρα που τον είχε στη φωτογραφία, το σηκώσει αυτός.
1: Δεν κάνει καλό Μουντιάλ αυτό το παιδί.
0: Ήταν και από τραυματισμό μου, εντάξει.
1: Αυτό δεν είναι τόσο καλό, γιατί ένα μάτσο πρέπει να κάνει.
0: Ναι.
1: Ας το κάνει στο
0: Ιντερνετ. Στα δεν το συζητάμε.
2: Και σε ποιο μπακ θα πέφτει ο Γιαμάλ πάνω, στο Μολυνά.
0: Στον Ταλιαφίκο.
2: Ταλιαφίκο.
1: Αυτό είναι, παιδιά, είναι φιαλτικό.
2: Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Στον Ταλιαφίκο. Μολυνά είναι από την άλλη. Ωραία.
1: Ο Μοντιέλ θα είναι από την άλλη, μάλλον.
0: Ο Μοντιέλ λες, ή θα το κρατήσει για τα πέναλτι. Άμα πάει.
1: Δεν νομίζω.
0: Οκ. Α δούμε. Ωραία. Να σε καλά, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Άντε, λοιπόν. Το δελτίο το φάγαμε, οπότε πάμε break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα! Ρε για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
12: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Βροχή τα μηνύματα. Ξεχάσατε τον Αμίτσι, ξεχάσατε τον Μενσάν Μπονσού. Ναι, παιδιά.
0: Εντάξει, για να είπαμε τους κορυφαίους από NBA μεριά. Ο Αμίτσι έκανε μια καλή καριέρα, αλλά όχι στο NBA δεν ήταν επίπεδο Gordon, Dent κτλ.
1: Καλός
0: παίκτης. Καλός παίκτης, ο Μενσάν Μπονσού. Λοιπόν, 2-3 χάνει ο Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ. Είχε πάρει το πρώτο 6-4. Τώρα έχει κάνει break, να πούμε, ο Κολινιόν. Οπότε έχει και τώρα το σερβίς ο Ελβετός, ο Βέλγος. Και η εθνική των νέων ανδρών προηγείται 47-33 στα 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου της Τουρκίας για την πέμπτη θέση στο ευρωπαϊκό Under 20.
1: Δηλαδή να βρούμε Βέλγο καλό μπασκετμπολίστα θα είναι πιο δύσκολο από ότι Άγγλο.
0: Βέλγο, ναι. Okay, ναι. Σωστό.
1: Να είναι καλό, εντάξει. Ο Μπαζοχάν είναι ο.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη τώρα. Ας του θέσουμε κάτι τέτοιο ερώτημα.
1: Ναι, άστο, δεν χρειάζεται.
2: Όχι τώρα, επειδή συζητάμε πριν για μουντιάλ.
0: Του Μανί Καμαρά. Λέιζερ.
1: Του Μανί Καμαρά, σωστό.
2: Επειδή συζητάμε πριν για μουντιάλ. Ρε εσύ πάνε, γιατί αυτός που είναι μεγαλύτερη απογοήτευση στην Γαλλία είναι ότι ο Ορναντές.
1: Γενικά όλοι οι αριστεροί πτέρυγα, γιατί ο Ντίνι τι έκανε.
0: Εντάξει, ο Ντίνι τους έκαψε, ρε.
2: Ναι, φαντάσου να για να παίζει ο Ντίνι πόσο χάλια ήταν ο Ορναντές.
1: Προσωπικά θεωρώ ότι αυτός που δεν απέδωσε καθόλου τα αναμενόμενα και με απογοήτευσε με τις εμφανίσεις του ήταν ο Λίσε.
0: Ναι, περίμενα συμφωνώ. Και εγώ περίμενα περισσότερο από τον Λίσε. Με βάση τη χρονιά που έκανε, έτσι.
1: Ναι,
2: εντάξει, κυρίως το μάτσο με την τέτοια με περίμενε περισσότερο.
0: Και έχει μεγάλο έλλειμμα στη μεσαία γραμμή, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, ούτε ο Ραμπιό, ούτε ο Τσουαμενί, ποιος έπαιξε.
1: Τσουαμενί
0: δεν είναι του επίπεδου Ρόδρυ που έχουν άλλες ομάδες.
1: Τσουαμενί δεν επανήλθε ποτέ.
2: Το Καμαβικά γιατί δεν τον πήρε.
0: Νομίζω τραυματίας ήταν.
1: Ναι, όχι, νομίζω απλά τον έκοψε.
0: Ναι,
1: δεν
0: το ξέρω.
1: Νομίζω τον έκοψε.
0: Καλά, και ο Καμαβιγκά, οκ, okay, τραχαλαντζής καλός.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, οκ. Από το Ραμπιό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ, γενικά, ο Λίσε, ρε παιδί μου, δεν μου έδειξε, έτοιμος για την Γαλλία από την άποψη ότι δεν φάνηκε να ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω. Και εννοώ, όχι το κάτι παραπάνω, αρχίζει τις ντρίμπλες να βάλει 5 γκολ, 6, 7 και εγώ δεν ξέρω πόσα. Δεν έδειχνε μία όρεξη να μαρκάρει λίγο.
0: Ναι.
1: Γύρνα λίγο πίσω να βοηθήσει τον μπακ. Αυτά δεν τα έκανε. Καθόλου στο.
0: Πετρίδη, ξέρει γιατί ρωτά για Γαλλία, γιατί έχει τρεις Γάλλους στην ομάδα τώρα.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Για Μπουσέλε, Λεσόρ, Φαλ.
2: Θα μπορούσε να έχει και τέσσερις.
0: Ω, να τη βόμβα.
2: Θα μπορούσε.
0: Ποιον από όλους, κάτσε, γιατί ακούγεται πολύ.
2: Εντάξει, ήταν.
0: Πριν. Θα μπορούσε ή θα μπορεί και να έχει.
2: Όχι, θα μπορούσε να μπορούσε. Περισσότερο, ναι. Πριν υπογράψει την Βιλερμπάνο ο Φρανσίσκο, ήταν μια περίπτωση στην οποία εξέταζε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τότε δεν είχε προπονητή επί της ουσίας.
0: Γιατί ακόμα υπάρχει σαν όνομα που κυκλοφορεί. Απλά είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο επειδή το συμβόλαιο τώρα. Ξέρω εγώ να γίνουν εκεί πέρα ολόκληρες ανακατατάξεις και.
0: Αυτό να. Λέω. Δηλαδή για ελεύθερο να τον αφήσει, δεν πρέπει να πάρει τα δύο λεφτά ο παίχτης. Θα δώσει 5 εκατομμύρια Παναθηναϊκός για να παίχτη.
2: Όχι, δεν θα δώσει προφανώς παραπάνω λεφτά από αυτά που δίνει στον Ναν, στον Γιαμπουσέλη και στον Κες Ντέιβις.
0: Μαλεντών παίζει, γιατί είναι και αυτός Γάλλος.
2: Κοίταξε, ο Μαλεντών και αυτός νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που. Okay, μπορεί να έχει προταθεί οτιδήποτε τέλος πάντων στη λίστα, αλλά δεν νομίζω ότι η κυρία Άλλη είναι. Έχει στο μυαλό της να αφήσει τον Μαλεντών. Για τον Καμπάτσο, για παράδειγμα, Παναθηναϊκός ρώτησε το στάτους του Αργεντινού. Δεν βρήκε ανοιχτή πόρτα. Έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Δεν υπάρχει buyout. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, πολλές φορές ξέρεις αυτά, βέβαια, μπορεί να υπάρχει κάποιο buyout και να μην το γνωρίζουμε. Έτσι, και να βγει εκ των υστέρων, ας πούμε. Αλλά δεν.
0: Συνήθως για ομάδες Ευρωλίγκας δεν το βάζουν.
2: Δεν το βάζουν. Αυτό πήγα να πω. Ναι. Για ομάδες Ευρωλίγκας δεν το βάζουν. Όπως την Πάτση Βαλένθια που πήγαν χάσει τρεις παίκτες επί της ουσίας με. Όχι, έχασε τρεις παίκτες. Όχι, πήγαν χάσει τρεις παίκτες.
0: Και τον προπονητή επίσης.
2: Ναι. Δηλαδή Περαντίγια, Μπάντιο και Μοντέρο.
0: Και εκεί. Όχι, εκεί δεν έχει συμβόλαιο.
2: Όχι, δεν έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν. Ναι, οπότε εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο για την θέση του point guard. Χωρίς βιασύνη, χωρίς πίεση. Ούτως ή άλλως είναι μια κίνηση η οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να την κάνει με σωστή σκηνή, με πολύ σωστή λογική να λειτουργήσει, να κολλήσει με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Έτσι. Έχει την άνεση την οικονομική, έχει την άνεση του χρόνου. Να δούμε τι λύσεις θα προκύψουν, τι λύσεις θα βγάλει η αγορά. Δεν ξέρω τώρα από NBA... Τι μπορεί να βγει, τι κόψιμο μπορεί να υπάρχει από τι κόψιμα μπορεί να υπάρχουν από NBA ή
0: κάτι.
2: Τι παίκτες μπορεί να βρουν συμβόλαια.
0: Μπολ, Λόνζο, Μπολ και τα λοιπά.
2: Όχι τώρα εντάξει, από απλούξου πανεπιστημίου, το Λόνζο Μπολ δεν είναι τώρα.
0: Που είναι παιχταράς ο άνθρωπος, αλλά το παιδί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τραυματισμούς. Όχι, είναι σοβαρό παιδί ο Λόνζο Μπολ, δεν είναι σαν τον πατέρα του.
2: Όχι, ναι. Το λέω επειδή έχει τραυματιστεί.
0: Αλλά έχει καταστραφεί η καριέρα του με τον τραυματισμό. Όπως και ο άλλος που ακούστηκε, ο Έλα, κόλλησα. Που ήταν στο Ορλάντο παλιά. Ναι, κόλλησα τώρα, θα μου έρθει.
2: Γενικότερα, εντάξει, πώς και να το κάνουμε. Τώρα δεν θέλω να μπλέκω πολύ στην ονοματολογία, γιατί καταλαβαίνω. Υπάρχουν προτάσεις. Ναι, ναι, υπάρχουν προτάσεις.
1: Ναι.
2: Ή μπορεί αυτό να χαιρετήσω Παναθηναϊκός για κάποιους παίκτες, όπως είπα πριν για τον Καμπάτσο ή τον Φρανσίσκο, ας πούμε, που πριν πάει στη Βιλερμπάν, όντως ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κάτι που κάποιος που έχει ξεχωρίσει. Φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έτσι θα δουν τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να το προχωρήσουν το θέμα.
0: Λες να φτάσουμε και τέλη Αυγούστου ίσως να...
2: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Ναι. Είναι αυτό που πρέπει, δεν βιάζει το Παναθηναϊκό, δεν καίγεται.
0: Κάτω ή άλλω πριν αρχίσει η προετοιμασία δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Αυτό,
0: δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να κλείσει το ρόστερ, ναι, ναι.
2: Και είναι πολύ κομβική κίνηση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που πρέπει, να γίνει με σωστή έτσι, λογική και με σωστό τρόπο και γενικότερα να κολλήσει με τους υπόλοιπους. Ψάχνει να παίξει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να είναι καλός δημιουργός. Τώρα πλέον θέλει και λίγο το εκτελεστικό κομμάτι περισσότερο μετά τη φύγη του Όσμαν. Οπότε καλό θα είναι από την πλευρά του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι με αυτή την λογική λειτουργούν και άνθρωποι της ομάδας να περιμένουν να βρουν τον κατάλληλο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν βιάζονται. Μια
0: άλλη κίνηση δεν.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Να. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Σε ποια θέση κιόλας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, να γεμίσει ποια θέση άλλη.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Τώρα, εάν θα στην πορεία, αν βγει αντίστοιχα να προκύψει κάποια καλή περίπτωση. Δεν το αποκλείω πάντα να κάνει την κίνηση του για οποιοδήποτε παίκτη.
0: Ή αν υπάρξει κάποια αποχώρηση, ας πούμε.
2: Κι άλλοι.
0: Ο Γκραντ, ας πούμε, που έχει ακουστεί σαν σενάριο.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι έχοντας δύο ήδη αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα με παίκτες που ήθελαν εκεί να φύγουν, και ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν θα μπορούσε να τους κλείσει το δρόμο.
0: Αλλά δεν και εγώ ήταν κιόλας όπως αποδείχθηκε να τους κρατήσει.
2: Κοίταξε, όχι, θα σου πω τι συνέβαινε και ζήπερα. Του ήθελα και τους δύο ο Μπράντοβιτς.
0: Αλλά δεν πέθανε, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά μόλις άκουσε και τα ποσά, ποσά που δίνουν οι ομάδες για να τους πάρουν τον Όσμαν και τον Τολιόπουλο, σου λέει εντάξει, οκ. Και από τη στιγμή που. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ομάδες. Από τη στιγμή που ήθελε ο παίκτης να φύγει, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν θες να αγωνίζεις τον Παναθηναϊκό, τι με το ζόρ θα σε κρατήσουμε να αγωνίζεις να φάς τα πράσινα.
0: Εντάξει. Κοίτα, όταν υπάρχει συμβόλαιο, είσαι υποχρεωμένος να το
2: κάνεις. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι,
2: δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά ναι, από το να τους χάσει τζάμπα.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, εντάξει,
2: για παράδειγμα, τον Όσμαν θα μπορούσε πανεκκό το επόμενο καλοκαίρι να τον χάσει χωρίς αντίτιμο.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί έλεγε το συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι. Και ειδικά από τη στιγμή που αυτή την περίοδο δεν θα μπαίνει στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Όσμαν ο Παναθηναϊκός. Είδαμε στην περίπτωση του Χουάντσο ότι πατ κιούτ που λέμε, άμεσα έγινε συζήτηση και αμέσως ανανέωση. Αντίστοιχα τώρα με τον Γκραντ, εγώ θεωρώ ότι επειδή τον θέλει πάρα πολύ και ο Ζωτς, και ο Γκραντ τώρα επειδή είναι αυτό που λέγαμε, έχει οικογένεια εδώ πέρα, έχουν μεγαλώσει εδώ τα μικρά, η οικογένειά του έχει κατασταθεί εδώ και έχει προσαρμοστεί εδώ, έτσι, έχει μάθει τις ελληνικές συνήθειες όλα αυτά, δεν νομίζω ότι τώρα θα πει μια διαδικασία. Και ο Γκραντ είναι ένα παιδί το οποίο δεν είχε στεριώσει σε ομάδες.
0: Όχι.
2: Δεν κάθονταν πάνω από ένα-δύο χρόνια.
1: Όχι, όχι.
2: Έτσι. Οπότε τώρα αυτό που γίνεται τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι του έχει βγει.
0: Απλά ρε παιδάκι μου, λες ότι αν ας πούμε έρθει η Ντουμπάι, γιατί η Ντουμπάι έχει ακουστεί. Αν δεν πάρει το walk-up, μήπως κινηθεί για τον Grant και του δώσει αντίστοιχα, δεν σου λέω τρία, του δώσει 2,5, είναι χρήματα που δεν θα πάρει από τον Παναθηναϊκό ποτέ ο Grant.
2: Ναι.
0: Και έχει αλλάξει και ατζέντη και αυτό πάντα ξέρεις. Πάντα,
2: πάντα μπορεί να, να
0: μπορεί
2: σημαίνει
0: να κινητοποιήσει κάτι.
2: Μπορεί να σημαίνει κάτι. Το όνομα του Αβδάλα επίσης έχει παίξει
0: καλά. Πώς θα γίνει.
2: Νομίζω ότι κοίταξε για το επόμενο καλοκαίρι, έχοντας τελειώσει την καριέρα του κολεγιακό. Μπορεί να.
0: Θα δηλώσει draft ο Αδάλας, παιδιά.
2: Ναι, αν δεν βρει κάτι στο NBA, αυτό λέω. Αν δεν βρει κάτι στο NBA.
0: Αν δεν βρει, εντάξει, ναι. Το ξανασυζητάμε. Αλλά νομίζω ότι φέτος μπορεί να κάνει η χρονιά που θα μπει.
2: Που να είναι διαβατήριο. Που να είναι διαβατήριο.
1: Με καλές, με καλό.
0: Έχουν Mike Malone προπονητή εκεί πέρα τώρα. Πάνε ομάδα δυνατή.
2: Ούτως ή άλλως τα δικαιώματά του θυμίζω ότι έχει Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
2: μάλιστα κάνει κάποιες προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα τον Παναθηναϊκό.
0: Και αντίστοιχα για τον
1: Σαμοντούροφ.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός το επόμενο καλοκαίρι μπορεί να λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων του αν τα παιδιά αυτά δεν βρουν κάτι στο NBA. Μάνι, μάνι. Γιατί είναι δύο παίχτες οι οποίοι αν έρθουν στην Ευρώπη δεν το συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσει το πρόβλημα για τους Έλληνες για μια πενταετία με Ρογκαβόπουλο, με αυτούς τους δύο κτλ. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον για τον Αβδάλα έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει κάτι στο NBA.
2: Ναι, για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι, μακάρι το παιδί.
2: Για τον Λιόπουλο, παιδί, ρωτάμε εδώ πέρα, νομίζω ότι θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα το θέμα. Πρέπει να περάσει και ουσία τρικά και τα λοιπά στον Άρη.
0: Είναι διακοπές τώρα.
2: Ναι, ναι, στην ουσία έχει τελειώσει η μεταγραφή. Είναι το λέω ότι για την ανακοίνωση, ας πούμε. Και για αντίστοιχα και για τον Όσμαν, επειδή με ρωτάνε πολύ γιατί δεν είχε ανακοινωθεί, ούτε από τον πάγκο είχε ανακοινωθεί.
0: Ναι, έρχεται σήμερα.
2: Περιμένουμε τα διαδικαστικά αυτές τις ιατρικές εξετάσεις, τα αργοματρικά, να καταβληθεί τον buyout, όλα αυτά τα οποία είναι τυπικά, αλλά πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Νομίζω αύριο μεθαύριο το Όσμαν θα ανακοινωθεί και μέσα στην εβδομάδα και του.
1: Αύριο θα τον παρουσιάσουν, λέει τον Όσμαν, αλλά λογικά θα ανακοινωθεί.
0: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πιάσει τους γάμους, πήγαινε έρχονται.
2: Ναι.
0: Μία του Στράζελ, μία του Σόρτς.
2: Ναι. Τώρα που λένε εδώ πέρα για το οικονομικό, παιδιά, δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός οικονομικό θέμα.
0: Παιδιά, άμα έχει 40 εκατομμύρια μπάτζετ μια ομάδα, δηλαδή.
2: Τι 40 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός πλέον με τα γύρω-γύρω 765.
0: Ναι, άμα βάλει και τι εφορίες και τα γύρω-γύρω, εγώ λέω τώρα του μισθού μόνο. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Ή έχει ανάγκη, ας πούμε, για να κοπλώσει. Ναι. Απλά το είδαν και λίγο πιο ρε παιδάκι μου ανθρώπινα στο κομμάτι και τον
2: δεύτερο.
0: Γιατί είναι και δύο παιδιά τα οποία δεν δημιούργησαν το παραμικρό πρόβλημα.
2: Δεν το συζητάμε. Πολύ καλοί χαρακτήρες, καταπληκτικά παιδιά. Αλλά εντάξει, θέλανε προφανώς να είναι σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστούν. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Δεν μπορείς να ψάξεις κανένα γι' αυτό.
1: Και άμα συνδυάζεται και με καλά χρήματα κιόλα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εμένα για τον Όσμαν εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση πάντως.
2: Εμένα θα σας πω ότι μου κάνει εντύπωση εμένα. Καταρχάς να πούμε για τον Όσμαν ότι ο Παναθηναϊκός άναψε και το πράσινο φως και ο Μπράντοβιτς για το γεγονός ότι δεν πάει σε κάποια ομάδα που είναι άμεση ανταγωνίστρια. Ενώ δεν πάει δηλαδή
0: Φενέρμπαχτσε. Για του χρόνου δεν θα είναι, αλλά του παραχρόνου.
2: Ναι.
0: Πάω θα είναι λογικά στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Δεν πάει δηλαδή σε Εφές ή Φενέρ που τον ήθελαν πολύ. Δεν ήθελε και ο ίδιος βέβαια να μπλέξει μια διαδικασία επειδή είναι και αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. Δεν ήθελε να μπλέξει μια αυτή διαδικασία και να προκαλέσει εκεί πέρα χαμό. Γιατί και από εκεί έχει πολύ καλές προτάσεις, ειδικά από την Εφέσου, που φτάσει 2,7-2,8, κάτι τέτοιο. Τώρα, για το γεγονός ότι δεν ψάχτηκε και δεν βρήκε άλλη ομάδα Ευρωλίγκα, σε μένα μου προκαλεί εντύπωση ο Όσμαν. Και προτιμάει να πάει σε μια ομάδα που θα είναι στο Eurocup. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που αφορά τον ίδιο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ο ρόλος του στον Παναθηναϊκό, αν δεν ήταν το νούμερο 1, άντε πες είναι ο Νάν το νούμερο 1. Ήταν το 2 ή το 3 στον Παναθηναϊκό. Και με το Hayes Davis ακόμα, δηλαδή ήταν αυτός ο ρόλος του στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι.
2: Ναι.
0: Επίσης τα χρήματα πιστεύω ότι αν το ψάχνει ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το δώσει, ας πούμε, 2-2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1,8 ήταν πολύ συμφέρον συμφωνία για τον Παναθηναϊκό.
2: Έχει βγάλει αρκετά λεφτά στην καριέρα του.
0: Και αυτό που λες είναι ένα που με εξέπληξε. Έκανε μεγάλη μαγιά ο Πάκο. Κατάφερε να τον πείσει, δεν το συζητάμε. Μεγάλη υπόθεση.
2: Μα μόνο έτσι θα μπορούσε να τον πείσει ο Πάκο, έτσι, να δώσει, δίνοντας τέτοια λεφτά.
0: Απλά επειδή έχει βγάλει στο NBA αυτό. Δηλαδή ένα παίκτη που έχει βγάλει τόσα λεφτά. Δεν έχει βγάλει 150 εκατομμύρια σαν το Φουρνιά και το Βαλαντσιούνας, αλλά νομίζω έχει βγάλει 50 ή κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το ψάξουμε να το δούμε. Δεν είναι δηλαδή τόσο συγκλονιστική διαφορά, ας πούμε, που θα το αλλάξει το. Okay, εντάξει,
2: και σημαντικό επίσης ότι θέλει να μείνει στην Ελλάδα ο Όσμαν, έτσι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
2: Ήταν σε συνδυασμό αυτό που είπα πριν με την Τουρκία, με τις τουρκικές ομάδες. Ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, οπότε μπήκε ο ΠΑΟΚ και δυναμικά στο παιχνίδι.
0: Κάτι άλλο έχουμε από Παναθηναϊκό?
2: Όχι, τίποτα. Αυτά.
0: Φιλικά πέρα από τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
2: Θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Εδώ τριγύρω δεν θα φύγει ο Παναθηναϊκό μακριά. Ούτως ή άλλως η προετοιμασία εδώ θα γίνει.
1: Μάλιστα, θα πάει εξωτερικό.
2: Όχι. Δεν ξέρω αν θα πάει σε κάποιο τουρνά, ίσως πάει σε κάποιο τουρνά στο εξωτερικό. Κοντά βέβαια, δεν νομίζω να πάει σε καμία Ιταλία λόγω για παράδειγμα. Αλλά θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθούν. Το τουρνά Παύλο Γιαννακόπουλο με Μπεσίκτας, Παρτίζαν και ΠΑΟΚ στο κλειστό τελικά.
0: Στο κλειστό.
2: Και τα τέσσερα.
0: Δεν προλαβαίνανε για φέτος.
2: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Θα γίνει γι' αυτό, ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτά, κύριε. Καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιώργη.
1: Καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι η Εθνική των Νέων είναι στο συν 18-9 λεπτά πριν το τέλος.
1: Πολύ ωραία.
0: Το έχουμε καθαρίσει ουσιαστικά το μάτς. Θα πάρουμε την πέμπτη θέση. Μια χαρά.
1: Λαμπρά.
0: Λαμπρά. Να πούμε ότι με Παπαδόπουλο η ομάδα έχει πάρει 2 μετάλλια και τώρα είναι και πέμπτη. Δηλαδή είναι
1: πέμπτη στην Ευρώπη.
0: Ναι. Στο Under 20 που είναι πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Άρα υπάρχει υλικό. Δεν είναι ότι είμαστε τόσο μαύρα όσο νομίζουμε. Έτσι. Και το λέω ότι αυτή η ομάδα δεν είχε τον Αυδάλα, δεν είχε τον Λιωτόπουλο και δεν είχε και το Σπάρταλι. Τρία παιδιά δηλαδή που είχαν ρόλο στα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον οι δύο πρώτοι ήταν βαρβάτοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη να μας πει τα νεότερα. Όλο το ενδιαφέρον πλέον έχει πέσει πάνω στον αντιπινέδα ή τέλος πάντων στον παίχτη που θα αποκτηθεί για να καλύψει σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων τον Ορμπελίν Πινέδα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
3: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
0: Καλά είμαστε εσύ.
3: Καλά κι εγώ. Άμα είσαι στην Κρήτη, καλά είναι. Δεν μπορεί να πεις όλα.
0: Έτσι
3: δεν είναι.
1: Άμα
3: είσαι στην Κρήτη και στο δεύτερο, μια χαρά είσαι.
1: Ευλογημένος τόπος.
0: Καλά, όπου και να είσαι στην Κρήτη, καλά.
3: Ναι, όπου και να είσαι. Όπου και να είσαι λίγο μακριά από την Αθήνα να καθαρίζει και το μυαλό, μια χαρά είσαι.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, ναι, σίγουρα καταρχάς να πούμε ότι πλέον έχουμε μια παύση δουλειάς και διαδικασίας βασικού σταδίου προετοιμασίας. Θυμίζω ότι θα ξαναξεκινήσει η δουλειά στις 23.
0: Την Πέμπτη.
3: Ναι, στο Appleton πάλι εννοείται. Άλλα τρία φιλικά προετοιμασίας, είναι το πιο βασικό ουσιαστικά κομμάτι της, του χτισήματος της νέας ΑΕΚ σε αγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή πάμε σε ένα δεύτερο μέρος δουλειάς που δεν έχει να κάνει τόσο με τις δυνάμεις, τις εντάσεις, τα τρεξίματα, ξέρετε. Να ελαφρώσουν λίγο τα πόδια, να δουλέψουν περισσότερο στην τακτική ανταπόκριση. Και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το είπε άλλωστε και ο coach, να έχει και έναν-δύο ακόμα νέους παίκτες να δουλέψει μαζί. Νομίζω αυτό θα επιδιώξει και ο Χαβιέρ Μπάλτα να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να απομονώσει τον εαυτό του και τους συνεργάτες του στο κομμάτι της αντικατάστασης, όχι μόνο του Πινέδα, αλλά να τις έβρεσει δύο παιχτών, είτε είναι αυτός ο στόπερ, είτε είναι κάποιος άλλος που θα εισηγηθεί ο coach. Ορίστε.
4: Κάποιο δεξιμπακ.
3: Ναι, είναι αυτό που θα περιμένουμε να δούμε από την εισήγηση του coach. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μέχρι στιγμής. Ο Γεωργίου δεν έχει υπολογιστεί.
4: Κοίτα, βέβαια νομίζω ότι το ελπίζω να έχουμε ένα-δύο παίκτες μέχρι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που είναι σε λίγες μέρες δηλαδή. Mm-hmm. Μου αφήνει, μου δίνει μια μικρή είδηση ότι του στυλ, παιδιά, είμαστε κάπου στην τελική ευθεία.
3: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ή και πιέζει όπως πέρσι.
4: Για,
0: να τρέξει κάποια περίπτωση. Δεν το έκανε και πέρσι το ίδιο στυλ.
3: Και πιέζει, παιδί μου, αλλά και ήξεραν οι άνθρωποι τσάκ τι θέλουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσουν την αντικατάσταση του Πινέδα, η οποία δεν ήταν και ήρθε από τον ουρανό και έπεσε.
0: Ναι, το είχαν ψηλιαστεί.
3: Ένα επαγγελματία, ακόμα και να μην γινόταν, όπως δεν έγινε πέρυσι τον deal, για παράδειγμα, με τη Μοντερέη. Ένας επαγγελματίας διευθύνσης ποδοσφαίρου, όταν έχει γνώση ότι πηγαίνεται, κινητοποιείται πολύ δυνατά ένα κλαμπ για να αποκτήσει ένα παίκτη του.
0: Έχει λίστες έτοιμες. Ναι.
3: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλεται να έχει λίστες έτοιμες. Και έχει λίστες έτοιμες και έχει περιπτώσεις που έχει ήδη κάνει επαφή ο Χαβιέρ Μπάλτα, ο Καταλανός διευθύνσης ποδοσφαίρου. Σήμερα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να αρχίσει τη μέρα που διανύουμε και όλα σε επαφές και με την ομάδα στην οποία ανήκουν οι παίκτες που είπε ο coach, ένα-δύο παίκτες δηλαδή για τις προσθήκες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν, γιατί δεν το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος ο Νίκολιτς, και ίσως είναι το κάνει σκόπιμα και για το εσωτερικό της ομάδας του και για τους παίκτες του, αν θα επιμείνουμε σε στόπερ ή θα πάμε σε δεξιμπάκ, για αυτό που λέγαμε πριν, γιατί φέτος στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας είδαμε τον Γεωργίεφ να υπάρχει μόνο στα στόπερ στο αξιολόγηση του coach.
0: Και χθες ακόμα έτσι.
3: Ναι, ναι. Μπορεί το δεύτερο κομμάτι, επειδή μπορεί να μην ταξιδέψει με νέοι και ο Χρυσακόπουλος να μείνει σε αυτό, να παίζει ο Ρώτα και ο Γεωργίεφ και να καταλάβουμε ότι γι' αυτό το έκανε, έτσι. Για να ξέρει και τι υπολογίζει από τον Γεωργίεφ και στο κέντρο της άμυνας, γιατί είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικός μπαλαντέρ ο Βουλγαρός Άσος και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Για μένα είναι εκ των προσώπων που ξεχώρισε αυτό.
0: Και χθες ήταν καλός πάλι.
3: Και χθες ήταν καλός και γενικά η εικόνα του είναι τέτοια που μπορεί να σε προβληματίσει και να πει. Μήπως να υπολογίζω την βεντάδα αυτή που έχω στο κέντρο της άμυνας και να πάρω το δεξιμπάκ, γιατί είναι καλός και ο Γεωργίεφ, ανταποκρίνεται και ο Αλεξίου και έχω και το Βίντα πάντα. Κάπα. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό και βέβαια τον αντικαταστάτη του Πινέδα, παιδιά, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Αυτή είναι η μεταγραφή που θα χρεωθεί πολύ ο Ριμπάλντα. Ακόμα και τώρα που του είχε αναγνωριστεί όλο το έργο και όλοι υπογράμμιζαν τη συμμετοχή και την σπουδαιότητα της αποτελεσματικότητάς του και πέρυσι και φέτος μέχρι στιγμής. Πάλι μπαίνει στη διαδικασία στο κεφάλι του ενός City. Τώρα αν σε δούμε Ριμπάλτα και καλά. Όχι όλων. Η συντηρητική πλειοψηφία τον έχει κρίνει και σωστά για μένα τον έχει κρίνει επιτυχημένο και είναι επιτυχημένος. Ακόμα και τώρα μπορεί να πετύχει ένας παίκτης ο οποίος θα ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του coach. Αυτά που θα θέλει δηλαδή να έχει ο ένας ακόμα μέσος και να μην βγει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί δυστυχώς πολλές φορές να συμβαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός που επιλέχθηκε ήταν κακός ή σαπάκι ή δεν έκανε ή πάει λέγοντας.
0: Μιλάμε για μία μεταγραφή, Γιώργο, ή μπορεί να γίνει και δεύτερη στα χάφ εννοώ.
3: Κοίταξε, στα χάφ θυμίζω ότι ο κότς είχε πει δύο με τις μεταγραφές, έτσι, χωρίς τον Πινέδα. Mm-hmm. Η μία από αυτές είχαμε πει ότι είναι ο Αντιζωά, ο Μάριο, ο Αντι Περέιρα, θυμάστε, ο οποίος μπορεί δυνατά να παίξει δηλαδή και αριστερό χάφ εξτρέμ και στα χάφ. Θα μπορεί να βοηθήσει όπως βοηθούσε ο Αμάριο, δηλαδή ο Περέιρα, θυμάστε πολλές φορές.
0: Ναι, παίζανε και οχτάρια.
3: Και οι δύο παίξανε στο 8, μπράβο. Ναι. Ένας τέτοιος λοιπόν θα είναι ακόμα σίγουρα. Σίγουρα ένας στην άμυνα, έχουμε πει, ο Αντι Πινέδα και ένας μπαλαντέρ, ένας αστερίσκος, να δούμε για επιπλέον ανάγκη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού μετά, ξέρεις. Mm-hmm. Έτσι είναι το σχέδιο και το σκεπτικό των ανθρώπων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ αυτό του. Αντιπινέδα και όχι γιατί πρέπει να είναι ίδιος με τον Πινέδα, έτσι. Μπορεί να θέλει να ταιριάξει κάτι διαφορετικό γιατί να μην βρίσκεται αυτό που θέλει από τον Πινέδα ή και να βρίσκεται να μην μπορεί άμεσα να ανταποκριθεί, ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσει και να το καμουφλάρει λίγο εκ των έσω coach. Mm-hmm. Είτε και με τρία χαφ, είτε και με διαφορετικών χαρακτηριστικών μέσω. Δηλαδή μπορεί να έχει τεντάσει και αυτά, αλλά να είναι καλύτερος ο ένας εναντίον ενός ή στο τελείωμα των φάσεων. Βλέπετε Άγκουα για παράδειγμα, για μένα θα ήταν μια ιδανική περίπτωση για παράδειγμα, το λέω γιατί δεν έχει ασχοληθεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε για ΑΕΚ, δεν ξέρω αν αύριο ασχοληθεί. μέχρι και προχθές δεν είχα ακούσει να έχει ασχοληθεί. Να. Τον αναφέρω και αυτό το ακριβώς το λόγο.
0: Στην Τουρκία δεν παίζει αυτό το παιδί.
3: Στην Περσεβά έπαιζε.
0: Στην Περσεβά, μπράβο, ναι.
3: Ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι, είχαμε παίξει πέρσι αντίπαλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μας είχε κάνει και ροντέο λίγο. Εντάξει,
0: ο Κοντούλης, ο... Ναι, ναι,
3: ναι. Ναι, ο Μαύρος, ο πολύ πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια, ναι, ναι, που ήταν παντού, ανακτήσει, έχει εντάσεις. Είναι λιγότερο ανασταλτικός από ότι ήταν ο Πινέδα για παράδειγμα.
0: Ναι, πιο καλά συμφετικός.
3: Πιο πολύ τον ξέρω. Ναι, αλλά στο box to box και στο τελείωμα και στη δημιουργία ήταν ένα κλικ καλύτερος από τον Πινέδα.
0: Ναι.
3: Λέω, ο Πινέδα, τα λέμε, είναι ένας δύσκολος... Ναι, μπράβο. Ο ρυθμός του μπορεί να παρέμει. Να παρέσει όλο το ρυθμό ενός αγώνα και της ομάδας του μόνο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Και να έβγαζε από το κεφάλι τις τακτικές και τις ανταποκρίσεις των αντιπάλων και να τους συμπαρέσει για αυτή σε μια φρενήρη κατάσταση την οποία δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και δεν ήθελαν οι προπονητές. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, αρκετές φορές. Ναι, ναι. Στην Ευρώπη το είχαμε δει. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν και σαν πάρα, πάρα πολύ καλό το deal για την ΑΕΚ. Αφού δεν προχώρησε ποτέ αυτό που θα ήθελαν.
0: Γιώργο, επειδή την κάνω.
3: Οι Μεξικανοί, ναι.
0: Δεν ξέρω, ολοκλήρωσες αυτό που θέλεις να πεις.
3: Ναι, ναι, ναι, ολοκλήρωσες. Okay.
0: Επειδή κάναμε και την κουβέντα στο γραφείο τις τελευταίες μέρες, θεωρείς ότι ο Πινέδα είναι top 5 ξένων στην ιστορία της ΑΕΚ?
3: Top 5, ε.
0: Ναι, ναι.
3: Λίγο διάβασα με πιάνει για να τους βάλω όλους κάτω.
0: Εγώ το βάζω
3: νομίζω. Ναι, ναι, ναι, θα μπει σίγουρα στο top 5.
0: Κοιτά, ποιοι είναι σίγουροι και...
3: Ναι, εντάξει, θα βγάλουμε το top 3 Σαβεύσκι, που αποτελείται σίγουρα από Σαβεύσκι. Ξέρετε, να βρίσκεται τη διάρκεια των χρόνων. Μπάγκεβιτς, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Ήταν λιγότερα χρόνια όμως, σαν παίχτης εννοώ.
0: Ναι.
3: Αλλά ήταν συγκλονιστικός παίχτης.
0: Ναι, και τώρα,
3: γι' αυτό σου λέω.
0: Πρέπει
3: να το βάλεις κάτω να το συζητήσεις πολλά. Ο Κόνσκι ήταν πάλι, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Όχι, ναι.
3: Αλλά ήταν από το άθλημα μόνος του.
0: Σωστό.
3: Πολύ σημαντικός ο Σκόκο.
0: Σωστό.
3: Στην εξίσωση να τον βάλεις, έκανε διαφορά σε μια ΑΕΚ πολύ προβληματική, να θυμίσω, έτσι, ναι, μετά την διοίκηση στην Τέμι. Ο Πινέδα σίγουρα είναι. Για μένα, για παράδειγμα, ο κορυφαίος όλων είναι ο Σαβέσκι.
0: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι.
4: Καταρχάς,
0: για να
4: ακολουθήσει, τα δύο
3: για να ακολουθήσει ο Μπανάζοβιτς.
4: Τα δύο τελευταία πρωταθλήματα της ΑΕΚ, νομίζω MVP ήταν και στα δύο Πινέδα.
0: Ναι, ναι, ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι, σίγουρα μπαίνει.
0: Και ο καλύτερος πρωταθλήματος ψηφίστηκε συνολικά.
3: Έτσι, εγώ εξετάζω, παιδιά, λόγω πορείας, δηλαδή ήταν 4 χρόνια, δεν ήταν 3, 2 ας πούμε όπως άλλοι.
0: Σωστά.
3: Εξετάζω το ενδεχόμενο να είναι να νίκη μέσα στο top 3, αλλά νομίζω ότι εγώ προσωπικά θα το έκλεινα το top 3 με και τσπάγια ίσως.
0: Ναι.
3: Είχαμε και πολλές σποράκλες βέβαια, κάτι μίλησε, κάτι. Να σας πω τώρα, είναι στο top 5 ανήκει νομίζω, ναι. Ανήκει. Γιατί είναι και έχει και συμμετοχή σε 2 πρωταθλήματα στα οποία ήταν αυτό, τα πήρε εντός εγώ τη λέξη. Τα πήρε εννοώ με το ένα των κορυφαίων και το ένα είναι double.
0: Και ας πούμε σε σχέση με τον Σκόκο που είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε. Ο Πινέδα ήταν τρομερά σταθερός. Ο Σκόκο δεν ήταν τόσο σταθερός όσο ο Πινέδα.
3: Όχι, δεν ήταν τόσο σταθερός. Βέβαια, ξαναλέω, ήταν άλλη ομάδα. Μια άλλη ομάδα
0: για ναι, καλά, εννοείται. Ναι.
3: Είμαι σε μια κατάσταση που
0: ήταν προβληματική ομάδα. Ναι.
3: Ναι, είχαμε και ενδοοικογενειακές μάχες,
0: οικονομικά θέματα.
3: Έφευγαν, ναι, οι συμπαίκτες που έχεις, ο Σκόκο έπρεπε να πάει στο 6 να πάρει την μπάλα για να την πάει στο 9 και να το κάνει κιόλας, να το κολλήσει κιόλας, παίρνει το 2-3. Ο Πινέδα είχε παιχταράδες δίπλα του, έτσι, είχε πολύ καλές παίχτες για να βοηθηθεί, ας πούμε, κι αυτός. Και φτιαχνόταν γκρουπ που εκμεταλλευόντουσαν την ικανότητα του Πινέδα μέσα σε ένα γκρουπ ομάδας, ξέρεις.
0: Σωστό.
3: Γι' αυτό το λέω, όλα πέφτει, πρέπει να μπαίνουν στο... Αλλά δεν το συζητάμε, παιδιά, είναι στο top 5, μη σας πω και στο top 3. Μη σας πω και στο τέλος μαζί με Σαβέσκι, Σαμπανάζοβιτς, να είναι και αυτός. Να ήταν και τσπάγια, εντάξει, μάχη δίνουν, μάχη.
0: Ωραία.
3: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
4: Έγινε, Γιώργο.
3: Να είσαι καλά, κύριε.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά.
4: Όχι,
0: σιγά.
4: Δεν θα τα μαζέψουμε.
0: Όπα.
4: Πριν από
0: εκεί, ναι, έχουμε τον Γιώργο.
4: Έχουμε
0: ναι, ναι, ναι.
4: Γιώργο Πετρίδη.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Για να μας πει κάτι επιπρόσθετα.
5: Όχι, εσύ, αυτό επειδή ξέχασα να πω το πω πριν για τον Λεσόρ και βέβαια και τα μηνύματα που ήρθαν. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον επειδή ρωτήσαμε του ανθρώπου του Παναθηναϊκού, υπάρχει κάποιο λόγο.
4: Είδανε κάποιε φωτογραφίε λίγο
5: ναι,
4: μετά του Στράζελ.
5: Εν τω μεταξύ, έχει ανεβάσει κάποιε φωτογραφίε η σύντροφό του, η οποία είναι χωρί συνάρτηκα. Είχε μια τενοντίτιδα ο Λεσόρ το προηγούμενο διάστημα.
4: Α, γι' αυτό φόρουσε τον Άρθικα.
5: Φαντάζομαι γι' αυτό. Τώρα ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πιο σοβαρό.
0: Και έχουν και περιμένω και τρίτο παιδάκι.
5: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Αυτά είναι.
5: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Καλά να είναι οι άνθρωποι να είναι ναι, ευτυχισμένοι. Λοιπόν,
5: αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
4: Ευχαριστούμε, Γιώργαρε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Εθνική των Νέων Ανδρών προηγείται 4 λεπτά από το τέλος με 11 τη Τουρκία 64-53. Ενώ ο Τσιτσιπάς με τον Κολινιόν είναι στο 10ο game του δεύτερου σετ. Και από ό,τι βλέπω είναι ισοπαλία. Ναι.
4: Αχα.
0: Είναι στο. Όχι, είναι στο 5-4 ο Τσιτσιπάς. Είναι στο 5-4 και διανύουμε το 10ο σετ. Ωραία. Αυτά. Τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Ευχαριστούμε Γιώργο Πετρίδη. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς για ένα ωραίο τριωράκι λαχταριστό. Και θα τα πούμε από εβδομάδα πάλι, έτσι. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Γεια σας.
0: Για χαρά, για χαρά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Bwin Sport FM 94,6.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή,

Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα. Αγωνιστική δραστηριότητα δεν έχουμε, ούτε καν φιλικά παιχνίδια δεν διεξάγονται αυτήν την ώρα. Θα δούμε τι κινείται γύρω-γύρω. Βεβαίως σε λήψη δραστηριότητας στα αθλητικά μπορούμε να επικοινωνήσουμε και περισσότερο σε σχέση με άλλες φορές. Τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα. Αυτά που αξίζει να διαβαστούν και στον αέρα το κάνω. Αν θέλετε να λύσουμε κάποια πορεία, να αναλύσουμε κάποιο θέμα, έτσι, να συζητήσουμε κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί, γύρω τα αθλητικά βεβαίως. Εδώ είμαστε και για αυτόν τον λόγο.

είναι σε προετοιμασία, δίνουν φιλικά παιχνίδια, έτσι. Βεβαίως, σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, καθώς έχουμε το μεγαλύτερο ίσως ποδοσφαιρικό μάτς που μπορεί να διεξαχθεί. Είναι ο τελικός του Μουντιάλ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, μιλάμε για την μεγαλύτερη βραδιά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου από κάθε άλλη, σε σχέση με κάθε άλλη διοργάνωση, έτσι, κάθε οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ποδοσφαιρική υπάρχει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός.

0: Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε μόνο στο τένις αυτή την ώρα. Και μάλιστα τελικός στο Gstaad, στην Ελβετία, στο Swiss Open. Τελικός στον οποίο συμμετέχει, μετά από πολύ καιρό είναι η αλήθεια, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αντίπαλός του είναι ο Ραφαέλ Κολινιόν, ο Βέλγος. Λοιπόν, να σας πω ότι είμαστε στο τρίτο σετ. Έτσι, είναι 1-1 τα σετ. Λοιπόν, και παίζουμε τώρα στο τρίτο. Το πρώτο σετ το πήρε ο Στέφανος, 6-4 τα games. Το δεύτερο σετ το πήρε στο tie break ο Κολινιόν, και τώρα θα ξεκινήσει το τρίτο σετ, να δούμε ποιος θα κατακτήσει το τουρνουά στο Gstaad, στην Ελβετία, στο Swiss Open, και βεβαίως αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέψει στους τίτλους μετά από περίπου 1,5 χρόνο. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να δούμε μερικά από τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε αρκετά μηνύματα σήμερα, γι' αυτό επικοινωνήστε κι εσείς όσο μπορείτε. Βάλτε τα θέματα που θέλετε. Διαμορφώστε κι εσείς με τον τρόπο σας την θεματολογία της εκπομπής. Άρη, χθες ήταν ωραίο αυτό που κάνανε στο μικρό τελικό. Ντροπή, λες και ήταν πόλο. Τι λες, βρε αδερφέ μου. Γιατί το λες αυτό, δεν σε καταλαβαίνω. Ήταν ένα ποδοσφαιρικό μάτς το οποίο είχε 10 γκολ, παίζαν φουλ επίθεση και τα λοιπά. Άμυνες σχεδόν ανύπαρκτες, ας πούμε. Και αυτό το χαρακτηρίζει σε ντροπή. Η χαρά του παιχνιδιού αυτή είναι. Εγώ προσωπικά τέτοια μάτς θέλω να βλέπω. Λοιπόν, τώρα εσύ αν το θεωρείς ντροπή, τι να σου πω. Άριο Τσιτσιπάς θα νικήσει τον Βέλγο. Το έπαιξε στοίχημα, δεν πιστεύω να σπάσει καμιά ρακέτα στο κεφάλι του πατέρα του πάλι. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Νομίζω τον πατέρα τον έχει κάνει και λίγο στην άκρη τώρα. Δεν τον έχει προπονητή. Έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους. Μπας και βελτιωθεί η εικόνα. Λοιπόν, καλησπέρα. Άρη, δεν είδα ούτε ένα παιχνίδι, ούτε τον τελικό θα δω. Μουντιάλ με κανονισμούς όπως τους θέλει η Αμερική, δεν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πήγε να στιγματιστεί. Όχι, πήγε να στιγματιστεί. Στιγματίστηκε το Μουντιάλ από αυτό το σκάνδαλο με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και την χαρισμένη κόκκινη κάρτα. Σαν να μην βγήκε ποτέ. Το σκάνδαλο θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο εάν με αυτό το ποδοσφαιριστή στη σύνθεσή της, όπως και έπαιξε, προχωρούσε και όλα στη διοργάνωση. Τέλος πάντων, αποκλείστηκε, οπότε εντάξει. Το ξεχάσαμε λιγάκι. Και ευτυχώς που αποκλείστηκε, γιατί θα μιλάγαμε για ολοκληρωτική αλλίωση των όρων διεξαγωγής της διοργάνωσης. Λοιπόν, και είναι και κρίμα, γιατί οι Αμερικανοί είχαν τρομερή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι κρίμα που στιγματίστηκε η εικόνα τους από αυτό το γεγονός. Λοιπόν, χαίρε Άρη, λέει ο Γιάννης, ξέρεις τι θα γίνει με Ρέλβας και πιθανή τιμωρία. Εάν έχει λόγο και η δική μας ΕΠΟ, σίγουρα θα τιμωρηθεί. Θα δούμε τι θα γίνει, φίλε μου. Δεν ξέρω, μπορεί και τίποτα να μην γίνει. Αυτά τα φιλικά τώρα εξαρτάται αν έχει κρατηθεί φίλο αγώνος και αν η Ολλανδική Ομοσπονδία το προωθήσει στην Ελληνική, μόνο τότε θα τεθεί θέμα τιμωρίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχει υπάρξει καμία τιμωρία και άλλες περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει και έχει μεταφερθεί στο πρώτο εγχώριο μάτς. Άρη, καλησπέρα. Σήμερα η Αργεντινή θα το πάει στην Κλωτσοπατινάδα, μπας και κρατήσει το 0. Για να δούμε, φίλε μου. Δεν ξέρω πώς θα το πάει η Αργεντινή. Πάντως, κατά την άποψή μου, είναι αμφίροπο το μάτς. Πολλοί θεωρούν μεγάλο φαβορή την Ισπανία. Για μένα είναι πάρα πολύ αμφίροπο. Η κάθε ομάδα έχει τις αρετές της. Και ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, μάλιστα, τις αρετές της. Θα βγάλουν τα όπλα τους, ό,τι έχουν στο γήπεδο, για να το πάρουν. Η Ισπανία να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου και η Αργεντινή για να πάρει back-to-back, δεύτερο σερί Μουντιάλ.

Άρη επιτρέπεται να παίζουμε προκριματικά και να αφήνει τον καλύτερο παίχτη να φεύγει, τον Πινέδα, εκθέτει τον προπονητή. Ας τον κράταγε ως το τέλος συμβολέου. Τα λεφτά δεν είναι το παν. Φίλε μου, δεν υπάρχει αυτό που λες. Άπαξ και πληρωθεί η ρήτρα, δεν μπορείς να τον κρατήσεις τον παίχτη. Επίσης, γενικότερα μιλώντας, δεν μπορεί να κρατήσεις έναν παίχτη ο οποίος θέλει να πάει κάπου αλλού να αγωνιστεί. Να γυρίσει στην πατρίδα του. Τον ήθελες δηλαδή να μένει εδώ με το ζόρι? Ήθελε να γυρίσει στο Μεξικό το παιδί. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και από τη στιγμή που πληρώνεται η ρήτρα, έτσι, δεν μπορεί να κάνει κάτι η ομάδα. Η ομάδα δεν φταίει σε τίποτα και πουθενά, φίλε μου. Κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Λοιπόν, δεν τον άφησαν να φύγει. Μπορούσε να φύγει και έφυγε. Λοιπόν, και δεν εκθέτει κανέναν προπονητή. Ο προπονητής θα αδειάσουν τον προπονητή εάν δεν πάρουν έναν καλό παίχτη στη θέση του. Αυτή τότε αδειάζει τον προπονητή. Εάν πάρεις έναν άλλον παίχτη, ο οποίος να είναι ίδιος, έναν δεύτερο Πινέδα, δεν μπορείς να βρεις. Είναι πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, απίθανο. Να βρεις όμως έναν καλό παίχτη, ο οποίος να μπορεί να κάνει τη δουλειά. Έστω τις περισσότερες από τις δουλειές που έκανε ο Πινέδα. Αυτή είναι η ουσία. Ο Πινέδα ήταν 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Πόσα ήθελες να μείνει, 14? Τι θα κάνουμε τώρα.

Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει, του κάναμε προσφορά, για τον Πινέδα ρωτάει, του κάναμε προσφορά τα ίδια λεφτά με Μοντερέι και είπε όχι. Δεν ξέρω τι προσφορά του κάνανε, προφανώς όχι. Γιατί αυτά τα λεφτά που έδωσε η Μοντερέι θα έλεγα ότι είναι τρελά λεφτά. Έτσι, του δώσε 3 εκατομμύρια ετησίως. Λοιπόν, είναι χρήματα τα οποία, ναι, πιθανολογώ ότι δεν θα του τα δίνει η ΑΕΚ. Και δεν ξέρω και αν θα έπρεπε να δώσει ένα τέτοιο ποσό. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Μου φαίνονται πάρα πολλά τα χρήματα. Όχι για τον Πινέδα, όχι για την ΑΕΚ, γενικότερα. Αυτό το ποσό. Φίλε Άρη, καλησπέρα. Πιστεύεις αυτή η βλακεία με το διάλειμμα στη μέση του ημιχρόνου θα μας μείνει πρίκα και για την Ευρώπη? Ευχαριστώ, Χρήστος. Όχι. Δεν πιστεύω ότι θα μας μείνει πρίκα και για την Ευρώπη. Η UEFA γενικώς λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Πολλά από αυτά που κάνει η FIFA τα θεωρεί σαχλαμάρες. Λοιπόν, και σε κάποιες περιπτώσεις αντιδρά κιόλας. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι η UEFA τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, σε θέματα κανονισμών και τα λοιπά, δείχνει μια σοβαρότητα. Δεν είναι έτσι ό,τι να είναι. Όπως είναι η FIFA, η οποία κοιτάζει να εκμεταλλευτεί τώρα τις διοργανώσεις που έχει και διεξάγει και για να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Πήγες να δεις την Οδύσσια, ρωτάει εδώ ο φίλος μου. Όχι ακόμα, αδερφέ μου. Καταρχάς θέλω να τη δω μόνο σε IMAX αίθουσα, δεν θέλω να τη δω σε άλλη αίθουσα, γιατί είναι γυρισμένη σε IMAX. Και παντού διαβάζω και ακούω ότι η εμπειρία σε αίθουσα IMAX είναι κάτι τελείως άλλο. Ένα άλλο επίπεδο. Κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια εμπειρία η οποία είναι μοναδική. Οπότε ούτε σε θερινό θέλω να το δω, ούτε καν σε κανονική απλή αίθουσα κλειστή. Μόνο σε αίθουσα IMAX λιγοστές είναι. Μια-δυο αίθουσες έχουμε IMAX. Όταν βρω εισιτήριο εκεί θέλω να πάω να τη δω αυτή την ταινία, να την απολαύσω. Όπως πρέπει. Λοιπόν, 2:30. Πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε και πολιτικό δελτίο, κύριε Νέαρχε? Όχι, δεν έχουμε. Μόνο διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
3: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν βλέπετε να κλαίω.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τρίτο σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πίσω, 2-1 είναι τα games για τον Βέλγο, τον Κολινιόν. Θυμίζω 1-1 τα σετ, είμαστε στο τρίτο. Λοιπόν, όπου προηγείται 2-1 ο Κολινιόν. Να δούμε πώς θα πάει, αν θα τα καταφέρει ο Στέφανος στο τέλος.

Αδερφέ μου, για την υπόθεση που λες και μου στέλνεις συνεχώς το ίδιο μήνυμα, να σου πω ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Δεν συνελήφθησαν γιατί δεν ήταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθυστέρησαν να ταυτοποιηθούν, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και θα δικαστούν. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν συλλαμβάνονται για αυτά τα δικήματα 6 μήνες μετά. Λοιπόν, έχει οριστεί μια δικάσιμος και θα δικαστούν. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, σε άκουγα και έψαξα για IMAX στο Mall στο Μαρούσι μετά τις 26 εβδόμου και αν βρούμε εισιτήριο. Τι 26 εβδόμου, εδώ άλλοι μου λένε ότι πάμε για Αύγουστο. Ήδη, το ξέρω, το να βρεις τώρα εισιτήριο σε IMAX αίθουσα θα είναι κάπως δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων θέλω να κάνω υπομονή και να το δω εκεί. Ο ταπεινός Deliveras μου στέλνει και εύχεται καλή εκπομπή. Τι πιστεύεις θα δούμε το βράδυ κατά τη δική σου ταπεινή άποψη? Δεν θα δούμε αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, σίγουρα. Δηλαδή ομάδες να παίζουν έτσι τόσο ελεύθερα χωρίς να προσέχουν ιδιαίτερα την άμυνά τους. Θα δούμε πολύ πιο σφιχτό παιχνίδι, θεωρώ. Θα προσέξουν πολύ πίσω. Θα δούμε κάτι τελείως άλλο. Ελπίζω να μην είναι σούπα, αλλά να είναι θεαματικός ο τελικός. Να περάσουμε ωραία. Άρη, γιατί δέχτηκε ο Ηλιόπουλος τέτοια κλήρωση? Θα παίξει 8 σερί ντέρμπι πριν τα play-off η ΑΕΚ. Νομίζω και ο Παναθηναϊκός να κάνει ένσταση. Αδερφέ μου, τι λες? Καταρχάς δεν παίζει 8 σερί ντέρμπι. Έχει 2 ντέρμπι πριν τα play-off, πράγματι. Δεν παίζει 8 σερί ντέρμπι. Τι 8 σερί ντέρμπι? Αν το δεις ανάποδα, η ΑΕΚ δίνει πρώτο ντέρμπι την ένατη αγωνιστική. Αργεί πάρα πολύ να δώσει ντέρμπι. Οπότε έχει μια κλήρωση η ΑΕΚ που έχει τα καλά της, τα πολύ καλά της και τα πολύ κακά της. Τι να κάνουμε τώρα? Τον τρόπο αυτών της κλήρωσης τον έχουν αποδεχτεί άπαντες. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα.

Ο Δημήτρης μου στέλνει πάλι. Επίσης πες ένα όνομα για αντιπινέδα, λέει, και ας είναι ψέμα. Έχουμε πάθει στέρηση. Αδερφέ μου, δεν έχω κανένα όνομα να σου πω. Δεν θα έπαιρνα ποτέ τέτοιο ρίσκο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ δεν λένε ένα όνομα οι ρεπόρτερ στη ΣΑΕΚ, ας πούμε. Θα ξεφουρνήσω εγώ κανένα.

Υπομονή χρειάζεται γενικότερα, έτσι, σε όλα τα πράγματα. Και για τους φίλους της ΑΕΚ, υπομονή και για τον Αντιπινέδα και για τις υπόλοιπες μεταγραφές που είναι να γίνουν, γιατί θα γίνουν κι άλλες. Οπότε δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε. Τώρα η ΑΕΚ γύρισε από την Ολλανδία. Θα ξεκουραστούν κάνα τετραήμερο οι ποδοσφαιριστές της. Έτσι να αποφορτιστούν από, από το πρώτο στάδιο, το οποίο ήταν και ιδιαίτερος έτσι έντονο. Και νομίζω προς το τέλος της εβδομάδας θα επανέλθουν και πάλι, θα επιστρέψουν στην Ολλανδία νομίζω για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Φαντάζομαι αυτή την εβδομάδα να υπάρχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά. Η διαφορά, λέει ο φίλος μου εδώ, της ηλικίας του Μέση από τον Γιαμάλ είναι μεγαλύτερη από την ίδια την ηλικία του Γιαμάλ. Εντάξει, είναι ωραία η φωτογραφία που κυκλοφορεί πολύ παλιά. Δεν το ξέραν ούτε οι ίδιοι, ούτε ο ίδιος ο Μέση δεν ήξερε ότι... Καλά, πώς να το ήξερε άλλωστε. Μια φωτογραφία που είναι με ένα μωρό στο πλαίσιο μιας καμπάνιας τότε. Και αυτό το μωρό είναι ο Γιαμάλ. Πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό. Φίλε μου, να σου πω, να σχολιάσω την κατάσταση στη Μίλαν. Εάν έχει κάνει καμία μεταγραφή, εμένα μόνο η Μίλαν, λέει, με ενδιαφέρει. Αδερφέ μου, θα το κοιτάξω και θα σου πω, να δω σε τι φάση βρίσκεται η Μίλαν. Εγώ τη Μίλαν υποστηρίζω στην Ιταλία. Είναι γενικότερα σε κρίση, αρκετά χρόνια, δεν σηκώνει κεφάλι. Να δούμε φέτος τι θα γίνει.

Άρη, μάλλον ο φίλος εννοούσε 2 ντέρμπι και 6 τον play-off, 8 ντέρμπι. Α, ναι, οκ. Okay. Ναι, πολύ πιθανό να εννοούσε αυτό σωστά. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Όποιος είναι πιο δυνατός, πέρσι ΑΕΚ άντεξε. Πέρσι, εννοώ στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε και κατέκτησε. Λοιπόν... Θα δούμε. Η κλήρωση είναι όπως βγει τώρα. Και όχι, να απαντήσω και στον άλλο το φίλο, ο δεύτερος γύρος είναι όπως πέρσι, όπως το προηγούμενο πρωτάθλημα. Δεν είναι καθρέφτης, δεν καθρεφτίζει τα μάτς του πρώτου γύρου. Είναι χήμα. Ο πρώτος γύρος είναι μια σειρά αγώνων, ο δεύτερος γύρος δεν είναι η ίδια σειρά αγώνων, απλώς στην αντίθετη έδρα. Είναι ό,τι να είναι. Όπως και την προηγούμενη σεζόν. Προφανώς τους άρεσε, πήγε καλά και το επαναλαμβάνω. Ο Κωνσταντίνος από τη Σαντορίνη με ρωτάει με την υπόθεση Λιγκερίδη που βρίσκεται η δίκη, αν θα υπάρξουν καταδίκες για την εγκληματική οργάνωση. Φίλε μου, κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρξουν καταδίκες. Έτσι, αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η υπόθεση Λιγκερίδη προχώρησε αρκετά. Εξετάστηκαν αρκετοί μάρτυρες, είναι σε εξέλιξη. Η τελευταία συνεδρίαση νομίζω ήταν τώρα στις 16 του μήνα, 16 Ιουλίου ή 16-17, δεν θυμάμαι, προχθές ή παραπροχθές τέλος πάντων. Και τώρα λόγω καλοκαιριού διακόπτεται η δίκη και θα συνεχιστεί στις 17 Σεπτεμβρίου. 17 Σεπτεμβρίου είναι η επόμενη συνεδρίαση σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει 147 κατηγορούμενους, καμιά 200 μάρτυρες. Είναι μια υπόθεση η οποία θα κρατάει και θα κρατήσει αρκετά ακόμη για να έχουμε την τελική ετοιμιγορία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πάρει τα πάνω του. Παίζει εκπληκτικά εδώ και αρκετά λεπτά. Από εκεί που έχανε 2-1 στο τρίτο σετ, προηγείται 4-2. Και μάλιστα έχει πάρει 3 σερί game με 0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 4-2 προηγείται τώρα και πάει για να κατακτήσει το Swiss Open. Θα είναι μια επιτυχία για τον Στέφανο μετά από πολύ καιρό. Και μια επιτυχία η οποία θα τον επαναφέρει στην πενηντάδα, γιατί είχε πέσει πάρα πολύ στην παγκόσμια κατάταξη. Θα τον φέρει τώρα στο top 50 ξανά μετά από καιρό.

0: Η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης των οπαδών του Παναθηναϊκού για τα 8 κακουργήματα που κατηγορούνται, πότε θα γίνει? Λέω μου, δεν ξέρω, θα γίνει κάποια στιγμή. Ξέρεις, αυτά δεν γίνονται πολύ γρήγορα, αυτές οι διαδικασίες. Λοιπόν, όποια δίκη εκκρεμεί θα γίνει και θα ολοκληρωθεί. Και όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Αν εγκριθεί του Ολυμπιακού το ύψος που θέλουν, λέει, για το γήπεδο, τότε και η ΑΕΚ μπορεί να βάλει τρίτο διάζωμα και να πετάξει και τα plexiglass. Όχι, φίλε μου. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πειράξει το παραμικρό στο γήπεδό της. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που έγινε ήταν το μεγαλύτερο που μπορούσε να γίνει. Τώρα, το αν θα εγκριθεί το ύψος που θέλουν οι Ολυμπιακούς για το γήπεδό του, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Μικρό διάλειμμα. Πολύ μικρό. Και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
1: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι κάνει ο Στέφανος, για να δούμε. 4-3 είναι. Έχει μειώσει ο Κολινιόν. Είναι 4-3, είμαστε στο τρίτο σετ. Να δούμε αν θα το κρατήσει, θα κρατήσει το προβάδισμα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς και κατακτήσει εν τέλει το τουρνουά, το Swiss Open, στο Ουγκστάντ. Τι μου στέλνετε εδώ? Μήπως η νέα ταινία Οδυσσέας είναι σαν τον Ακύλα, λένε. Τι εννοείς, φίλε μου? Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Η Οδύσσια είναι αριστούργημα, από ό,τι λένε όλοι. Πραγματικά όλοι το λένε. Δεν έχω ακούσει κάποιον να πει δεν είναι καλή η ταινία. Ούτε έναν. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για ταινία πρόκειται. Και καλό θα κάνετε, καλά θα κάνετε να την απολαύσετε όσοι πάτε να τη δείτε. Λοιπόν, εντάξει, βεβαίως γούστα είναι αυτά, οκ. Έτσι, δηλαδή μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει πράγμα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Άρη, καλησπέρα. Στέφανος Σαϊκάρα από το Ρόντο. Πες στο φίλο ότι τα ύψη καθορίζονται πολλές φορές με περιοχές, αναπεριοχές, ζώνες. Συνήθως όσο πιο κοντά προς τη θάλασσα, τόσο πιο ψηλά τα κτίρια. Εντάξει, εκεί που είναι το κήπεδο της ΑΕΚ είναι, δεν μπορεί να υπάρξει παραμικρή παρέμβαση. Λοιπόν, το έχει πει και ο άνθρωπος, δηλαδή το έχω ακούσει από τον άνθρωπο που το φτιάξε. Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, στο νούμερο 51 θα πάει ο Στέφανος και επί ευκαιρίας εδώ στη Μαδρίτη, πολύ ησυχία. Δεν είναι σαν το 2010, λέει ο Χρήστος από την Μαδρίτη. Καλά, το βράδυ άμα το πάρει η Ισπανία, χαμούλης θα γίνει. Εντάξει. Τώρα 51... Στην 50, πάντως εκεί θα είναι. Όχι, στο Μόμπι δεν πήγα, φίλε μου, Γιώργο. Συγγνώμη, αυτοί οι περσινοί διαιτητές πάλι θα σφυρίζουν. Δεν βγαίνουν νέοι από μικρές κατηγορίες. Και ο Λανουά δεν μιλάει σωστά αγγλικά, έλεος. Όχι απλά οι περσινοί θα σφυρίζουν, αλλά γίνεται μια προσπάθεια από την ΕΠΟ, από την ΚΕΔ, και να δούμε αν αυτή η προσπάθεια ολοκληρωθεί, να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές και τα ντέρμπι. Έτσι, να μην έχουμε ξένους διαιτητές φέτος. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει τεθεί στα σοβαρά στην ΕΠΟ και μάλιστα θα πάρθει και απόφαση πιθανολογώς στο τέλος του μήνα. Θα γίνει μια συνεδρία στην ΕΠΟ για να πάρουν απόφαση. Εκεί θα πάρουν θέση οι Big Four, έτσι, οι τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ, από αυτές θα κριθεί, γιατί σε αυτές ορίζονται. Στα μεταξύ τους μάτς ορίζονται ξένοι διαιτητές. Αν η πλειοψηφία των Big Four πει ότι OK, να έχουμε Έλληνες διαιτητές, τέλος οι ξένοι. Και τα ντέρμπι θα τα σφυρίξουν Έλληνες. Θα δούμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ βεβαίως είμαι κάθετα αντίθετος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά αυτή είναι προσωπική η άποψη. Δεν θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι γενικώς οι Έλληνες διαιτητές είναι προβληματικές περιπτώσεις. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κανέναν σούπερ διαιτητή, αλλά και σούπερ να είχαμε, θεωρώ ότι επηρεάζονται πάρα πολύ οι Έλληνες διαιτητές. Με διάφορους τρόπους επηρεάζονται. Σε αντίθεση με τους ξένους που επηρεάζονται πιο δύσκολα. Δεν λέω ότι δεν επηρεάζονται και εκείνοι, αλλά πιο δύσκολα, πολύ πιο δύσκολα. Γι' αυτό και οι περισσότερες διαιτησίες των ξένων είναι υποφερτές. Από καλές έως μέτριες. Και κάποιες άριστες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις όπου οι ξένοι τα έχουν κάνει μαντάρα. Αλλά όπως και να έχει, χίλιες φορές ξένοι στα ντέρμπι παρά Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, φέτος μπορεί να έχουμε και στα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές. Είναι ανοιχτό αυτό το θέμα. Τελείως ανοιχτό.

Ο Χρήστος από Μαδρίτη συνεχίζει εδώ και μου λέει: το 2010 στο συγκρότημα που μένω, κάθε παράθυρο είχε σημαία της Ισπανίας. Το πρωί κοίταγα και υπάρχουν μόνο δύο. Δεν βλέπεις τον κόσμο με φανέλες. Πολύ συγκρατημένοι οι Ισπανοί. Χρήστο. Okay. Ξέρεις, άμα το έχεις να μου πεις κάθε φορά είναι διαφορετική, αλλά τώρα θα έλεγα κάτι, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ότι όταν το έχεις ξανακάνει, δεν σου κάνει την ίδια αίσθηση, έτσι, δηλαδή να έχεις ξαναπαίξει τελικό, να το έχεις ξαναπάρει, δεν είσαι το ίδιο πεινασμένος για να το πετύχεις. Βέβαια, δεν συνέβη και χθες αυτό, έχει πάει αρκετά πίσω το 2010, αλλά θεωρώ ότι τέλος πάντων, αν το πάρει η Ισπανία, θα το γλιτήσουμε την ψυχή τους και στη Μαδρίτη και παντού.

Μα πώς θα σφυρίζουν Έλληνες, θα τρέμουν, μη τους εκφοβίζουν. Μόνο ο Κομίνης, λέει, ήταν δυνατός στην Τούμπα και τον απειλούσαν. Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι πάρα πολύ επιρρεπείς στην... τέλος πάντων, δεν ξέρω αν αντέχουν την πίεση. Αυτή η πίεση που ασκείται. Ο ξένος μπορεί να την αντέξει την πίεση, γιατί δεν έχει και επαφή. Δεν αντιλαμβάνεται την πίεση και σε τέτοιο βαθμό, σε καμία περίπτωση. Ο Έλληνας πιέζεται πάρα πολύ. Και πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά. Θα είναι Έλληνες διαιτητές με ξένους βαρίστες? Ναι, αυτό είναι το σχέδιο. Να είναι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους βαρίστες. Αυτή είναι η πρόταση. Άρη, γιατί δεν γίνεται το αλήθεια μόνο? Δεν σε είδα που το πέτυχα στο YouTube. Γιατί είναι καλοκαίρι, ρε φίλε μου. Δηλαδή, εντάξει. Δεν έχει τώρα και τίποτα. Προετοιμασία έχει, αλλά τα παιδιά νομίζω βγαίνουν κάθε τόσο. Όχι καθημερινά, αλλά κάνουν εκπομπούλες. Εμείς θα σμίξουμε πάλι όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Εδώ ολόκληρο Σιδηρόπουλος τα έκανε μαντάρα, φαντάσου οι νεότεροι. Γιατί δεν βγαίνουν όμως νέα ταλέντα διαιτητές? Γιατί δεν έχουν φροντίσει οι επιτροπές διαιτησίας. Και γενικά, γιατί, εντάξει, και ο διαιτητής τώρα, ο Έλληνας, που βλέπει ότι τα μεγάλα μάτσα σφυρίζουν ξένοι, αποθαρρύνεται. Σου λέει, τι να κάτσω να ασχοληθώ για να σφυρίζω τα λιμά? Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, η ώρα πήγε 3. Θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σύντομα θα επανέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ωρικοί προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Ξτράτ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, ανεβαίνοντας στο νούμερο 55 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κριτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από RTL Sport. Σε πρώτο πλάνο παραμένει για τον Ολυμπιακό ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το σενάριο για τον πρώην goalkeeper του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρσκι. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη για τον Όσο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά πρώτα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και κατόπιν να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους, ρε που έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. 4 ημέρες ρεπό έχουν από σήμερα οι παίκτες της ΑΕΚ που επέστρεψαν από την Ολλανδία μετά τη χθεσινή φιλική νίκη επί της Χρόνιγκεν. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένω τον Πινέδα με ανοιχτές αγκάλες, δήλωσε ο τεχνικός της Μοντερέι και πρώην της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε. Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Σε ρυθμό Τσέντι Όσμαν κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά, ενώ αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Στον ρόλο του συμπατριώτη του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κιέβου. Τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσουν φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα κατέλαβε η Εθνική Νέων Ανδρών που νίκησε 73-56 την Τουρκία στον τελευταίο της αγώνα κατάταξης. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεβάριους Χέις, ο Αμερικανός έντερ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβέστας.

Το ακούσατε και στο δελτίο ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στον τελικό στον Gstaad της Ελβετίας, στο Swiss Open. Νίκησε στον τελικό τον Ραφαέλ Κολινιόν, τον Βέλγο, με 2-1 σετ. 6-3 το πήρε το τρίτο. Και βεβαίως καθοριστικό σετ. Σε 2 ώρες και 17 λεπτά κράτησε ο τελικός. Είναι ο 13ος τίτλος στην καριέρα του. Εννοείται ο πρώτος μέσα στο 2026. Είχε γενικώς να κερδίσει ένα τουρνουά από τον Μάρτι του 25. Δηλαδή σχεδόν 15 μήνες και παραπάνω, σχεδόν 1,5 χρόνο είχε να πάρει ένα τίτλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Σημαντική επιτυχία το να επιστρέφει στους τίτλους και το να επιστρέφει και σε ένα να επιστρέφει και στην κατάταξη, ας πούμε, πιο ψηλά στο ranking, στην παγκόσμια κατάταξη. Είχε φτάσει στο 80, ήταν στο 85. Λοιπόν, και τώρα μπαίνει ξανά στην πενηντάδα. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, κάποια στιγμή ήταν και στο... Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, μέσα στην πεντάδα ήταν σίγουρα και παραπάνω. Μπορεί να είχε φτάσει και στο νούμερο 3, νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης κάποια στιγμή. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια κάπως έχει πέσει η απόδοσή του. Δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά όσο όταν ήταν πιο νέος. Λοιπόν, και επιστρέφει τώρα στους τίτλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον και μακάρι να συνεχίσει έτσι.

Επιβεβαιώνω ότι οι Ισπανοί είναι πολύ χαλαροί με τα πανηγύρια τους πλέον. Έχουν χορτάσει από μεγάλες στιγμές. Αν το πάρουν σήμερα, φυσικά θα γίνει καλό γλέντι. Καλά, το συζητάμε. Εννοείται πως αν οι Ισπανοί κατακτήσουν απόψε το Μουντιάλ, εννοείται πως θα το πανηγυρίσουν όπως αρμόζει. Στις 10 η ώρα είναι ο τελικός. Αργεντινή-Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή. Δεν ξέρω κιόλας ποιος είναι γηπεδούχος. Τυπικά. Εννοείται. Σήμερα, κάτσε να το δούμε αυτό. Ναι, η Ισπανία είναι τυπικά γηπεδούχος. 10 η ώρα, μεγάλος τελικός. Χθες την τρίτη θέση στο Μουντιάλ την πήρε η Αγγλία. Με ένα πραγματικά αδιανόητο μάτς. 4-0 στο ημίχρονο. Οι Άγγλοι το πήγαν 4-3 οι Γάλλοι. Τελικά ήρθε 6-4. Λοιπόν, ένα τρελό παιχνίδι πραγματικά. Λες και δεν υπήρχαν άμυνες ήταν. Και οι Άγγλοι την τρίτη θέση. Που παρεμπιπτόντως είναι και η μεγαλύτερη τους επιτυχία από το 1966 που το κατέκτησαν και έπειτα. Από το 66 μέχρι σήμερα η τρίτη θέση είναι η υψηλότερη για τους που έχουν καταλάβει οι Άγγλοι.

0: Ομολογώ ότι παρότι ζεσθενόμαστε, έχει αρχίσει και συννεφιάζει εδώ. Κάθε μεσημέρο απόγευμα μπαίνουμε σε ένα όσο ζέστη και να κάνει, μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό mood εδώ. Οπότε προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις καιρικές.
1: Γενικώς ο καιρός στην Τρίπολη δεν είναι και ποτέ στα καλά του, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, έχουμε τα δικά μας. Έχουμε τα δικά μας δεδομένα εδώ με τον καιρό. Ο καιρός έρχεται σε πλήρη αντιστροφή με όσα συμβαίνουν στον αστέρα. Στον αστέρα επικρατεί μετά τη συννεφιά του που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, επικρατεί ηλιακάδα σε όλα τα επίπεδα. Και στις μεταγραφές που γίνονται και στις αποχωρήσεις παικτών. Με αφορμή βεβαίως πάντα το Χρήστο Αλμύρα, αυτή είναι η μεγάλη πώληση του Αστέρα, έρχεται να μπει στο κάδρο των μεγάλων πωλήσεων για την αρκαδική ομάδα.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση ή αν προτιμάμε η παραχώρηση του Χρήστο Αλμύρα στην Τζουγκάρντεν.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μάλιστα.
0: Βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Αστέρα. Είναι μια πώληση η οποία ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για την ακρίβεια το στίγμα που θα σας δώσω είναι ότι η μεταγραφή στα ταμεία του Αστέρα θα μπουν περίπου 1,3 εκατομμύρια.
1: Α, ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Για ένα υπερταλαντούχο παιδί ο οποίος πέρσι ξεκίνησε με την πρώτη ομάδα. Τον είδαμε να παραγωνίζεται στην πορεία επί Κόουλμαν. Μπήκε με Σάββα Παντελίδη. Επί Κόουλμαν επέστρεψε στη β' ομάδα για να έρθει ο Γιώργος Αντωνόπουλος λίγους μήνες μετά και να είναι ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της παραμονής του Αστέρα. Η συμβολή του στα play-outs ήταν καθοριστικότατη, σπουδαία παιχνίδια, είχε πετύχει και ένα γκολ νομίζω ο Αλμίδας. Μάλιστα το παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση Αλμίδα λέει ότι η πρώτη ομάδα που χτύπησε την πόρτα του Αστέρα αλλά δεν μπήκε σε διαπραγμάτευση η ομάδα αυτή ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
0: Είχε ζητήσει, είχε ρωτήσει για τον Χρήστο Αλμίδα, ωστόσο φάνηκε στον Ολυμπιακό το 1 εκατομμύριο ευρώ ή το κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το οποίο αξίωνε ο Αστέρας για τον νεαρό ποδοσφαιριστή πολύ μεγάλο. Συνεπώς λοιπόν ήρθε η σουηδική πρόταση και κάπως έτσι ο Χρήστος Αλμύρας αποτελεί και τυπικά πλέον παρελθόν από τον Αστέρα με τεφές της αρκαδικής ομάδας για να έχει μια πολύ καλή πορεία και πολύ καλή σταδιοδρομία στη Σουηδία ο Χρήστος Αλμύρας. Είναι όπως είπαμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, οικονομικό κομμάτι. Εμένα τουλάχιστον με εποχές με πωλήσεις του Αστέρα τύπου Μπακασέτα.
1: Ναι. Αντώνη. Αντώνη με ακούς?
0: Να πουλάει καλά παίκτες.
1: Σε χάσαμε για λίγο, χάθηκε έτσι λίγο η...
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ξέρω που είχα μείνει.
1: Μετά τον Μπακασέτα εκεί πέρα μείναμε.
0: Ναι, ότι μετά υπάρχει ο Μπακασέτας κατά το παρελθόν, ο Κουρμπέλης,
1: ναι.
0: Ο Ντεμπλάσης, ο Μπαράλες, ο Γιάννου, παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν, ο Φορτούνης λίγο νωρίτερα, παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν στον Αστέρα και αμέσως μετά ο Αστέρας κατάφερε να τους πουλήσει και μάλιστα με πολύ υψηλές αποδοχές, με πολύ καλά συμβόλαια. Συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση με τον Χρήστο Αλμύρα. Όπως καταλαβαίνουμε το έσοδα-έξοδα αναλογιστούμε το συμβόλαιο του Χρήστου Αλμύρα. Και το τι παίρνει ο Αστέρας από την πώληση του Χρήστου Αλμύρα νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και βεβαίως σε όλα αυτά έχουμε και μεταγραφές. Έχουμε τον Μπέντζαμι Κιμπιόκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες να παρουσιαστεί και επίσημα από την αρκαδική ομάδα. Απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες οι οποίες έχω είναι ότι ο Σουηδός ποδοσφαιριστής, εξτρέμ για την ακρίβεια, 26χρονος, βρίσκεται στην Τρίπολη, έχει περάσει από εργομετρικές εξετάσεις και έχει υπογράψει μάλιστα και το συμβολιό του. Απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση από πλευράς Αστέρα.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλα αυτά, Άρη, φίλες και φίλοι ακροατές, να τονίσουμε ότι δεν θα μείνει μόνο στον Κιμπιόκα ο Αστέρας, θα πάει για δύο ακόμα κινήσεις. Η μία θα είναι στον άξονα, έναν αντι-Αλμύρα, αν μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός,
1: ναι.
0: Και πιθανόν να κινηθεί για ακόμα έναν ποδοσφαιριστή στην επίθεση. Καθαρό σεντερφόρ, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Φεντερίκο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης, υπάρχει και ένας Βραζιλιάνος που έχει αποκτηθεί, οπότε θα πάει να πλαισιώσει την τριάδα της στην κορυφή της επίθεσης με έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι δεν θα βιαστεί ο Αστέρας για την κίνηση αυτή και θα πάμε για τις αρχές Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αντώνη, νομίζω

0: Είχες ειδησούλες σημαντικές.
1: Έχουμε. Το καλοκαίρι κυλάω γεμάτο ειδήσεις εδώ. Έτσι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχουμε κάτι άλλο, εδώ είμαστε, έτσι.
1: Σαφέστατα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Χρονάκη. Τα ακούσατε τι γίνεται με τον Αστέρα. Μεγάλη πώληση αυτή, πάνω από ένα εκατομμύριο. Έτσι, για μια ομάδα σαν τον Αστέρα είναι πολύ σπουδαίο. Τώρα, ετοιμαζόμενο να σας πω κάποια δημοσιεύματα εδώ πέρα. Γράφουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας για τον Όσο και τον Ολυμπιακό βεβαίως. Αλλά έχω τον Ηρακλή Αντίπα εδώ παρέα να μας τα πει εκείνος τι εξελίξεις έχουμε. Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά δύο δημοσιεύματα. Στην Ισπανία για το μέλλον του Όσο, αλλά κυρίως όλα αυτά έχουν προκύψει για τον απλούστατο λόγο ότι η Σεβίλη πήρε μπακ το Χούλιο Ντίας από την Αθλητικό Μαδρίτης.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι λογικό να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Ολυμπιακός όντως και ενδιαφέρεται και έχει κάνει και πρόταση για την απόκτηση του Όσο, να...
0: Ηρακλή. Το χάσαμε τον Ηρακλή. Μας ακούς? Όχι. Ωραία, θα τον δοκιμάσουμε πάλι. Θέλεις να βάλουμε το break? Ωραία, βάζουμε το break, είναι πάρα πολύ σύντομο και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

Η επαφή μας με τον Ηρακλή Αντίβα κόπηκε βιαίως προηγουμένως. Θα τον έχουμε όμως σύντομα πάλι να μας ολοκληρώσει αυτά που μας έλεγε σχετικά με τον Ολυμπιακό. Άρη, ειλικρινά πες μου, πώς γίνεται παίκτες που θέλει ο Ριμπάλτα να τους μαθαίνει ο Ολυμπιακός και παίκτες που κοιτάζει ο Αλμέιδα να τους έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός πρώτα? Πολύ παράξενο. Αδερφέ μου, δεν καταλαβαίνω τι λες και δεν ξέρω καν σε ποιους παίκτες αναφέρεις. Δεν ξέρω για ποιον λες. Και αν ισχύει αυτό που λες. Δεν νομίζω δηλαδή. Άρη, πες τι βλέπεις τελικό σήμερα που σε γουρλείς και τρία νούμερα στο κίνο, please. Τρία νούμερα στο κίνο δεν θα σου δώσω, αδερφέ μου. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Τι βλέπω τελικό? Θέλω να σου πω τι βλέπω τελικό. Βλέπω να το σηκώνει πάλι ο Μέση. Αυτό βλέπω στον τελικό. Να σου πω την αλήθεια.

Διαβάζω ένα θέμα στο sportpavlachnik.gr ότι η FIFA έχει αποφασίσει να επανεξετάσει, λέει, τα hydration breaks, τα διαλύματα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, και καλά θα κάνει να τα επανεξετάσει, γιατί καλά είναι αυτά να ενυδατώνονται οι ποδοσφαιριστές, έτσι να δροσίζονται, να πίνουν λίγο νερό, αλλά όταν είναι απαραίτητο, έτσι, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που κρίνεται απαραίτητο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο φετινό Μουντιάλ δεν ήταν καθόλου απαραίτητο να συμβεί αυτό. Και δικαίως πολλοί θεωρούν, και τώρα μεταξύ μας αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι καθιερώθηκαν με υποχρεωτικό χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς, έτσι, για να αυξηθούν τα έσοδα από τις διαφημίσεις. Ο Αρσέν Βενγκέρ έχει κάνει μια δήλωση. Λέει ότι μερικές φορές ο κόσμος δεν τα ήθελε, τα διαλύματα ενυδάτωσης, και η FIFA θα αναλύσει, λέει, μετά το Μουντιάλ ποια ήταν η επίδρασή τους. Δεν μου φάνηκε ότι άλλαξαν τα αποτελέσματα, αλλά είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους ανθρώπους που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα στη συνέχεια. Σε πολλά παιχνίδια, λέει ο Βενγκέρ, ειδικά όταν το γήπεδο ήταν καλυμμένο, ο κόσμος δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Ωστόσο, στην αρχή της διοργάνωσης αποφασίστηκε να εφαρμοστεί για όλους. Εντάξει. Καλό θα είναι αυτά να γίνονται όταν είναι απαραίτητο. Εντάξει. Λοιπόν, για την υγεία περισσότερο, έτσι, των ποδοσφαιριστών. Σημαντικό να ενυδατώνονται, αλλά όχι όταν δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να διακόπτεται το παιχνίδι για να βάλουμε καμιά διαφήμιση, ας πούμε, και για κανένα άλλο λόγο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30, πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε να βρούμε και τον Ηρακλή αντίπα.

0: 94,6.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή τα του Ολυμπιακού, αυτά που μας έλεγε ο Ηρακλής Αντίπας, τον οποίο η επαφή μας διακόπη έτσι κάπως απότομα. Ηρακλή, έλα φίλες, ακούμε.
1: Ναι, έπεσα, λέω, τι έγινε. Κοίταζα, λέω, δεν είχα σήμα, αλλά είχα εγώ μου κάγιο.
0: Μια χαρά είχες εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε όπως πολύ σωστά είπες από την αρχή. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ ψηλά στη λίστα τον όσο και θέλει να τον αποκτήσει. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο και πολύ σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Σεβίλη πήρε μπακ και πήρε το Χούλιο Ντίας από την Αθλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε ότι όταν μια ομάδα που έχει αριστερό μπακ αγοράζει κάποιο άλλο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα του όσο. Και οι εξελίξεις αυτές αφορούν τον Ολυμπιακό και υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι της Ισπανία που γράφουν για τελειωμένη μεταγραφή του όσο στον Ολυμπιακό. Θα τονίσω εγώ αυτό που έλεγα εκεί την ώρα που έπεσε και η γραμμή, είναι ότι το θέμα του όσο πηγαίνει πακέτο και με το θέμα του Ορτέγκα. Γιατί για τον Ορτέγκα, που υπάρχει η River που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού, για να υπάρξουν εξελίξεις προφανώς και στα δύο μέτωπα. Ό,τι νεότερο υπάρχει, άρα φυσικά και θα βγούμε και θα το πούμε στον αέρα του Big Wings FM.
0: Ωραία, εντάξει φίλε.
1: Να έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί βεβαίως. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα με τα τελευταία αυτά νέα και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν.

Ο Γιάννης από το Σάντερλαντ με ρωτάει ποιο κανάλι θα δείξει τον αγώνα. Αναφέρεσαι πιθανολογώς στον τελικό του Μουντιάλ. Ποιο κανάλι θα δείχνει, βρε φίλε μου, η ΕΡΤ 2. Θα το δείξει, τα κρατικά κανάλια δείχνουν τα μάτς του Μουντιάλ. Η ΕΡΤ 2 Sports θα δείξει 10 η ώρα απόψε τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά και να μην μπορείς να το δεις, αν είσαι εδώ συντονισμένος στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα του σταθμού και στο site δηλαδή και στο ραδιόφωνο, στο Big Win Sport FM, θα ενημερώνεσαι ζωντανά για το πώς εξελίσσεται ο τελικός του Μουντιάλ.

Ένα πολύ ωραίο βίντεο έχει ανεβάσει στα social της η Ισπανική Ομοσπονδία, ο λογαριασμός Spanish Football, στο X το έχω δει εγώ συγκεκριμένο, το έχουμε ανεβάσει και στο sportpavlefm.gr στην ιστοσελίδα του σταθμού. Πολύ ωραίο βίντεο, έτσι ένα πρόμο ουσιαστικά, διάρκειας 2 λεπτών και 15 δευτερολέπτων για τον απόψινό τελικό. Και το συνοδεύει από τη λεζάντα που λέει «Γιατί όχι εμείς, 26 παίχτες, μία πόλη εννοεί τη Νέα Υόρκη που θα γίνει ο τελικός, μία χώρα που ονειρεύεται μαζί, εκατομμύρια καρδιές, ένα σήμα, ένα σύμβολο, μία πίστη». Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο είναι για τους Ισπανούς που θα επιδιώξουν σήμερα να προσθέσουν ακόμα μία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο ενεργητικό τους.

Καλησπέρα, ο Τσιτσιπάς τελικά τι έκανε, το πήρε. Φίλε μου, το κατέκτησε το Swiss Open στο Gstaad της Ελβετίας. Ήταν ο νικητής, πήρε τον τελικό με 2-1 σετ. Είναι ο 13ος νομίζω τίτλος στην καριέρα του. Σημαντική επιτυχία που τον ανεβάζει πάρα πολύ και στο ranking το παγκόσμιο. Γεια σου Άρη, λέει ο Νίκος ΑΕΚ Νέα Υόρκη. Κάποτε σου είπα ο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση. Και με αποπήρες, λέει. Τώρα τι λες. Εντάξει, δεν σε αποπήρα. Ούτε τώρα θα σε αποπάρω. Δεν μπαίνω σε αυτή τη σύγκριση. Όχι, δεν είναι πολύ κατώτερος του Μέση, έτσι όπως το γράφεις. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Οι αριθμοί του τα λένε όλα, είναι 41 ετών ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση. Επαναλαμβάνω τα λόγια σου, έτσι. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι ο Μέση είναι λίγο καλύτερος και τα λοιπά, για κάποιους ο Ρονάλντο είναι λίγο καλύτερος. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει στην πραγματικότητα κανένα απολύτως νόημα. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Δεν μας νοιάζει στην τελική. Αν είναι ο ένας ή αν είναι ο άλλος. Είναι και οι δύο τρομακτικοί. Απίστευτοι. Ran ein Nebelschwer vorüber strich.

Έχει και Φόρμουλα 1 σήμερα. Τώρα σε λίγο ξεκινάει το βελγικό Grand Prix στην πίστα Spa. Να δούμε λίγο, να θυμηθούμε τη σειρά εκκίνησης. Έτσι, λοιπόν, ο Αντωνέλη ξεκινάει στην πρώτη σειρά. Αντωνέλη, η σειρά είναι Αντωνέλη, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri. Έτσι, αυτή είναι η έξι πρώτη, η σειρά με την οποία θα ξεκινήσουν. Επαναλαμβάνω, στο Spa, το Grand Prix του Βελγίου. Ξεκινάει τώρα, σε λίγα λεπτά.

στο σπα. Τώρα έβλεπα στο live του gazeta.gr, έχει βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Τις νίκες αναοδηγώ. Και έχουν πάρει τις πιο πολλές νίκες στο Grand Prix του Βελγίου. Εξακολουθεί και είναι πρώτος σε νίκες ο Μίκαελ Σουμάχερ. Στη συγκεκριμένη πίστα έχει νικήσει 6 φορές. 5 φορές έχει νικήσει ο Άιρτον Σένα. Και ο Λιούις Χάμιλτον. Από 5 φορές. 4 φορές ο Τζιμ Κλάρκ και ο Κίμι Ραϊκόνεν. Και 3 φορές στο σπα έχει νικήσει ο Φάνζιο, ο Ντέιμον Χιλ, ο Φέτελ και ο Φερστάπεν. Έχουν από 3 νίκες. Μάλιστα. Θυμηθήκαμε και κάποιους έτσι παλιούς, άλλους αείμνηστους, όπως ο Άιρτον Σένα, έτσι, και κάποιους που δυστυχώς δεν είναι ενεργοί όπως παλιά. Λοιπόν, έχουν τα θέματα με την υγεία τους, όπως ο Σουμάχερ, και κάποιοι έτσι, κάποια ονόματα πολύ παλιά, τα οποία τα θαυμάζαμε κάποτε. Ο Ντέιμον Χιλ, ο Φέτελ, ο Φάνζιο εννοείται, όλοι αυτοί.

Ο Γιώργος λέει: στο Μουντιάλ παίρνουν μέρος ομάδες, όπως και σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το ότι η Αργεντινή προχώρησε και όχι η Πορτογαλία κάνει το Μέση απαραίτητα καλύτερο από τον Ρονάλντο. Όχι, δεν τον κάνει απαραίτητα καλύτερο από τον Ρονάλντο. Και γενικότερα, ό,τι στοιχείο και να πιάσεις, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Τους βάζω και τους δύο εκεί που πρέπει, στην κορυφή. Στην κορυφή, εκεί ανήκουν και οι δύο, τα επιτεύγματά τους, έτσι, οι επιδόσεις τους είναι ανεπανάληπτες. Και του ενός και του άλλου, έτσι, όχι μόνο του Μέση.

Ο Βαγγέλης από το Λίπσταντ, φανατικός Αργεντίνος, λέει, μακάρι να το πάρουμε, βλέπω όμως τελικό όπως τότε το Ζιντάν. Πάμε όμως Γκάουτσος και Μέση. Να δούμε, φίλε. Εγώ το είπα και πριν, και εγώ παρά το γεγονός ότι με τους περισσότερους που το συζητάω βλέπουν ότι οι Ισπανοί είναι πιο κοντά, εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει η Αργεντινή πάλι. Αυτό βλέπω, αυτή είναι η πρόβλεψή μου, αυτή είναι η αίσθηση που έχω.

Και να πούμε και μια άλλη είδηση που διαβάζω, ότι ο Guardian γράφει ότι η FIFA αναμένεται να πετύχει ρεκόρ εσόδων σε αυτό το Μουντιάλ. Τα συνολικά έσοδα, λέει, είναι πιθανό να φτάσουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 13 δις ευρώ περίπου. 13 δις ευρώ. Και είναι ποσό υψηλότερο και από την αρχική εκτίμηση. Η αρχική εκτίμηση ήταν λιγότερο από 10 δις ευρώ και τώρα θα πάει στα 13, μπορεί να τα ξεπεράσει κιόλας. Ο Guardian το αναφέρει αυτό. Λοιπόν, αποδίδεται, λέει, αυτή η αύξηση στη δευτερογενή αγορά μεταπόλησης εισιτηρίων, από την οποία η FIFA λαμβάνει δύο προμήθειες, 15% λέει από τον αγοραστή και 15% από τον πολιτή. Και βεβαίως και στα έσοδα από τη φιλοξενία, τα οποία περιλαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι VIP περιοχές και όλα αυτά. Από εκεί δηλαδή έχει οικονομήσει αρκετά.

Και ο Guardian το πάει και λίγο παρακάτω το θέμα, και ορθώς θα έλεγα εγώ, ότι θα μοιραστεί, επειδή τα έσοδα είναι, και, είναι μυθικά, θα μοιραστεί και πάρα πολύ χρήμα στις ομοσπονδίες, στις εθνικές ομοσπονδίες, γεγονός που μάλλον αυξάνει τις πιθανότητες του Ινφαντίνο να επανεκλεγεί στις επόμενες εκλογές της FIFA, να έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των ομοσπονδιών και να παραμείνει στη θέση του. Λοιπόν, και επίσης λέει ότι η επιτυχία της διοργάνωσης στην Αμερική ενισχύει την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να φιλοξενήσουν ξανά το Μουντιάλ σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ του 2030 θα γίνει σε τρεις χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Και το Μουντιάλ του 2034 θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Αυτά έχουν ήδη ανατεθεί. Για το 2038 είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα. Δεν ξέρουμε πού θα γίνει. Εντάξει, δεν νομίζω τόσο σύντομα πάλι να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Παιδιά, κάτι μηνύματα που είναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, ας πούμε, που λένε ότι πόσο ανίδεος είναι κάποιος από ποδόσφαιρο αν συγκρίνει το Ρονάλντο με το Μέση, ή κάποια άλλα μηνύματα που λένε βουλώστε το επιτέλους όσοι είστε με το Ρονάλντο. Παιδιά, δεν θα κάτσω να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, ούτε καν να τα σχολιάσω. Δεν αξίζουν καν, δεν είναι καν άξια αναφοράς. Λοιπόν, αυτά είναι χαζομάρες, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, έτσι. Λοιπόν, ούτε θα βάλουμε κόφτη στο τι αρέσει τον καθένα, έτσι, ποιος ποδοσφαιριστής του αρέσει, ούτε θα συγκρίνουμε τώρα επιτεύγματα, έτσι. Και το να μου λέει κάποιος ότι έχει μαγική τρίπλα ο Μέση και τεχνική και τέτοια, ενώ ο Ρονάλντο δεν έχει, είναι αστείο, το καταλαβαίνετε, έτσι. Φυσικά και έχει και ο Ρονάλντο, έτσι, όλα τα στοιχεία. Θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου από τον Κορυδαλό, που λέει ότι ο Μέση δεν συγκρίνεται με κανένα ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Είναι πάρα πολύ καλός ο Κριστιάνο, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση με το Μέση. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή αυτή. Εγώ λέω ότι συγκρίνεται και ότι εάν κάποιος βγάλει νικητή, οι διαφορές είναι μικρές. Έτσι. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερος ο ένας από τον άλλον, ενδεχομένως. Αλλά δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Πράγματι είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή αυτή και τουλάχιστον η δική μου γενιά τους είδε από το ξεκίνημα της καριέρας τους, οι τσιρικάδες που ήταν, έτσι, μικρά παιδιά που άφηναν το στίγμα τους από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, μέχρι και σήμερα που είναι στη δύση της καριέρας τους και δεν θα τους απολαμβάνουμε για πολύ ακόμα.

Πινέδα καλύτερο και από Μέση και από Ρονάλντο, λέει ο φίλο μου εδώ, ο ΑΕΚΤΖΙ. Προφανέστατα. Ωραίο φίλε. Μια χαρά. Το δέχομαι αυτό. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω τι έχει, έχει διάλειμμα. Έχει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.

0: 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον αριστερό μπακ Όσο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Παράλληλα, η Ερυθρόλευκη είναι κοντά στην απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το σενάριο για τον πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρσκι. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά πρώτα από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Μείνει άδεια 4 ημερών έχουν από σήμερα επέκτες της ΑΕΚ. Σε επαφές με τους υποψήφιους στόχους για τον αντικαταστάτη του Πινέδα βρίσκεται ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την ένωση να επιδιώκει να κάνει 2 μεταγραφές μέχρι την επιστροφή της ομάδας στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται από ώρα σε ώρα ο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόρουαρτ στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιανακόπουλου, σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάτ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, ανεβαίνοντας στο νούμερο 55 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από R2 Sport. Στη βοήθεια του συμπατριώτη του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κίεβο. Τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσουν φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πώληση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουργκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, με τον 29χρονο μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη σουηδική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κόστος της μεταγραφής του ανέρχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα κατέλαβε η Εθνική Νέων Ανδρών που νίκησε 73-56 την Τουρκία στον τελευταίο της αγώνα κατάταξης. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεβάριους Χέις, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποχώρησε από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Μου γράφει ο Παναγιώτης από την Νίκαια, ώστε είναι η σάξη, λέει, ο Μέση με το Ρονάλντο, 22 πετυχημένες δρίπλες ο Μέση μέχρι τώρα. Ο Ρονάλντο, μέχρι που αποκλείστηκαν, τελείωσε με 0 πετυχημένες δρίπλες. Παναγιώτη μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι 41 ετών, έχει παίξει σε 6 Μουντιάλ. Εσύ κάθεσαι και κρίνεις τον Ρονάλντο από το Μουντιάλ που έπαιξε σε ηλικία 41 ετών. Πρέπει να είσαι 10 χρονών για να κρίνεις τον Ρονάλντο με βάση το τελευταίο Μουντιάλ. Έτσι, πρέπει να είσαι τελείως πολύ πιτσιρίκος, ώστε η εικόνα σου για τον Ρονάλντο και η κρίση σου, η συνολική σου κρίση, να είναι πώς έπαιξε σε αυτά τα 4 μάτς, ξέρω εγώ, 4-5 παιχνίδια που έπαιξε στο Μουντιάλ. Τι να πω. Και για το αν είχε επιτυχημένες δρίπλες ή όχι. Okay. Έχει 25 χρόνια πίσω του ποδόσφαιρο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 20 ξέρω εγώ πόσα έχει, 25, και θα τον κρίνουμε τώρα για το πώς έπαιξε τον τελευταίο μήνα. Αυτό είναι το κριτήριο. Παιδιά, τι να σας πω. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Α, το γράφει και ένας φίλος νωρίτερα. Ο Ρονάλντο είναι στα στερνά του. Είναι άδικο να το συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή, και όσοι το κάνουν είναι κάτι πιτσιρίκια που δεν τον έχουν δει στα prime του. Ας, και εγώ έτσι αυτό θεωρώ.

Εντάξει, τι γράφει ο άλλος, έτσι. Για τον κορυφαίο σε νούμερα, για τον πρώτο σκόρερ έτσι όλων των εποχών κτλ. Γιατί ντρέπεστε, λέει, να πείτε ότι ο Μέση είναι ό,τι καλύτερο έχει παίξει ποδόσφαιρο και ο Ρονάλντο, λέει, δεν είναι καν στο top 20. Αδερφέ μου, εντάξει, εκτός πραγματικότητας είναι αυτά. Αλλά ξέρετε, δεν θα τσακωθούμε. Είναι απλό. Θα σταματήσω να διαβάζω αυτές τις χαζομάρες.

Υπάρχουν νέα της ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Οι παίκτες που ήταν κομβικοί ήταν Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάργα. Για να αλλάξει η εικόνα της και έφυγαν Πινέδα, Περέιρα, έχει κοπεί η μεσαία γραμμή της, έφυγε η ποιότητα. Αδερφέ μου, δεν ξέρω τώρα τι να σου απαντήσω. Η ΑΕΚ έχει πάρει οι δύο παίκτες για εκείνες τις θέσεις, για τα χαφ τον Κάιρινεν, για τα άκρα δεξιά τον Ζούπκοφ, οι οποίοι τουλάχιστον θεωρούνται πάρα πολύ ποιοτικοί. Τώρα θα το δούμε και στην πράξη βέβαια, γιατί δεν τους έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Και θα πάρει κι άλλους. Οπότε δεν μπορείς να λες ότι έχει κοπεί μεσαία γραμμή της, έφυγε η ποιότητα κτλ. Όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, τότε θα δούμε αν έφυγε η ποιότητα. Ή αν έφυγε και ξαναήρθε. Θέλω εγώ. Οπότε κάνει υπομονή. Οι μεταγραφές είναι ακόμα ανοιχτές. Θα έχουν να γίνουν ακόμα μεταγραφές μπόλικες.

αν ο ένας είναι φυσικό ταλέντο και το άλλο άλλος αποτέλεσμα δουλειάς. Εγώ νομίζω ότι είναι και οι δύο φυσικά ταλέντα. Λοιπόν, Άρη, εγώ σε αυτά τα φιλικά είδα ότι ο Πινέδα λείπει στον Μαρίν μέσα στο γήπεδο. Κάτσε να δούμε, φίλε μου. Τώρα ο Μαρίν έχει τον Κάιρινεν και θα έχει και τον Αντιπινέδα. Και μπορεί να έχει κι άλλον. Να δούμε τι θα πάρει η ΑΕΚ. Δεν θα μείνει έτσι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Ρε Άρη, βάλε τίποτα να ταιριάζει με την εποχή. Μαυρίσαμε. Έχει και η σκληρή μουσική κάτι πιο πρόσχαρο. Καλοκαιράκι, έχουμε έλεος. Χώρισες, λέει ο φίλος. Όχι, φίλε μου, δεν χώρισα. Αλλά εντάξει, οκ, θα το δω αυτό το θέμα που λες.

Ο Ηρακλής από την Πάτρα με ρωτάει ποια θα είναι η τιμωρία του Προμηθέα. Φίλε μου, θα δούμε. Τώρα στον Προμηθέα έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του. Έχει ανακληθεί και η άδεια που είχε δοθεί στους νυν μετόχους. Και του είχε επιβληθεί και ένα πρόστιμο. Τώρα, ποια θα είναι η συνέπεια για όλα αυτά, για την απόφαση που έχει πάρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα αποφασίσει το ίδιο το μπάσκετ. Θα αποφασίσει η Λίγκα, ο αθλητικός δικαστής, για το τι θα γίνει με τον Προμηθέα. Οπότε περιμένουμε να δούμε.

Εγώ, φίλε, χωρίς να παραγνωρίζω την αξία του Ρονάλντο, θεωρώ λάθος να ηγείται της επίθεσης της εθνικής του. Ίσως ως αλλαγή θα πρόσφερε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε. Βεβαίως και είναι προς συζήτηση. Παιδιά, ο Ρονάλντο είναι 41 ετών. Θα μπορούσε να είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο προπολού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει. Ναι, ίσως να μην έπρεπε να αρχίζει να ξεκινάει και να τελειώνει η εθνική Πορτογαλία από εκείνον. Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα τα ξέρετε πώς έχουν αυτά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κάτι σαν καθεστώς στην Πορτογαλία. Δεν είναι τόσο απλό να τον αφήσεις έξω.

Ο Δημήτρης λέει: μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Δύο ενδεκαδάτους στα χαφ θέλει, στο 8 και στο 10, και δύο-τρεις καλές εναλλακτικές για back και extreme, όπως παίζουν τα extreme του Νίκολιτς. Φυσικά και θα λείψει ο Πινέδα στον Μαρίν. Ο Κάιρινεν θέλει πολλά παιχνίδια για να μάθουν μαζί. Και ο άλλος που θα έρθει επίσης τον Νοέμβριο, η ομάδα θα είναι πάλι super, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως. Πάντως ο Μαρίν πολύ γρήγορα έμαθε το παιχνίδι των συμπαικτών του. Ο Βάργα πολύ γρήγορα έμαθε το παιχνίδι των συμπαικτών του, που ήρθε και μέσα στη χρονιά. Τώρα αυτά εξαρτώνται. Από παίκτη σε παίκτη είναι διαφορετικά. Και ο Κάιρινεν μπορεί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ΑΕΚ πάρα πολύ σύντομα. Μπορεί όμως και να αργήσει. Πόσο μάλλον ο παίκτης που θα έρθει τώρα για τη θέση του Πινέδα. Αυτά ποικίλουν από παίκτη σε παίκτη. Θα δούμε.

Άρη, γνωρίζεις τι ισχύει με τις αναβολές που δικαιούνται οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, αναβολές αγώνων του πρωταθλήματος. Έχει διαφοροποιηθεί αυτό το θέμα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Εννοείται ότι και πάλι δικαιούνται, και μάλιστα δικαιούνται μία στην αρχή και δικαιούνται και μία δεύτερη. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να αιτηθούν αναβολή ενός αγώνα στις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Διότι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και με την αρχή της League Phase σε κάθε διοργάνωση. Μάλιστα, η Super League όρισε ακριβώς τα παιχνίδια που θα μπορούσαν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να αναβληθούν. Σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος οι ομάδες αυτές θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή 2 αγώνων συνολικά, αλλά δεν μπορούν να ζητήσουν την αναβολή των μεταξύ τους αγώνων όταν η μία ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Αν το καταλάβατε, έτσι θα το δούμε και στην πράξη αυτό, όπως θα προχωράει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας. Λοιπόν, και όπως είπα, δίνονται οι ομάδες να αιτηθούν εγγράφως την αναβολή ενός αγώνα της κανονικής περίοδου από την πρώτη ως την πέμπτη αγωνιστική, που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα.

Και η μουσική που παίζουμε, παιδιά, είναι εντάξει, θέμα άποψης. Εδώ σε αυτή την εκπομπή παίζουμε αυτού του τύπου τη μουσικούλα. Και το λέω γιατί έχω τον έναν φίλο που μου λέει κάτι άλλο σε τραγούδια γίνεται να παίξει. Ζαλίστηκα, λέει, μεσημεριάτικο. Και έχω και τον άλλο, τον φίλο, τον Δημήτρη, που λέει μην ακούς κανέναν, μια χαρά μουσική βάζετε. Το μόνο πρόβλημα, λέει, είναι ότι ξεκίνησα τις μπύρες ενώ κανονικά πρέπει να κάνω δίαιτα. Αδερφέ μου, με μέτρο οι μπύρες, έτσι. Μία, άντε και μία δεύτερη, μέχρι εκεί είσαι.

Ωραίο το μήνυμα εδώ του φίλου. Λέει ελληνική κοινωνία. Σύγκριση, κριτική χωρίς επιχειρήματα, πόλωση ακόμα και στο Μέση Ρονάλντο. Ναι, φίλε μου, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Πόλωση ακόμα και για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να είναι το πιο χαρούμενο, το πιο ευχάριστο θέμα συζήτησης. Το πιο, πώς να το πω, ελαφρύ θέμα συζήτησης. Να είναι ένα θέμα συζήτησης με το οποίο να περνάμε ωραία. Και εδώ ας πούμε έχουμε ακόμα και ύβρις, έτσι, για το αν θα υποστηρίξει τον έναν ή τον άλλον. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.

Ο Δημήτρης από τα Γλυκά Νερά μου λέει ότι η ΑΕΚ, αν πάρει ένα αμυντικό half classes, να είναι δυνατό στην άμυνα και να ξέρει να μοιράζει το παιχνίδι, θα είναι καλύτερη φέτος. Okay. Ο φίλος από το Βόλο, πάμε δυνατά απόψε με τον Κοντό, λέει. Το Μέση προφανώς εννοεί τον Κοντό. Ένα τραγουδάκι θέλω, Scorpions, Bad Boys Running Wild ή White Snake, Steel of the Night. Το Steel of the Night το βάζουμε συχνά. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε πως βάλουμε Scorpions. Άρη, ο Ρώτα μόνος θα βγάλει πάλι τη σεζόν. Ελπίζω όχι. Τώρα, μέχρι κάποια στιγμή ακούγαμε ότι το backup θα είναι ο Γεωργίεφ. Μετά μάθαμε ότι χρησιμοποιεί πολύ τον Γεωργίεφ ως center back, οπότε υπάρχει ένα άλλο backup του Ρώτα αξιόλογο που είναι ο Χριστακόπουλος. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω, θα δούμε αν θα αποκτηθεί, ας πούμε, κάποιος εκεί για backup του Ρώτα. Αλλά μην περιμένετε ότι θα πάρει βασικό δεξιμπακ. Το βασικό της δεξιμπακ θα είναι ο Ρώτα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα αν θα αποκτηθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κάποιος από αυτούς που ήδη έχει, θα το δούμε προσεχώς.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο μέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Ανοιχτά έως και τις 6 το απόγευμα θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
15: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

17 νομίζω, 17 πρέπει να είναι, γύρι στο βελγικό Grand Prix, στο Spa, στη Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη είναι πρώτος, οδηγεί την κούρσα. Λοιπόν, Leclerc δεύτερος, Hamilton τρίτος, Verstappen τέταρτος, Πιάστρι πέμπτος, Norris έκτος. Αυτή είναι η κατάταξη αυτήν τη στιγμή, με τον Κίμι Αντωνέλη να οδηγεί την κούρσα.

Ένα δημοσίευμα στα social από τον δημοσιογράφο τον Εκρέμ Κονούρ αναφέρει ότι ο Άγιαξ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ουναΐ. Βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, λέει, για την απόκτησή του από την Τζιρόνα. Παράλληλα αναφέρει ότι η άλλη Τιχάντ προσπαθεί επίσης να τον δελεάσει, προσφέροντάς του περισσότερα χρήματα από τον Άγιαξ. Αλλά το ενδιαφέρον σε αυτό το δημοσίευμα είναι ότι βάζει στο κόλπο και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη του και με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά, έτσι το αναφέρω, ένα δημοσίευμα είναι, ένα ρεπορτάζ του Εκρέμ Κονούρ.

ο φίλος μου εδώ λέει, καταρχάς ο Γιάννης από την Πάρνηθα, ευχαριστώ πολύ φίλε Γιάννη για τα λόγια σου, για τη μουσική που παίζουμε. Καλησπέρα Άρη, μην ακούς κανένα, μια χαρά η μουσική, με αυτά μεγαλώσαμε. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα σε ρώτησα τα τρία αγαπημένα σου γκρουπ. Αν τώρα σου ζητούσε το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών για σένα, τι θα έλεγες? Καλά τώρα, βρήκες τώρα να σου πω το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών. Βάλε μου να σου πω 10 κομμάτια, να βρω 10. Τώρα να σου πω ένα. Εσύ λες το Child in Time. Τρομερό τραγούδι, να το συζητάμε. Και πιθανόν αν έπρεπε να πω 10, 20, 30 κομμάτια, να το βάζα και εγώ μέσα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ένα, φίλε μου. Και αν μπορώ, δεν μπορώ να το κάνω μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να το επεξεργαστώ πολύ.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε ένα θέμα που έχουν φτιάξει εδώ οι καλοί συνάδελφοι από το sportpavlefm.gr αφορά τον Εγκολό Καντέ. Ο Καντέ δεν αγωνίστηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο σε αυτό το Μουντιάλ. Ήταν στην αποστολή κανονικότατα, δεν τον έβαλε ο Ντεσάν καθόλου. Ο Καντέ που ήταν από τους κορυφαίους, από τους ηγέτες της ομάδας της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ του 18 που το κατέκτησε η Γαλλία. Το 22 δεν πήγε, ήταν τραυματίας στο επόμενο Μουντιάλ. Και σε αυτό ήταν κανονικά στην αποστολή και δεν τον χρησιμοποίησε ο Ντεσάν καθόλου. Ούτε καν στο μικρό τελικό δεν τον έβαλε που οι ομάδες είχαν αρκετές αλλαγές. Λοιπόν, βέβαια ο Καντέ είναι πλέον 35 ετών και από ό,τι φαίνεται η παρουσία του με την εθνική μάλλον ολοκληρώνεται. Έχει 69 συμμετοχές και 2 γκολ. Ο Καντέ, πρωταγωνιστής, τρομερές εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 18.

Περνάνε, έχουν περάσει αρκετοί οδηγοί από τα πιτς. Να δούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κατάταξη. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λάντο Νόρις. Είναι μπροστά. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω του είναι ο Λεκλέρκ. Ακριβώς από πίσω του. Ο Αντωνέλη είναι τρίτος τώρα. Τέταρτος ο Φερστάπεν. Πέμπτος είναι ο Πιάστρη. Και ο Λιούις Χάμιλτον είναι έκτος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Θα δω λίγο πόσους. 21 γύρι από τους 44 συνολικά στο Grand Prix του Βελγίου.

Ο Γιώργος από το Βόλο λέει: καλύτερη μπαλάντα όλων των εποχών, το Still Loving You. Φίλε Γιώργο, το Still Loving You. Η δική μου γενιά στα πάρτι περίμενε να μπει αυτό το τραγούδι για να ζητήσουμε από την κοπέλα που μας άρεσε να χορέψει μαζί μας. Έτσι, αυτό το τραγούδι περιμέναμε. Εντάξει, είναι ιστορική μπαλάντα. Εμένα αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Bohemian Rhapsody του Freddie Mercury, τον Queen, είναι φίλε μου. Δεν είναι, το λέω, κάνω το διαχωρισμό γιατί δεν έκανε και σόλο καριέρα ο Freddie Mercury, δεν είναι του Freddie Mercury, είναι τον Queen. Παρά το γεγονός ότι όλο σχεδόν είναι έμπνευση σε Freddie Mercury, το Bohemian Rhapsody. Χαιρετίσματα από Κύπρο, να σε καλά φίλε μου. Ο Γιάννης από Σιτία εδώ μου λέει τα αγαπημένα του τραγούδια. Κάτι Slayer μου βάζει, κάτι Creator, κάτι Overkill, κάτι Sodom σε πουλτούρα. Εντάξει φίλε, μια χαρά, απλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή αυτά.

Για να δούμε τι είπε ο Τόνι Κρος στο Magenta TV για τον απόψινο τελικό. Έχει ενδιαφέρον η άποψή του. Λέει, αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Αυτή είναι η άποψη του Τόνι Κρος. Αν προηγηθεί η Ισπανία, το παιχνίδι, λέει, τελείωσε. Μπορεί να βάλει και 3 ή 4 γκολ ακόμη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως μίλησε και για τον Λιονέλ Μέση ο Τόνι Κρος. Παρατηρείς, λέει, ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να εξελίσσεται. Λοιπόν, μάλιστα. Για να δούμε αν θα βγει αληθινός.

Ο Λεκλέρ κυνηγούσε τον Νόρις και πέρασε πρώτος ο Λεκλέρ. Τώρα οδηγεί την κούρσα. Ο Νόρις έχει περάσει δεύτερος, 2,2 δεύτερα πίσω. Ο Αντωνέλη τρίτος, ο Φερστάπεν τέταρτος.

Stairway to Heaven και Dream On. Στέλνει εδώ ένας φίλος, αγαπημένο του προφανώς, Robert Plant και Steven Tyler Φωνάρες, λέει.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ μάλιστα ήταν και πολύ πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, τραγούδησε με μια μπάντα που τον συνοδεύει. Και όσοι πήγαν και τον άκουσαν έχουν να λένε τα καλύτερα, και για την ποιότητα της φωνής του, η οποία εξακολουθεί και είναι σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, έτσι. Γενικά παραμένει τρομερός.

0: Να σας πω ότι ο Τσέντι Οσμάν είναι στο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Έχει μαζευτεί και κόσμος στο αεροδρόμιο, από ό,τι λέγεται. Και βεβαίως να γνωρίζετε ότι ο Big Win Sport FM είναι εκεί και θα σας έχει απευθείας μετάδοση της άφηξής του. Θα ακούσουμε... Είναι, ο Κώστας Δελής είναι εκεί, Κωνσταντίνα, καλά τα λέω. Α, τον έχουμε. Α, τέλεια. Λοιπόν, είχα αρχίσει να σας λέω για τον Οσμάν. Θα σας τα πει ο άνθρωπος που είναι εκεί και τον περιμένει. Ο Κώστας Δελής. Γεια σου, Κωστή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αφήχτη με μια ώρα καθυστέρηση ο Τσέντι Οσμάν από την Αθήνα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε μια Κυριακή του Ιουλίου με αφόρητη ζέστη, αλλά και με πολύ κόσμο από τους φίλους του ΠΑΟΚ που τα ψήφισαν όλα αυτά, άφησαν τις παραλίες, άφησαν την Καλκιδική και να βρίσκονται εδώ να υποδεχτούν τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ήρθε χαμογελαστός. Δεν περίμενε τόσο κόσμο να δει και τέτοια ώρα, είναι και δύσκολη ώρα βέβαια τώρα το μεσημέρι, ωστόσο ο Τσέντι Οσμάν ήρθε και τον παρέλαβε μέλος της διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ευάγγελος Τσακμακάς, ο οποίος τον πήρε σε ένα μαύρο βαν και προφανώς πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όπου αύριο πρόκειται να έχουμε και νέο ραντεβού με τον Τσέντι Οσμάν εδώ στη Θεσσαλονίκη για την επίσημη παρουσίαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στις 6.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα έχει βέβαια και περισσότερο κόσμο, με είσοδο ελεύθερη, μια ειδική εκδήλωση που γίνεται για το μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν το ραντεβού δίνεται για αύριο. Δεν έκανε κάποιες, δεν προχώρησε κάποιες δηλώσεις. Αύριο προφανώς θα υπάρξουν κάποιες πρώτες δηλώσεις από τον ίδιο τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος είχε έρθει αρή στη Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Στο λέω γιατί είχαμε το δώσει και το μάτς, ήταν και τα ημιτελικά του πρωταθλήματος και μάλιστα είχε κάνει και ένα από τα πολύ καλά του παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στη σεζόν, είχε πετύχει 29 πόντους, όλους από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά έχει νοπές τις μνήμες και από το Παλατάκι και από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν ήξερε ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό. Έτσι λοιπόν το ξαναεπισκέπτεται. Ο Οσμάν, ο οποίος είναι μόλις ο δεύτερος Τούρκος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ, είχε αποκτηθεί ο Ιμπραήμ Κουτλουάη το 2007.
0: Βέβαια.
1: Αν και έπαιξε σε 9 μάτς μόνο, τότε είχε αγαπηθεί από τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος Τούρκος καλαθοσφαιριστής που φτάνει στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέσω πτήσης Αθηνών. Αύριο λοιπόν τα περισσότερα με την επίσημη παρουσίαση θα είναι και ο Αριστοτέλης Τουλακίδης, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, θα δώσει το παρόν. Φυσικά ο Ανδρέας Τριγκέρι που έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό την ομάδα που προπονεί.
0: Ναι.
1: Και όπως είπαμε αναμένεται πολύς κόσμος.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ φίλε.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Δελής, άφηξη Οσμάν στην Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τώρα, γενικότερα υπάρχει πολύς ενθουσιασμός στον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι περνάει σε μια νέα εποχή η ομάδα, χωρίς αμφιβολία. Σε μια εποχή από την οποία προσδοκούν επιτυχίες. Τέλος πάντων, να ανέβει επίπεδο και να ανέβει επίπεδο γενικότερα το πρωτάθλημά μας, έτσι. Το λέω με την έννοια να μην είναι δύο οι ομάδες και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, κομπάρσι, γιατί κάπως έτσι είναι, κακά τα ψέματα, αλλά να είναι τρεις, τέσσερις και πέντε οι ομάδες οι οποίες θέλετε, όχι απαραίτητος, να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ίσως είναι πολύ πρόωρο να το πούμε αυτό και νομίζω και υπερβολικό, αλλά τουλάχιστον να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, έτσι.

Με αυτά και με αυτά, η ώρα πάει 5. Ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Αυτό το τρίωρο στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης νωρίτερα, η Κωνσταντίνα Πανούτσου πλέον στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδήμας, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχίζει γενομένης από αύριο. Μην κυκλοφορείτε και πολύ έξω άσκοπα, γιατί η ζέστη είναι υπερβολική και θα είναι τις επόμενες ημέρες. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
7: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win, Sport FM 94,6.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κυριακή 19 Ιουλίου. Έφτασε μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα, τελικός Μουντιάλ. Απόψε το βράδυ 10 η ώρα, prime time, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας.

Δημήτρης Παπαδήμας στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι. Νεάρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ό,τι γίνεται θα μας ενημερώνει κατευθείαν και μέσω εμού θα ενημερώνεστε κι εσείς.

προφανώς ο μεγάλος τελικός, ο μεγάλος βραδινός τελικός παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα Αργεντινή και Ισπανία. Μόνο πολύ έτσι το ενδιαφέρον στη σημερινή ημέρα. Ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Το μεγαλύτερο σίγουρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Για μένα και όλων των αθλημάτων. Ναι, θα το πω. Όλος ο κόσμος σε κάθε άκρη, σε κάθε γωνιά του πλανήτη θα μαζευτεί απόψε κόσμος, ακόμα και κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να βλέπει σπάνια, αλλά το απόψινο παιχνίδι θα στηθεί μπροστά από μια τηλεόραση, μπροστά από κάποια οθόνη και θα το παρακολουθήσει όλοι συντονισμένοι.

Κατά τα άλλα, στις ομάδες μας, έτσι όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, τις ελληνικές ομάδες, δεν έχουμε σήμερα κάποιο φιλικό. Παρ' όλα αυτά, έτσι, κοιτάζοντας τη σημερινή επικαιρότητα, είχαμε δράσει σε άλλα αθλήματα. Είχαμε στο τένις, εκεί όπου Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τίτλο στην Ελβετία και στο Γκστάντ. Επιβλήθηκε με 2-1 σετ του Βέλγου του Κολινιών και επέστρεψε έτσι στην κορυφή ενός τουρνουά. Πρώτος του τίτλος μετά από 17 μήνες. Σημαντικό επίδεγμα και ας ελπίσουμε να σημάνει έτσι αυτή η κατάκτηση αυτού του τίτλου, την επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο κορυφαίο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες τον τελευταίο καιρό. Ο προηγούμενος τίτλος του ήταν πριν από 17 μήνες στο Ντουμπάι και η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην πορεία μέχρι να επιστρέψει σήμερα για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο στην Ελβετία. Και δεν είναι ο μοναδικός τελικός στο τένις σημερινός, καθώς το βράδυ η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει το Athens Open, το οποίο διεξάγεται εδώ στην Αθήνα.

αντίπαλος της Σάκαρης στον απόψινο μεγάλο τελικό, 8 η ώρα η έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης. Αντίπαλός της λοιπόν, έλεγα, είναι η Αλίνα Κορνέβα, η 30χρονη Τσέχα, όχι, με συγχωρείτε, η Κριτσίκοβα είναι η αντίπαλός της. Η Κορνέβα είναι η ταινίστρια που νίκησε στα ημιτελικά, η Μαρία Σάκαρη. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Κριτσίκοβα, την Τσέχα. Άλλοτε νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, με σημαντικές παραστάσεις έτσι, σε μεγάλα τουρνουά. Έχει κατακτήσει και 2 Grand Slam. Έχει και την παράδοση υπέρ της. Έχει νικήσει και στις 3 προηγούμενες συναντήσεις της με τη Μαρία Σάκαρη. Διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr: πιο χαρακτηριστική αναμέτρηση των δύο αθλητριών ήταν στον ημιτελικό του Roland Garros το 2021. Τότε η Τσέχα είχε επικρατήσει με 9-7 στο τρίτο σετ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Εκεί όπου η Σάκαρη έφτασε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη πρόκριση της καριέρας της, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ελπίζει να τα καταφέρει σήμερα και να κατακτήσει τον τίτλο.

και μπασκετική δράση είχαμε με την εθνική μας κάτω των 20 ετών να επικρατεί με 73-56 της Τουρκίας και να παίρνει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξήχθη στη Λιουμπλιάνα. Έτσι ολοκλήρωσε με αφήνοντας θετικές εντυπώσεις την παρουσία της σε αυτό το τουρνουά η εθνική μας ομάδα. Ένα τουρνουά το οποίο είχαμε αποκλειστεί από τη Σερβία λίγες μέρες νωρίτερα και παίξαμε έτσι τα παιχνίδια αυτά για την κατάταξη. Παίξαμε σήμερα για την πέμπτη θέση με την Τουρκία. Πήραμε τη νίκη. Σχετικά άνετα ήρθε η συγκεκριμένη νίκη. Φτάσαμε μέχρι και το συν-18 σε κάποια φάση. Το τουρνουά αυτό, το EuroBasket Under 20, ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα με τον μεγάλο τελικό. Η κοδεσπότρια Σλοβενία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 8 η ώρα το τζάμπολ, συγκεκριμένης αναμέτρησης.

η παρουσίασή του στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ο 31 χρονών λοιπόν forward αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και να βάλει την υπογραφή του στο συμβολαιό του για να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή.

Χθες βράδυ είχαμε αυτό το τρελό μικρό τελικό του Μουντιάλ με Γαλλία και Αγγλία να μας προσφέρουν έτσι ένα άκρος συναρπαστικό, θα το πω, παιχνίδι. 6-4 οι Άγγλοι τελικά πήραν την νίκη και την τρίτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, η καλύτερη θέση που καταλαμβάνουν από τότε που κατάφεραν να σηκώσουν και τον τρόπαιο, στο μοναδικό τρόπο που έχουν καταφέρει να σηκώσουν μέχρι και σήμερα. Εντάξει, είναι μια κάποια επιτυχία για τους Άγγλους. Προφανώς στόχος ήταν η κατάκτηση του τροπέου. Δεν τα κατάφεραν. Αποκλείστηκαν στον ημιτελικό έτσι όπως αποκλείστηκαν από τον Μέση και την παρέα του. Χθες μπήκαν πολύ πιο σοβαροί, να το πω έτσι, στο παιχνίδι από τους Γάλλους. Γενικά, εντάξει, δεν ήταν και πολύ σοβαρό το παιχνίδι χθες όσον αφορά την αμυντική λειτουργία των ομάδων. Προφανώς το μαρτυράει για το σκορ, 10 γκολ συνολικά. Η Αγγλία προηγήθηκε με 4-0, παρακαλώ πολύ, στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου εκεί νομίζω πληγώθηκε και ο εγωισμός των Γάλλων, οι οποίοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο με τον Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές και να παίρνει κεφάλι στη μάχη για τον πρώτο σκορ του φετινού Μουντιάλ. Έχει δύο περισσότερα από το Μέση αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ικανός είναι ο Λιονέλ Μέση να βγει στον απόψινο τελικό και να βάλει ένα χατρίκ. Παρ' όλα αυτά, ο Εμπαπέ έχει σαφέστατο προβάδισμα. Έγινε και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία χθες δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή. Αν και λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, μείωσε σε 3-4 στο 66ο λεπτό και συνέχισε να πιέζει μια Αγγλία που έδειχνε να τα έχει κάπως χαμένα. Λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, αν δεν ερχόταν το πέναλτι που έκανε ο Γκουστό στην τελική ευθεία του αγώνα, στο 85-86 λεπτό. Κάπου εκεί ήτανε, το μετέτρεψε γκολ ο Σάκα για να κάνει το χατρίκ του και να δώσει έτσι τη νίκη στην Αγγλία. Πήγε να γίνει και το απόλυτα τρελό φινάλε και στο τέλος με τον Ντεμπελέ να μειώνει σε 4-5. Κάπου εκεί μετά από ένα τέτοιο μάτς λες, μωρέ, λες να γίνει. Ήρθε ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα σαν αλλαγή για να βάλει ένα φανταστικό γκολ, φανταστική ατομική προσπάθεια και να κλείσει έτσι μια πολύ καλή προσωπικά για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ πορεία στο φετινό Μουντιάλ. Γενικά νομίζω καλή η πορεία των Άγγλων συνολικά στο φετινό Μουντιάλ. Αδικήθηκαν κάπως από το τελευταίο μισάωρο στο παιχνίδι τους με την Αργεντινή.

0: Κωνσταντίνα Πανούτσου με ενημερώνει breaking που έχει να κάνει με ΑΕΚ, που έχει να κάνει με μεταγραφή. Πάμε κατευθείαν Κώστα Κετσετζόγλου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Δημήτρης, γεια σου Κώστα.

0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά φίλε μου, συγγνώμη για το...
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Και η πλάκα είναι ότι ρώτησα πώς σε λένε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ρώτησα ποιος είναι μέσα δηλαδή και μου είπανε, αλλά μετά επειδή αποθέω να το χοντροθύμιο για την τεράστια παραγωγή ταλέντων.
1: Έτσι.
0: Ξέχασα το όνομα. Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα tweet από έναν έγκυρο Ισραηλινό δημοσιογράφο, τον Όρι Κούπερ, που αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση για τον Γκιν Κάγκουρα. Είναι ένα όνομα γνωστό, το ξέρουμε, είναι ο χαφ της Χάπολ Μπερσεβά. Τον είχαμε δει και πέρυσι στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είναι 27 ετών, από τη Ζάμπια. Η Μπερσεβά τον είχε πάρει από τον Ερυθρό Αστέρα. Και είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, κυρίως την κίνηση, ότι είναι ένας box-to-box χαφ. Και επειδή και πέρυσι είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ και είχε γίνει και μια σχετική ερώτηση στον Μάρκο Νίκολιτς και είχε μιλήσει καλά για τον παίχτη, γιατί και αυτός και ο Ριμπάλτα τον γνωρίζουν από πριν, γιατί πριν πάει στην Ερυθρό Αστέρα έπαιζε στο ρωσικό πρωτάθλημα που ήταν και οι δύο. Ο Ριμπάλτα ήταν τεχνικός διευθύντης της Ενίδα Αγίας Πετρούπολης, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν προπονητής στη Λοκομοτίβ και γνώριζαν τον παίχτη και είχε μιλήσει πολύ καλά για αυτόν ο προπονητής. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει λογική να είναι ο συγκεκριμένος. Δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση από την ΑΕΚ, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς έχει βγει τώρα πολύ πρόσφατα. Απλά το λέω γιατί είναι και σοβαρός δημοσιογράφος αυτός που το έχει γράψει. Και ξαναλέω ότι είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, όχι όλο το πακέτο, αλλά έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και υπήρχε και ενδιαφέρον, είχε γίνει κάποια συζήτηση και πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό μέχρι στιγμής το κρατάμε και ό,τι άλλο είναι νεότερο ξαναμιλάμε.
1: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εγώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κετσετζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα για αυτό το νέο όνομα που μπαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στο Μεξικό και στην Μοντερέι και στον Ματίας Αλμέιδα θα επανενωθεί. Kings Kangua, λοιπόν, το τελευταίο όνομα αυτό που βγαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

27 χρονών, ο Kings Kangwa από την Ζάμπια, όπως μας είπε και ο Κώστας Κιτσετζόγλου, στη Χάπουελ Μπερσεβά. Βλέπω εδώ από το 2024. Συνολικά μαζί της έχει πραγματοποιήσει 82 εμφανίσεις, 28 γκολ και 19 assist. Οι επιδόσεις του έτσι όσον αφορά τα νούμερα, έχει αγωνιστεί και σε Ερυθρό Αστέρα και στο Βέλγιο με την Κορτράι και στη Ρωσία με την Arsenal Tula. Από το 2019 βρίσκεται στην Ευρώπη.

γεμάτη χρονιά του πέρσι, κοιτάζοντας λίγο τα νούμερά του. Αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια, τα περισσότερα από αυτά συντριπτική πλειοψηφία ως βασικός με τη Χάπολη Μπερσεβά. Σκόραρε μάλιστα 12 φορές, είχε και 11 assist, διψήφιος και στις δύο αυτές κατηγορίες, να το πω έτσι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και στο... Ναι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είναι βασικά όλα του τα γκολ, βλέποντας εδώ. Να δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση για την ΑΕΚ. Εντάξει, προφανώς πολύ δύσκολο όποιος παίκτης για να αποκτηθεί. Το είπα, και ο Κάγκουα να μην είναι. Όποιος και να αποκτηθεί θα είναι δύσκολο να μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Πρόσφερε πάρα πολλά ο Μεξικανός. Πολύ μεγάλη η ποιότητά του, από τις ηγετικές μορφές της ΑΕΚ στην πορεία της αυτή την τετραετία.

Παρέλειψα να σας πω ότι έχουμε και Φόρμουλα 1 σε εξέλιξη με τον Αντωνέλη να προηγείται. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πούμε περισσότερα για Φόρμουλα 1 μετά και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε. Επιστρέφουμε εδώ, Big Wins for FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατοπικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και στην αρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη, ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
12: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
11: Γιατί?
12: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
11: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Σας έλεγα για Φόρμουλα 1 πριν πάμε στο break. Ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την νίκη στο Βέλγιο και στην πίστα του Spa. Επέστρεψε στις νίκες ο Αντωνέλη, ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων, μετά από 3 Grand Prix στα οποία δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη. Είχε πάρει 5 συνεχόμενες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος του φετινού της Φόρμουλα 1, μετά από την πρεμιέρα και την νίκη που είχε πάρει ο Ράσελ επίσης με Mercedes. Ο Αντωνέλη έκανε 5 σερί νίκες. Ακολούθησε η νίκη του Χάμιλτον στη Βαρκελόνη, η νίκη του Ράσελ στην Αυστρία και η νίκη του Λεκλέρ στη Μεγάλη Βρετανία, για να έρθει ο Αντωνέλη τώρα να επιστρέψει στις νίκες και να μεγαλώσει τη διαφορά του ως ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων. Λοιπόν, ο Λεκλέρ στη δεύτερη θέση, στην τρίτη ο Verstappen, τέταρτος έμεινε ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίντμπαλτ και ο Κολαπίντος συμπλήρωσε έτσι την πρώτη δεκάδα, για να κάνω και την αναφορά όπως πρέπει. Αντωνέλη λοιπόν, ο μεγάλος νικητής στο Spa,

Διαβάζω στο sportpavlafm.gr ότι ο Kings Kangwa μας πεντέφερε ο Κώστας Κετσετζόγλου νωρίτερα για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την απόκτησή του. Ο Kangwa λοιπόν πέρσι είχε αναδειχθεί και MVP του πρωταθλήματος στο Ισραήλ με τα 12 γκολ και τις 11 assist που μοίρασε. Πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, 27 χρονών. Να θυμίσω, είχε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference πέρσι, είχε ξεχωρίσει και τότε για την ένταση και την επιθετικότητα που έβγαζε στο παιχνίδι του. Είναι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει στο χαστρό της η ΑΕΚ μετά την αποχώρηση του Ορμπέλιν Πινεδά.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα της επικαιρότητας, της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας για το Μουντιάλ, θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Στον Παναθηναϊκό ημέρα, Φαν Ντρόγκελεν, ο Ολλανδός αριστεροπόδαρος στόπερ, αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τους πράσινους και να αποτελέσει έτσι την τελευταία, την πιο πρόσφατη μάλλον, γιατί δεν θα είναι η τελευταία, μεταγραφική τους κίνηση για το φετινό καλοκαίρι. Στα του Ολυμπιακού είχε χθες το φιλικό, φιλική ήττα από τον Άγιαξ με 1-0, με την βασική του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενδεκάδα παρατάχθηκε χθες ο Ολυμπιακός, τη βασική ενδεκάδα που έχει περισσότερο στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, όσο μπορεί βέβαια να έχει πράγματα στο μυαλό του τώρα, καθώς αναμένονται και άλλες κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Θα είναι διαφορετικό το ρόστερ όπως θα ξεκινάμε τη φετινή σεζόν. Ιτήθηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός, είχε εκεί τις ευκαιρίες του με το Γιάρεμτσουκ, δεν τις εκμεταλλεύτηκε ο Ουκρανός σε 2-3 περιπτώσεις. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άγιαξ με ένα γκολ στο 20 λεπτό κατάφερε να πάρει τελικά την νίκη. Για τον Ολυμπιακό τα έχετε ακούσει και νωρίτερα. Εδώ στους 94,6 για τα περί Κοτάρσκι που ακούγονται. Δεν φαίνεται να ασχολείται ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, μάλλον ο Ορτέγκα είναι αυτός που βρίσκεται έτσι σε πιο προχωρημένες συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους, καθώς φαίνεται ότι ο Τζολάκης θα αποχωρήσει για να αγωνιστεί και αυτός στην Premier League, όπως έφυγε και ο Κοστούλας πέρσι για να πάει στην Brighton. Ο Τζολάκης φαίνεται ότι θα καταλήξει στη Χαλ, την οφότηση στην Premier League. Ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Ορτέγκα, τον Πολύπυρο goalkeeper, περισσότεροι τον θυμόμαστε από την παρουσία του στη Manchester City ως αναπληρωματικός θερματοφύλακας, παίζοντας πάντως κάποια παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola. Από τις υπόλοιπες ομάδες έτσι, της κορυφαίας κατηγορίας, ξεχώρισα την είδηση με την πώληση του Αλμίρα από τον Αστέρα Τρίπολης στη Τζουργκάρντεν. Ο νεαρός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία. Η Σουηδική ομάδα φέρεται να κατέβαλε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή της από τον Αστέρα. Νομίζω καλή κίνηση για τον Αλμίρα σε ένα πρωτάθλημα που νομίζω ότι θα του ταιριάξει. Πολύ δυνατά φυσικά προσόντα ο νεαρός μέσος, και πάει σε μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές του Σουηδικού πρωταθλήματος, από τις ιστορικές τουλάχιστον. Εντάξει, δεν θα σας πω ότι παρακολουθώ Σουηδικό πρωτάθλημα, δεν παρακολουθώ. Ρίχνοντας μια ματιά στη βαθμολογία της, σε εξέλιξη βρίσκεται το Σουηδικό πρωτάθλημα. Σε 11 αγώνες έχει δώσει η Τζουργκάρντεν, βρίσκεται στην 5η θέση, αρκετά μακριά από την κορυφή. Εντάξει, προφανώς μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους στη χώρα της, και αυτό νομίζω ότι θα κάνει καλό στον Αλμίρα, ο οποίος εμφανίστηκε έτσι να το πούμε στο προσκήνιο την περσινή σεζόν, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα του Αστέρα και κέρδισε έτσι να το πούμε με τις εμφανίσεις του αυτή τη μεταγραφή στη Τζουργκάντεν.

όλες οι ελληνικές ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν προφανώς έχουν τώρα στραμμένα τα βλέμμα τους στα προκριματικά που δεν αρχούν, έρχονται πολύ πολύ σύντομα, με την ΑΕΚ να μπαίνει τελευταία, να είναι έτσι λίγο πιο άνετη όσον αφορά το χρόνο. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχικά, στη συνέχεια και ο Ολυμπιακός θα μπουν σε αυτά τα δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια τόσο νωρίς σεζόν, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν που κρίνεται ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σου μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι το πόσο απαιτητικά είναι αυτά τα παιχνίδια στα οποία οι ομάδες παρατάσσονται χωρίς να είναι ουσιαστικά έτοιμες. Όλες οι ομάδες έχουν, τους παίρνει δηλαδή βελτίωση όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και την ενίσχυση του ρόστερ. Το θέμα είναι να παρουσιαστούν και όσο το δυνατόν πιο έτοιμες.

για να επιστρέφουμε έτσι λίγο σε Μουντιάλ, όπως το απαιτεί η σημερινή μέρα. Χθες, μετά από τον τρελό αυτό μικρό τελικό, το 6-4, τη νίκη της Αγγλίας κοντρά στους Γάλλους, είχαμε και το αντίο του Didier Deschamps. Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των Tricolor. Μια άκρως επιτυχημένη παρουσία για τον Didier Deschamps. Παγκόσμιος πρωταθλητής, προφανώς το 2018, έφτασε και στον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ. Σήκωσε και το Nations League το 2021. Είχε φτάσει και στον τελικό του Euro το 2016. Προφανώς τεράστια η παρακαταθήκη που αφήνει. Για ποιον? Για τον Zinedine Zidane, ο οποίος επιστρέφει και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Didier Deschamps. Επιστρέφει λοιπόν ο Ζιζού για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, να επιστρέψει έτσι μετά από εκείνο την τρελή αποχώρησή του από την εθνική, από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου κόντρα στους Ιταλούς, εκείνη την αϊκόνικη κουτουλιά του στον Ματεράτσι και την αποβολή του. Τώρα επιστρέφει για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά από αποχή έτσι πολλών ετών. Θα αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του,

μια Γαλλία κυρίαρχη στα παγκόσμια κύπελα, στα τρία πλέον τελευταία παγκόσμια κύπελα. Εντάξει, και παραδοσιακά η Γαλλία προφανώς σταθερά μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου, και φέτος μπήκε στο τουρνουά ως το μεγαλύτερο φαβορί, ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί τέλος πάντων, για να φτάσει μέχρι το τέλος. Και αλήθεια είναι ότι τα πήγαινε περίφημα μέχρι να βρει απέναντί της την Ισπανία, την φοβερή αυτή ομάδα που λέγεται Ισπανία, για να την σβήσει ουσιαστικά και να πάρει εκείνη την πρόκριση για τον απόψινο μεγάλο τελικό. Όπως και να έχει, η Γαλλία, παρόλο που ήταν φαβορή, μας άφησε πολλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπως και η Αγγλία άλλωστε, παρόλο που εν τέλει μάλλον οι φίλοι τους θα είναι απογοητευμένοι που δεν κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό. Και η Αγγλία έδειξε μπόλικα θετικά στοιχεία, έχοντας τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να αναλαμβάνουν τους ηγετικούς ρόλους και να την οδηγούν σε αυτό το τουρνουά. Εξαιρετική η πορεία της, μεγάλη νίκη της στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό, με εκείνη την πολύ μεγάλη πρόκριση. Προηγήθηκε, μια χαρά τα πήγαινε για 60 λεπτά στον ημιτελικό της με την Αργεντινή. Ακολούθησε όμως η καθίζηση. Εντάξει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το τι έφτιαξε για εκείνη την καθίζηση της Εθνικής Αγγλίας, αν ήταν επιλογή του Τούχελ, αν ήταν ένστικτο των παιχτών, αν ήταν ένα γενικότερο μπέρδεμα που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο εκείνο το βράδυ. Της κόστησε πάντως, και φαινόταν ότι θα της κοστίσει. Τουλάχιστον γλύκανε, έτσι να το πω έτσι, χρήσισε το χάπι με τη χθεσινή νίκη της.

Πάντως χθες βράδυ αυτός ο μικρός τελικός αποζημίωσε όποιους επέλεξαν να κάτσουν να τον παρακολουθήσουν. Μας έδωσε τουλάχιστον αυτό που δεν περιμέναμε, να είναι δηλαδή ένα τόσο ανταγωνιστικό παιχνίδι με τόσο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να εξελιχθεί έτσι όπως εξελίχθηκε. Ένα παιχνίδι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς, είμαι σίγουρος, και από εσάς δεν βρίσκει νόημα στο να υπάρχει αυτό το παιχνίδι, ο μικρός τελικός, το παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τουλάχιστον το χθεσινό παιχνίδι ήταν τουλάχιστον συναρπαστικό, να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Εντάξει, έχει και ένα νόημα, είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι. Οπότε πέρασαν τόσες μέρες, οπότε ξεκινούσε το Παγκοσμίο Κύπελλο και να φτάσαμε στην τελευταία μέρα του, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, με την αύξηση των ομάδων και τα λογικά, θα πω εγώ, ρεκόρ που γίνονται λόγω και της αύξησης των παιχνιδιών, παρόλο πάντως που κράτησε περισσότερο από κάθε άλλο Μουντιάλ, σαν νερό, κάνει και ότι πέρασε.

Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε. Εντάξει, προφανώς σε κλίμα Μουντιάλ, σε κλίμα μεγάλου τελικού που βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά έτσι καθώς ολοκληρώνεται το φετινό παγκόσμιο κύπελο, τι κρατάτε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Υπήρχαν και αυτά, εννοείται, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν και λίγα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη και θα επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangwa από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει ΑΕΚ, σύμφωνα με ζαλινό δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει στο tweet του Όρι Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για τον 27χρονο μέσο από την Ζάμπια. Μείνει άδεια 4 ημερών έχουν από σήμερα. Οι παίκτες επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας την Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Forward στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος ΣΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον αριστερό μπακ, όσο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά στην απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το σενάριο για τον πρώην goalkeeper του ΠΑΟΚ, Ντόμινικο Τάσκι. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνάει πρώτα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τρυπηλιού. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό, άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της πράσινης ΣΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάλτ και κατέκτησε τον 13ο τελικό της καριέρας, ανεβαίνοντας στο νούμερο 55 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Καϊτσίκοβα στον τελικό του Άνθρες Όπεν με κάλυψη από Ερδιο Σπορ. Στη βοήθεια του συμπατριού του Αλεξάνδερ Μέγεφ για την προσαρμογή του Σομπάουκ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ ρεπό σήμερα για τους παίκτες του κεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιση του Δυναμό Κιεβού. Τελευταία Ελλάδα προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Η πώληση του Χρήστου Αλμύρα στη Τζουγκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον 21 ετών μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη συντηρητική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κόστος μεταγραφής του αν έρχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεράβιους Χίς, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δημήτρης Παπαδήμας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Να κλείσω έτσι τις Φόρμουλα 1. Σας είπα νωρίτερα για το Grand Prix του Βελγίου, το οποίο ολοκληρώθηκε. Να σας πω πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία των πιλότων μετά από αυτόν τον αγώνα. Ήταν ο 10ος αγώνας στη σεζόν στη Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη με τη νίκη του ανέβηκε στους 204 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι και με 159 βαθμούς. Τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και με 154 βαθμούς. Λίγο πιο πίσω ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, 126. Πέμπτος ο Λάντο Νόρις με 103. Αυτοί έχουν πάνω από 100 βαθμούς. Στην έβδομη θέση, πέρασα τον έκτο, τον Όσκαρ Πιάστρι με 92. Στην έβδομη ο Μαξ Verstappen με 91. Αυτή η επτάδα είναι που έχει ξεχωρίσει. Πιο πίσω τη δεκάδα συμπληρώνουν Χάτζαρ, Γκασλί και Λόσον. Επόμενο Grand Prix για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, το 11ο Grand Prix.

Και ρίχνοντας μια ματιά στα διεθνή μέσα, βλέπω ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι οριστικά ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ζιντάν, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ο Κλοπ θα είναι σε αυτή της Γερμανίας, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports. Διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες σε πρόσφατο ραντεβού που είχαν οι δύο πλευρές, και ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους. Το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ένας Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος άφησε τη Λίβερπουλ το 2024, το καλοκαίρι του 2024, πριν από δύο χρόνια δηλαδή. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη Red Bull ως σύμβουλος των ομάδων της, και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει τώρα στους πάγκους με ενεργό ρόλο, με τον ρόλο στον οποίο τον είχαμε συνηθίσει σαν φίλος της Λίβερπουλ. Μια χαρά το ακούω να επιστρέψει, αφού πρόκειται για την εθνική ομάδα της χώρας του. Προφανώς το έχει δηλώσει και ο ίδιος, ότι τουλάχιστον για την Αγγλία, δηλαδή αν επέστρεφε στην προπονητική όσον αφορά τους συλλόγους, δεν ήταν η πρόθεσή του, προφανώς. Το έχει δηλώσει ότι δεν θα επέστρεφε για κάποια άλλη ομάδα εκτός από τη Λίβερπουλ. Βέβαια, αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν και να συμβαίνουν διαφορετικά από όπως μας τα έχουν πει αρχικά. Αλλά ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει για τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, της απογοητευτικής Γερμανίας, στο φετινό Μουντιάλ. Ο Κλοπ θα κληθεί να μαζέψει έτσι τα πράγματα εκεί πέρα και να κάνει ξανά την Γερμανία υπερδύναμη.

λιγότερες από 4 ώρες μένουν για την έναρξη του σπουδαίου μάτς, του σπουδαίου τελικού, του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Δεν περνάνε οι ώρες, η αλήθεια είναι. Αυτή η αναμονή έτσι, για αυτά τα μεγάλα μάτς είναι λίγο περίεργη. Έχουμε μπει παρόλα αυτά στην τελική ευθεία. Το βράδυ θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες που το άξιζαν, κατά την άποψή μου, να βρίσκονται σε αυτόν τον μεγάλο τελικό, μια ανάσα πριν την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ξεκινώντας έτσι λίγο με την Ισπανία, η οποία παρότι ξεκίνησε με την ισοπαλία κόντρα στο Κάμπο Βέρντε, στο Πράσινο Κροτήρι, το 0-0 εκείνο, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και δεν σταμάτησε πουθενά με συνεχόμενες νίκες, 6 τον αριθμό. Αρχικά νίκησε Σαουδική Αραβία με 4-0 και την Ουρουγουάη με 1-0 στη φάση των ομίλων. Στη συνέχεια εύκολα 3-0 την Αυστρία στους 32, 1-0 την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στους 16. Κόντρα στο Βέλγιο επιβλήθηκε με 2-0, επεισοδιακά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς δέχτηκε και το μοναδικό της γκολ που έχει δεχθεί σε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της στο φετινό Μουντιάλ. Μια Ισπανία η οποία δεν έχει βρεθεί και ποτέ πίσω στο σκορ στο φετινό Μουντιάλ. Πραγματικά εντυπωσιακό και πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που βρεθεί απόψε πίσω στο σκορ. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι ο Ντελαφουέντε θα έχει φτιάξει ένα σχέδιο και γι' αυτό. Λέγαμε λοιπόν για την νίκη της Ισπανίας με 2-1 κόντρα στο Βέλγιο και ακολούθησε η νίκη της με 2-0 κοντρά στους Γάλλους, επιβλητικότερη νίκη από ό,τι δείχνει το τελικό αυτό 2-0. Μια Ισπανία η οποία σου δίνει την αίσθηση, σου την εύνοια, η αλήθεια είναι από την αρχή του τουρνουά, εντάξει αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι της πρεμιέρας κοντρά στο Πράσινο Ακροτήρι, ότι είναι η πιο ομάδα, να το πούμε έτσι, από

εντάξει, προφανώς μια χώρα με τεράστια ιστορία στον αφορά τον αθλητισμό, και μιλώντας έτσι και πιο ειδικά για το ποδόσφαιρο, μας το έχει δείξει πάρα πολλές φορές και από τις μικρές εθνικές της ομάδες. Αυτή την πολύ καλή δουλειά λοιπόν που έκανε ο De La Fuente στις μικρές εθνικές ομάδες, την κάνει και στην ομάδα των ανδρών, των Ισπανών, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα, στο να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Θυμίζω, το 2010 κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής, ένα, κατά τη γνώμη μου, από τα έτσι ωραιότερα παγκόσμια κύπελλα, εντάξει, για διάφορους λόγους. Έκτοτε η Ισπανία είχε απογοητευτικές πορείες. Είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων στη Βραζιλία το 2014 και από τη φάση των 16 σε Ρωσία και Κατάρ. Ήρθε η φετινή ομάδα για να μας θυμίσει τι εστί η Ισπανία και να επιστρέψει έτσι στα γνωστά της στάνταρ. Προφανώς μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη τα τελευταία πολλά χρόνια, και έχει μπροστά της την ιστορική αυτή ευκαιρία απόψε.

Ένας De La Fuente, ο οποίος είναι από το 2013, το τσέκαρα τώρα στις μικρές εθνικές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας, ξεκίνησε από την ΚΑΠΑ 19, πήγε στην ΚΑΠΑ 21, πήγε στην ΚΑΠΑ 23, πριν αναλάβει τη Ρόχα, μια Ισπανία, η οποία και ένας De La Fuente μάλλον, ο οποίος έχει χτίσει έτσι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, μια ομάδα η οποία εντάξει προφανώς έχει ο στάρ τον, αυτό το παιδί θαύμα, τον Λαμίν Γιαμάλ, που σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κουβαλήσει τους Ισπανούς στη φετινή διοργάνωση. Οι Ισπανοί έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει λόγω του ότι είναι πραγματικά καλή ομάδα και όχι εξαιτίας, περισσότερο μάλλον εξαιτίας ενός ποδοσφαιριστή, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Αργεντινής.

Ένας φίλος εδώ στέλνει για την Αγγλία. Λέει: οι Άγγλοι ήταν παράξενοι, έπαιζαν καταπληκτικά για 55 λεπτά μέχρι που πέτυχαν τον γκολ και μετά όλοι κλείστηκαν στην άμυνα για 40 λεπτά. Αυτό θα στοιχειώνει τους Άγγλους για πάντα. Ναι, προφανώς. Τα ήθελαν και τα έπαθαν, να το πούμε έτσι, οι Άγγλοι στον ημιτελικό τους κόντρα στους Αργεντινούς. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσουμε. Προφανώς ήταν, πιστεύω δηλαδή προσωπικά, ότι παίζει ρόλο και το ψυχολογικό. Το πολύ μεγάλο βάρος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα για να καταφέρει να κάνει το επόμενο βήμα. Όταν λέμε επόμενο βήμα, είναι η κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλλου. Προφανώς να πήγαινε στον τελικό. Ίσως να έπαιξε και αυτό το ψυχολογικό ρόλο. Ποιος ξέρει τι περνάει από το μυαλό των ποδοσφαιριστών εκείνη την ώρα. Παρόλο που μιλάμε για ποδοσφαιριστές του κορυφαίου επίπεδου, έτσι, που έχουν συνηθίσει να παίζουν για μεγάλους στόχους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Προφανώς για να φτάσει κάποιος να παίζει στην Εθνική Αγγλίας έχει ζήσει πάρα πολλά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν πρόκειται για παγκόσμιο κύπελλο, όταν πρόκειται για μουντιάλ, όταν πρόκειται για έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου, δεν είναι πολλοί αυτοί που το έχουν ζήσει και που έχουν εμπειρίες

τέτοιες πολύ μεγάλες περιστάσεις. Ένας άλλος φίλος σχολιάζει για το αν το άξιζαν οι δύο ομάδες που βρίσκονται σήμερα στο τελικό. Λέει δηλαδή καταδικάζουμε Αγγλία και Γαλλία για ένα λάθος παιχνίδι και επικροτούμε την Αργεντινή για τρία καλά τελευταία τέταρτα. Εντάξει, έτσι είναι το, η διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου. Τα πάντα κρίνονται σε ένα παιχνίδι, σε 90 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω. Αν έχουμε παράταση, αν πάμε παραπέρα. Αυτό είναι. Ένα παιχνίδι, νοκάουτ. Έτσι το αγαπήσαμε το παγκόσμιο κύπελο. Ευτυχώς αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δεν παίρνω και όρκο τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Με τη φόρα που έχει πάρει ο Ινφαντίνο και με τις αλλαγές του. Αλλά πάντα έτσι ήταν. Όλα κρίνονταν σε ένα παιχνίδι.

Ένας άλλος φίλος γράφει για τον Τούχελ και ότι αν από ό,τι καταλαβαίνω καλά αυτό εξηγεί το ότι η Αγγλία ετήθηκε τελικά στον ημιτελικό της με τη Γερμανία. Προφανώς είχε γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τον Τόμας Τούχελ και το πώς προσέγγισε το παιχνίδι από τον πάγκο του. Πώς προσέγγισε το τελευταίο μισάωρο, γιατί το πρώτο 60 λεπτό στην αναμέτρηση η Αγγλία το διαχειριζόταν άψογα. Μέχρι και να προηγηθεί δηλαδή, όλα έδειχναν ότι είχε το πάνω χέρι στον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα προφανώς έγιναν λάθος επιλογές. Προφανώς ο προπονητής είναι ο πρώτος που έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω αν ήταν 100% οδηγία του να κλειστεί τόσο πολύ η Αγγλία. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα εννοείται ότι παραίνει και τον Τόμας Τούχελ. Εντάξει, προφανώς την Αγγλία και εκτός Αγγλίας πολλοί μιλάνε ακόμα και για, ζητούν ακόμα και την απόλυσή του. Δεν ξέρω, δεν είμαι από αυτούς που θα περίμενα να δω τον Τούχελ να αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.

να σας κάνω ένα έτσι μικρό μπασκετικό διάλειμμα για πληροφορίες Νίκου Ζέρβα ότι ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ θα φτάσει στην Ελλάδα την Τετάρτη 22 του μηνός το βράδυ αργά 11 παρατέτατο με πτήση από τη Μαγιόρκα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη μεταγραφή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ έρχεται και αυτός λοιπόν στην Ελλάδα για να περάσει έτσι τις ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να γίνει και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Ένας άλλος φίλος χαρακτηρίζει τον Τούχελ πετυχημένο και λέει ότι αξίζει την παραμονή του, έχει το υλικό για να πάρει ευρωπαϊκό σε 2 χρόνια. Εντάξει, μόλις τελείωσε το παγκόσμιο, έχουμε ακόμα για το επόμενο Euro, αλλά όντως και εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία έχει το υλικό, πάντα θα το έχει το υλικό η Αγγλία, τεράστια ποδοσφαιρική βιομηχανία, μπορώ να το πω έτσι. Σίγουρα η Αγγλία είναι καταδικασμένη, να το πω έτσι, να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, πάμε να ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας στον Sky ο δήμαρχος Κροπίας Δημήτρης Κιούσης. Όπως είπε, χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι καλύτερη και η καπνή λιγότερη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Τα κορδεύω.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Μπιγκόν Σπορ FM 94,6 και έχουμε νέα για Παναθηναϊκό, αναμενόμενα μεν, αλλά νέα. Δε, έχουμε Διονύση Δεσίλα μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας Δημήτρη και στον κόσμο. Καλησπέρα. Έχουμε την επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαντρόγγελεν από τον Παναθηναϊκό. Η ανακοίνωση αναφέρει, είπα, Παναθηναϊκός ανακοίνουν την απόκτηση του Ρικ Φαντρόγγελεν με μεταγραφή από την τουρκική Σάμσουσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Έχει ένα βιογραφικό του παίκτη η ανακοίνωση και καταλήγει, καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Όπως το βλέπω από τις φωτογραφίες, πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 55. Είναι επίσημο λοιπόν μια ακόμη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Συμβόλαιο υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Φαντρόγγελεν μέχρι το 2030.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διονύση Δεσίλα. Σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Οριστικοποιήθηκε, επισημοποιήθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν. Είναι ο νέος αμυντικός των Πράσινων.

Rick Van Drogelen, λοιπόν, από τη Samsung Sport στην Τουρκία από το 2023, από το καλοκαίρι του 2023, και στη Samsung Sport με την οποία, στην οποία μάλλον ολοκλήρωσε την παρουσία του έχοντας 112 εμφανίσεις, πάρα πολλά παιχνίδια, βασικός αμυντικός της. Έχει αγωνιστεί και σε Γερμανία, έχει αγωνιστεί και σε Ολλανδία, 95 εμφανίσεις με το Αμβούργο, 49 εμφανίσεις με τη Σπάρτα Ρότερνταμ στην Ολλανδία, είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας πριν χρόνια. Στα 27 του λοιπόν έρχεται για να αποτελέσει τον νέο αμυντικό του Παναθηναϊκού.

ένας Παντρόγχελεν, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία, έτσι, ωραία, ενδιαφέρουσα, γιατί έχει και μερικά άσχημα κομμάτια, ιστορία. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο θεματάκι πριν από μερικές μέρες, όταν έγινε γνωστό, τέλος πάντων, ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δικό του τον Ολλανδό στόπερ. Έγραψε ο Στέφανος Κουριανόπουλος ένα πολύ ωραίο θεματάκι στο sportpavlafm.gr. Μπορείτε να μπείτε, να το βρείτε και να το διαβάσετε. Λέει για όλη την ιστορία του Φαν Ντρόγχελεν, ο οποίος είχε εμπλακεί και σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το 2002, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνον. Είχε προηγηθεί έτσι μια δύσκολη αγωνιστικά περίοδος για αυτόν. Δεν αγωνιζόταν στην Ουνιόν Βερολίνου, είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό. Μπαίνετε, τα διαβάζετε όλα στο θέμα, στο sportpavlafm.gr.

Ένας φίλος εδώ δίνει μια νότα ΑΕΚ στα σχόλια και ρωτάει για Αλεξίου και Χρυστακόπουλο. Αν τους βλέπω να ξεκινάνε στο Super Cup και στο τελικό εκεί με τον Όφη, μακάρι να ξεκινήσουν. Γενικά, μακάρι να πάρουν χρόνο συμμετοχής και τα δύο αυτά παιδιά. Αν και περισσότερο τον Αλεξίου βλέπω, παρόλο που δεν τον έχω παρακολουθήσει live να αγωνίζεται έτσι ολόκληρο παιχνίδι, από όσα έχω δει και από όσα ακούω, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολλά καλά χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε να πάρει χρόνο. Θυμίζω πολλά χρόνια στην Ίντερ και στις Ακαδημίες της, έχοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε πολλά από αυτά τα χρόνια. Για ΑΕΚ ρώτησε ένας φίλος, αλλά για μπάσκετ, για το αν έκλεισε τον γκάρ της Μακάμπη. Αν εννοείς, φίλε μου, τον Τζεφ Ντάουτιν, διάβαζα χθες το βράδυ ότι στο Ισραήλ, σύμφωνα με μέσα του Ισραήλ δηλαδή, βρίσκεται κοντά στην Νάπολη, στην Ιταλική Νάπολη, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup. Ο Τζεφ Ντάουτιν, ο Αμερικανός γκάρ,

για την ΑΕΚ. Άκουσατε νωρίτερα και για το νέο μεταγραφικό της στόχο, το νέο όνομα που μπήκε στο μεταγραφικό της ρεπορτάζ, αυτό του Καγκουά, του μέσου της Χάπουελ Μπερσεβά, ο οποίος φέρεται να αρέσει στους ανθρώπους της Ένωσης για αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, επιστρέφοντας έτσι λίγο στα του Μουντιάλ και στα του μεγάλου τελικού που θα παρακολουθήσουμε απόψε στις 10 το βράδυ. Λέγαμε νωρίτερα για την Ισπανία, 37 παιχνίδια ήττη, παρακαλώ, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών της Ισπανίας από το 2024 και μια ήττα της. Από την Κολομβία έκτοτε έχει 27 νίκες και 10 ισοπαλίες. Μάλιστα, αν δεν ιτηθεί ούτε απόψε, θα σπάσει το ρεκόρ της Ιταλίας. Είχε και αυτή 37 συνεχόμενα μάτς χωρίς ήττα από το 2018 έως και το 2021. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep at play, so I keep an eye on the shadows. Σερί 37 αγώνων αίτητη είχε και η Αργεντινή από το 2019 έως το 2022, όταν έφτασε να κατακτήσει και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε πολλά για την Ισπανία και για την Αργεντινή, προφανώς έχουν υποθεί ακόμα περισσότερα. Λέγαμε για την Ισπανία ότι είναι ο ορισμός της ομάδας και βασίζεται κυρίως στο ομαδικό, το ότι έχει φτάσει μέχρι τον μεγάλο απόψινό τελικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση στην Αργεντινή είναι κάπως αντίθετη, καθώς όλη η ομάδα παίζει για έναν, για τον Λιονέλ Μέση. Είναι ο απόλυτος ηγέτης, ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της ομάδας. Δεν έχει τέτοιον η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η Αργεντινή έχει αυτόν τον απίστευτο Λιονέλ Μέση. Εντάξει, προφανώς αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία που τα κάνει, το πώς μπορεί και πρωταγωνιστεί, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Στο κορυφαίο επίπεδο και πάει να γράψει ιστορία σε περίπτωση που, εντάξει, έχει γράψει ήδη ιστορία, αλλά σε περίπτωση που καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε δεύτερη σερή κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου, εντάξει, τι να πούμε, πραγματικά δώστε του και την ένατη χρυσή μπάλα μετά. Να τελειώνουμε, πολύ πιθανό, πλάκα πλάκα, αν το σηκώσει και φέτος θα είναι σίγουρα μέσα στους βασικούς υποψήφιους για να πάρει τη χρυσή μπάλα. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ποιος να του το έλεγε 10 χρόνια νωρίτερα, στο ίδιο γήπεδο στο οποίο θα γίνει και ο απόψινός τελικός. Τότε είχε πει ότι αφήνει την εθνική ομάδα, βέβαια γρήγορα άλλαξε απόφαση και επέστρεψε, και ευτυχώς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που επέστρεψε για να φτάσει να κάνει αυτά που κάνει.

Μια Αργεντινή, η οποία έρχεται στον απόψινο τελικό, έχοντας περάσει από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και διαδοχικά δύσκολες καταστάσεις. Αρχικά από το πρώτο της κιόλας νοκάουτ κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει με 3-2. Με το πράσινο ακροτήρι να τις βάζει πραγματικά δύσκολα. Πράσινο ακροτήρι, παρεπιπτόντως, μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ. Κατάφερε να το ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Βρήκε στη συνέχεια απέναντί της την Αίγυπτο του Μοσαλά. Βρήκε μια Αίγυπτο η οποία προηγήθηκε με 2-0 για να έρθει στη συνέχεια η επική ανατροπή και η πρόκληση για την Αργεντινή. Στην παράταση κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας. Δύσκολα επίσης, εντάξει. Τα είπαμε και νωρίτερα για τον ημιτελικό με την Αγγλία και το πώς ήρθε αυτή η ανατροπή στα τελευταία λεπτά ξανά.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία εν ώψη του τελικού, ο Ρόδρυ έχει ολοκληρώσει 648 πάσες στο φετινό Μουντιάλ, οι περισσότερες για παίχτη σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Έσπασε το δικό του ρεκόρ, ήταν 638 από το παγκοσμίο κύπελο του Κατάρ το 2022. Αυτός που έχει, που είναι τρίτος στη σχετική λίστα, είναι ένας ακόμα Ισπανός, ο Τσάβι, με 599 επιτυχημένες πάσες στην πορεία της Ισπανίας μέχρι την κατάκτηση του τροπέου το 2010. Είπαμε νωρίτερα για το εντυπωσιακό αίτητο σερί των Ισπανών, 37 παιχνίδια χωρίς να έχουν γνωρίσει ήττα. Ο Γιαμάλ έχει κάνει 30 επιτυχημένες τρίπλες στο φετινό τουρνουά, οι περισσότερες από κάθε άλλον. Έχει αφήσει πίσω του Εμπαπέ, Βινίσιους, Μέση και τον Ζερέμι Ντοκού της Εθνικής Βελγίου.

έπαιξε 90 λεπτά καμία από τις φιναλίες, δεν νίκησε το αγαπημένο ακροτήρι. Στέλνει ένας φίλος. Όντως, έχεις δίκιο, θα βλέπουν σήμερα τον μεγάλο τελικό στο πράσινο ακροτήρι και θα έχουν να το λένε έτσι, θα χαμογελούν. Δεν ιτήθηκαν από καμία από τις δύο απόψινες φιναλίες. Εντάξει, μεγάλο πράσινο ακροτήρι, είπαμε και νωρίτερα, μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, από τις ιστορίες που θα μας μείνουν έτσι και θα τις λέμε. Διαβάζω εδώ ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια της σε παγκόσμιο κύπελο. Την προηγούμενη φορά που δεν το κατάφερε αυτό ήταν στην ήττα της με 2-1 από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του Κατάρ.

Ρεκόρ έσπασε και ο goalkeeper της Εθνικής Βραζιλίας, εντάξει, παραλίγο. Ισπανίας, ο Unai Simón, με τα 6 clean sheet που έχει. Να πω ότι 7 τερματοφύλακες έχουν ολοκληρώσει Μουντιάλ με 5 clean sheet, να μην έχουν δεχτεί goal δηλαδή σε 5 παιχνίδια. Ο Youngblood Ολλανδός, ο Ζενγκά, ο Ιταλός, ο Ταφαρέλ, ο Βραζιλιάνος, ο Μπαρτέζ της Γαλλίας, ο Καν της Γερμανίας και ο Μπουφόν της Ιταλίας και ο Ίκερ Κασίγιας της Ισπανίας, πλέον ο Unai Simón με 6 clean sheet, είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Μέση και για την πολύ όμορφη ιστορία, την απίστευτη ιστορία που γράφει και θα γράψει σε περίπτωση που κατακτήσει απόψη Αργεντινή το τρόπαιο. Πολύ όμορφη και η ιστορία του έτερου Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής, του Λιονέλ Σκαλόνι, του προπονητή της, ο οποίος στα 48 του οδηγεί την ομάδα σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ένα Σκαλόνι ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη προπονητική εμπειρία πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Άλμπι Σελέστε το 2018, όπως και ο Ντελαφουέντε ήταν νωρίτερα σε μικρές εθνικές της Αργεντινής, την K20 για την ακρίβεια, για μερικούς μήνες ήταν, όχι όπως ο Ντελαφουέντε που ήταν για πολλά χρόνια στο σύστημα των Ακαδημιών της Εθνικής Ισπανίας. Νωρίτερα είχε διατελέσει βοηθός στη Σεβίλη ο Λιονέλ Σκαλόνι. Πραγματικά ταπεινός, όλα τα λεφτά για τη δράση του στα μεγάλα γκολ της Αργεντινής στην πορεία της μέχρι και τον φετινό τελικό. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτός, παρόλο που τα φώτα της δημοσιότητας λογικά πέφτουν στον Λιονέλ Μέση, και αυτός ο Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής του αξίζουν τα εύσημα.

συνθέτητης του μεγάλου απόψινου τελικού θα είναι ο Σλοβένος, ο Σλάβκο Βίντσιτς. Αυτός θα σφυρίξει το μεγάλο απόψινο μάτς. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι το τελευταίο του παιχνίδι που είχε σφυρίξει της Αργεντινής ήταν η ήττα της από τη Σαουδική Αραβία το 2022. Μάλιστα, στο φετινό Μουντιάλ έχει σφυρίξει τα Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και Μεξικό, Εκουαδόρ. Ο Σλοβένος είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαιτητές και ανταμείβεται έτσι με το να σφυρίξει το σπουδαίο απόψινο μάτς.

και όπως διαβάζω στο sportpavlaipm.gr. Και ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και μετά το τέλος του απόψινου τελικού θα μπούμε για τα καλά σε ρυθμούς προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και στα πρώτα έτσι επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τον κόσμο του στην Πολωνία, που θα γίνει το παιχνίδι του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Λούμπλιν λοιπόν και στο γήπεδο εκεί χωρητικότητας 15 περίπου χιλιάδων θεατών, ο ΠΑΟΚ θα έχει την βοήθεια του κόσμου του.

περιμένει. Πέμπτη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα παίξει και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, για τα προκριματικά του Conference League κοντρά στην Ουγγρική. Την Πάξη. Και ενώ πλησιάζουμε στις 7, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να δούμε ματσάρα το βράδυ. Και ας νικήσει ο καλύτερος που λένε, έτσι το κλισέ. Ισπανία ή Αργεντινή. Ακολουθεί Αποστόλης Λιβάνιος. Πριν μπει ο Αποστόλης Λιβάνιος, θα έχουμε Κώστα Μιαόλη με αθλητικό δελτίο. Έχω να ευχαριστήσω τον έρχοντο Κυριαζόπουλο που ήταν δίπλα μου αυτό το δίωρο στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν έξω στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στην παραγωγή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό τελικό να έχουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Παίκτη του Παναθηναϊκού αποτελεί και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ. 27χρονος Ολλανδός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού. Ο Ροταχός για sold out τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πάξη. Δυνατά για την απόκριση του Kings Kangwa από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει η ΑΕΚ σύμφωνα με ζαλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει το tweet του Όρι Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Μείνει άδεια 4 ημερών έχουν από σήμερα οι παίκτες. Επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας την Πέμπτη. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμού του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάρ, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ερυθρολευκούς. Στη Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόργουρντ στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτωχος ΣΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον αριστερό μπακ, όσο σύμφωνα με τους Ισπανούς, παράλληλα η Θόλυφη είναι κοντά στην απόκριση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ σενάριο για τον πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Ντομίνικο Τάσκι. Στη βοήθεια του συμπατριού του Αλεξάνδρ Γερμέγεβ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιση του Νταμού Κιέβου. Παίρνει εισιτήρια ο δικέφαλος Βορρά για το ματς στην Πολωνία. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό, άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι έστειλε Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στο τελικό τουρνουά του Γκστάλ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντάρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρετσίκοβα στο τελικό του Athens Open με κάλυψη από δύο σπορ. Τελευταία είναι Ελλάδα, η προπόνηση σήμερα για τον Άρη με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πώληση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουγκάρντ ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον 21 ετών μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη σουηδική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κόστος μεταγραφής ανέχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωρα θέψη στο New Jersey, Αργεντινή και Ισπανία κοντά στο συντελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αλμπισελέστε να θέλει να διατηρήσει τα σκύρτα της και την Κούρια Ρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της. Σέντρα στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 1 και 2 σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Απόστολος Λιβάνιος.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
8: Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
9: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
9: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
10: Τι γελάς, ε.
9: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παίξει.
11: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
12: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο
4: μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
1: Αυτά φυλάκια.
4: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
6: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
13: Να σου πω κάτι.
4: Πάμε.
13: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
4: Ναι.
13: Και σφύριξα κιόλας.
4: Ναι.
13: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
4: Ναι. Σου σφυρίζω.
14: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
15: Ραμόνα, αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
14: Δηλαδή.
16: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε τρεις ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
17: Είναι δυνατόν!
16: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
17: Δεν είναι δυνατόν!
16: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Wings Sport FM, 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 7 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Πάνο που να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες στο περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Εσείς μπαίνετε στο site του Bwin Sport FM, στο sportpavlafm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Και εφόσον το επιθυμείτε, πληκτρολογείτε στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

για Κυριακή και μάλιστα 19 Ιουλίου, δεν τη λες και ήσυχη Κυριακή. Αφενός υπάρχει ο τελικός του Μουντιάλ, αυτό το γνωρίζαμε, η μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και θα διεξαχθεί στο New Jersey. Αλλά έχουμε και εδώ στα δικά μας αρκετή μπόλικη επικαιρότητα. Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Φαν Ντρόγκελεν. Ξέραμε εδώ και λίγα 24 ώρα ότι έχει κλειδώσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός, και σήμερα πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού αμυντικού, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σάμπσονσπορ υπογράφοντας ένα συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και πλέον ανήκει έτσι στο δυναμικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποκτά μετά το Εφράι άλλον έναν κεντρικό αμυντικό από την Ολλανδία. Παίκτης λοιπόν του Παναθηναϊκού εδώ και λίγα λεπτά, εδώ και όχι λίγα ακριβώς, πάνω από μισή ώρα, είναι ο Φαν Ντρόγκελεν. Παράλληλα υπάρχει επικαιρότητα και στην ΑΕΚ, έχει γίνει γνωστό το όνομα του Κάνγκουα εδώ και λίγες ώρες. Το είδηση εκτός ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί έντονα την ΑΕΚ ο συγκεκριμένος, είναι ότι διέρεσε όνομα για την Ένωση, κάτι που είναι πολύ δύσκολο επί εποχής Χαβιέρ Μπάλτα στην ΑΕΚ, η οποία παίζει δυνατά, χτυπάει δυνατά την συγκεκριμένη περίπτωση του Kings Kangu, ο οποίος είναι ένας half με αρετές στο επιθετικό κομμάτι, διότι στην πρώτη σκέψη ότι η ΑΕΚ πάει για έναν παίκτη στα half, το μυαλό πολλών πάει στον Πινέδα, διότι μόλις αποχώρησε από την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πιο επιθετικό γενής, πιο γλυκός στο επιθετικό κομμάτι σε σχέση με τον Πινέδα, οπότε μάλλον θα πάει για μια άλλη κίνηση η ΑΕΚ, όπως φαίνεται, για να καλύψει το κενό του Μεξικανού, ο οποίος έχει ανταμώσει ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα αυτή τη φορά στην Μοντερέι.

Ο Κίνγκς Κάνγκο, ο οποίος είναι ένας παίκτης από τη Ζάμπια, ένας χαφ από τη Ζάμπια, 27 ετών, αγωνίζεται στην Χάποελ Μπερσεβά από το 2024. Και ένας παίκτης ο οποίος όχι απλά έχει γνώμη ο Χαβιέρ Μπάλτα, έχει και ο Μάργο Νίκολς, πολύ απλά διότι τον αντιμετώπισε δύο φορές την περασμένη σεζόν με την ΑΕΚ, όταν είχε αγωνιστεί και στα δύο μάτς, 90 λεπτά στα προκριματικά του Conference League, στη νίκη 1-0 της ΑΕΚ και στο 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, είχε παίξει στα δύο παιχνίδια. 27χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είπαμε είναι τα τελευταία δύο χρόνια στους Ισραηλινούς. Οι πιο γνώστες ομάδες στις οποίες έχει παίξει είναι ο Ερυθρός Αστέρας, στον οποίο ήταν από το 2022 έως το 2024, μια διετία. Ενδιάμεσα έχει αγωνιστεί δανεικός στην Kortrijk ο Κάνγκο.

Αυτά λοιπόν λίγο πολύ για την ΑΕΚ. Ένας φίλος λέει ότι έχει χαλάσει του Κάγκουα. Μάλλον έχει κάποιες δική του πληροφόρηση. Δεν ούτε έχει κλείσει ο Κάγκουα, ούτε έχει χαλάσει με τα τωρινά δεδομένα. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ τα νέα για την ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlafm.gr να βλέπετε, να διαβάζετε το ότι υπάρχει στα νέα της ΑΕΚ, αλλά και να ακούσετε και τα σχετικά ηχητικά αποσπάσματα. Έχει μιλήσει και ο Κώστας και την Τζόγλου τώρα το απόγευμα στην εκπομπή του Δημήτρη Παπαδήμα, και νωρίτερα είχε μιλήσει και ο Γιώργος Σακύρης στους μπάσκετ τους, μεταφέροντας τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Είπαμε και για τον Παναθηναϊκό, και έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος ότι για τον Φαντρόγγελ, ότι τον τελευταίο παίχτη, το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού, το Φαντρόγγελ, ότι είναι δυναμικός παίχτης, είναι σκληρός παίχτης, και ότι η επιθετική των άλλων ομάδων θα φάνε καλά με το συγκεκριμένο παίχτη, ότι θα είναι έτσι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Τους ή άλλως έχει και ένα καλό βιογραφικό συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και γι' αυτό επέμεινε πολύ, έδειξε υπομονή και αποφασιστικότητα εν τέλει Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Σαν το Ολυμπιακού υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης, το κομμάτι το παρεδώσε, και λέω παρεδώσε διότι είναι και το θέμα του Τζολάκη πολύ ψηλά, με τη Χαλ, όπως είχε κυκλοφορήσει τα προηγούμενα 24 ώρα, να είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτησή του. Υπάρχει ούτως ή άλλως και η δήλωση από πλευράς Χαλ που επιβεβαιώνει ότι είναι πολύ κοντά ο Τζολάκης, οπότε το θέμα του αντιτζολάκη παράλληλα είναι και αυτό ένα θέμα που απασχόλει έντονα, όπως φυσικά του δεξιού μπακ με τον Σάλιακα, τον Μανουλή Σάλιακα, να είναι κοντά στην επιστροφή του στους Πειραιώτες. Και από εκεί πέρα είναι και το θέμα του αριστερού μπακ με τον Όσο να βρίσκεται στο προσκήνιο, τον Όσο της Σεβίλης, για να έρθει και να κουμπώσει με Μπρούνο η Ορτέγκα, με Μπρούνο το πιθανότερο σενάριο, γιατί

παίζει πολύ έντονα το σενάριο να παραχωρηθεί ο Ορτέγκα για να δούμε στη River Plate, κάπου αλλού. Και από εκεί και πέρα φυσικά ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα βαρβάτο χαφ και είναι ένα, με το θέμα του Άμραμπατ να έχει ατονίσει κάπως όπως φαίνεται, αλλά γενικότερα ψάχνει έναν έτσι πολύ δυνατό χαφ ο Ολυμπιακός, έναν παίχτη επίπεδου για τα χαφ. Είχε ακουστεί στο πρόσφατο παρελθόν και το θέμα του Μπρότζοβιτς, να δούμε ποιος ανέφερε αυτός ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί για τα χαφ. Έχει στείλει μήνυμα και ένας φίλος ότι είχε ακουστεί για επιθετικό, για εξτρέμαρο. Τώρα δεν ξέρω αν εξτρέμαρο θα πάρει κάτι άλλο δυνατό Ολυμπιακός. Πρόσφατα ανακοίνωσε τον Ρόκα, τον οποίο τον είδαμε να μπαίνει ως αλλαγή στο φιλικό με τον Άγιαξ. Αν δεν πουληθεί και ο Λουίζ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός εκεί, γιατί έχουν μαζευτεί ήδη αρκετοί παίχτες, ειδικά από τη στιγμή που ο Ροντινέ υπολογίζεται για half extreme. Δεν υπολογίζεται το τελευταίο διάστημα, σίγουρα δεν υπολογίζεται στο φετινό καλοκαίρι, με το πώς το ίδιο έχει το θέμα ο Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ, ως back από τον Βάσκο προπονητή.

Νωρίτερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη έστω και μια μικρή καθυστέρηση, έστω και μια μικρή παράταση που πήρε η άφηξή του ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν η νέα ομάδα του Τούρκου Άσο, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό. Αλλά με αυτή την πολύ δυνατή πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ, τον κατάφερε να αποσπάσει τον ναι και του Παναθηναϊκού και του παίχτη. Και ο Διεθνής Άσος αγωνίζεται στο Τριφύλι. Έχει κάνει και μια ανάρτηση μέσω της οποίας αποχαιρετά τους πράσινους ο Τσέντι Όσμαν, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτό δεν είναι ένα αντίο, είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης και ότι κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα, όχι για το πόσο διαρκούν, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Αναφέρει πιο κάτω ότι ήταν απίστευτη η υποστήριξη που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και λέει ότι φεύγω με τεράστια ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίχτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται στο σύλλογο, με τους οποίους μοιράστηκα τον ίδιο ενθουσιασμό και ονειρευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια με υπέροχους ανθρώπους. Κάποια αντίο δεν είναι πραγματικά ένα τέλος, γιατί ποτέ δεν αφήνεις ολοκληρωτικά έναν τόπο που άγγιξε την καρδιά σου. Ευχαριστώ Αθήνα, ευχαριστώ Παναθηναϊκό, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Τζέντι Όσμαν. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr να διαβάσετε όλο το μήνυμα. Είναι έτσι μακροσκελές, είναι ωραίο, είναι συγκινητικό από την πλευρά του Άσου, του Τουρκού Άσου, ο οποίος έδειξε, δείχνει ότι δέθηκε πολύ με τον Παναθηναϊκό και όπως αναφέρει, εντάξει, πολλές φορές είναι τετριμένο, αλλά δείχνει έτσι να μην λέει ένα απλά ξέρω αντίο στον Παναθηναϊκό ο Τζέντι Όσμαν. Θα κάνω μια διακοπή τώρα, δελτίο ειδήσεων μέσω του Sky, παρεντζευμίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Κροπίας Δημήτριος Κιούσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου εφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο ανδρών και ενός κοριτσιού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη οι αρχές ανοιχτά της Στήλου στη θαλάσσια περιοχή Κορινού, Κατερίνης και στην Κο αντίστοιχα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε και σε κάθεξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανδρίου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επανέλθαμε. Πηγούμε στο Sport FM 94,6. Ακούσατε και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, τις απαραίτητες διαφημίσεις. Και δεόμαστε να διαβάσουμε και τα μήνυματά σας. Φυσικά θα μιλήσουμε για τελικό, αφού αναφέραμε έτσι τα πιο φρέσκα. Εντάξει, ξέρουμε ο τελικός είναι στις 10. Προφανώς είναι το μεγάλο γεγονός της ημέρας, το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Ο τελικός του Μουντιάλ σε αυτό το ανανεωμένο φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις 48 ομάδες. Δυστυχώς μία από αυτές δεν ήταν η δική μας εθνική. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα του τελικού, για πότε πέρασε η φάση των ομίλων, τα νοκάουτ 32-16, τα πρώτα τελικά. Και τώρα που φτάσαμε μετά τα ημιτελικά στον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ένας φίλος ρωτάει με ποια ομάδα θα είμαι απόψε. Δεν έχει αναφέρει ονοματάκια, αλλά νομίζω από τη διατύπωση καταλαβαίνω ποιος είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι με μια ομάδα. Αν θες να το δούμε το πιο θεωρώ πιο δίκαιο, ώστε ποια θα ωραίο να είναι πιο δίκαια κατάληξη του τελικού, παρότι εντάξει αυτά κρίνονται και βάσει τις απόδοσεις που θα έχει κάθε ομάδα στον τελικό, αλλά βάσει των όσων έχουμε δει έως τώρα, ποδοσφαιρικά πιο νορμάλ και πιο δίκαιο θεωρώ να το σηκώσει η Ισπανία. Θα μου πεις, θεωρείς ότι είναι δίκαιο να χάσει αυτός ο Μέση με τις εμφανίσεις που κάνει και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στα 39 του το τρόπαιο? Δεν ακούγεται τόσο δίκαιο. Θεωρητικά, συνολικά, θεωρώ πιο δίκαιο πάντως να το πάρει η Ισπανία και αν με ρωτάς, θεωρώ ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο η Ισπανία και να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου.

Για τον φίλο που ρωτάει αν θα έχει μετάδοση ο σταθμός, φυσικά θα έχει μετάδοση του τελικού. Θα την κάνει ο Κώστας Μιαούλης, ο οποίος έχει συνέσει τη φωνή του τα τελευταία χρόνια με τα συγκεκριμένα τουρνά. Ούτως ή άλλως, προφανώς ο Κώστας κάνει και πάρα πολλά χρόνια μεταδόσεις και ωραίες μεταδόσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια τον έχετε ακούσει, συνηθίσει να είναι αυτός ο οποίος σας ενημερώνει για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Είναι ενδιαφέρον το στοιχείο, κοίταζα λίγο πριν, ότι σε παγκόσμιο κύπελο, παρότι είναι δύο ομάδες, η Ισπανία και η Αργεντινή, οι οποίες προφανώς και διακρίνονται, πολλές φορές πηγαίνουν πολύ μακριά, έχουν κατακτήσει και το τρόπαιο, το έχουν σηκώσει, έχουν αυτή την χαρά. Είναι η μόλις δεύτερη συνάντησή τους στο παγκόσμιο κύπελο, σε τελικά παγκόσμιου κυφέλου. Προφανώς δεν μπορούν να κοντραριστούν ούτως ή άλλως. Είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά το 1966. Τότε είχαν κοντραριστεί στη φάση των ομίλων. Είχε επικρατήσει 2-1 η Αργεντινή το 1966. Και αυτό είναι μόλις το δεύτερο ραντεβού τους στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.

Την άποψή μου την είπα λοιπόν για τον τελικό, οπότε θέλω και την δική σας γνώμη, το τι βλέπετε στο συγκεκριμένο τελικό, μέχρι να πάμε στο δελτίο, στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα. Θα κρατήσω και σκορ, θα σας το πω δηλαδή, να δούμε ποιον θα βγάλετε εσείς νικητή. Να βγάλουμε έτσι το, πώς κάνα παλιά, το οχταπόδι που λέγεται τον νικητή, να δούμε τι λέει το κοινό του Big Win Sport 94,6.

Βλέπω έχετε ξεκινήσει δυναμικά στα μηνύματα που λέτε τον τελικό του Μουντιάλ. Ένας φίλος ο οποίος δεν ξέρω, είναι βαλτός και θέλει να δημιουργήσει έτσι κόντρες ανάμεσα σε μένα και στον Νίκο του Σταματέλο. Έχει ένα ωραίο μήνυμα. Λέει ο μοναδικός τρόπος να χάσει ο μέσος τρόπο είναι να παρευρεθεί στο γήπεδο απόψε ο Σταματέλος. Έλα, ήταν κακόδης. Λοιπόν, είστε καγεντεργείς. Και έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Με προκαλεί για να βάλω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει 3-2 Αργεντινή και όλα τα γκολ Μέση και Γιαμάλ. Αν και μεγάλος φίλος φαν του Μέση, η Ισπανία θα παίξει σωστά, θα κερδίσει σήμερα. Θα ήθελα ωστόσο να το σηκώσω ο Μέση για να ολοκληρώσει το καλύτερο ποδοσφαιρικό παραμύθι που έχει βγει. Μας αναφέρει ο Κώστας από την πανέμορφη Θάσο.

Αφού σας ενημερώσω ότι σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το μάτς ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρετσικόβα, είναι για τον τελικό του Athens Open. Διεκδικεί έτσι τον τίτλο μπροστά σε ελληνικό κύκλο και όλας, μάλιστα η Ελληνίδα τενίστρια. Να σας πω ότι λίγο μετά τις 8 θα έχουμε και ρεπορτάζ σιγά σιγά

0: Εντάξει, μας χάλασε τα πλάνα, όχι όπως μας χαλάει γενικότερα. Ο Ηρακλής, θα τον έχουμε τώρα, τον Ηρακλή Ατύπα, για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώσου φίλε, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις αδερφέ μου, σε καλά?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Μια χαρούλα. Εδώ στο Ρότερνταμ, έχει χειμωνιάζει εδώ.
0: Ναι.
1: Δύο μέρες. Ναι. Λοιπόν.
0: Και χτες έριχνε. Και στο φιλικό έριχνε. Για πες.
1: Και πάμε να τα πάρουμε λίγο, ξέρεις, με τη σειρά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία έχουν βγει και να μπορέσουμε, ξέρεις, να τα βάλουμε, ξέρεις, σε μια τάξη. Mm. Για τον κόσμο περισσότερο. Πάμε. Νούμερο ένα, το πρώτο θέμα που θα αναλύσουμε θα είναι την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τσολάκη.
0: Ναι.
1: Ο Τσολάκης είναι ένα παιδί που βοηθούν από τις ακαδημίες και που ο Ολυμπιακός θέλει να τον να έχει στο δυναμικό του, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αυτό που θέλει είναι να πάει να παίξει σε ένα πολύ καλύτερο προτάσμα όπως είναι αυτό της Premier League. Mm. Ο Ολυμπιακός δεν έχει συμφωνήσει με τη ΧΑΛ, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη ΧΑΛ. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, χθες να έβγαιναν από την αγγλική ομάδα και ακόμη και δηλώσει τον προπονητή ότι κατά 95% είναι παίκτης. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τον deal. Απλά συνεχίζονται οι συζητήσεις, είναι πιθανό και θέλει να συμβεί και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League ο διεθνής τερματοφύλακας, αλλά πρέπει να υπάρχει οριστική συμφωνία. Και το θέμα που υπάρχει, που είναι, ας πούμε, μπορώ να σου πω, ας πούμε, ξέρω, υπάρχει μια πίεση στον Ολυμπιακό, είναι το συμβόλαιο που πρίφτει λίγη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ένα όφελος αν πουληθεί τώρα ο Τζολάκης, αφού δεν ανανεώνει. Ο Ολυμπιακός δεν είχε θέμα να ανανεώσει το Τζολάκη. Είναι και ο παίκτης θέλει να ανοίξει τα φτερά, πάει σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Η απόφασή του είναι σεβαστή και είναι και κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Ότι απλά φέτος, επειδή του χρόνου λύγει το συμβόλαιό του, έχουν και είχαν φουντώσει και φήμες και θα θυμάσαι και εσύ, αδερφέ μου, πόσα δημοσιεύματα και πόσες ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΧΑΛ είναι αυτή η οποία έχει κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την αγγλική ομάδα και περιμένουμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Ένα.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα στον Όσο, που είχα βγει και το μεσημέρι και είχα πει, ξέρεις, από τα δημοσιεύματα από την Ισπανία που γράφουν ότι, επειδή πήρε και αριστερό μπακ η Σεβίλη, ότι Όσο είναι, υποστηρίζουν οι Ισπανοί, ότι Όσο είναι κοντά. Προσωπικά είχα κρατήσει τα μιλά την μπάλα όσον αφορά τη μεταγραφή, ότι ναι, μεν φαντάζομαι ότι είναι κοντά, αλλά το θέμα είναι ότι και η περίπτωση του Όσο, όπως και όλες τις περιπτώσεις, την τελική απόφαση την παίρνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Στην περίπτωση του Όσο, ο προπονητής, γιατί έκανε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη, είναι υπαρκτό το θέμα, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ότι είναι ένα μεταγραφικό σενάριο το οποίο είχε ακουστεί. Όντως υπήρχαν οι συζητήσεις του Ολυμπιακού, είχαν έρθει σε επαφή με τη Σεβίλη και έδινε και ένα πολύ καλό ποσό ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του αριστερού μπακ. Το θέμα είναι ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν συμφωνός στο τέλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που μπορούσε να προτιμάει κάτι πολύ καλύτερο. Και βέβαια και πάντα η περίπτωση του αριστερού μπακ έχει πάντα και σχέση με τα αριστερά μπακ τα ήδη που ήδη υπάρχουν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει τρία αριστερά μπακ. Παράδειγμα τι θα γίνει π.χ. και με την περίπτωση του Ορτέγκα και του Ρίβερ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Όσο τέλος. Δηλαδή για να το πούμε έτσι απλά, ότι αυτόν έκοψε με τη Λίμπαρ, τέλος, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ολυμπιακός στις διαπραγματεύσεις. Είναι καθαρά θέμα απόφαση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Βάσκου Τεχνικού.
0: Ναι, τώρα, και ξέρουμε ότι σε αυτά τα θέματα έχει συγκεκριμένη λογική. Άμα δεν θέλει να παίχτει.
1: Μα ναι, είναι κάθετος αυτό. Δεν πρόκειται να, ξέρεις, να λέμε να ρίξει λίγο νερό στο κρασί. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι,
1: και έτσι
0: ναι.
1: Πρέπει να λειτουργεί και μια ομάδα. Δηλαδή σου λέει, είναι ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, υπάρχουν τα θέλω του με την Λίμπαρ και έτσι βαδίζει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός φυσικά έχει κάνει επαφές και έχει λίστα με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή όπως και έχω πει, άπερες φορές ότι στη θέση του οχταριού, δηλαδή που ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει οπωσδήποτε στον άξονα, μπορεί και δύο, αλλά σίγουρα θα πάρει,
0: mm-hmm.
1: νομίζω ότι τα ονόματα τα οποία θα βγουν καινούργια ονόματα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Κλείνει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, επειδή mm-hmm. από κάποιους ήρθε στην επιφάνεια και πάλι η ιστορία Α, με τον... Μισό λεπτό, γιατί δεν σας ακούω καλά.
0: Ναι, εμείς ακούμε.
1: Ιστορία με τον Στάλιν. Ο Ολυμπιακός όντως έκανε μια πολύ μεγάλη πρόταση, την οποία την αποδέχτηκε του τον Γκόρετς. Αλλά όπως έχουμε πει, επανειλημμένος, την τελευταία στιγμή ενώ είχαν συμφωνήσει με την Λουτοκόρετς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ο εκπρόσωπος του παίχτη και ζήτησε πολύ μεγαλύτερη προμήθεια, αλλά και η πλευρά του παίχτη ζήτησε σχεδόν το διπλάσιο συμβόλαιο. Mm-hmm. Και έτσι στράβωσε η μεταγραφή του Στάνης και δεν υπάρχει ότι παραμένει στην επικαιρότητα και θα ασχοληθεί ξανά ο Ολυμπιακός με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε πάρα πολλά όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, που όντως ο Ολυμπιακός ψάχνεται και θέλει να βρει παίχτες για να ενισχυθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί σε κάποιες θέσεις όπως στα στόπερ έχει γίνει upgrade. Μην το συζητάμε. Το θέμα να δούμε και τις άλλες κοινήσεις. Και αν ρωτάς και προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός αυτό που χρειάζεται είναι ένα δεύτερο δεξιμπακ να υπάρχει πίσω από τον Μαφαίο. Με το Σάλιακα να είναι πολύ κοντά.
0: Κοντά, θα σε ρωτάω για το Σάλιακα. Ναι.
1: Ναι. Ένα. Και οπωσδήποτε παίκτη στον άξονα. Και το τρίτο κομμάτι που θα πρέπει να κοιτάξει, ο Ολυμπιακός, είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους επιθετικούς.
0: Ναι, μεγάλο ζήτημα.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχει τέσσερα center for ο Ολυμπιακός. Τέσσερις παίκτες που παίζουν στην κορυφή. Και έφερα τα center for. Τώρα το απόγευμα αναμενόταν να έρθει ο Ταρέμπι που είχε πάρει την έξτρα άδεια όπως είχαμε πει στον αέρα του πηγούν του FM για να ενσωματωθεί και στις 21 του μηνός θα έρθει και ο Ελκαμπή για να πάρει μέρος έστω στις τελευταίες μέρες του βασικού σταδίου της προετοιμασίας και κυρίως και στα δύο φιλικά που έχει δυνατά φιλικά ο Ολυμπιακός με την Αντβέρπ στις 24 του μηνός και με την Αλκμαρ στις 25 του μηνός και μετά επιστρέφει στη χώρα μας.
0: Ναι. Σου προκύπτει θέμα Κοτάρσκι, μιας και είπαμε για τον Τζολάκη νωρίτερα.
1: Εμένα όχι. Δεν είχα βγει στον έλα, για μένα όχι, δεν μου προκύπτει. Ναι. Όπως είχα πει και για τον Τατατασβίλη ότι δεν μου προκύπτει από κάπου. Δεν λέω ότι είμαι σωστός, γιατί τις μεταγραφές αλλάζουν, αλλά δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν φύγει ο Κωνσταντής,
0: ναι.
1: Πιο πολλές πιθανότητες έχω δίνω στον Ορτέγκα.
0: Ναι. Τη City το μπορεί. Ναι. Μάλιστα. Κάποιο άλλο ζήτημα δεν νομίζω. Του Άμραμπατ, μιας και είπες για τα χαφ νωρίτερα, έχει ατονίσει.
1: Όχι, άλλοι παίκτες. Δεν είναι θέμα να έχει ατονίσει. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές, παιδιά. Δηλαδή ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια και άλλα 2 χρόνια με τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Δεν λύγει και το συμβόλαιο του, δηλαδή σε ένα χρόνο. Και η Φενέρ θα θέλει ένα ποσό που μπορεί να μην είναι μεγάλο. Ας πω εγώ να μην είναι μεγάλο επειδή τον δάνεισε πέρυσι στην Πέτης ότι δεν τον υπολογίζουν στα πλάνα τους ότι μπορεί να κάνουν μια καλύτερη τιμή. Αλλά και ο Άμραμπατ έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο για τη Φενέρ για άλλα 2 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα καλύψει και η Φενέρ ένα ποσό, τι να σου πω.
0: Πόσο να καλύψει, θα μου πει. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν νομίζω υπάρχει. Θες να μας πεις και μια γνώμη για τον τελικό. Η καρδιά λέει Αργεντίνη προφανώς.
1: Τώρα εγώ τα πάντα. Κοίτα, θέλω να κλείσει η ιστορία του Μέση που να σηκώσει και εκτός από Αργεντίνη και που να πάρει την κούπα και μακάρι να βάλει και γκολ και να γραφτεί το παραμύθι το δικό του όλα αυτά τα χρόνια να κλείσει με ένα μυθικό τρόπο όλη αυτή η φοβερή παρουσία που μιλάμε τώρα για 20 χρόνια στο top επίπεδο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η Αργεντινή, αν το δούμε και ιστορικά, η Αργεντινή πάντα πήγαινε καλά σε Μουντιάλ, αν εξαιρέσουμε το 86, από αυτά που θυμόμαστε.
0: Ναι,
1: πάντα
0: ναι.
1: Είχε παιχνίδια στα πέναλτι. Φέτος δεν είχε παιχνίδια στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στο Κατάρ είχε παιχνίδια στα πέναλτι και στα προηγούμενα Μουντιάλ και με αποκλεισμούς αλλά και με προκρίσεις γιατί το έχει με τα πέναλτι γιατί που είχε τρομερή εντύπωση δεν έχει πάει κάποιο παιχνίδι της. Είναι μάτς στο το οποίο οι Ισπανοί είναι φοβερό ότι δεν δέχονται εύκολα γκολ.
0: Με τη Γαλλία δεν δέχονται και φάσεις, δηλαδή τρομερό.
1: Το μάτς με τη Γαλλία, αν μου έλεγες ότι οι Γάλλοι δεν θα έχουν τελική κάνανε μία από τα δύο του στο τέλος. Mm. Δεν το πίστευα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και όμως ο τρόπος παιχνιδιού τους ήταν καταπληκτικός.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν κάνω, γιατί ξέρουν με ότι υποστηρίζω, δηλαδή εγώ Ολυμπιακό και ο Εθνικής Αργεντινή. Mm. Γιατί όποιος έχει δει τον Ντιέγκο,
0: ναι,
1: την έχει φάει την πετριά. Δεν γίνεται. Και όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος τώρα ασχολείται με τα βίντεο και τον κόσμο της Εθνικής Αργεντινής, όπου γίνεται ο κακός χαμός.
0: Μάλιστα. Ωραία, Ερακλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν υπάρχει κάτι άλλο, θα ξαναβγώ.
0: Εννοείται, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από τον Ολυμπιακό. Μας μετέφερε όλα τα δεδομένα στα μεταγραφικά των Πειραιωτών ο Ερακλής Αντύπας, ο οποίος παρακολουθεί και από κοντά ούτως ή άλλως το χτίσιμο των Ερυθρολεύκων της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Ολλανδία. Έχει δει και όλη την προετοιμασία και όλα τα φιλικά, τον έχετε ακούσει. Αλλά τώρα μας μετέφερε όλα τα μεταγραφικά νέα των Πειραιωτών. Έχετε στείλει και αρκετά μηνυματάκια, θα μεταφέρουμε μετά το διάλειμμα. Θα πάμε σιγά σιγά σε διακοπή. Αθλητική ενημέρωση από τον Κώστα Μιαούλη, αφού ακούσατε πρώτα τις απαραίτητες διαφημίσεις, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 8, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις των Ερυθρολεύκων με τη Χάλη για την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, δίχως να υπάρχει και ακόμα κάτι οριστικό. Την ενσωμάτωση του Ταρέμι τις επόμενες ώρες στην αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία αναμένουν οι Πειραιώτες. Παίκτη του Παναθηναϊκού αποτελεί και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ. 27χρονος Ολλανδός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ρεπό έχουν σήμερα ποδοσφαιριστές του Τριφυλλίου. Ολοταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάξη. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangoo από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει η Άκη σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσίευματα. Όπως αναφέρει σε tweet του Όρη Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν bonus για τον 27χρονο μέσω από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών και την Ρώμα Ευρωπαίχτες, επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας την Πέμπτη. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους, στην απόκτηση του 35χρονου Σέρβου Γκάρ Στέφαν Γιόβιτς για 1-1 χρόνια, ανακοίνωσε ο Ασμπέτσον. Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσεντιούσμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος μεταγραφής στο δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόργου στο Παλατάκι, που αποχαιρέτησε τους φίλους του Τριφυλλιού με μήνυμα στα social media. Στη βοήθεια του συμπατριώτη του Αλεξάνδρου Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμου ρεπόσημενα για τους παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιση του Δυναμό Κιέβου. Παίρνει εισιτήρια του κεφάλου σπορά για το ματς στην Πολωνία. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίξει στον Παναθηναϊκό, Άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης Σκάι Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για την αποχώρηση του Όσμαν αλλά και του Τολιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι είστε Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ράφαελ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά του Γκστάλ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Σε λίγη ώρα Μαρία Σάκαρη κοντράτη με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρέτσικοβα στον τελικό του Άθεν Όπεν με κάλυψη από Ερντιο Σπορ. Το δασμό του Ντου Ροντρίγκε στη ρωσική άκρον το Λιάτι με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης και την ενημέρωση ανεπίσημα πως 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Ο Ράστεπς στο Νιου Τζέρσι αρνητική Ισπανία κοντράζοντας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Άρμπι Σελέστη να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα και τη Φούρια Ρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της έντρας στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από έρτα 1 και 2 σπορ. Και πριν από λίγο, σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάπτυξη τεχνικής ηγεσίας της Μάνσαφτ, ο Γιούργεν Κλοπ την προσεχή Παρασκευή θα γίνει υπογραφή των συμβολέων και η παρουσίαση του πρώην κόουτς της Λιβερπούλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Απόστολος Λιβάνιος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Ωραία, πού πάμε.
3: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρι, αλλά ο Ροζ κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, αλλά ο Ροζ κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι, στον Άρη, δοκάρι, σουτάρι, κοντράρι, στον Άρη, δοκάρι.
4: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
3: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαριφάρ.
5: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
6: Ο Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
7: Ο Νιόπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
8: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
9: Προκλήσεις.
10: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
11: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
12: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Καλά, αλίμονε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
13: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φανή εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
14: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
13: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
14: Τι είπε?
13: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
15: Όχι.
13: Ναι.
15: Όχι.
14: Επιμένω.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Καλά.
13: Σε... Αυτά είναι...
14: Πάμε break.
16: Και δεν πάμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε λίγα λεπτάκια μετά τις 8. Εδώ είμαστε.
1: Απλά λίγο την κουβέντα πιάσαμε για όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε και τα μηνυματάκια σας, αυτά που βλέπω ότι έχετε στείλει αρκετά μηνυματάκια και για τον Ολυμπιακό, για τα μεταγραφικά. Κάποιοι είστε και λίγο έξαλλοι και λίγο δεν σας πείθει μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω τόσο η εικόνα των Πειραιωτών στα φιλικά που έχουν δώσει ως τώρα.

Πάντως από τα μηνύματά σας βλέπω, παρότι θεωρείται από πολλούς μικρό φαβορί, ας το πούμε έτσι, η Ισπανία, βλέπω τα μηνύματά σας, πιθανόν και επειδή, εντάξει, έχετε και κάποια αγάπη στην Αργεντινή, πολύ λογικό, και στον Μέση, παραπάνω, οι περισσότεροι μάλλον βλέπετε την Αργεντινή να κατακτά σήμερα το Μουντιάλ, να παραμένει δηλαδή στην κορυφή του κόσμου, να κάνει το back-to-back η παρέα του Λιονέλ Μέση, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να κατακτά. Μετά το Κατάρ και το, και το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική.

Έχει ξεκινήσει και ο τελικός του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Κρεϊτσίκοβα. Είναι 1-0 στα game η Ελληνίδα τελίστρια. Πριν από λίγο, είναι μόλις ξεκίνησε ουσιαστικά το συγκεκριμένος τελικός.

Έχουμε και τις ενδεκάδες του τελικού. Έσχεσαν πριν από λίγο για την Αργεντινή. Ο Σκαλόνι έχει επιλέξει Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάνδρο, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Ενώ για την Ισπανία ο Ντελαφόντε έχει τον Σιμών στο τέρμα, τον Ποροδεξιά, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια είναι η άμυνα, Ρόντρι, Φαμπιάν Ρουίς, Άλεξ Μπαένα, Ντάνι Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ και στην κορυφή της επίθεσης είναι ασφαλώς ο Γιαρθάμπαλ για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, για την Ισπανία.

Άκουσατε λίγο πριν τον Ηρακλή Αντίπα από την Ολλανδία, μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, βάζοντας στη σειρά έτσι τις υποθέσεις, τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν για τους Πειραιώτες, για το θέμα του Τζολάκη που ακόμα δεν υπάρχει deal, παρόλο που από την πλευρά της ΧΑΡ υπήρξε και η δήλωση πρόσφατα του προπονητή που λέει για 95% κλεισμένη τη μεταγραφή, αλλά συμφωνία, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι προφανής έτσι η πρόθεση του Τζολάκη να αγωνιστεί σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League, και ποιος δεν θα ήθελε ασφαλώς. Μίλησε για τις υποθέσεις στο κομμάτι της ενίσχυσης, για τον όσο που φαίνεται ότι δεν έχει ανάψει, δεν ανάβει το πράσινο φως ο Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ, ώστε να αποκτηθεί όσο στη Σεβίλη, για το αριστερό άκρο της άμυνας που υπάρχουν ήδη Μπρούνο και Ορτέγκα, με τον Ορτέγκα να φλερτάρει έντονα με την River Plate. Υπάρχει και το θέμα του Σάλιακα που είναι κοντά στο να έρθει να καλύψει το κενό στο δεξιάκρο της άμυνας και να κάνει δίδυμο με τον Μαφέο στο δεξιάκρο της άμυνας των Πειραιωτών. Υπήρξε μια φημολογία των Στάνιτς για να

μισή θα μπορείτε να ακούσετε και τα νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι λίγο πριν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ακόμη μια μεταγραφή. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Φαντρούγκελν για το κέντρο της άμυνας. Άλλος ένας ακόμη Ολλανδός μαζί μετά τον De Vrij αποκτάται από το Τριφύλι για το κέντρο της άμυνας.

και αυτό σου πω ότι η Μαρία Σάκαρη έχει κάνει το 3-1 στα Games απέναντι στην Κρήτη Γουγά στον τελικό του Athens Open. Να σας αναφέρω ότι λίγο πριν ο Άρης έκανε ακόμη μια κίνηση σημαντική στο μπάσκετ για την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ανακοίνωση των Στεφανιόβιτς. Ξέραμε εδώ και λίγες ημέρες ότι έχει συμφωνήσει μαζί του, έχει κλείσει τον Σέρβο Άσο ο Άρης, αλλά σήμερα ανακοίνωσε την αποκτήση του. Το συμβόλαιο του είναι για 1+1 χρόνο. Ένα χρόνο σίγουρο και με οψιόν ανανέωσης, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Προφανώς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί ούτως ή άλλως από τραυματισμούς που τον φρέναραν κατά διαστήματα, θα είχε κάνει και μια άλλη καριέρα ακόμη πιο καλή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχουμε δει και στα μέρη μας, έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό για μισή σεζόν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, το 21-22, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έχει παίξει και στην Μπάγερ Μονάχος, στην οποία ήταν την περασμένη σεζόν, αλλά αυτή ήταν η δεύτερη του θητεία. Ήταν το 17-19 στους Βαβαρούς και επέστρεψε την περασμένη σεζόν, όπου ο 35χρονος γκάρτ είχε 29 αγώνες, μέτρησε 5,7 πόντους με 4,7 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Βαβαρούς. Έχει παίξει και στη Βαλένθια, έχει παίξει και στην Σαραγώσα και στον Ερυθρό Αστέρα. Γενικότερα ένας παίκτης που είναι πολύ ποιοτικός, πολύ έμπειρος, πολύ καλός στο να οργανώνει το παιχνίδι, αρκεί να μην τον προδώσουν και αυτή τη φορά τα πόδια του.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Όσο, ο οποίος, όπως φαίνεται, η περίπτωσή του δεν προχωράει για τον Ολυμπιακό. Όπως φαίνεται, δεν θα τον δούμε με τα ερυθρόλευκα των υπηρετών. Αλλά μπορείτε να μπείτε στο sportparfm.gr να δείτε μια φάση από το φιλικό της Σεβίλης με την Κρακοβία, με την ομάδα της Πολωνίας, η οποία επικράτησε 1-0 τον Ανδρέα Λουσιάνο σε φινική αναμέτρηση. Σε αυτό το μάτς, λοιπόν, ο 23χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος έπαιξε δυνατά για τους Πειραιώτες, αποβλήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παραπονέθηκε στο 84 με το μάτς στο 1-0 υπέρ των Πολωνών. Διαμαρτύρθηκε λοιπόν στο διαιτητή, θεωρώντας ότι δεν του δόθηκε φάουλ, και όντας έτσι εκνευρισμένος, κλώτησε την μπάλα με δύναμη προς τον επόπτη, προς τον βοηθό διαιτητή, και γι' αυτόν τον λόγο στο 84ο λεπτό άφησε την ομάδα του με παίχτη λιγότερο, δέχτηκε την αντίκριση, την κόκκινη κάρτα, αποβλήθηκε, όπως είναι πολύ λογικό, και άφησε την Σεβίλη στα τελευταία λεπτά με παίχτη λιγότερο.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά τις και μισή. Μπορείτε να ακούσετε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Σίλα, οπότε σιγά σιγά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις απορίες σας για να μεταφέρουμε ό,τι προκύπτει από αυτά στον Διονύση Δεσίλα. Απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM στο 94,6 για την τελική ευθεία της εκπομπής. Να σας πω ότι η Μαρία Σάκαρη προηγείται 4-3 στα game της Κρετζίκοβα στον τελικό του Athens Open για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο. Είναι στην αρχή η προσπάθεια της Ελληνίδας τρενίστριας. Από εκεί και πέρα, είπαμε και νωρίτερα για τον Κάγκουα, ο οποίος απασχολεί πολύ την ΑΕΚ, ο μέσος της Μπερσεβά, ο οποίος ήρθε σήμερα στο προσκήνιο, ήρθε στον αφρό το όνομα του συγκεκριμένου μέσω από την Ζάμβια. Υπάρχουν δημοσιεύματα και από την Σερβία και από το Ισραήλ για τον συγκεκριμένο παίχτη. Σε ένα από αυτά στη Σερβία γίνεται λόγος για πρόταση η οποία αγγίζει τα 4 εκατομμύρια από πλευρά ΣΑΕΚ για να αποσπάσει τον της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για 3,5 εκατομμύρια συν μπόνους για τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος είναι ένας χαφ με πιο επιθετικό γενής από τον Πινέδα. Δεν είναι ακριβώς για αντιπινέδα, μάλλον κάτι άλλο κοιτάζει η Ένωση για να καλύψει το κενό του Μεξικανού, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μοντερέι του Ματής Αλμίδα.

Να σας υπενθυμίσω για τις ενδεκάδες του τελικού, του τελικού Μουντιάλ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει σε 1 ώρα και 20 λεπτά από τώρα. Για την Ισπανία, ο Σιμών θα είναι στο τέρμα. Στην άμυνα, Πόρο, Κουμπαρσίλα, Πόρτ, Κουκουρέγια. Για την πρωταθλητή Ευρώπη, στα χαφ θα είναι ο Ρόντρι με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Από εκεί και πέρα, μέσω επιθετικά, θα είναι ο Γιαμάλ, ο Μπαένα αριστερά και ο Όλμο, που αλλάζει πολλές φορές, θα είναι πίσω από τον επιθετικό, ο οποίος ασφαλώς θα είναι ο Γιαρθάμπαλ, ο οποίος κάνει πολύ καλό τουρνουά με τους Σίβιρς. Από εκεί και πέρα, για την Αργεντινή, ασφαλώς θα είναι ο Μαρτίνες στο τέρμα, ο Μόλινα δεξιά, ο Ταλιαφίκο αριστερά, Μαρτίνες, Λισάνδρο Μαρτίνες, με Ρομέρο θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Παρέδες θα είναι η σκούπα μπροστά από τα στόπερ, ο Μακάλιστερ, ο Ντεπόλ και ο Φερνάντες θα είναι η τριάδα, η οποία θα κάνει μπόλικη δουλειά πίσω από τον Μέση και από τον Χούλιαν Άλβαρες.

4-4 στα games είναι η Μαρία Σάκαρη με την Κρετσίκοβα στον τελικό τα Athens Open. Μπορείτε να παρακολουθείτε ούτως ή άλλως από την κρατική τηλεόραση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά εφόσον δεν έχετε τη δυνατότητα, μπαίνετε στο sportpavlefm.gr και παρακολουθείτε την εξέλιξη του τελικού του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Το καλύπτει το συγκεκριμένο παιχνίδι για το site του Big Win Sport FM ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη για να πάμε να ακούσουμε όπως σας είχαμε προαναγγείλει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Γεια σου Διονύση, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη μου, τι γίνεται?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά.
0: Τι υπάρχει λοιπόν? Τι υπάρχει λοιπόν στον Παναθηναϊκό?
1: Είχαμε φυσικά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Φαντρόγγελ, και το οποίο το περιμέναμε. Πέρασε τα ιατρικά σήμερα το πρωί, πέρασε και τα εργομετρικά.
0: Ανακοινώθηκε
1: για 4 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2030. 27 ετών, Ολλανδός στόπερ. Μια υπόθεση η οποία είχε πολύ ψωμί όλη η διαδικασία, δηλαδή η συζήτηση με τη Σάμπσπορ, το μπάσιμο της Τραμπζονσπορ, οι δυσκολίες λόγω του Προέδρου του Σάμπσπορ, η πολύ καλή χειρισμία του Στέφανο Κοτσόλη, η παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου. Και έτσι είχαμε αυτό το story της μεταγραφής, κάπως έτσι έγινε αυτή η μεταγραφή. Ένα παίκτη που τον παρακολουθούσε καιρό ο Παναθηναϊκός, τον είχε ψηλά στη λίστα του και τελικά τον κάνει δικό του.
0: Έδειξε υπομονή ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, και κράτησε και ζεστό ένα παίκτη ο οποίος ήθελε εξ αρχής να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Τον κράτησε ζεστό καιρό. Τον κράτησε ζεστό καιρό χωρίς να κάποιοι είχαν παγώσει συζητήσεις με την ομάδα. Ήταν κάποιες κινήσεις τακτικής του Παναθηναϊκού, επέστρεψε στο θέμα και μετά και τον τραυματισμό του Ίγκιασον το έτρεξε ο Παναθηναϊκός στο θέμα για να κάνει δικό τον Ολλανδό. Υπολογίζεται από τον Ίστρουπ για το πρώτο μάτς με την Μπάξη στην Ουγγαρία την προσθήκη Πέμπτη. Θα μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει δύο προσθήκες ή δύο αλλαγές 24 ώρες πριν από το παιχνίδι. Ένα πρώτο μήνυμα από τον ίδιο τον παίκτη, είπε ότι είμαι aggressive, κάνω τα πάντα για να προστατεύω την εστία, την άμυνά μου. Κάποια πρώτα λόγια από τον Φαντρόγγελεν, ο οποίος ξαναλέω θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 4 χρόνια. Τώρα θα βάλει ένα φρένο ο Παναθηναϊκός λογικά για να δει τα μάτια με την Μπάξη και θα δούμε μετά τι θα γίνει μεταγραφικά. Στο μεταγραφικό κομμάτι, στο οχτάρι που θέλει να πάρει και ό,τι άλλο προκύψει. Αυτά είναι η 7η μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Μια και λόγια Μπάξη έχουν σχεδόν εξαλειφθεί τα εισιτήρια, όχι ήταν πολλά, απλά το αναφέρω. 230 ήταν τα εισιτήρια τα οποία πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Και θα βρεθεί ο κόσμος. Σε ένα ταξίδι όχι τόσο εύκολη η αλήθεια είναι, γιατί πρέπει να πας Βουδαπέστη, από Βουδαπέστη ο δικός. Δεν είναι δηλαδή ότι πας κάπου και είναι η βάση σου εκεί. Εντάξει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Βουδαπέστη θα μείνουν και από εκεί θα πάνε με λεωφορεία και ό,τι άλλο τρόπο βρουν στο Πάξι για το παιχνίδι αυτό. Την Πέμπτη. Θα μπει η προετοιμασία σε μια τελική ευθεία και θα δούμε τι θα δοκιμάσει, τι θα ετοιμάσει ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά δεν θα έχει τον Ίγκιασον, δεν θα έχει τον Καλάμπρια, έτσι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες. Είναι πράγματα τα οποία θα ασχοληθούμε και πάλι για το μάτς, δηλαδή από αύριο. Ασχοληθούμε από αύριο. Εν ολίγης αυτά, Αποστόλη, δεν ξέρω αν είσαι κάποιο ερώτημα.
0: Ναι, κοιτάζω να ρωτάει κάτι και ο κόσμος, αλλά μας είπες ούτως ή άλλως τα μεταγραφικά θα πάνε στην άκρη. Λογικό είναι.
1: Δεν θα πάνε στην άκρη πάντα.
0: Οι άνθρωποι που θα δουλεύουν προφανώς.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, τώρα υπάρχει το μάτς, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι μέχρι το μάτς με την Πάξη.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει να πάρει οχτάρι ο Παναθηναϊκός σίγουρα.
0: Η προτεραιότητα είναι αυτή.
1: Βέβαια. Και θα δούμε αν θα πάρει άλλο παίκτη. Μπορεί να πάρει εξτρέμου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει κι άλλο στόπερ και να πει πάνω από κι άλλον. Τώρα όλα αυτά που σου λέω είναι πιθανότητες. Μπορεί να κινηθεί για κάτι ακόμα. Όμως το βασικό του μέλημα είναι να πάρει οχτάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό μέλημα.
0: Και τα υπόλοιπα μέτωπα που είναι ανοιχτά και θα δούμε στη συνέχεια να τρέχουν.
1: Σίγουρα αποχωρήσεις. Παίκτες που δεν υπολογίζονται. Πρέπει και αυτό το θέμα να τρέξει. Απλά έχει ρίξει το βάρος του στο μεταγραφικό κομμάτι, στο κομμάτι της ενίσχυσης μάλλον ο Παναθηναϊκός. Αλλά και αυτά νομίζω ότι δεν θα γίνουν άμεσα. Ή τέλος πάντων μπορεί κάποια να γίνουν άμεσα. Δεν νομίζω δηλαδή θα πάει ο Παναθηναϊκός και θα φύγουν 4 παίκτες του μέσα στον Ιούλιο. Θα έχει και τον Αύγουστο πολλή ιστορία σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Υπήρξε και ένα σενάριο το οποίο δεν ξέρω στα δικά μου τα μάτια είναι κάπως ακραίο από τον Τούρκο για τον ρεπόρτερ για τον Ουναΐ, Δεν ξέρω, μετά από μια καλή σεζόν στην Ισπανία και από ένα εξαιρετικό μουντιάλ.
1: Δεν νομίζω ότι μας λέει κανόνα εδώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτή την αίσθηση ακούω. Τώρα ήθελα από πέρυσι να φύγει να πάει στην Ισπανία. Ναι. Τώρα μετά τη χρονιά στην Ισπανία και ένα παγκόσμιο που έχει κάνει πάρα πολύ καλό, να κοιτάξει την Ελλάδα. Δεν το βλέπω.
0: Δεν μοιάζει λογικό. Ναι.
1: Γράφτηκε στην Τουρκία για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, δεν το βλέπω.
0: Και το αναφέρω απλά επειδή το έγραψε ένα ρεπόρτερ ο οποίο δεν είναι από αυτού, γιατί στην Τουρκία γράφονται πολλά και διάφορα. Είναι ένας
1: στον Άγιαξ δεν ήταν να πάει ο Ναϊδρυτή.
0: Ναι, λένε ότι είναι κοντά στον Άγιαξ. Ναι. Λένε είναι κοντά στον Άγιαξ. Μάλιστα, οπότε εκεί σε αυτό το. Αυτά είναι τα δεδομένα του Παναθηναϊκού.
1: Αυτά.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Διονύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Παναθηναϊκό. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του τριφυλιού Διονύση Εσύλας. Τα μεταγραφικά. Ούτως ή άλλως ανακοίνωσε νωρίτερα τον Φαντρόγγελεν για 4 χρόνια το τριφύλι για την ενίσχυση του στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα τα μεταγραφικά πάνε λίγο έτσι στην άκρη. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει ένα οχτάρι και προφανώς οι άνθρωποι του τριφυλιού που τρέχουν αυτά τα ζητήματα θα συνεχίσουν να κάνουν έτσι τις συγκεκριμένες διεργασίες ώστε να κλείσουν τα μέτωπα που είναι ανοιχτά, αλλά το αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό τμήμα μάλλον, τα αφήνει αυτά στην άκρη, κλείνει τα αυτιά, διότι επικεντρώνεται στο παιχνίδι με την Πάξη για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League, ώστε το τριφύλι να καταφέρει να κάνει το ένα από τα 3 βήματα που απαιτούνται, ούτως ώστε να αγωνιστεί στην Ευρώπη σε τελική φάση και την φετινή σεζόν.

Ένας παίκτης ο οποίος είναι βασικός, θα είναι βασικός στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο Νικόλας Ταλιαφίκο, ο οποίος θα υπερασπιστεί το αριστερό άκρο της άμυνας της Αργεντινής. Βλέπω ότι εμπλέκεται σε διάφορα σενάρια για το μέλλον του. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία για τον 33χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος ανήκει στην Λιόν, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τους Λιονέ, και από ό,τι φαίνεται η ομάδα της Γαλλίας, η ομάδα της Λεγκάνης, σκοπεύει να τον παραχωρήσει από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία για να ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, και με τον κίνδυνο, υπό τον κίνδυνο να τον χάσει χωρίς κάποιο αντίτιμο το επόμενο καλοκαίρι. Φαίνεται ότι έχει βάλει στόχο να τον πουλήσει, ειδικά από τη στιγμή που αγωνίζεται και ως βασικός με την Εθνική Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Προφανώς θα μπορέσει να ανεβάσει την τιμή του η ομάδα της Γαλλίας, και φαίνεται ότι ένας σύλλογος ο οποίος δείχνει να είναι ζεστός για την απόκτησή του είναι η Deportivo La Coruña, η οποία φαίνεται ότι θα κάνει σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι.

στοχεύει πάντως σε δυνατά ονόματα η Λακορούνια. Χτες έγινε γνωστό ότι έκανε δικό της και τον Μπαμεγιάνγκ, ο οποίος εντάξει είναι στα 37 του πλέον, αλλά ένα πολύ δυνατό όνομα για την ομάδα της Λακορούνια. Δεν υπολογιζόταν από την Μαρσέγ, δεν τον υπολόγιζε ο Μπρούνο Ζενεσιό, ο νέος τεχνικός της Μαρσέγ, και έτσι η Λακορούνια έκανε δικό της τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και πλέον κοιτάζει να πάρει και άλλους παίχτες, κυρίως έμπειρους παίχτες, κυρίως έτσι γνωστά ονόματα που θα κάνουν νεκρά, και ένα από αυτά είναι και ο Ταλιαφίκο, τον οποίο έχει βάλει στο στόχαστρο της η ομάδα της Ντεπορτίβο Λακορούνια.

Μπαίνοντας στο sportpavlefm.gr βλέπω ότι λίγη ώρα πριν και αυτή τη στιγμή στο έξω από το γήπεδο όπου θα φιλοξενηθεί ο τελικός του Μουντιάλ επικρατεί έτσι ένα χάος, χαρακτηρίζεται και φιάσκο έξω από το MetLife Stadium, διότι παρατηρούνται ουρές χιλιόμετρων με κόσμο, επικρατεί ένταση, γενικότερα ένας χαμός, μια ανοργανωσία να το πούμε έτσι, με τον κόσμο να μην καταφέρει να μπει στο γήπεδο παρότι έχει εισιτήριο, να είναι στο περίμενε, να είναι στην αναμονή. Και μάλιστα υπήρξαν έτσι και υπήρξε κόσμος τον οποίο οι διοργανωτές τον έστελαν σε κλειστές πύλες με αποτέλεσμα να επικρατήσει εκνευρισμός, να επικρατήσει, να δημιουργηθούν ουρές, να επικρατήσει ένας εκνευρισμός, ένα φιάσκο γενικότερα έξω από το γήπεδο που θα φιλοξενηθεί ο τελικός, ένα γήπεδο το οποίο χωράει 80.000 περίπου κόσμο στο New Jersey, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ο κόσμος διότι επικρατεί μια ανοργανωσιά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε αυτή τη φάση περίπου μια ώρα πριν την πρώτη σέντρα στον τελικό.

Πρώτα ένας φίλος της ΑΕΚ είναι κοντά στο να αποκτήσει τον Κανγκουάη Ένωση. Ένα όνομα που ήρθε σήμερα στην επιφάνεια και σας απασχολεί έντονα. Πολύ λογικό είναι, διότι δεν βγαίνουν και πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι, μεταγραφικά ονόματα από μεταγραφικούς στόχους στη ΣΑΚ. Ρωτάει ένας φίλος, μπορεί να είναι κοντά στην αποκτήση του ΑΕΚ αν είναι μόνο φήμες. Δεν είναι φήμες, ούτε είναι κοντά στην αποκτήση του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει δυνατά για την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια ανάσα από την ΑΕΚ ή ότι έχει να βαγείς, γιατί βλέπω ότι στέλνει και διάφορα μηνύματα. Είναι μια περίπτωση που θέλει υπομονή, διότι είναι και ένα ζήτημα το τι θα γίνει, αν θα μπορεί να τον επειδή έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη και η Χάπελ, το αν αξίζει το ρίσκο, για παράδειγμα, να τον έχει, να τον υπολογίζει ΑΕΚ από την τελική φάση σε όποια ευρωπαϊκή διοργάνωση αγωνιστεί, και μετά αν αξίζει το ρίσκο να επενδυθεί ένα ποσό για αυτό το λόγο.

Σας αναφέραμε νωρίτερα για την άφιξη του Τζέντι Όσμαν στην Θεσσαλονίκη, λογαριασμό του ΠΑΟΚ και την αποθέωση του Τούρκου Άσου, του Τούρκου Φόργορτ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο του Τριφυλιού ο Τούρκος Άσου, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στο Τριφύλι και έδειξε έτσι να δένεται με τον κόσμο. Το έχει κάνει μια δήλωση ο Ιμπραήμ Κουτουλουάη, ο οποίος συνηθίζει να είναι έτσι καυστικός στις τοποθετήσεις του και να, εντάξει, δεν είναι έτσι, δεν χρησιμοποιεί την ξύλινη γλώσσα ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ανέφερε λοιπόν το να πάει στον ΠΑΟΚ ο Τζέντι είναι κάπως περίεργο, δεν το καταλαβαίνω και πολύ από την πλευρά του Τζέντι. Ο ΠΑΟΚ έχει από τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ελλάδα, αλλά πέσει στο EuroCup, κέρδισε ένα μεγάλο συμβόλαιο, αλλά και στον Παναθηναϊκό είχε ένα τέτοιο συμβόλαιο, ανέφερε ο Κουτουλάη, εκφράζοντας έτσι την απορία του για την επιλογή που έκανε ο Τζέντι Όσμαν.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα πρέπει να τα μαζέψουμε. Για τις δύο ώρες πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στην ιστονιγορική μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούρη. Απαραίτητες διαφημίσεις. Απόστολος, όπως με βάφτισαν, είσαι κενωνός, έτσι. Λοιπόν, Κώστας Μιαούλης στην αθλητική σας ενημέρωση και στη συνέχεια, έπειτα από τις απαραίτητες διαφημίσεις, Νίκος Ράλης για τρεις ώρες και θα ακούσετε έτσι, θα ενημερωθείτε και για τον τελικό του Μουντιάλ, έχοντας τα αυτιά στον Νίκο Ράλη και τον Κώστα Μιαούλη που θα είναι στην περιγραφή. Να είστε καλά, καλή σας στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ωραία στέψη στο New Jersey, Αργεντινή και Ισπανία, κοντά στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αλμπισελέστα να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα και τη Ρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της έντρας στις 10 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις των Εθνολεύκων με τη Χάλ για την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, δίχως να υπάρχει κάτι οριστικό. Την ενσωμάτωση του ΤΑΡΕΜ τις επόμενες ώρες στην αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία αναμένουν οι Πειραιώτες. Παίκτη του Παναθηναϊκού αποτελεί και επίσημα ο Ρικ Φαν Τρόγγελεν που ανακοινώθηκε από την πράσινη ΠΑΕ 27χρονος Ολλανδός στο περιπέραψη συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ρε που έχουν σήμερα υποδοσιαστές του Τριφυλιού, ολοταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάξη. Δυνατά για την απόκριση του Kings Kangwa από τη Χάμπολ Μπερσεβά έχει μπει η άξυπνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα, όπως αναφέρει σε tweet ο Όρι Κούπερ. Η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών και την ομάδα του παίχτες, επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέσο προετοιμασία στην Πέμπτη. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει από ειδικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Ερυθρόλευκους. Την απόκριση του 35χρονου Σέρβου Γκάρντ Στέφαν Γιώβιτς για 1+1 χρόνια. Ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής στο δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόρουαρντ στο Παλατάκι, που αποχαιρέτησε τους φίλους του Τριφυλιού με μήνυμα στα social media. Στην βοήθεια του συμπατριού του Αλεξάνδρου Γερεμέγεφ για την προσαρμογή στον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε ότι τα χάλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιση του Δυναμό Κιέβου. Παίρνει σε τέρα το δικαίωμα του Βορρά για το ματς στην Πολωνία. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της πράσινης Σκάι Δημήτρη Γεννακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι έστειλε Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίξε 2-1 σε τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάλ και κέρδισε τον 13ο τίτλο της καριέρας. Σε εξέλιξη ο τελικός Μαρία Σάκαρη με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στο Athens Open με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο πρώτο σετ οι δύο αθλήτριες έχουν οδηγηθεί σε tie break με την Κρεϊτσίκοβα να προηγείται 5-3. Το δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκε στη Ρωσική Άκρον το Λιάτ με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης και την ενημέρωσαν επίσημα από 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα επιστρέποντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάλυση της τεχνικής ηγεσίας της ΜΑΣ, αφιλήθηκε ο Γιούργκεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει υπογραφή των συμβολίων και η παρουσίαση του πρώην κόουτς της Λίβερπουλ. επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθήστε το μικρόφωνο ο Νίκος Ραλής.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6, 7 λεπτάκια μετά τις 9. Έφτασε μεγάλη ώρα, έφτασε μεγάλη στιγμή να μάθουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και βλέπουμε Νίκος Ράλη στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία, Κώστας Μιαούλης στην περιγραφή του τελικού στις 10 το βράδυ, θυμίζω, Αργεντινή-Ισπανία. Εννοείται, επειδή είναι μια μέρα περίεργη και ενώ ερχόμασταν χαλαρή Κυριακή 19 Ιουλίου και έχουν γίνει διάφορα από το απόγευμα, ότι αν προκύψει το παραμικρό, εδώ είμαστε, εδώ θα τα ακούσετε όλα, εδώ θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μια διαδικασία προετοιμασίας για τη σέντρα, με την τελετή λήξης να προηγείται τη σέντρας, ώστε μετά το φινάλε του τελικού να πάμε στις απονομές κτλ. Ήδη δηλαδή έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή στο κέντρο του γηπέδου. Θα έχει και Tom Cruise από ό,τι διάβασα. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει κανένα περίεργο, καμιά περίεργη είσοδο στο γήπεδο. Θα το δούμε. Παρακολουθούμε και τον τελικό της Μαρίας Σάκαρη στο Athens Open, εκεί όπου γίνεται πολύ μεγάλη μάχη στο πρώτο σετ για το ποια αθλήτρια θα πάρει το πρώτο σετ. Θυμίζω ο αγώνας της με την Κρέιτσίκοβα. Τελείωσε το πρώτο σετ πριν από λίγα λεπτά. Το πήρε Κρέιτσίκοβα. Έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή και αυτό είναι το πρώτο σετ που χάνει Σάκαρη στο Athens Open. Μέχρι στιγμής είχε το απόλυτο. 0-1 μπροστά η αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Να μεταφέρω επίσης, δεν ξέρω αν πρόλαβε ο Απόστολος Λιβάνιος να σας πει για αυτό που γράφουν οι Ισπανοί. Το τονίζω το Ισπανοί, γιατί μπορεί να έχει και μια δόση υπερβολής, γιατί δεν πολύ γουστάρονται με τον Τραμπ και με την πρώτη ευκαιρία θα κοιτάξουν να, ξέρετε, να τον ψιλοκράξουν για τη διοργάνωσή του. Πάντως οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι της υπερβολής. Αρκετές ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες για τον τελικό, επικρατούσε το απόλυτο χάος. Έτσι παρουσιάζεται από μέσα, ισπανικά και όχι μόνο, με ουρές χιλιομέτρων, διαπληκτισμούς, πέσανε κάτι οι φάπες, είχαμε κάτι σπροξήματα. Με κορυφαίο όλων δύο πράγματα ξεχώρισα, τα οποία μου θύμισαν γήπεδο στην Ελλάδα, είτε για ποδοσφαιρικό ή άλλο αθλητικό γεγονός, είτε για κάποια συναυλία. Το πρώτο είναι ότι πήγαν κάποιοι εθελοντές και πήραν κόσμο, πολύ κόσμο, για να τους βάλουν στο γήπεδο και τελικά τους οδήγησαν σε μια κλειστή πύλη. Οπότε μετά ξαναγύρισαν εκεί που ήταν οι ουρές, είχαν χάσει τη θέση τους στην ουρά και έγινε της μουρλής. Και το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες εισόδους είχαν μόνο 2-3 μηχανάκια από αυτά που σκανάρεις για να μπεις. Κάτι σας θυμίζει? Το βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε τελικούς κυπέλου, συναυλίες, συμβαίνει συχνά. Είχε γίνει στο ΆΚΑ, στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Αγγλία. Το είχα βιώσει εγώ προσωπικά πριν από 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο, ποτέ ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κόσμος έχει αρχίσει και μπαίνει. Δηλαδή είναι ήδη σχεδόν κατάμεστο το γήπεδο. Απλά το μεταφέρω γιατί είναι πολύ περίεργο σε μια τέτοια διοργάνωση να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ενδεκάδες. Τι να πάμε? Χρωστάμε ΑΕΚ. Για πάμε στην ΑΕΚ, η οποία μας απασχόλησε πολύ έντονα από το απόγευμα και μετά και μας απασχολεί ακόμα, γιατί έχει προκύψει αυτό το όνομα του Κάγκουα που είχε παίξει και πέρυσι, αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ζεστό. Λοιπόν, θα πάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μάθουμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ εκεί. Σε λιγάκι θα τον έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη, να δούμε τι γίνεται. Ο Γιώργος, ο οποίος το μεσημέρι στην εκπομπή των μπάσκετων είχε αναφέρει το όνομα του Κάγκουα,
τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι από την ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι χθες προχθές δεν υπάρχει κάτι, κάποια πρόταση δηλαδή, αλλά ανέφερε το όνομά του ως μια ιδανική επιλογή για να είναι ο ένας από τους δύο-τρεις, και μάλλον προς το τρεις πάμε, που θα πάρει η ΑΕΚ στον άξονα. Η ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω, από ό,τι διαβάζετε, ψάχνει να βρει έναν Αντιζωάο Μάριο Αντιπερέιρα, έναν για αυτούς τους δύο, έναν Αντιπινέδα με πιο ανασταλτικά χαρακτηριστικά και έναν Μπαλαντέρ. Ο Κάγκου, αν τελικά προχωρήσει και κλείσει, δεν θα είναι ο Αντιπινέδα. Προορίζεται κυρίως για τον ρόλο των Ζωάο Μάριο και Περέιρα. Δεν είναι στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν είναι η βασική του δουλειά. Και δεν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του που έχουν κυκλώσει από την ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Κάγκουα είναι άλλου τύπου χαφ, ένας box-to-box μέσος, ο οποίος πατάει περιοχή, σουτάρει, έχει πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. Πέρυσι έβαλε 12-13 γκολ, είχε και 10-11 assist, είναι πολύ δημιουργικός, έχει πολύ καλά τελειώματα. MVP, να πω εδώ, πέρυσι στο πρωτάθλημα, με την Μπερσεβά να κατακτά το πρωτάθλημα, τον τίτλο, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος τα τελευταία χρόνια, από όταν πήρε ουσιαστικά τη μεταγραφή στην Ισραηλινή ομάδα, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του. Δηλαδή, τώρα συζητάμε, από ό,τι γράφουν και οι Σέρβοι που παρακολουθούν στενά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ λόγω Νίκολιτς και Ισραηλινή, μιλάμε για 3,5-4 εκατομμύρια συν μπόνους για έναν παίκτη ο οποίος, όταν πήγε στο Ισραήλ, κόστησε στην Μπερσεβά από τον Ερυθρό Αστέρα 800 χιλιάρικα. Δεν είχε πάρει την κατηγουσά, αλλά στη Σερβία δεν μπόρεσε ποτέ να ταιριάξει στον Ερυθρό Αστέρα, να δείξει αυτά που μπορούσε να κάνει. Και στη Χάπο Ελμπερσεβά πήγε και έβγαλε εκεί πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα είδαμε και πέρυσι, στα μάτς με την ΑΕΚ, όπου είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην Ένωση, η οποία πέρασε τελικά κόντρα στην Μπερσεβά. Και από εκείνα τα παιχνίδια και μετά ξεκίνησε και μια φημολογία ότι η ΑΕΚ τον έχει στα υπόψη της. Μια φημολογία η οποία έχουμε φτάσει μετά από έναν χρόνο να συζητάμε ότι γίνονται πλέον συζητήσεις και ανταλλαγές προτάσεων και αντιπροτάσεων. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πολύ αυτή η ιστορία, γιατί πρόκειται, από ό,τι φαίνεται, για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.

0: Πανέτοιμοι είμαστε για τελικό, ρε φίλε. Απλά εγώ με τον Παναγιώτη εδώ πέρα ούτε σουβλάκια έχουμε, ούτε πίτσες. Τίποτα, ξεροσφαίρι θα το βγάλουμε. Τι να κάνουμε. Μετά θα το βάλουμε σε επανάληψη. Παιδιά, δεν θέλω τώρα να δώσω προγνωστικά για τελικό Μουντιάλ και ειδικά για αυτόν τον τελικό. Sorry. Ένας φίλος λέει ότι ο Κάγκουα είναι περισσότερο 8 και 10. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ναι, είναι 8 και 10. Όχι περισσότερο, 8 και 10 είναι. Δεν είναι για πιο πίσω. Δεν έχει καθόλου δηλαδή ανασταλτικά χαρακτηριστικά που. Δεν τον παίρνει, αν τον πάρει, δεν τον θέλει μάλλον η ΑΕΚ για πιο πίσω. Οκταροδεκάρι είναι. Λοιπόν, τι έκανε χθες ο Σάκα, εκπληκτικός. Αυτός ο απατεώνας ο Τούχελ δεν τον έβαλε με τελικό. Εσύ να είσαι προπονητής θα το παίρναμε. Ναι, ξεκάθαρα. Αν ήμουν εγώ προπονητής θα το παίρναμε σίγουρα. Παιδιά, να σας πω λίγο, επειδή το ακούω πολύ από χθες αυτό και κοιτούσα και τα σχόλια. Ένα μάτσο που έληξε 6-4 τώρα, έτσι. Και λέγαμε χθες ότι θα μπουν πολλά γκολ. Ο Χοντροθύμιος χθες στο Μολ, στην εκπομπή το μεσημέρι, είπε ότι μπορεί να λήξει 5-4. Παραλίγο και το πιάνε. Παραλίγο. Μην κρίνετε τώρα από το χθεσινό παιχνίδι τον Τούχελ, τον Σάκα, την Αγγλία, τη Γαλλία. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα μάτς που ψάχναν οι δύο ομάδες να βρουν ένα κίνητρο, κάτι για να μην πάθουν κατάθλιψη. Κατάφερε η Αγγλία, μπήκε πιο δυνατά, της βγήκε το παιχνίδι, είχε ευστοχία. Ο Σάκα προφανώς και λίγο. Το δήλωσε κιόλα σήμερα ότι ήταν λίγο, ήθελε να παίζει περισσότερο στο Μουντιάλ. Προφανώς λοιπόν μπήκε λίγο τσιτωμένος, έκανε πάρτι και κάπως έτσι η Αγγλία πήρε τώρα το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά μέχρι εκεί δεν βγάλουμε τώρα συμπεράσματα από έναν μικρό τελικό. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε. Να πούμε μάλλον περισσότερα, γιατί ήδη πάμε αρκετά για αυτόν τον παίκτη που έχει προκύψει για την ΑΕΚ, τον Κάγκουα, τον οποίο ξαναλέω το μεσημέρι στους μπάσκετους ο Γιώργος Τσακίρης τον ανέφερε, έκανε μια πρώτη ανάλυση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ, τι εξελίξεις έχουμε, τι περιμένουμε. Χαίρετε, κυρία Γιώργος Τσακίρης.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εδώ, περιμένουμε τον τελικό. Ξεροσφύρι, ούτε πίτσες, σουβλάκια.
1: Όλοι μας.
0: Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Ένα νεράκι θα πούμε.
1: Εγώ ξεροσφύρι δεν θα τον παρακολουθήσουμε σε τηλεμάνηση τώρα.
0: Ναι, Γιώργο μου, ναι, εντάξει.
1: Μια ρατσί θα την εμψιώνω, όπως και να έχει, δεν γίνεται.
0: Να την πιείς.
1: Αλλά ναι, είναι να παίξει και ο μικρός την μπάλα, εμείς να βλέπουμε το Μουντιάλ, όμορφα πράγματα, ποδοσφαιρικά. Και βέβαια αυτό που έλεγε στην Αγγλία, που ξέρεις πόσο την λατρεύω.
0: Κι εγώ.
1: Δεν γίναμε σοφότεροι με τον μικρό τελικό σοφότεροι, γίναμε στον ημιτελικό σοφότεροι.
0: Σωστό, εννοείται.
1: Εκεί δείξαμε εμείς ο Τούχελ πόσο δεν μπορούμε. Δεν γίνεται τώρα από τα στόπα, να βάλεις και να πας να διεκδικήσεις να περάσεις.
0: Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Εγώ το έλεγα και χθες, δεν το έχω ξαναδεί αυτό που κάνεις σε ημιτελικό. Κατενάτσιο, 10 παίκτες στην άμυνα.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Όμως και να κάνεις κατενάτσιο, αδερφούλη μου, να το κάνεις το 80 που λέει ο λόγος.
0: Ναι,
1: είσαι 1-0, κάτσε το 80. Να βάζεις γκολ, να είσαι μια χαρά, να ανοίγει το αντίπαλο, να κάνει αλλαγές τη μία πίσω την άλλη για να κάνει επιθετικό το σχήμα. Και αντί να βάλεις μεσοεπιθετικούς γρήγορους όπως ο Σάκα και οι άλλοι, να τους παίξεις την τότε και να τους τελειώσεις, να βάζεις τόπερ και να προσπαθείς στο τέλος του παιχνιδιού να παίξεις με τον Μπέρν της Newcastle ως φορ και στο εξάρι το game, να ξέρεις πραγματικά γεγονότα τα οποία.

0: γιατί ήταν και κορυφαίος που λέω λόγος και αν είχε πετύχει πράγματα. Ο Μεντιλίμπαν ήταν άνθρωπος να πω, για να μην το θεωρήσω το λέω για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Θα το κρεμάγαμε κουδούνια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Με αυτά τα που έκανε το κ. Οπότε πάμε παρακάτω να πούμε για την ΑΕΚ, όπως είπες. Ναι, εντάξει, δεν έγινε τυχαία αναφορά στο Γκάγκουα.
1: Εγώ το κατάλαβα, Γιώργο μου, το κατάλαβα.
0: Εσύ με ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό. Εντάξει, και όσο με ξέρω το κατάλαβα, αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχει γίνει και κάτι στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνει τη διαδικασία, ναι. Mm-hmm. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ισραηλινούς και αυτά που μαθαίνω από εκεί, γιατί γι' αυτό το είπα και το μεσημέρι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με Ισραηλινούς συναδέλφους. Και ειδικά με την Μπερσεβά, λόγω της αναμέτρησης που είχαμε πέρυσι και είχαν βρεθεί στην Νέα Φιλαδέλφια, mm-hmm. αυτό που μου είχαν πει είναι ότι η ΑΕΚ κοιτάει την περίπτωση ότι έχει κάνει κρούσεις στην ομάδα. Έχει προχωρήσει κρούσεις σε πρόταση, μας λένε, και κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι οικονομικών δυνατοτήτων, παύλα προσπάθειας εκμετάλλευσης. Δηλαδή τι, η ΑΕΚ θέλει να δώσει ένα ποσό, ας πούμε, συγκεκριμένο. Η Μπερσεβά να βγάλει ένα παραπάνω και είμαστε σε μια απόσταση του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που μπορεί να καλυφθεί mm-hmm. ανάλογα και με τη δεύτερη περίπτωση που τρέχει όμως, γιατί υπάρχει μια ακόμα πολύ δυνατά που παίζει, okay. μπορεί και όχι.
1: Okay.
0: Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι ποιος, όποιος πρόλαβε τον κύριο Ιδη είναι η κατάσταση
1: mm-hmm.
0: σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Μία είναι όντως ο Κάγκουα, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, από την ΑΕΚ δεν λένε κάτι, δεν επιβεβαιώνουν κάτι. Off the record αυτό που τονίζεται είναι ότι είναι λογικό να γίνεται αναφορά σε έναν παίκτη που μας απασχόλησε και πέρυσι. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι ένας παίκτης ο οποίος δεν πέρασε ποτέ περιτύλιος από τον Μάρκο Νίκολη, πρέπει να πω, mm-hmm. όχι μόνο από το μεταξύ μας παιχνίδι, αλλά πριν τον ήξερα, από πριν. Η αλήθεια είναι, το έλεγα και το μεσημέρι και δεν το έλεγα τυχαία, όντως δεν το περίμενα από εκεί ψέμενα, ας πούμε την αλήθεια μου, με αυτά που έλεγα με τους Ισραηλινούς συναδέλφους, αλλά τελικά έγινε. Και το μεσημέρι δεν έχει κάποια κίνηση που να δείχνει ότι τελειώνει η υπόθεση. Οι κινήσεις ήταν αυτές, είμαστε σε μεγάλη απόσταση. Δηλαδή κανονικά μεταφράζουμε δισογραφικά αυτά που μαθαίνουμε, κανονικά δεν γίνεται μεταγραφή, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή σε ποσά που λέμε ότι αυτοί ζητάνε 4 και εμείς δίνουμε 2,5, είναι πολύ μεγάλη απόσταση, 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Απλά είναι σε αυτή την ημέρα που ξέρεις, συνήθως πέφτεις, ανεβαίνεις και σε 2-3 μέρες έχουμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα που μιλάμε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει στα 3-3,5, ξέρω εγώ, θα θελήσει βασικά για τον 27χρονο Άσο της Μπερσεβά, ο οποίος είναι πραγματικά μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα στο, και στο αντιπινέδα αλλά και στο αντιπερέρα, εγώ θα πω.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή με να πάρω 2 τριγώνια, όχι πως αυτό σημαίνει ότι θα πάρει μόνο τον Γκάγκουα. Αναφέρομαι για αυτόν για τα χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά του, ένα περισσότερο 8-10 παρά 8-6, αλλά ένα 8 το οποίο πραγματικά βγάζει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, είναι aggressive, ενώ έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει μπάλες, να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού, έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου και δύναται να δημιουργήσει και να σκοράρει περισσότερο από ότι ο Μεξικανός.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει τα άλλα, το Μεξικανό μου είναι πάρα πολλά, έτσι, όπως είναι οι εντάσεις σε επίπεδο αλλαγής κατεύθυνσης με την μπάλα, πράγματα τέλος πάντων τα οποία γενικότερα δεν τα βρίσκεις εύκολα και να τα ψάξεις πάρα πολύ, πολύ δύσκολα να τα βρεις έναν παίχτη όπως ήταν ο Πινέδα και κακά τα ψέματα, γι' αυτό και λέμε όλοι ότι είναι ένα κενό το οποίο αν θα είναι δυσαναπλήρωτο ή όχι θα φανεί μόνο στο χορτάρι.
1: Σωστά.
0: Για την ΑΕΚ, έτσι.
1: Γιώργο,
0: απλά ο Κάγκουα είναι παίκτης επίπεδου. Είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να σου απογειώσει την μεσαία γραμμή με Μαρίν και με Κάιρινεν. Δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, το λέω γιατί πραγματικά είναι τέτοιος παίκτης και μου άρεσε πριν από την αναμέτρησή μας με την Μπερσεβά, γιατί δεν είναι ένας χρόνος που τον έχει κοιτάξει η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και επί Αλμέιδα είχε κοιτάξει τον παίκτη.
1: Okay.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ήθελα να ρωτήσω, καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ κοιτάει σίγουρα για 2 και ίσως και 3ο χαφ που μπορεί να έρθει, ας πούμε, σε ρόλο Μπαλαντέρ, να το πούμε έτσι.
0: Κοίτα, σιγά σιγά Νίκο μου πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα και νομίζω ότι πάμε μετά στην υπερβολή με το 3ο.
1: Okay.
0: Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα πάρει έναν αντιπινέδα, είναι δεδομένο ότι θα πάρει έναν αντιπερέρα της Ζωάο Μάριο, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δηλαδή θα δίνεται απεξία στο 8 και αριστερά για παράδειγμα. Γενικότερα και πολύ πολύ πολύ πιο ειδικότερα εγώ λέω ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξει από αυτά που είδε από τα φιλικά και το γεγονός της επιλογής μετατόπισης του Κοϊτά στα αριστερά.
1: Mm.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν, πρέπει να είναι ή μπορεί να είναι ικανοποιημένος.

0: Μάρκο Νίκολιτς από την ανταπόκριση του Μαυριτανού εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι τη σπουδαιότερη χρονιά του, δηλαδή στην ΑΕΚ τη δεύτερη, την έκανε κοντά δεξιά κυρίως. Με το 90% των αναμετρήσεων να ξεκινάει από δεξιά. Θα πει κάποιος ότι αποκτήθηκε Δουπκόβια εκεί. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αν δεν βγαίνει κάποιος αριστερά πρέπει να βρεις παίχτη.
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε όλα αυτά και συν του ερωτηματικού που έχουμε για στο περί δεξιού αμυντικού, ερωτηματικό το έχουμε εμείς. Εγώ μέχρι χθες δεν ξέρω τι να έκανε ψαχνή για δεξιμπάκ. Αλλά εμείς το βάζουμε στην κουβέντα λόγω, και πολύ δικαιολογημένα το βάζουμε, λόγω της χρησιμοποίησης του Γεωργίεφ κυρίως και μόνο ως στόπερ, στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι ζητούμενο το οποίο περιμένουμε να δούμε αν θα έχει απάντηση. Δηλαδή, θα πάει για δεξιμπάκ ή για στόπερ, θα πάει για χαφ αριστερό που θα μπορεί να παίξει δηλαδή και χαφ και αριστερό εξτρέμ. Θα φέρει δεξιά τον Μοκοϊτά ξανά να μοιράζει τέσσερις με τον Τζιμπικόφ και θα βρει έναν αριστερά για βασικό και από πίσω την έχει τον Κουτέσσα. Είναι κάποια ερωτηματικά το αγωνιστικό σχεδιασμό που δεν μας απαντήσει ποτέ η ΑΕΚ, αλλά θα φανούν μέσα από τις διαδικασίες από τους παιχτών.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε ξεκούραση τώρα φαντάζομαι στην ΑΕΚ.
0: Ξεκούραση και λίγο και λίγο ξεκούραση για την ΑΕΚ, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ, πολύ δυνατό πρώτο βασικό σε αντιπροετοιμασίες και πολύ δικαιολογημένα, μπράβο στον coach. Πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο εντάσσεων, δυνάμεις, ταχυτήτων και όλα αυτά. Απέδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να χάσει ρε γαμάτο με τίποτα. Καλό είναι αυτό για μας, αλλά εννοώ ότι και στα μέτρια της και στα κακά της δεν χάνει. Και στα χειρότερα της υπό την έννοια με τα αγωνιστικά δεδομένα, δηλαδή στο χθεσινό φιλικό η ΑΕΚ έπαιξε με 10 παίκτες για αρκετό χρονικό διάστημα και έχανε. Και κατάφερε και το γύρισε, όχι όντας σούπερ, ούτε παίζοντας μπαλάρα, αλλά στο τέλος της μέρας μετράει ότι δεν χάνει με τίποτα αυτή η ομάδα. Θυμίζω ότι είχε να χάσει από τον Οκτώβριο, την προηγούμενη έτσι. Νομίζω ότι στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας θα περιμένουμε να δούμε πολύ πολύ ουσία στην τακτική. Μεγαλύτερη φρεσκάδα όσο φτάνουμε στο ενδεχόμενο να παίξουμε, 12 Αυγούστου δηλαδή εδώ στην Κρήτη, με τον Όφη για αρχή, αλλά γενικότερα με απότερο σκοπό βέβαια τα play-off του Champions League. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
1: καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να απολαύσεις και εσύ το τελικό του Μουντιάλ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, τα δεδομένα γύρω από τον Κάγκουα. Παιδιά, δεν μπορώ να μεταφέρω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα μεταφέρω τέτοια ερώτηση στον ρεπόρτερ, ότι δηλαδή τι στην ΑΕΚ και στην κάθε ΑΕΚ, καμιά φορά με ξεπερνάτε, ότι έχουν βάλει τέτοιο να αποκλειστούμε και να πάμε να παίξουμε στο Europa, γι' αυτό δεν πάμε να πάρουμε, ξέρω εγώ. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η μουρμούρα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Λύνει πολλά από τα θέματα που έχουν προκύψει στην ΑΕΚ με την αποχώρηση Πινέδα. Στο γήπεδο θα κρυθούν όλα βέβαια, είτε έρθει ο Κάγκουα είτε έρθει κάποιος άλλος. Αλλά είναι ένας παίκτης εξαιρετικός. Δεν είναι τυχαίο ότι, ξαναλέω, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του. Βγήκε MVP του πρωταθλήματος πέρυσι και πλέον την Περσεβά φαίνεται να αξιώνει από όσα προκύπτουν από το Ισραήλ τουλάχιστον, μας τα είπε και ο Γιώργος, 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, επίσης τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ, ακόμη περισσότερο, τα λέγαμε και χθες, εδώ και έναν χρόνο γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι από τον Ριμπάλτα σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς φυσικά. Και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος τους ακούει και τους εμπιστεύεται τυφλά, ικανοποιεί τα θέλω τους και φέρνει αυτούς που θέλουν, αυτούς που επιθυμούν. Σας είπα και χθες ότι εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ήμουν ήσυχος, εισαγωγικά. Γιατί η πολιτική που ακολουθεί η ΑΕΚ από πέρυσι έχει αποδώσει όχι 100%, 1000%. Αυτή η πολιτική των Ριμπάλτα Νίκολιτς, τι παίκτες κοιτάμε, που χτυπάμε, που πάμε να κάνουμε προσθήκες, να μπαλώσουμε τρύπες, να κάνουμε upgrade σε θέσεις. Μπορούμε να συζητάμε φυσικά ότι χρειάζονται εννοείται και άλλες προσθήκες. Τα λέει και ο Νίκολιτς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξει και για αριστερό back, ακόμη και για stopper. Ναι, okay, μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά αποδεδειγμένα η δουλειά που γίνεται σε αυτό το διάστημα έχει αποδώσει καρπούς full. Ψυχραιμία γενικά, ψυχραιμία. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πανικός. Τι θέλετε κύριε, μου κάνεις μπασκετικό time out και εσύ σαν τον έαρχο. Είναι ποδοσφαιρική η βραδιά μου. Έχει δελτίο. Βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο, αφού σας πω ότι στο δεύτερο σετ γίνεται επίσης μεγάλη μάχη. 2-2 είναι η Κρετσίκοβα με τη Σάκαρη. Η Τσέχα πήρε το πρώτο σετ 1-0. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία σε μισή ώρα στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι. Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει στο ημίχρονο του τελικού με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι. Η FIFA έχει ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl διάρκειας 20 λεπτών αντί για 15 που διαρκεί το ημίχρονο. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Απολογείται αύριο μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμα μία ανήλικη. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθειξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
6: Σου παν πως είμαι μπελελής.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος στο πρωτάθλημα.
8: Ματσάρι.
9: Βαγγέλη.
8: Ματσάρι.
9: Βαγγέλη.
8: Ματσάρι.
9: Βαγγέλη.
8: Μακάρι πιτσιρικάδες.
10: Να, το βρήκαμε.
11: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε, στο δάκρο δάκρυσα.
12: Κλαίει γιατί κλαίει.
11: Στο δάκρο δάκρυσα.
12: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
11: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
13: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
14: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
15: Ο καλός!
14: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
16: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
17: Είπες διαμαντούλι. Είπες διαμαντούλι.
18: Ανθρώπινα τα
16: λάθη.
18: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση.
17: Αυτός να μιλήσει.
18: Εγώ είμαι Λεβέντης.
16: Καλώς ο Λεβέντη μας.
17: Να μας μεταλαμπαζέψει.
19: Πώς το πες αυτό.
17: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
16: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνω πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
20: Αν δεν πεις, ποιο θα συνεννοηθούμε.
16: ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
12: Α, έτσι, ε! Από πολύτιμο λάδι ελιά.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
7: Ευχαριστώ σας. Είμαστε καλά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Ακούσατε και στο δελτίο του Sky. Πρώτο θέμα, ο τελικός του Μουντιάλ παίζει. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη για λίγο ακόμα η τελετή λήξης του Μουντιάλ. Πώς μάλλον, βλέπω εδώ, σοου βεγγαλικών. Και ο Σπίντ ανέβηκε στη σκηνή. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θα κορυφωθεί αυτό το σοου που είναι λίγο mini Super Bowl. Στο ημίχρονο, εκεί όπου είναι και επίσημο ότι θα κρατήσει 17 λεπτά. Ελπίζουμε να μην. Φαντάζομαι θα το έχουν κάνει πρόβα. 17 λεπτά θα κρατήσει. Ελπίζω να μην πάει παραπάνω, αλλά είπαμε εδώ. Εν τω μεταξύ, το MetLife Stadium του New Jersey είχα την αίσθηση. Νομίζω τέλος πάντων ότι ο τελικός θα γίνει σε κάποιο γήπεδο που κλείνει η οροφή του. Το MetLife όμως δεν κλείνει η οροφή του. Πρέπει να έχει μυθική ζέστη. Είναι εντελώς ανοιχτό το γήπεδο. Είναι μεσημέρι εκεί τώρα, έτσι. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Κουράγιο. Λοιπόν. Επίσης θα σας πω, επειδή το σκεφτόμουν νωρίτερα και την απάντηση την πήρα άμεσα από τον Κώστα Μιαούλη, ο οποίος είναι μια ηλικία ο άνθρωπος και τα ξέρει αυτά, μπορεί και να τα έχει ζήσει και να μας δει ψέματα ότι είναι καμιά πενταριά. Υπάρχει προπονητής, δεν το είχα καθόλου στο κεφάλι μου, υπάρχει προπονητής με δύο παγκόσμια κύπελα στο παλμαρέ του. Γιατί σκεφτόμουν ότι αν ο Σκαλόνι σηκώσει την κούπα θα γράψει ιστορία, που έτσι κι άλλως θα γράψει ιστορία, αλλά δεν θα είναι ο πρώτος με δύο μουντιάλ. Κατευθείαν λοιπόν ο γίγαντας Μιαούλης μου είπε ότι ο κύριος Πότσο, ο θρυλικός Βιτόριο Πότσο, έχει δύο μουντιάλ, πολύ πολύ παλιά, 34 και 38, με την περίφημη Ιταλία, τη γαλάζια ομάδα που κατέκτησε δύο σερί παγκόσμια κύπελα. Και είχε πάρει και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς, που τότε το ποδόσφαιρο στους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα. Ήρθε το παγκόσμιο κύπελο ουσιαστικά και πήρε τη θέση του στο πόσο σημαντικό ήταν μέχρι τότε στους Ολυμπιακούς αγώνες το ποδόσφαιρο. Από το 30 και μετά σιγά σιγά έγινε το παγκόσμιο κύπελο το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το σπορ. Οπότε ο Σκαλόνι θα προσπαθήσει σήμερα, σιγά να μην το σκέφτεται βέβαια, να κάνει και αυτό το φοβερό ρεκόρ, να πάρει δύο μουντιάλ. Η Αργεντινή διεκδικεί το τέταρτο, τα ξέρετε αυτά, τα ξαναλέω κι εγώ. Η Ισπανία διεκδικεί το δεύτερο και ο καλύτερος σας κερδίσει. Λοιπόν, 3-3 το δεύτερο σετ, Κρεϊτσίκοβα Σάκαρη. Η Τσέχα βάζει ζόρια στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία έχασε το πρώτο σετ, θυμίζω, 7-6. Στον τελικό του Athens Open. Μία μέρα με πολύ τέννις. Το μεσημέρι έπαιζε και ο Τσιπάς. Νίκησε τον Κολινιόν, τον Βέλγο, 2-1 σετ στο Γκσντάντ στην Ελβετία και πήρε άλλο ένα τρόπαιο. Είχε καιρό να πάρει, κάπου στους μήνες, 17-18 μήνες. Επέστρεψε έτσι στις κούπες και ο Στέφανος Τσιπάς. Μακάρι και η Μαρία να φέρει τούμπα την κατάσταση και να πανηγυρίσει και εκείνη.

Ο Γιαμάλ θα κάνει ένα ρεκόρ μόλις ξεκινήσει ο τελικός, αφού είναι κανονικά στην ενδεκάδα. Θα γίνει ο τρίτος νεότερος βασικός σε τελικό Μουντιάλ σε ηλικία 19 ετών και 6 ημερών. Είναι ο νεότερος παίκτης του 21ου αιώνα που παίρνει φανέλα βασικού σε τελικό. Ξεπερνάει τον Εμπαπέ που είχε κάνει το ρεκόρ το 18 και είναι πλέον εκείνος πίσω μόνο από τον Πελέ, που μοιάζει και λίγο αξεπέραστο το δικό του ρεκόρ, 17 ετών το 58 και φυσικά τον Μπέργκομι, 18 ετών το 1982. Για την ποιότητα του αέρα λέει εδώ ένας φίλος που μένει στο Οχάιο, πιστεύω λέει ότι και στη Νέα Υόρκη θα είναι εξίσου κακή η ατμόσφαιρα. Κοίτα να δεις, από χθες δεν ξέρω τώρα αν έγινε αυτό και να σου πω την αλήθεια, σήμερα δεν το είδα, δεν το παρακολούθησα. Έλεγαν ότι χθες από τις βροχές θα καθάριζε λίγο η ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές που έχει στον Καναδά. Τώρα τι να σου πω, από τις εικόνες που βλέπω δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή η κατάσταση. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από ό,τι άκουσα και λίγο τους συναδέλφους της ΕΡΤ που είναι στο γήπεδο, Σπυρόπουλος από ό,τι άκουσα και δεν είδα ποιος είναι ο άλλος, για να είμαι ειλικρινής, άκουσα τον Σπυρόπουλο. Για τη ζέστη, ότι έχει ζέστη. Και είναι λογικό έτσι. Είναι μέρα μεσημέρι. Ούτως ή άλλως έχει πάρα πολύ ζέστη αυτές τις ημέρες στην Αμερική. Και παίζουν σε ένα γήπεδο που ξαναλέω που είναι ανοιχτό εντελώς. Δεν έχει πουθενά να προφυλαχθείς. Είναι έτσι ένα επιβλητικό αμερικανικό γήπεδο. Φουλ ανοιχτό. Και θα έχει πάρα πολύ ζέστη.

περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και σε ό,τι έχει να κάνει με το χρυσό παπούτσι. Δύσκολο φαντάζει. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει πλέον τα 10 γκολ μετά το χθεσινό παιχνίδι, τον μικρό τελικό, έχει και 4 ασίστ. Ο Μέση είναι δεύτερος με 8 γκολ και επίσης 4 ασίστ. Θα δούμε. Ο Μπέλιχαμ και ο Χάλαντ έμειναν στα 7, Ντεμπελέ και Κέιν από 6, ο Ιαρθάμπαλ 5, και αυτός δεν θα προλάβει λογικά. Σαρ, Κινώνες, Βινίσιους, 4 γκολ, εντάξει μέχρι εκεί. Επίσης δεν πρόκειται να περάσει κανείς τον Ολίσε σε assist. Έχει 7. Πολύ δύσκολα μπορεί είτε ο Μέση είτε κάποιος άλλος, βασικά μόνο ο Μέση, να τον ξεπεράσει. Τώρα χαζεύω λίγο εδώ τις ώρες στον κόσμο, τις ώρες που θα δουν τον τελικό. Στη Νέα Υόρκη θα είναι 3 το μεσημέρι, στη Μαδρίτη εντάξει και okay, 9, στο Buenos Aires 4, αλλά υπάρχουν και κάτι ακραία τώρα όσο πάμε προς Ανατολή. Θα δυσκολευτούν πολύ οι φίλοι μας οι Ασιάτες και φυσικά στην Οκεανία που θα δουν το μάτς ξημερώματα. Οι πιο τυχεροί είναι αυτά οι Νεοζηλανδοί και από εκεί οι Cook Islands και κάτι τέτοια που έχουν ξυπνήσει τώρα για να πάνε για δουλειά και θα δουν το τελικό. Είναι 7-8 το πρωί, είναι πολύ, πολύ βολική ώρα. Αλλά σε κάτι σε Κίνα τώρα και Τόκιο και αυτά είναι ζόρικο πολύ. Κάτσε να σας πω τι ώρα είναι, ας πούμε. Στην Κίνα είναι 3:15 το ξημέρωμα, που είναι πολύ μεγάλη αγορά για το ποδόσφαιρο. Στην Νότια Κορέα που κι αυτή, πόσο καμιά ώρα διαφορά έχουν εκεί. Πάτησα εδώ πέρα. Παναγιώτη, τα έχετε χαλάσει όλα, δεν δουλεύει τίποτα. Για να κόβετε τα σαρδάμ που κάνουμε, έχετε χαλάσει τους υπολογιστές. Στην Νότια Κορέα είναι 4. Λογικό. Μια ώρα πιο μετά. Οπότε εκεί που είναι πολύ και στο Τόκιο. Αυτές οι αγορές, ας πούμε, για τη FIFA είναι πολύ μεγάλες. Αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να βολέψουν κάπως, κυρίως τους Ευρωπαίους.

Η Κρεϊτσίκοβα προηγείται 4-3 στα games στο δεύτερο σετ. 15-30 τώρα η Μαρία Σάκαρη προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θυμίζω 1-0 η Τσέχα προηγείται στον τελικό του Athens Open.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα εδώ τα δικά μας, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη, τι γίνεται με την περίπτωση του Κάγκουα, που μας απασχολεί σχεδόν όλη μέρα, από όταν έσκασε δηλαδή το όνομά του για άλλη μια φορά στο κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Φαν Τρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια, εντάσσεται άμεσα στην ομάδα υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ και λογικά θα είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Πάξη, που την Πέμπτη είναι το πρώτο μάτς, θυμίζω, στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πατάει ένα φρένο στα μεταγραφικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται πραγματάκια, δεν κοιτάει παίκτες, δεν προχωράει συζητήσεις. Απλά τώρα επικεντρώνεται, όπως καταλαβαίνετε, στο τριφύλι, στα κρίσιμα παιχνίδια με την ουγγρική ομάδα. Στον Ολυμπιακό είχαμε κάποιες εξελίξεις που μας μετέφερε νωρίτερα ο Ηρακλής Αντίπας. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε αναλυτικά στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Για τον Τζολάκη, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Χαλ, παρά το όσα λένε στην Αγγλία και από την ίδια τη Χαλ. Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ο 23χρονος goalkeeper από πέρυσι έχει πει στον Ολυμπιακό ότι θέλει να παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν είναι οικονομικό δηλαδή το ζήτημα, δηλαδή ότι θέλει περισσότερα λεφτά για να μείνει, ας πούμε. Θέλει να πάει να παίξει, να δοκιμάσει την Premier League. Είναι το μεγάλο του όνειρο. Για τον Όσο δεν υπάρχει πλέον Όσο για τον Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις, δεν άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει η περίπτωσή του. Δεν τον θέλει τον ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του αριστερού μπακ, με δεδομένο ότι δεν έχει φύγει και κανείς ακόμα από το αριστερό άκρο της άμυνας. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Στάνιτς, επειδή περιφέρεται, πώς το λένε, σέρνεται αυτή η ιστορία αρκετές ημέρες, ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με τη Λουντογκόρετς ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους έφτανε τα 10 εκατομμύρια, αλλά ξαφνικά προέκυψε ένας εκπρόσωπος, όχι ο επίσημος εκπρόσωπος του παίκτη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον λεφτά. Τα διπλάσια για την ακρίβεια, και για τον ίδιο κάποια λεφτά. Αυτό προκάλεσε ένα ηθικό ζήτημα και πολύ εκνευρισμό στη Λουντογκόρετς, όπως μετέφερε ο Ηρακλής. Παρά τις πιέσεις, τόσο ο παίκτης όσο και αυτός ο εκπρόσωπος που εμφανίστηκε ξαφνικά δεν έπεσαν στις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να του στείλει πίσω στο Ράσγκαρντ και να μην συνεχίσει τις συζητήσεις.

Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Μαρία Σάκαρη. Η Κρεϊτσίκοβα έκανε το 5-3. Έχει τώρα το momentum, έχει την ψυχολογία για να πάρει και το δεύτερο σετ. Η Σάκαρη ενώ ξεκίνησε πολύ καλά στο πρώτο σετ, είχε πάρει ένα καλό προβάδισμα. Κάποια στιγμή το χάσε αυτό το προβάδισμα. Η Τσέχα ανέβασε την απόδοσή της και πήρε το σετ με 7-6. Στο δεύτερο προηγείται 5-3. Να δούμε αν η Μαρία Σάκαρη μπορέσει να βγάλει κάποια αντίδραση για να μην ιτηθεί στον τελικό.

Μάλιστα. Είναι στον τελικό. Καλά, θα είναι και άλλοι γνωστοί μας στον τελικό. Ένας από αυτούς είναι και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, ο Ρίτσαρτ Σιάο, ο οποίος είναι στα επίσημα, παρακαλώ, σε σουίτα. Έχει ανεβάσει και ένα βιντεάκι την ώρα που βγαίνουν οι της Αργεντινής για ζέσταμα. Δεν μπορώ να περιμένω, έχει γράψει ο Ρίτσαρτ Σιάο. Μιας και τον ανέφερα, να πω ότι νωρίτερα ο Άρης ανακοίνωσε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, τον Γιώβιτς, τον Στέφαν Γιώβιτς, και περιμένουμε από αύριο μεθαύριο, είναι τυπικό το θέμα, να ανακοινώσει και την επιστροφή του Τολιόπουλου.

Αν θα έχει σχολιασμό από Fight Club για τον τελικό, όχι. Παιδιά, Fight Club το έκαναν επειδή ήταν το μάτς του αιώνα, το Αργεντινή-Αγγλία, και επειδή ο ένας είναι Αργεντινή και ο άλλος Αγγλία, το είχαν συμφωνήσει. Επίσης, οι Fight Club έχουν βγει σε άδεια. Καλά, δεν λέω, Δύναμο. Την Παρασκευή χαιρέτησαν. Θα απολαύσετε Κώστα Μιαούλη στην περιγραφή της αναμέτρησης και εγώ μαζί εδώ θα σχολιάζω ό,τι μου έρχεται και θα πάμε όσο αντέξουμε. Τώρα έχουμε μια διχογνωμία ακόμη για το τι θα γίνει με το Halftime Show. Είχα ζητήσει από τον Παναγιώτη Βλαχαδάμι να κάνει την περιγραφή, Madonna, Justin Bieber και αυτά. Αλλά τέλος πάντων, μπορούμε να καταλήξουμε με το Γέροντα να σχολιάζουμε το show του ημιχρόνου. Ή να μπούμε για τίποτα. Θα δούμε.

Λοιπόν, 40-15 η Τσέχα έχει την ευκαιρία να νικήσει, να πάρει το παιχνίδι απέναντι στη Σάκαρη. Championship point και τα καταφέρνει out από τη Μαρία Σάκαρη. 2-0 ήττα από την Τσέχα Κρεϊτσίκοβα, η οποία καταχειροκροτείται και αυτή και η Μαρία Σάκαρη από το 5.000-6.000 κόσμο πρέπει να έχει στο ΆΚΑ, στο γήπεδο του τένις. Λοιπόν, η Μαρία Σάκαρη δεν τα καταφέρνει, έφτασε σε ένα τελικό χωρίς να χάσει ούτε σετ, αλλά σήμερα δεν βρέθηκε στην καλή της μέρα, ιτήθηκε 2-0 από την Κρεϊτσίκοβα που χαιρετάει τώρα τον κόσμο.

Λοιπόν, για να δούμε και λίγο Tom Cruise τώρα, τελείωσε και το τένις. Τι έκανε ο Tom Cruise, δεν έκανε τίποτα. Βγήκε απλά και μιλούσε. Δηλαδή, συγγνώμη, φέρνεις τον Tom Cruise σε έναν τελικό και τον βάζεις να μιλάει. Βάλ τον να πέσει από κάνα μπιλόνα με καμιά μηχανή, κάνα ελικόπτερο. Λοιπόν, μπήκε τέλος πάντων μέσα ο Tom Cruise. Είναι παραπέντε Ισπανοί και Αργεντίνοι στη Φυσούνα σε πρώτο πλάνο. Ο Ρόδρυ αγκαλιά με τον Μέση, κουκουρέγια, ωραίες εικόνες, ωραίες στιγμές. Όλα έτοιμα για να βγουν οι παίκτες για να πάμε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου.

0: Εν τω μεταξύ, τόσες μέρες δεν μου είχε σκάσει, ρε Ντίνα. Μου σκάσε σήμερα. Δεν γίνεται, ρε, εσύ να έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ. Το θυμάμαι σαν χθες το προηγούμενο Μουντιάλ. Θα με πιάσω τα τέτοια μου. Βλέπω και τον Παναγιώτη τον Μπουρνά εδώ πέρα που είναι αμούστακο παιδί. Μου τους έχετε φέρει εδώ πέρα όλους και με παθαίνουν τα ψυχολογικά μας. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα, γιατί δεν βγαίνουνε. Τι έχεις, τι έχουμε, τον κύριο Μιαουλή, τον έχουμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κανονικά πρέπει να τον βγάλουμε και για την τελετή λήξης. Τόση ώρα είχε σοου, να βγει να μας πει κάτι. Κύριε Μιαουλή, καλησπέρα σας.
1: Και ας πω για την τελετή.
0: Έτσι να μου πει, για Post Malone και Speed, δεν τους ξέρεις αυτούς.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Πες στον κόσμο. Ναι. Ότι όταν θέλεις, παιδί μου, να αισθανθείς λίγο μικρότερος, έχεις εμένα για το... Και το βλάχο εδώ πέρα.
0: Εγώ είπα ότι μου απάντησες, μου απάντησες κατευθείαν πριν για τον Πότσο. Και λέω πού το ήξερε τώρα. Αυτός μπορεί να μας έχει πει ψέματα για την ηλικία του, να είναι 100 χρονών.
1: Γεροντός, μου λες τον έζησες.
0: Τον έζησες τον Πότσο, παραλίγο.
1: Τι έγινε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά εδώ, περιμένουμε. Ρέσει πολύ ζέστη. Εγώ νόμιζα ότι θα γίνει ο τελικός σε γήπεδο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Που κλείνει από πάνω η ροφή. Αλλά αυτό δεν κλείνει. Είναι φούλε ανοιχτό, τηγάνι.
1: Για να δούμε τι θα μας θα πει ο κύριος Βίντης σήμερα και πέσες βέβαια ναι. Στον αγωνιστικό χώρο. Ισπανία να πούμε ότι πάει για ένα τεράστιο ρεκόρ σε σερί εθνικών ομάδων, δηλαδή να μείνει 38ο παιχνίδι αίτητη. Νομίζω η Ιταλία 18-21 έχει 37 μάτς, όσα έχει και η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο παράσημα να καταφέρει η Ισπανία. Από και μετά, νομίζω σε 11 δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Πεντροπόρο με Σίμων κάτω από τα δοκάρια.
0: Κώστα, έκανε τώρα αυτό το πλάνο από πάνω ο σκηνοθέτης του γηπέδου. Ρε, είναι ακραίο το γηπέδο. Δεν υπάρχει. Φοβερό.
1: Ναι, ναι, έχει κάνει πολλά πλάνα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το. Είναι τεράστιο, επιβλητικό ορισμός.
1: Και μακριά και κοντινά και απολύτω. Λοιπόν, να πούμε ότι το κύπελο έβγαλαν ο Άντρες Ινιέστα και ο. Μεγάλος Μάριο Κέμπες. Εντάξει, είναι από τους Αλληνούς που τους έχω μια δυναμία γιατί έπαιζε στην ομάδα μου στην Ισπανία και πήρε και κυπελούχων. Με τη Βαλένθια είχε επιτυχία εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελο. Ο Μέση απ' την άλλη γίνεται ο δεύτερος άνθρωπος που θα έχει συμμετοχή σε 3 τελικούς Μουντιάλ, αλλά θα είναι ο μόνος που θα έχει παίξει και στα 3 παιχνίδια βασικός, γιατί ο Καφού το 94 δεν βρισκόταν στην αρχική εντεκάδα. Οπότε τον ισοφαρίζει, αλλά και παίρνει και το προβάδισμα, ας πούμε, γιατί είναι και στα 3 βασικός φυσικά ο Λιονέλ Μέση. Έχουμε ώρα τώρα μέχρι την ανάκουση των ύμνων, τις χαιρετούρες κτλ. Οπότε Πέδρο Πόρο με Σιμών τερματοφύλακα δεξιά, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτ, έχουμε τον Ρόδρυ, τον Φαμπιά Ρουίφ, τον Άλεξ Μπάινα, τον Όλμο, τον Γιαμάλ και τον Οιαρθάμπαλ για την ομάδα της Ισπανίας. Μιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια με τον Μοντιέλ και τον Ταλιαφίκο δεξιά και αριστερά. Ο Ρομέρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες θα είναι τα δύο στόπερ. Από και μετά έχουμε Μακάλιστερ και Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες και Νίκο Γκονσάλες και ο Μέση με τον Χούλιαν Άλβαρες για την Αργεντινή μπροστά.
0: Ωραία, λοιπόν Κώστα, ναι, επειδή έχουμε και τους ύμνους τώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να πάμε για τη σέντρα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, προλαβαίνουμε, και επιστρέφουμε για να φύγουμε για το μεγάλο τελικό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Βλέπω εδώ ότι έχουν μαζευτεί σε διάφορα σημεία, φαντάζομαι, αλλά χαρακτηριστικές είναι εικόνες από τα Πετράλωνα σε μια σχολή χορού που έχουν μαζευτεί Αργεντίνοι που ζουν εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, θα είναι κάποιοι. Δεν μπορεί. Έχουμε και Βραζιλιάνους πολλούς. Για τον τελικό. Και έχουν στήσει εκεί το δικό τους πάρτι. Λοιπόν, και ο Πάο Γκαζόλ στις εξέδρες, όλος ο καλός ο κόσμος, κάνει τώρα διάφορα κοντινά και ο σκηνοθέτης. Είναι και αυτοί που περιμέναμε να είναι, δηλαδή και ο Τραμπ είναι και ο Σάντσεφ, ο πρόεδρος της Ισπανίας και ο βασιλιάς της Ισπανίας είναι. Τώρα ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής και κλασικά οι Αργεντίνοι δίνουν πόνο. Τα λέγαμε και με τον Τζανάκα χθες που το σχολιάζαμε. Έχουν ξεπεράσει τους Ιταλούς στο πώς τραγουδάνε τον ύμνο, με τι πάθος τραγουδάνε τον ύμνο οι Αργεντίνοι. Ακριβώς αυτό φίλε Νίκο, συνονόματε, έχουν αντιγράψει το Πανεσσαλικό οι Αμερικάνοι, έχουν βάλει απλά μια σειρά εξέδρες επιπλέον, απλά ξέρεις τι γίνεται, αυτοί δεν έχουν πεζογέφυρα, ενώ στο Πανεσσαλικό έχουμε πεζογέφυρα και καμιά φορά διοργανώνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις εκεί.

0: Μια μικρή ειδησούλα από το εξωτερικό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από έναν Ιταλό δημοσιογράφο στα social media που αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του πρώην επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης Χωσέλου, ο οποίος προτάθηκε για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη. Χωσέλου, ο οποίος έχει γεννηθεί, είναι Ισπανός, έχει γεννηθεί στη Γερμανία, στο Στουτγκάρδη, το 90, έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα του Κατάρ, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Α, δούμε. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά οι παίκτες, όσοι είναι για να κάτσουν στον πάγκο, επιστρέφουν. Όσοι είναι για να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες, στείνονται σιγά σιγά στο γήπεδο, μαζεύονται οι σημαίες. Θα πάρει τώρα, είδατε, Αμερική Γάρ, το κάναμε NBA. Λέμε 10, θα πάει 10 και 5, γιατί είναι ήδη 10 και 3. Καλά, δεν λέω, ρε Κώστα, το κάναμε λίγο NBA.
1: Ναι, με το στρίψιμο του νομίσματος.
0: Όλη αυτή η διαδικασία, ναι.
1: Και παραπάνω από και 5 θα πάει.
0: Ναι, ναι. Για διαιτητή, είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Α, είπα, ο Σλοβαίνος,
1: Είναι ο άνθρωπος που σφίριξε στο τελευταίο μάτς, στο οποίο ιτήθηκε η...
0: Για Αργεντινή. Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, ο Μέση με τον Ρόδρυ ανταλλάσσουν τα λάβαρα. Από την ομάδα της Ισπανίας, δεν παίζει βασικός, έχει προλάβει τον Πέδρη ένα χρόνο που παίξαν μαζί στην Μπαρσελόνα ο Μέση.
0: Α, μόνο,
1: Ναι.
0: Ο οποίος Ρόδρυ έχει τη φανέλα μέσα από το σορτσάκι για άλλη μια φορά.
1: Ναι, λέω με τον Πέδρη, παίξανε συμπαίκτες, λέω.
0: Α, για τον Πέδρη, sorry, κάλωσα και εγώ, λέω, ναι, έχεις δίκιο.
1: Τον Πέδρη...
0: Ναι.
1: Τον προλάβε ένα χρόνο Μέση.
0: Πήγε κατευθείαν το μάτι μου στην εικόνα που αλλάζαν τα λάβαρα και είδα τον Ρόδρυ με τη φανέλα από μέσα. Ακόμα και σε αυτό, ρε παιδί μου, είναι παίκτης από άλλη εποχή βγαλμένος. Ναι, ναι. Με τη φανέλα από μέσα από το σορτζάκι.
1: Λοιπόν, δίνει... Εντάξει, λογικά δίνει Όλμο και Φαμπιάν Ρουίς εσωτερικά χαφ. Τουλάχιστον στη διάταξη εδώ όπως δίνει η FIFA. Και Άλεξ Μπάινα από την αριστερή πλευρά, Γιαμάλ από τη δεξιά και στην κορυφή ο Γιαρθάμπαλ, 4-1-2-3 δηλαδή. Το σύστημα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την Ισπανία, η οποία προοδευτικά ανέβασε την απόδοσή της στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξεκίνησε καλά, βρήκε μπροστά της στο πράσινο ακροτήρι και το Βοζίνια, αλλά μετά πήρε μπρος και νομίζω ότι έδειξε πως τουλάχιστον σε επίπεδο σταθερότητας ήταν η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη συνέπεια, την πιο σωστή εικόνα χωρίς να παραβιάζεται η αιστεία της. Άλλωστε μόνο με το Βέλγιο έχει δεχθεί μέχρι τώρα γκολ και καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος με τον οποίο εξουδετερώσε την Γαλλία στον ημιτελικό έκανε ακόμα πιο εμφαντική την πρόκρισή της στον τελικό και ακόμα πιο δυνατή την εικόνα της ως φαβορή, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ελαφρύ φαβορή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, γιατί καταλαβαίνεις ότι και μια ομάδα που έχει κάνει τόσες αναζωπές στη διάρκεια της διοργάνωσης δεν μπορεί να την θεωρείς πολύ ισχυρό φαβορή, πολύ ψυχομένη ομάδα. Όπως και να το κάνουμε, η Αργεντινή που είναι και η κάτοχος του τροπέου έχει και το ψυχολογικό κομμάτι με το μέρος της και το ψυχολογικό αβαντάζ ότι έχει γύρισει ειδικά εκείνο το παιχνίδι με την Αίγυπτο, αλλά και την ανατροπή κόντρα στην Αγγλία. Σίγουρα μια κατάσταση που έγινε πολύ περίπλοκη και με τους Άγγλους, τους οποίους βομβάρδισε όμως το τελευταίο μισάωρο. Και βέβαια είχαμε την Αγγλία χθες να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με το εντυπωσιακό 6-4. Από ό,τι κοιτούσα χθες, και αν δεν έχω κάνει σοβαρό λάθος, είναι ο μικρός τελικός, ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε την σέντρα στο παιχνίδι, με την μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε γκολ, δηλαδή με 10 τέρματα. Ο μικρός τελικός, μόλις ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός όμως, εδώ είναι όλα τα λεφτά, εδώ κρίνεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής και είναι ο Λισάντρο Μαρτίνης αυτός που αλλάζει με τον Ταλιαφίκο στις πρώτες στιγμές του αγώνα για μια κάθετη πάσα. Θέλει να κόψει ο Πέδρο Πόρο, θα κόψει, σηκώνει και το χέρι για offside, αλλάζουν ο Κουμπαρσί με τον Λαπόρτ στις πρώτες στιγμές του αγώνα. Μπάλα πηγαίνει στον Νάις Μουν. Αυτά με την ομάδα της Ισπανίας να έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα. Τον Χουλιάν Άλβαρες να θέλει να πάει να πιέσει λίγο πιο ψηλά. Ο Σιμών που νομίζω ότι χρησιμοποιείται και λόγω της μεγάλης ικανότητας που έχει στο παιχνίδι με τα πόδια. Ένας ποδοσφαιριστής που θα λέγαμε ότι έχει πολύ μεγάλη ικανότητα να παίζει την μπάλα σαν χειριστής, σαν κανονικός ποδοσφαιριστής. Ο Πέδρο Πόρο τώρα η Ουσατική Ισπανία ψάχνει στα πρώτα λεπτά να βρει τα πατήματά της. Σίγουρα θέλουν να πάνε όσο πιο safe μπορούν, με μεγαλύτερη ασφάλεια οι ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά, να μην υπάρξει κάποιο απρόπτο, κάποιο γκολ που θα αλλάξει τις ισορροπίες. Όλμο θα παίξει το 1-2 με τον Ρόδρι. Για να δούμε τώρα τον Μπαένα που αλλάζει πιο πίσω και πάλι τώρα. Ο Ρόδρι για τον Πέντρο Πόρο κάνει ένα λάθος, υπάρχει ένα μαρκάρισμα και φάουλ, το οποίο θα κερδίσει εκεί ο Νίκο Μαρτίνες από τον Πέντρο Πόρο, νομίζω που έκανε το μαρκάρισμα, πράγματι τον έχει πατήσει και δικαίως ο Βίντσιτς θα δώσει αυτό το πρώτο φάουλ που έκανε πάνω στον Νίκο Γκονσάλες ο Πέντρο Πόρο, ο οποίος σημείωσε και το δεύτερο γκολ με την Γαλλία, έβαλε τη δικλίδα ασφαλείας στην πρόκριση της Ρόχα στον τελικό. Τώρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες με την μπάλα στα πόδια κατεβάζει την μπάλα για να βρει τον Ταλιαφίκο. Για να δούμε ωραία ποδιά του Ταλιαφίκο, θα δώσει πιο πίσω για τον Άλβαρες, ο οποίος έχει τραβηχτεί πολύ έξω από το πεδίο δράση του, για να αλλάξουν την μπάλα ο Ντεπόλ με τον Ρομέρο και τον Μακάλιστερ, και από εκεί μπάλα στο Λισάνδρο Μαρτίνες. Πάσα για τον Ταλιαφίκο, όχι και πολύ καλά, αλλά θα συγκρατήσει την κατοχή. Μακάλιστερ αλλάζει προς τα πίσω, πολλές πάσες σε αυτά τα πρώτα λεπτά και ο Έντσο Φερνάντες εκεί προσπαθεί να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας για την Αργεντινή. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εμιλιάνο Μαρτίνες, Φερνάντες θα σπάσει δεξιά για τον Ρομέρο και τώρα θέλουν να ξεκινήσουν με τον Μοντιέλ μια επιθετική προσπάθεια η Αργεντινή. Παίξει το 1-2. Άλλαξαν με τον Ντεπόλο, δεξιός οπισθοφύλακας της Αργεντινής, για να ξαναγυρίσει μπάλα πίσω. Να αλλάξουν πολλές πάσες οι Αργεντίνοι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τραβήξουν προς τα μπρος τους Ισπανούς, να τους πιέσουν και να βρουν περισσότερους χώρους με αυτόν τον τρόπο. Θα το δούμε βέβαια, Μακάλιστερ αλλάζει την μπάλα τώρα και πάλι προς τα πίσω για ασφάλεια σε σίγουρες πάσες και οι δύο ομάδες αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του παιχνιδιού, χωρίς να έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο. Στο 0-0 λογικό είναι στα πρώτα λεπτά. Ταλιαφίκο θα κάνει μια μπροστινή παλιά για το Μακάλιστερ, η μπάλα θα φύγει πλάγιο out λίγο πιο πάνω από την μέσα γραμμή από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η Ισπανία. Πέντρο Πόρο πήγε να μαζέψει την μπάλα, να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και να παίξει πιο πίσω για τον Κουμπαρσί. Ο Άλβαρες είναι αυτός που άσκει την πρώτη πίεση και ο Μέση τώρα πάει να πιέσει μακρινή παλιά από το Λαπόρτο. Έχουμε φάουλ για την Ισπανία. Το κερδίσει ο Μπαένα από τον Μοντιέλ. Ο Βίντσιτς κάνει παρατήρηση στον δεξιό πισούλακα της Αργεντινής. Γι' αυτό το κράτημα στο όριο είχε ανεβεί πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά η άμυνα της Αργεντινής σε αυτή την περίπτωση. Είχαν βρεθεί όλοι σχεδόν στη σέντρα. Ο Μοντιέλ το αντιλήφθηκε γιατί πήγε να του ξεφύγει ο Μοντιέλ. Η φάση ήταν κανονική γιατί φεύγει πίσω από τη σέντρα Μπαένα και πανέξυπνο ο Μοντιέλ κρατάει τον αντίπαλό του, αφού δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Για να δούμε την πρώτη επαφή του Γιαμάλ τώρα με την μπάλα. Θα πω ότι η Γιαμάλ μπάλα παίζει το 1-2, Γιαμάλ η ευκαιρία, θα αποκρούσει ο Μαρτίνες σπουδαία στιγμή το 1-2 με τον Όλμο. Βρέθηκε από τα δεξιά μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ, το πλασέ από αυτή την κόντρα στάθηκε λίγο τυχερή. Κάνει ένα deflection μπάλα, παίζει το 1-2 με τον Όλμο και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Πρώτη σπουδαία στιγμή στο μάτς, στο 5ο λεπτό. Κλέβουν με το Ρόδρι οι Ισπανοί. Ξεκινούν καλά το παιχνίδι και πάλι για το Γιαμάλ. Γιαμάλ παράλληλη σέντρα, θα σταματήσει ο Λισάνδρο Μαρτίνες την τελευταία στιγμή. Πιέζει η Ισπανία σε ένα ξαφνικό ξέσπασμα, μια ξαφνική αλλαγή του τέμπο στο παιχνίδι και λίγο τυχερός βέβαια ο Γιαμάλ στην αρχή της φάσης. Αλλά για να δούμε τώρα τον Μέση, βγαίνει γρήγορα από την αιστεία το Σιμών, έρχεται ο Ρόδρι να καθαρίσει τη φάση, παίρνει φωτιά το παιχνίδι ξαφνικά με το Γιαμάλ να πηγαίνει να παίξει διαγώνια προς τα μέσα την πάσα. Από την κόντρα ευνοείται ο Όλμο που του την ξαναδίνει και ο Γιαμάλ πλασάρει για να δράσει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πάρα πολύ καλά. Αμέσως μετά νέα φάση για την Ισπανία που πέρασε όμως χωρίς προβλήματα. Έκοψε ο Λισάνδρο Μαρτίνες και πάλι σε αυτή την περίπτωση που ο Γιαμάλ θέλησε να κάνει παράλληλη σέντρα προς τη μικρή περιοχή. Επιμένουν οι Ισπανοί που έχουν μείνει ψηλά. Για με τον Ρόδου για τον Μπαένα. Μπαένα έτοιμος να βγάλει σέντρα, το μετανιώνει, δίνει ξανά πιο πίσω. Πάλι ο Ρόδρι με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει για τον Γιαμάλ, ο οποίος πήρε δύο επιθετικές προσπάθειες ήδη νωρίς στο παιχνίδι. Είχε και την τελική προσπάθεια. με τον Φαμπιάν Ρουίς και πάλι για τον Ρόδρυ, αλλάζουν την μπάλα ψηλά, οι παίκτες της Ισπανίας. Φαμπιάν Ρουίς, ο Πόρο περιμένει, Πόρο για σιγουριά προς τα πίσω και ακόμα πιο πίσω η μπάλα από τα πόδια του αρχηγού με τον Κουμπασί να μεσολαβεί και να δίνει στον Νάι Σιμών. Αυτός για τον Λαπόρτ και από εκεί στον Κουγουρέγια και από εκεί στον Όλμο, όλα αυτά πίσω από τη μεσαία γραμμή, όπου οι Ισπανοί αλλάζουν αρκετές πάσες. 7 λεπτό με την πρώτη σπουδαία στιγμή στον αγώνα να έρχεται από τον Λαμίν Γιαμάλ στο 4ο λεπτό. Πιέζουν λίγο πιο ψηλά οι Αργεντίνοι, αλλά τώρα έχουν χώρο οι Ισπανοί. Για να δούμε τον Ρόδρυ να δείχνει μαρκάρισμα από πίσω. Τίποτα λέει ο Βίντσης. Μπάλα από την άλλη πλευρά, από αριστερά, Κουκουρέγια, Όλμο, Πέδρο Πόρο. Έχει έρθει στον άξονα ο δεξιός ο Πισοβλάκας για να παίξει το 1-2. Μένει όρθιος. Βίντσιτς λέει παίζεται σε αυτή τη φάση. Ο Πόρο φάνηκε να δέχεται ένα μαρκάρισμα πριν φτάσει στην μπάλα. Στην αρχή κρατάει την ισορροπία του, μετά ξαναπέφτει. Για να το δούμε πάλι, ο Πόρο σε μια σύγκρουση. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να δίνει με το παραμικρό φάουλ. Πόρο περισσότερο πήγε να το κερδίσει από τον Μακάλιστερ, ο οποίος του έβαλε κάπως το σώμα, αλλά δεν μπορεί να πω ότι σήκωνε και φάουλ συγκεκριμένη περίπτωση. Κουμπασί για τον Όλμο. Όλμο αλλάζει κατεύθυνση και τώρα θέλει να βρει στην πλάτη της άμυνας, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή η παλιά του για τον Κουρέγια. Παρ' όλα αυτά οι Ισπανοί πιέζουν ψηλά, προσπαθούν να κλέψουν μπάλα και κλέβουν με τον Πέδρο Πόρο και τον Γιαμάλ. Για να δούμε τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ δεν βρίσκει ξανά τον Γιαμάλ. Έρχεται πρώτος στην μπάλα να ελέγξει και να κερδίσει το φαουλ από την αριστερή μεριά. Ο Ταλιαφίκο. Πολύ αποφασιστική η Ισπανία στα πρώτα λεπτά. Δεν ήρθε τον γκολ με τον Γιαμάλ. Σε αυτό το 1-2 που βγήκε έστω και με δόση τύχης, καθώς Όλμο επέστρεψε μετά την κόντρα στον Γιαμάλ την μπάλα και είχε την ευκαιρία αυτός να απειλήσει τον Μαρτίνες για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αμέσως μετά το γύρισμα του Γιαμάλ που έκοψε ο Λισάντρο Μαρτίνες με πολύ ωραία προβολή στο πρώτο δοκάρι και στο σούτ του Γιαμάλ πάντως έχει βάλει την κόντρα ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής και αλλάζει την τροχιά της μπάλας και εδώ έχει βάλει το πόδι του Λισάντρο Μαρτίνες και στην επόμενη περίπτωση που έκοψε το πρώτο δοκάρι στην παρέλαση σέντρα που έκανε ο Γιαμάλ. Πάρα πολύ καλή αντίδραση από τον αριστερό στόπερ σε δύο περιπτώσεις και στο σούτ του Γιαμάλ που αλλοιώνει την τροχιά της μπάλας και την στέλνει ουσιαστικά στην αγκαλιά του Μαρτίνες, αλλά και στην επόμενη περίπτωση που έβαλε στόπ στην παράλληλη σέντρα του Γιαμάλ. Λίγο αργότερα ο Μέση πήγε να φύγει στην πλάτη της άμυνας, πρόλαβε ο Unai Simón με τα πόδια να απομακρύνει τον κίνδυνο. Η Ισπανία πάντως δείχνει να έχει μπει καλύτερα στο μάτς, να έχει κλέψει και μπάλες ψηλά, να έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη των Αργεντινών, οι οποίοι τώρα θα πετάξουν μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, ενώ θα το πλάνο με Ινφαντίνο, Τραμπ και την σύζυγο του Αμερικανού Πρόεδρου που αγγίζει και το τρόπαιο. Κουμπασί για τον Νάι Σιμών, όλα αυτά στο 10ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με τους Ισπανούς να μπαίνουν καλύτερα στο παιχνίδι και ο Νάι Σιμών που θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προς την δεξιά πλευρά της επίθεσης για να σημαδέψει το Γιαμάλ. Περνάει μπάλα, αλλά δεν θα τη συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Λαμίν Γιαμάλ. Το πλάγιο από τον Ταλιαφίκο πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες και αυτός ο Ρομέρο. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο 0-0. Με τον Λισάντρο να είναι έτοιμος να κάνει μια βαθιά μπαλιά με το αριστερό του πόδι, με στόχο να βρει τον Χουλιάν Άλβαρες. Ο Πέδρο Πόρο κρατάει καλύτερη ισορροπία, γι' αυτό και κάνει επαφή με την μπάλα. Ρόδρυ και από εκεί στο Λαπόρτ και μετά Κουκουρέγια. Κουκουρέγια και πάλι στο Ρόδρυ. Για να δούμε το Ρόδρυ τώρα θα δοκιμάσει μια μακρινή πάσα για να τροφοδοτήσει το Λαμίν Γιαμάλ. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ με το δεξί και να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο, συμπληρώθηκε. Πάντα στο 0-0 Ισπανία Αργεντινή με πρώτη καλή στιγμή στο 4-5. Το Γιαμάλ και τον Λισάντρο Μαρτίνες να κάνει τον deflection για να στείλει την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Γιαρθάμπαλ. Πήγε να παίξει δεύτερη πάσα που δεν ήταν καλή από τον Γιαρθάμπαλ. Ωστόσο τον σημαδεύουν για να παίξουν τους γνωστούς συνδυασμούς οι Ισπανοί. Ένας παίκτης που ξέρει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί το σώμα του, ειδικά βάζοντας πλάτη τους αντιπάλους και να μοιράζει ασίστ. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές ο Γιαρθάμπαλ, που έχει 5 τέρματα μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Κουκουρέγια και Άκης Μπαένα δεν θα καταφέρουν να βγάλουν συνδυασμό, καθώς θα έρθει ο Μοντιέλ να τους χαλάσει τα σχέδια. Μπάλα προς τα πίσω περισσότερο στην κατοχή των Ισπανών, των πρωταθλών κόσμου του 2010. Ο Πόρο θέλει να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού προς τα αριστερά αυτή τη φορά, περνάει μπάλα για τον Μπαένα. Κατεβάζει αυτός για τον Κουκουρέγια. Και από εκεί Φαμπιάνος και από εκεί Ρόδρυ. Είναι πιο μπροστά Όλμο. Ο Ρόδρυ αλλάζει κατεύθυνση και πάλι για τον Φαμπιάνος. Για να δούμε αν θα δοκιμάσει σέντρα. Η σουτ περνάει μπάλα με το τακούνι απομάκρυση από τον Λισάντρο Μαρτίνες σε κόρνερ. Τρίτη επέμβαση του αριστερού στόπερ, αριστερού κεντρικού αμυντικού της Αργεντινής. Σε αυτή τη φάση πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τη Ρόχα. Στο 12ο λεπτό, στο 0-0 η Ισπανία κάνει επίθεση εκεί που βρίσκεται, από ό,τι καταλαβαίνω, αν και δεν έχω δει και από την άλλη πλευρά να προσέξω ιδιαίτερα, ένας πολύ μεγάλος όγκος φίλων της Αργεντινής. Ο Άλεξ Μπαένα από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ, το πρώτο που κερδίζει η Ισπανία στο παιχνίδι. Η αγωνία ζωγραφισμένη από πολύ νωρίς στα πρόσωπα των φίλων των δύο ομάδων στο γήπεδο, στο New Jersey. Και ο Άλεξ Μπαένα στην εκτέλεση του κόρνερ προς το δεύτερο δοκάριο. Όλμο θέλει να κάνει κοντρόλ και να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Δεν τα καταφέρνει. Φαμπιάνος και πάλι για τον Όλμο. Όλμο έξω από την περιοχή. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο, να κάνει την πάσα για τον Μπαένα. Δεν ήταν τόσο καλή πάσα του Γιαμάλ. Γιαμάλ αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο σε ένα σκηνικό με την Ισπανία να είναι συνεχώς στο προσκήνιο στα πρώτα λεπτά. Την άμυνα της Αργεντινής να δέχεται πίεση. Αυτό βέβαια δεν λέει απολύτως τίποτα, αν δεν σημειωθεί κάποιο τέρμα, αλλά σίγουρα υπάρχει φθορά, είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν ξέρεις στο τέλος του δρόμου και στο πιο κρίσιμο μάτς τι αντίδραση μπορεί να βγάλει και το σώμα του οποιοδήποτε παίκτη που έχει καταπονηθεί. Κουκουρέγια προς τα πίσω γυρίζει στον Ουνάι Σιμών. Τώρα ανεβάζουν λίγο τις γραμμές τους οι παίχτες Αργεντινής για να πιέσουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μήπως κλέψουν κάποια μπάλα. Έχει πάει το παιχνίδι περισσότερο στο ρυθμό που θέλουν οι Ισπανοί μέχρι στιγμής. Έχουν μεταφέρει την πίεση και το σκηνικό προς τα καρέ του Μαρτίνες, του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα ο Σιμών θα βγάλει αριστερά, ο Λαπόρτ θέλει να απομακρύνει. Πρώτος στην μπάλα ο Ρομέρο, νέα κεφαλιά από τον Φαμπιάν Ρουίς. Τρίτη κεφαλιά και πάλι από τον Ρομέρο, κατεβάζει ο Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια και από εκεί στον ηγέτη της ισπανικής ομάδας, τον Ρόδρυ, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι για τον Πέδρο Πόρο.

στους δύο πάγκους υπάρχει ένταση, ο τέταρτος προσπαθεί λίγο να περιορίσει τέλος πάντων ένα πρόωρο ξεσηκωμό στους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Ντελαφουέντε διαμαρτύρεται, ο Βίντσις κάτι λέει στους παίκτες Ισπανίας και θα αφήσει το μάτς νομίζω να εξελιχθεί χωρίς να δείξει κάποια κάρτα στον Άλεξ Μακάλιστερ. 15ο λεπτό, μπροστά στην παλιά, θα βγει εύκολα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες να μάζεψει την μπάλα, δεν θα την μπλοκάρει. Κάνει νόημα στους παίκτες να ηρεμήσουν, καθώς είναι η αλήθεια ότι στα πρώτα 13 λεπτά δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση. Το τελευταίο δίλεπτο κάπως η μπάλα μεταφέρθηκε προς τα καρέ του Νάι Σιμών, χωρίς να σημειωθεί κάποια ευκαιρία, απλά η μπάλα μεταφέρθηκε προς το μισό της Ισπανίας. 62-33 η κατοχή της μπάλας και ένα 5% που αφήνουν, έτσι όπως μας παρουσιάζουν το στατιστικό αυτό, οι Αμερικάνοι που είναι στην γκρίζα ζώνη. Ο Μπαϊνά τώρα θα κάνει ένα φάουλ πάνω στο Μέση, ερχόμενος από πίσω του, να τον σπρώξει στη ράχη και να τον γκρεμίσει για να παραχωρήσει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα φέρει αρκετό κόσμο, λογικά θα προσπαθήσει να απειλήσει από αυτό το στημένο η Αργεντινή. Ο Ντεπόλ πάνω από την μπάλα, ο Γιαμάλ θα στήσει ένα πρόχειρο τείχος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και παραπάνω παίκτες να στήθει σε τείχος, γιατί έχουν ανέβει και αρκετοί παίκτες της Αργεντινής που είναι ιδιαίτερα δυνατοί στον αέρα, όπως έχουν δείξει σε όλη την πορεία του τουρνουά μέχρι τώρα. Σε ζώνη αμήνεται η άμυνα της Ισπανίας, δεν υπάρχουν προσωπικά μαρκαρίσματα δηλαδή. Προς το δεύτερο δοκάρι είναι δυνατή η σέντρα αυτή. Είχε στόχο τον Νίκο Γκονσάλες, αλλά αυτός δεν θα προλάβει. Δυνατή εκτέλεση από τον Ντεπόλ. Μπάλα θα φύγει αρκετά πιο δυνατά από όσο θα ήθελε ο Νίκο Γκονσάλες. Αλλάζουν το παιχνίδι οι Ισπανοί με τον Κουμπαρσί, τώρα είναι κάτοχος μπάλας. Βλέπει τον Πεδροπόρο. Σε μια μακρινή παλιά από τα δεξιά με στόχο πάλι να τροφοδοτήσει τον Γιαμάλ. Αυτή τη φορά κάνει καλή επαφή. Γιαμάλ απέναντι στον Ταλιαφίκο. Γιαμάλ συγκλίνει προς τα μέσα. Κάνει μια γλυκιά σέντρα. Πέφτει ο Μιλιάνο Μαρτίνες πριν την μπάλα περάσει στο δεύτερο δοκάρι που είχαν ανέβει δύο παίκτες της Ισπανίας για να κάνουν επαφή με την μπάλα. Εδώ ο Γιαμάλ πήρε την πορεία παράλληλα με τη γραμμή της περιοχής και έβγαλε αυτή την περίεργη σέντρα με πολλά φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μαρτίνες κατάλαβε πολύ καλά τι πήγε να κάνει ο Γιαμάλ και μπλόκαρε την μπάλα, παρότι δεν ήταν και πιο εύκολη η επέμβαση, έκανε αναπήδηση η μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Λισάντρο να αφήνει πιο πίσω για τον Έντσο Φερνάντος, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φανεί στο παιχνίδι πολύ, όπως και τα τρία χάφ έχουν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Και πάλι ο Λισάντρο Μαρτίνες τώρα σε μια μακρινή παλιά έχει κόψει τρεις πολύ κρίσιμες φάσεις. Η μπάλα τώρα βγαίνει στην πλάτη της άμυνας της Ισπανίας για τον Νίκο Γκονσάλες, αλλά για κακή του τύχη θα χτυπήσει τη δική του πλάτη και ευνοήθηκε έτσι ο Πεδροπόρο, ο Γιαμάλ, και στη συνέχεια έχουμε μια ψυμαχία τώρα ανάμεσα στο Γιαμάλ και τον Ταλιαφίκο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Βίντσιτς, γιατί ακόμα δεν μας δείχνει. Ο Γιαμάλ πηγαίνει για την μπάλα, ο Ταλιαφίκο δεν πηγαίνει για την μπάλα, συγκρούνται οι δυο τους και νωρίτερα θα χτυπήσει στον ώμο του Γκονσάλες η μπάλα και θα ευνοηθεί περισσότερο ο Πεδροπόρο από αυτήν την εξέλιξη. Κατοχή για την Ισπανία, για με τον Μπαένα, τον Σοπαμπιάν Ρουίθ ψάχνει να βρει αριστερά τον Κουκουρέγια, πιο πίσω η μπάλα ξανά για τον Λαπόρτ που έχει ανέβει πάνω από τη μέσα γραμμή. Λαπόρτ σε μια κάθετη πάσα τώρα για τον Άλεξ Μπαένα, τον πιέζει εκεί ο Ρομέρο, θα τον βγάλει με το σώμα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Αργεντινή. Ο Ντεπόλ με τον Άλεξ Μπαένα τα λένε. Εδώ έσπρωξε και λίγο ο Ρομέρο. Εντάξει, και ο Μπαένα δεν είχε και την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου υπέρ της Αργεντινής. Καθυστέρησε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Νομίζω μια πολύ καλή στιγμή με τον Γιαμάλ για την Ισπανία. Πολύ νωρίς το παιχνίδι και άλλη μια επικίνδυνη στιγμή αμέσως μετά μια παράλληλη σέντρα. Ενώ τώρα έχει γίνει φάουλ πάνω στον Έντσο Φερνάντες, θα το κάνει
Ο Ντάν

0: Όλμο, βάζοντας αντικανονικά το πόδι του, επικίνδυνο παιχνίδι από τον Όλμο εδώ. Και θα δοθεί το φάουλ από τον Βίντσιτς, λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα, πάντα στο 0-0. Με φάουλ για την Αργεντινή, δεξιά από την μεγάλη περιοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. Πολλά πλάνα από τις κερκίδες και διασημότητες και τα λοιπά. Και ο Σχαλόνι που παρακολουθεί το παιχνίδι με τη δική του αγωνία. Εντάξει, έμπειρος πλέον, έχει πάρει το βάτισμα του πυρός από το παιχνίδι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ. 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με την Ισπανία να έχει την κάτοχη της μπάλας, να έχει διωτής ειδικά μια πολύ δυνατή στιγμή στο παιχνίδι. Η Αργεντινή δεν έχει απειλήσει, αλλά μένει το 0-0. Για να δούμε τώρα το Γιαμάλ παίζει με τον Όλμο. Το κλέψιμο από τους Αργεντίνους και ο Ντεπόλ στον άξονα. Μέση που έρχεται αρκετά πίσω τώρα για να κάνει επαφή με την μπάλα. Δεν έχει κάνει και πολλές επαφές. Έχουν εστιάσει πάνω του Ισπανί και ξέρουν πολύ σωστά πως δεν πρέπει να πάει μπάλα στα δικά του πόδια, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Οι κόντρες στο Γιαρθάμπαλ θα έλεγα ότι από τους Ισπανούς είναι εκτός κλίματος περισσότερο από την μέσω επιθετική γραμμή, και ίσως γι' αυτό και η Ισπανία ακόμα δεν έχει βρει περισσότερες ευκαιρίες, καθώς κάποιες ενέργειες του Γιαρθάμπαλ δεν ήταν αυτές που θα περιμέναμε για την κλάση του. Πλάγιο για την Αργεντινή με τους Ισπανούς να πιέζουν ψηλά, να έχουν συνεχώς τους Αργεντίνους στο δικό τους μισό. Σε λίγο θα πάμε για το hydration break λογικά, καθώς βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό. Σπάει τώρα την μπάλα ο Νίκο Γονζάλες που παίζει ένα ρόλο σαν center for, να πάρει την πρώτη μπάλα δηλαδή και να σπάσει δεξιά-αριστερά σε ένα περίεργο σχηματισμό. Υπάρχει υπόδειξη offside για τον Χούλιαν Άλβαρες σε αυτή την περίπτωση, αλλά είχε κάνει κίνηση και ο Γονζάλες που δείχθηκε σε θέση offside του Άλβαρες. Όλμο κάνει μια περιστροφή, αλλά δεν θα είναι καλό το κοντρόλ του, θα κλέψουν οι Αργεντίνοι, και στη μέσα γραμμή με τον Ντεπόλ που παίρνει τα πάνω του σιγά σιγά. Μοντιέλ και πάλι για τον Ντεπόλ, και αυτός γυρίζει από μακριά πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, αυτός στον Λισάντρο Μαρτίνες. Για να δούμε τι θα επιλέξει ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής που κλείνεται κάπως, βγαίνει προς τα έξω γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να δώσει μπάλα. Εδώ το κλέψιμο, δεν υπάρχει αντικανονική θέση του Γιαρθάμπαλ. Υπάρχει και το άφησε απλά ο βοηθός μπάλα, έφτασε πάντως στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. 23ο λεπτό, και από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία λεπτά που έχει κερδίσει λίγα μέτρα η Αργεντινή, δεν βλέπουμε να δημιουργείται και κάποια έστω και προϋπόθεση για φάση. Η αλήθεια είναι ότι είχαν χάσει αρκετά μέτρα η Αργεντινή, τώρα αρχίζουν στο τελευταίο εξάλεπτο κάπως να βρίσκουν κάπως καλύτερα τις θέσεις τους. Τώρα προσπαθούν να περάσουν κουρέγια από τα αριστερά. Η κόντρα του Ντεπόλ, η μπάλα θα βγει κόρνερ. Δεν μπορεί εκεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία, 23ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή στο 0-0 με την Ρόχα να έχει άλλη μια στημένη μπάλα και τη δυνατότητα να φέρει στην περιοχή την μπάλα για να διεκδικήσουν οι ειδικοί της παίκτες κάποια κεφάλια, κάποια προβολή προς την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα εκτελείται το κόρνερ, βγαίνει εύκολα ο πορτιέρης της Αργεντινής και μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να ενοχληθεί, χωρίς να φτάσει μπάλα σε κάποιο κεφάλι, στα σημαίνα και στα αμυντικά σημαίνα αλλά και στα επιθετικά. Ιδιαίτερα η Αργεντινή έχει δείξει πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μαρτίνες βάζει κάτω την μπάλα, δίνει στο Λισάντρο Μαρτίνες. Αριστερά ο Ταλιαφίκο. Φερνάντες θα κάνει λάθος. Αυτός ίσως να είναι εκείνος που στερεί περισσότερο από το κέντρο μέχρι στιγμής από την πλευρά της Αργεντινής. Ο Ρόδρυ έρχεται τώρα. Φάουλ γυρίζει πίσω την φάση, καθώς ο Ρόδρυ αντικανονικά συγκράτησε στην αρχή τον Μέση. Και τώρα νομίζω ότι θα τους λύγει για cooling break, καθώς ήταν από τις λίγες φορές που ο Μέση ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Υποχρεωμένος όμως να γυρίσει πολύ πολύ πίσω και να ξεκινήσει την προσπάθεια του αρχηγός της Ισπανίας, τον αρχηγό της Αργεντινής, να κάνει το φάουλ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα έχουμε και το break για το πρώτο ημίχρονο στο 25ο λεπτό, και ενώ παραμένει 0-0, Νίκο μου, δεν ξέρω αν έχει
1: ναι.
0: να μεταφέρει.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι.
0: Κώστα...
1: Ναι, ναι, πάρε μια ανάσα και θα επιστρέψω σε σένα σε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, στο 25, στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή. Νομίζω μέχρι στιγμής ο τελικός είναι έτσι όπως τον περιμέναμε σε γενικές γραμμές. Με την Ισπανία να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Κάποια στιγμή το ποσοστό της έφτασε στο 70%. Έχει περίπου, είχε μάλλον, περίπου διπλάσιες πάσες. Κάπως το έχει μαζέψει αυτό η Αργεντινή. Στο γήπεδο φαίνεται αυτό που λέγαμε και πριν το μάτσο, ότι η Ισπανία είναι μια καλύτερη ομάδα. Η Αργεντινή θα πάει περισσότερο με τη δύναμη. Μου είστε εδώ και ένας φίλος, υπερβολή βέβαια, αλλά τέλος πάντων μπορώ να το μεταφέρω ότι το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι Ισπανοί πασάρουν την μπάλα, οι Αργεντινοί απλά την κλωτσούν. Ναι, αλλά κάπως έτσι φτάσαμε στο τελικό. Η Ισπανία έχει μια μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια υποψία φάσης, όχι κάτι άλλο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Στα καλά νέα, και με αφορμή και τη διακοπή για να πιουν νερό οι παίκτες, είναι ότι τελικά η ζέστη δεν είναι και τόση πολύ. Είναι γύρω στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Χειρότερα μας τα έλεγαν. Δεν τα περιμέναμε, μας τα έλεγαν. Λοιπόν, δεν έχει προκύψει κάτι να σας πω, όση ώρα ακούμε τον Κώστα στην περιγραφή του τελικού. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό για τον Χωσέλου το είπαμε. Σε λίγο θα δείτε και πώς έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο, φυσικά με ελικόπτερο. Κάθεται μαζί με την Μελάνια στα επίσημα πίσω από ένα τζάμι το οποίο προφανώς είναι, πώς το λένε, αλεξίσφαιρο. Πρέπει να είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κάνει μπάμ ότι είναι αλεξίσφαιρο. Θα δείτε χαρακτηριστικές εικόνες σε λιγάκι στο site του Big Wins Sport FM 94,6. Λοιπόν, ήπιανε νερό οι παίκτες και όλα έτοιμα για την επανέναρξη. Πάμε ξανά στον Κώστα Μιαούλη.
0: Λοιπόν, 0-0, δεν νομίζω ότι κάτσε και πολύ. Έχουμε δει να κατάνε και περισσότερο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: 2,5 λεπτά από ό,τι έχω κράτησει. Προχειράτε 24-10.
1: Ο Μικ Ζάγκερ, να τον ναι. Έκατσε και για τον τελικό. Δεν έφερε γούρι στην Αγγλία, αλλά έκατσε και για τον τελικό.
0: Εντάξει. Ξέρεις τώρα,
1: δεν έχει χάσει, δεν έχει χάσει μάτι στην Αγγλία σε μουντιάλο ο Μικ Ζάγκερ, το μάξι. Τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Δεν υπάρχει διασημότητα που δεν θα δείξουν.
1: Ναι, όλοι τώρα. Α, Ρόμπι Γουίλιαμς, βλέπω εδώ. Πες τον, ναι.
0: Τον από κάτω με τα γυαλιά,
1: Ναι, κόλλησε το τέτοιο μου τώρα. Συνέχισε εσύ και θα το βρω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε στην περιγραφή του παιχνιδιού τώρα. Ασχολήσουμε τα αυτά που τα.
1: Άντε, μωρέ, ο Μαντέιμον. Παίζει και στην Οδύσσια. Άντε, σκάλωσα. Ό,τι θες για showbiz, ό,τι θες για showbiz, Κώστα μου, εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Έχεις γίνει ανώτερος από το καλογεράκι. Λοιπόν, ο Μακάλιστερ έχει βάλει το χέρι εδώ, ο Βίντσις το κατάλαβε, το είπε, ο Μακάλιστερ χρησιμοποίησε καθαρά το χέρι του. Σε αυτή τη φάση, μια περίπτωση μεταξύ έδρας και μεγάλης περιοχής, τώρα λέει ότι σπρώχθηκε τέλος πάντων και τα λοιπά, το ξεπερνάμε. Πάει να κάνει το λάθος εδώ ο Κουμπασί, βγήκε γρήγορα ο Σιμών. Δεν είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της Ισπανίας πήγε να κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, καθώς το γύρισμα του Κουμπασί ήταν τζούφιο, να το πω έτσι. Δεν έδωσε με δύναμη την μπάλα στον Σιμών, ο οποίος έχει αυτό το προσωνόμος να κινείται έξω από τα δοκάρια με πολύ μεγάλη άνεση. Καταλαβαίνετε ότι με άλλο τερματοφύλακα, με δύο βήματα πιο πίσω,
1: ναι,
0: εδώ
1: βέβαια,
0: θα γίνει φάση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς είναι το χάρισμα που έχει ο σπουδαίος αυτός τερματοφύλακας. Ανεξάρτητα αν δεν είναι ο πιο θεαματικός κατά τα δοκάρια, είναι ένας, εγώ θα τολμήσω να πω, από τους 2-3 σε όλο τον πλανήτη πιο σύγχρονος τερματοφυλάκης ως προς την μορφή του ποδοσφαίρου πλέον. Ένας παίκτης που συμμετέχει κανονικά στο χτίσιμο, στην ανάπτυξη, που γλιτώνει τέτοιες φάσεις, ας πούμε, όπως αυτή που πήγε να δημιουργηθεί από την απειρία, την αυλεψία, την κακή εκτίμηση του Κουμπασί, ο οποίος θα παίξει παράλληλα τώρα για τον παρτενέρ του Λαπόρτ, και έρχεται και ο Ρόδρυ λίγο, καθώς η Αργεντινή σιγά σιγά ανεβάζει τα μέτρα του στο γήπεδο. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτό το σκηνικό που είδαμε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Πεντροπόρο από τα δεξιά περιμένει και έρχεται να δώσει βοήθεια και ο Φαμπιάν Ρίτσο, ο οποίος δεν θα πάρει μπάλα, αλλά και αυτός αναγκάζεται τώρα να μεταφερθεί λίγο μέτρα πιο πίσω για να βοηθήσει το χτίσιμο των επιθέσεων. Ο Πόρο σε μια διαγώνια μπαλιά. Ο Λισάντρο Μαρτίνες που κάνει εξαιρετικό μάτς μέχρι τώρα στο πρώτο μισάωρο θα παίξει πίσω για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εδώ πάει να κλέψει ο Κουκουρέγια, κλέβει ο Κουκουρέγια, ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα από όσο θα ήθελε. Ο Έντσο Φερνάντες δίνει μία στην μπάλα να τη στείλει μακριά, καθώς εκεί δεν είναι να παίζει με την Ισπανία. Αν χάσει την μπάλα, καταλαβαίνει και ο σκόρερ της ισοφάρισης στο παιχνίδι με την Άγγλια, ότι αν χαθεί εκεί η μπάλα και την πάρουν οι Ισπανοί, μπορεί να την εμφανίσουν στα δίχτυα με κινηματογραφικό τρόπο. Πέντρο Πόρο με την μπάλα στα δικά του χέρια και βέβαια για να κερδίσει μέτρα η Αργεντινή, γιατί πλέον έτσι γίνεται. Μια λάθος εκτίμηση τώρα που πάει να γίνει, ο Κουκουρέγια πίσω στο Σιμών, και εδώ δεν ήταν καλή αλλαγή παιχνιδιού. Πήγε να μπει ο Ντεπόλ Σφίνα στη φάση, αλλά Κουκουρέγια με την διορατικότητά του γύρισε γρήγορα με το κεφάλι πίσω στον Σιμών. Και τώρα Ρόδρυ. Με τον Ρόδρυ για τον Φαμπιάν Ρουίθ, αυτός λογικά θα παίξει πιο δεξιά. Έχουν ώρα να δώσουν στο Γιαμάλ. Τώρα θα το κάνουν μετά από ώρα Ισπανοί. Όχι πάρα πολύ, αλλά είχε κάποια ώρα. Η διαγώνια πάσα για τον Όλμο θα αφήσουν με τον Τζιο Μαρτίνες, τον Εμιλιάνο και τον Λισάνδρο, την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Όλμο θέλησε να σημαδέψει αυτή την διαγώνια κίνηση του Ντάνι Όλμου μέσα στην περιοχή. Ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα από όσο θα την ήθελε ο συμπαίκτης του 31ο λεπτό στο 0-0. Το ελεύθερο που εκτελείται τώρα, πρώτη κεφαλιά από τον Άλβαρες σε έναν άχαρο ρόλο, αρκετά απομονωμένος μέχρι τώρα, όχι αρκετά, πολύ απομονωμένος μέχρι τώρα. Ζήτημα αν έχει πάρει έστω 3 ή 4 πάσεις, όχι να τις έχει πάρει, να έχουν κατευθυνθεί προς το μέρος του. Πέντρο Πόρο από τα δεξιά θα παίξει για το Γιαμάλ, δεν περνάει η μπάλα κάτω από το πόδι του Ταλιαφίκο, έκοψε καθαρά. Λισάνδρο Μαρτίνες για το Ρομέρο. Ο Ρομέρο τώρα θα δεχτεί την πίεση από τον Μπαένα. Πήγαινε εκεί να κλείσει την πάσα και ο Όλμο. Για Αρθάμπαλ είναι αυτός που τον έφτασε μέχρι το όριο της τελικής γραμμής. Κλέβουν οι Ισπανοί. Αφήνει ο Βίτσης κανονικά το παιχνίδι. Κουκουρέγια, Ρόδρυ αριστερά. Ο Ρουίθ θα απλώσει τώρα για τον Μπαένα. Θα κάνει μια τρίπλα αυτός. Η τρίπλα χαμηλά όμως. Εύκολα ο Ρομέρο με το στήθος κόβει και συνέχεια ολοκληρώνεται η απομάκρυνση. Επιμένουν οι Ισπάνοι που δείχνουν σαν να ανεβάζουν πάλι στροφές. Πάει μπάλα πιο πίσω στον Νάι Σιμών. Δεν έχουν πρόβλημα φυσικά να χτίσουν το παιχνίδι τους από την αρχή. Έχουν και την υπομονή και τα προσόντα και την τεχνική κατάρτιση Ισπάνοι. Πέντρο Πόρο θα παίξει για τον Οιαρθάμπαλ. Είπαμε ότι μέχρι τώρα ο Οιαρθάμπαλ είναι εκτός παιχνιδιού. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο το οποίο πρέπει να προβληματίζει τον Ντλαφουέντε. Οι άλλοι τηρουμένων των αλλαγιών και απέναντι σε ποιον αντίπαλο παίζουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ο Γιαρθάμπαλ φαίνεται εκτός πνεύματος του αγώνα μέχρι τώρα. Για να δούμε το Μακάλιστερ από τα αριστερά. Φάουλ για την Αργεντινή. Μάλλον εύκολο, να το πω έτσι. Αλλά και ο Ρόδρυ εδώ άπλωσε τα χέρια, έδωσε δικαίωμα στο διαιτή. Α, τραβάει εδώ, έχει τραβήξει από την μπλούζα ο Ρόδρυ και ρίχνει κάτω το Μακάλιστερ, είναι κανονικό το φάουλ. Από εδώ, από αυτή τη λήψη φάνηκε καλύτερα ότι έχει τραβήξει την μπλούζα του αντιπάλου του. Ο Ρόδρυ που σε δύο περιπτώσεις, μία στο μέση και μία τώρα, λίγο σαν να τους έχασε. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και στιγμές που ακόμα και τα μεγάλα του δεν θα είναι τόσο εύκολο, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, να αντιδράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 34ο λεπτό και πάλι σε ζώνη αμήνεται η Ισπανία. Για να δούμε τον Μέση έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πάσα. Θα παίξει ξανά για τον Φερνάντες και πάλι ο Μέση. Ο Γιαμάλ θα του φράξει το δρόμο και θα κλέψουν οι Ισπανοί. Μια κλωτσιά και ένα φάουλ που κάνει Χούλιαν Άλβαρες πάνω στον Πέντρο Πόρο. Εντάξει, εκτελέσει και γρήγορα. Και τώρα Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια. Η αλλαγή παιχνίδια τον Πόρο και τον Όλμο που έρχεται προς τα δεξιά. Γιαμάλ περιμένει την πάσα. Είπαμε ο Γιαρθάμπαλ βέβαια είναι παίκτης τεράστιας κλάσης. Με μια κίνηση μπορεί να κάνει τον γκολ ή να βγάλει μια assist. Έτσι δεν το συζητάμε. Απλά λέμε ότι είναι ένας επιδραστικός παίκτης για το κομμάτι εκεί που θέλει να πατήσει περιοχή η Ισπανία. Όχι πάντα βάζοντας γκολ αλλά και με πολλές assist για σεντερφόρ. Είναι ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ με την κρίσιμη πάσα, την key pass που λέμε, για να βγει η Ισπανία με εξώσεις σε πολλές από τις ευκαιρίες που δημιουργεί. κάτι πάσα για τον Κουκουρέγια τώρα. Για να δούμε τον Κουκουρέγια από τα αριστερά στην περιοχή. Κάνει με δύναμη σιτή την σέντρα του. Υπήρχε υπόδειξη για offside. Άργησε ένα κλικ να του κάνει την πάσα, έχω την εντύπωση, ο Ρόδρη. Και αυτό τον φέρνει σε αντικανονική θέση. Περίμενε εδώ τον Κουκουρέγια. Ναι, άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Μήπως και ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Συνέχεια απομάκρυνε η άμυνα της Αργεντινής. Αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν λίγο πιο μπροστά ο Κουκουρέγια σε αυτή την κάθετη πάσα που δέχτηκε. 38 λεπτό 0-0. Η σπουδαιότερη στιγμή που είδαμε ήταν νωρίς το 4 με το 1-2 που βγήκε ανάμεσα στον Όλμο και τον Γιαμάλ. Με τον Γιαμάλ παραλήπτη της μπάλας. Έβαλε και το πόδι ο Λισάντρο Μαρτίνες για να κόψει αυτή την τελική προσπάθεια του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αμέσως μετά πάλι αυτή τη φορά δεν έκανε τελική προσπάθεια, πήγε να γυρίσει την μπάλα στην μικρή περιοχή, έκοψε και πάλι ο Λισάντρο Μαρτίνες, που είπαμε ότι είναι ο αμυντικός ο οποίος έχει κάνει τις πιο κρίσιμες επεμβάσεις μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ταλιαφίκο από τα αριστερά στο πλάι για την Αργεντινή. 36 λεπτό στο 0-0. Ταλιαφίκο κρατάει την μπάλα για τον Άλβαρες εκεί με τον Πόρο. Εύκολα θα το αποσπάσουν την μπάλα και πάλι παίκτης Ισπανίας με τον Ρόδρι να δέχεται μαρκάρισμα και φάουλ παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Ταλιαφίκο και του Νίκο Γκονσάλες. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον αρχηγό της Ισπανίας. Πήγαν πολύ δυνατά και οι δύο. Ο Ταλιαφίκο έχει κάνει περισσότερο φάουλ συνέχεια και ο Νίκο Γκονσάλες βάζει το πόδι και κάνει την παράβαση. Πέντρο Πόρο, ανεβάζουν λίγο περισσότερο την πίεση τους οι Αργεντίνοι. Το κοντρόλ, ο Ρομέρο με άνεση κρατάει, δίνει για τον Ταλιαφίκο, Ταλιαφίκο κλειστή τρίπλα. Πάει να γίνει το λάθος, κλέβουν οι Ισπανοί που έπεσαν πάνω στον Έντσο Φερνάντες. Ο Κουκουρέγια τώρα πατάει την μπάλα για να κάνει την κούρσα, θα τον κόψει εκεί ο Ρομέρο. Αλλά νομίζω ότι εδώ ο Μοντιέλ το έκανε το τάκλι, αλλά νομίζω ότι εδώ ο Έντσο Φερνάντες δεν λειτουργήσε καλά. Κουκουρέγια πέταξε την μπάλα μπροστά, ο Μοντιέλ θα τον προλάβει και θα βάλει ωραία το τάκλιν για να πετάξει την μπάλα πλάγιο. Αρχίζουν και βρίσκουν κάποια κενά οι Ισπανοί μεθοδικά. Κάποιες στιγμές που και το κέντρο της Αργεντινής τουλάχιστον στο κουβάλιμα της μπάλας και στη δημιουργία δεν τα έχει πάει καλά καθόλου. Γιαμάλ κλείνεται, αφήνει στην ουσία για τον Πόρο που είχε βρεθεί μπροστά, Κουμπαρσί, Ρόδρι, σε κάθε πάσα. Γρήγορα αλλάζουν οι Ισπανοί τον Αγιάννα με τον Όλμο. Κουκουρέγια περιμένει αριστερά. Παίρνει μπάλα από τον Όλμο. Η σέντρα πάνω στο τακούνι του Ρομέρο, ξανά Κουκουρέγια. Παίζει το 1-2 με τον Ρίθ. Για να δούμε τον Όλμο. Όλμο στο δεύτερο δοκάρι, δεν θα φτάσει μπάλα, θα κόψει και ο Ρομέρο. Χέρι ζητούν οι Ισπανοί το κοντρόλ από τον Λισάντρο Μαρτίνες και πάλι η Ισπανία κερδίζει την μάχη αυτή καθώς έχει γίνει φάουλ που δίνει ο Βίντσιτς. 38 λεπτό. Πάλι κάπως θα χαλάνε στην τελική πάσα. Δεν υπάρχει χέρι εδώ. Το έχει μαζεμένο ο Χουλιάν Αλβάρες. Αυτό ζήτησαν οι Ισπανοί για παράβαση, αλλά ήταν καταδοπιστικό το replay, η επαναληπτική προβολή που είδαμε γρήγορα. Για να δούμε ξανά τον Κουκουρέγια. Τώρα γυρίζει πίσω ο Λαπόρτ που δίνει βοήθεια σαν εξαπαίχτης. Για να δούμε την κάθε πάσα που πάει να περάσει ο Μπαϊνά για τον Όλμο, δεν πέρασε. Οι κόντρες δεν διώχνουν καλά η άμυνα της Αργεντινής. Τώρα γυρίζουν προς το απίσω στο Μαρτίνες, αλλά αρχίζουν και γίνονται κάπως πιο επιπόλαιοι οι Αργεντινοί στα γυρίσματά τους εκεί στην άμυνα και γύρω από την μεγάλη τους περιοχή. Δέχονται πίεση, είναι η αλήθεια, ισχυρή από τους Ισπανούς, οι οποίοι και πάλι κερδίζουν πολλά μέτρα στο γήπεδο και έχουν στριμώξει στο φινάλι του μικρόνου την Αργεντινή. Στο δικό της μισό, Ρόδρι, ωραία παίζουν εδώ, πάνε να βρουν το χώρο, Όλμο. Το σουτ από τον Ογιαρθάμπαλ στην αγκαλιά του Μαρτίνες. Εδώ πολύ καλή η συνεργασία των παιχτών της Ισπανίας. Έπαιξαν γρήγορα την μπάλα. Ο Όλμο βλέπει την μπάλα να κυλάει πίσω από το δικό του πόδι. Αλλά να φτάνει με γκέλ στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος εξαπολύει το σουτ. Θα πέσει Μαρτίνες και θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Δεύτερη στιγμή πολύ δυνατή της Ισπανίας στο παιχνίδι. Με αυτό το σουτ του Ογιαρθάμπαλ. Είπαμε ότι η δική του παρουσία έχει καθοριστικό ρόλο στην επίθεση. Εδώ είναι η πρώτη φορά που γίνεται σωστός για την άμυνα της Αργεντινής. Είτε με κάποια δικιά του ολοκληρωμένη προσπάθεια, είτε με κάποια πάσα. Εδώ έκανε το σουτ. Κουκουρέγια να παίξει για τον Μπάινα, τώρα που φαίνεται να έχει πάρει αρχικά καλύτερη θέση, αλλά θα διαβάσει καλά τη φάση ο Μοντιέλ και θα κερδίσει τη μονομαχία. Για να δούμε το Μακάλιστερ και αν μπορεί να βγάλει αντίδραση Αργεντινή σε αυτή τη φάση του αγώνα, ειδικά που πιέζεται. Έρχεται ο Έντσο Φερνάντες μετά από αρκετή ώρα, κάνει μια προφητική πάσα. Ίσως ήταν εκεί η πρώτη, το πολύ δεύτερη που να έκανε στο παιχνίδι. Ένας παίκτης που είναι νευραλικός για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Έντσο Φερνάντες, για να δούμε το Ρομέρο, το Μακάλιστερ ξανά στον Έντσο. Δεξιά, Μοντιέλ. Για να δούμε το Μέση τώρα που παίρνει την μπάλα στην αγαπημένη του θέση. Από τα δεξιά, ο Ντεπόλ θα βγάλει μια σέντρα Κουκουρέγια. Αλλαγή παιχνιδιού θα κάνει λάθος. Ο Γιαρθάμπαλ κλέβει. Ο Γιαρθάμπαλ θα δεχτεί και το μαρκάρισμα από πίσω. Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε την πρώτη κίτρινη. Πράγματι, η πρώτη κίτρινη κάρα του αγώνα στον Λισάντρο Μαρτίνες. Καθώς εδώ τώρα δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ο Γιαρθάμπαλ έβαλε την μπάλα μπροστά. Λίγο νωρίτερα. Στη φάση αυτή μας τη δείχνει από την κάμερα του Vintage. Ο Λισάντρο Μαρτίνες θα ανατρέψει τον Γιαρθάμπαλ και θα πάρει, θα υποχρεωθεί στην πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Σίγουρα οι Ισπανοί που ξέρουν πώς να σημαδεύουν και που ακριβώς να χτυπήσουν, είναι ένα στοιχείο του αγώνα και μια κάρτα σε έναν τελικό των λεπτών ισορροπιών που μπορεί να δημιουργήσει πίεση. Μιλάμε για τον καλύτερο μέχρι τώρα της άμυνας σίγουρα της Αργεντινής και ίσως και τον καλύτερο συνολικά παίχτη μέχρι τώρα στο μάτς για την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Για τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα που έχει έρθει σε ρόλο οργανωτή, ο Ρόδρυ έχει πάει λίγο πιο αριστερά. Θέλει να παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς και πάλι ο Κουκουρέγια κόντρα την μπάλα ξανά στην κατοχή των Ισπανών με τον Λαπόρτ να έχει την μπάλα στα πόδια. Αριστερά έχει πλασαριστεί εκεί ο Ρόδρυ και ακόμα πιο αριστερά είναι ο Κουκουρέγια. Αλλάζει την μπάλα με ηρεμία, όλη η Αργεντινή πίσω από τη σέντρα. Ο Λαπόρτ ωραία βρίσκει τον Κουκουρέγια τώρα από τα αριστερά πάνω στην γραμμή. Αυτός δεν έκανε κούρσα. Προτιμήσε στη σιγουριά του Ρόδρυ και από εκεί στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα σημαδέψει δεξιά μια ωραία πάσα για να βρει τον Ογιαρθάμπαλ. Αυτός μέσα στην περιοχή τώρα. Η σέντρα του Πέδρο Πόρο δεν είναι κανένα στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ πήγαν δύο μαζί της Ισπανίας προς το κέντρο της περιοχής, αλλά δεν ήταν κανένας στο πίσω δοκάρι για να έρθει να εκμεταλλευτεί αυτή τη σέντρα του Πέδρο Πόρο. Ωραία όμως ο Ογιαρθάμπαλ εδώ. Βγήκε από την περιοχή, έκανε την πάσα για τον Πέδρο Πόρο. Είχαν κινηθεί και ο Μπαένα και ο Ντάνι Όλμο προς το πρώτο δοκάρι και κανείς τους δεν είχε μείνει στο δεύτερο. Αν είχε μείνει παίκτης στο δεύτερο δοκάρι, εδώ δεν υπήρχε κανένας Αργεντινής στο πίσω δοκάρι. Λάθος που γίνεται από τον Μακάλιστερ και πάλι κερδίζουν οι Ισπανοί έξω από την περιοχή των Αργεντινών. Κουκουρέγια αρχίζει και σφίγγει τη θηλιά σιγά σιγά προς το φινάλε του ημιχρόνου. Φαίνεται να ψάχνει πιο επιτακτικά το προβάδισμα η Ισπανία προς το τέλος του πρώτου μέρους. Ρουίθ, Κουκουρέγια. Κουκουρέγια έχει χώρο για να κάνει το σουτ διαγώνιο. Η μπάλα φεύγει έξω από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Καλό το σουτ του Κουκουρέγια, διαγώνιο, σιρτό. Αλλά φεύγει κανένα μέτρο. Συνέχεια όταν έφτασε κοντά στο τέρμα άνοιξε η απόσταση με το δοκάρι. Στην αρχή φάνηκε ότι πέρασε πιο κοντά. Καλή προσπάθεια και αυτή με ένα ακόμα σουτ εκτός στόχου και φαίνεται να έχει πρόβλημα ο Λισάντρο Μαρτίνες. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Νομίζω ότι μετά το 34-35 πάλι το έχουν φέρει το σκηνικό Νίκο αφού έχουμε διακοπή. Αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή. Αυτό είναι ακόμα αντάτο. Μιλάμε για τον καλύτερο παίχτη της Αργεντινής μέχρι τώρα στο παιχνίδι τον πιο σταθερό αμυντικό. Θα μπει ο Ταμέντη. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή. Ο Ταμέντη, αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή στο φινάλε του πρώτου χρόνου. Λισάντρο Μαρτίνες, που θυμίζω ότι πριν από λίγο είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα 1,5 λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Άμεσα ζήτησε την αλλαγή. Βγαίνει λοιπόν ο Λισάντρο Μαρτίνες από το παιχνίδι. Θα μπει στη θέση του ο Ταμέντη, αναγκαστική αλλαγή για τον Σκαλόνι προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και βέβαια είναι και αυτό ένα μειονέκτημα για τον προπονητή να χάνει τη μία του αλλαγή τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Ο Ταμέντη λοιπόν περνάει στο μάτς. Πρώτη αλλαγή για τον Σκαλόνι, αναγκαστική. Πριν από λίγο το σούτ του Κουκουρέγια πέρασε περίπου ένα μέτρο, 1,5 μακριά από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες που τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Φέρει την μπάλα πάνω από τη μέσα γραμμή, ο Όλμος στην πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Ρομέρο. Ο Γιαμάλ έχει μια σύγκρουση εκεί με τον Ταλιαφίκο. Πάει να βγει από τα αριστερά ο Νίκο Γκονσάλες. Ενώ τώρα βλέπουμε και τον Κουμπανιάμα. Στις κερκίδες να παρακολουθεί τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μπάλα πηγαίνει πίσω για την Αργεντινή που έχει δεχτεί ισχυρή πίεση από το 34-35 και μετά ξανά, μετά από την ισορροπία που υπήρχε μετά το 15ο λεπτό μέχρι και το 35. Τώρα η μακρινή παλιά θα βγει γρήγορα από την αιστεία του Ουνάι Σιμών να απομακρύνει με το πόδι. Ελέγχουν και πάλι οι παίκτες της Ισπανίας με τον Κουμπαρσί να γυρίζει πίσω στον Σιμών. Το βολέ 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Αντιλαμβάνονται οι Αργεντίνοι ότι πρέπει να ανεβάσουν την αποδοσή τους. Για να δούμε τον Νίκο Γκονσάλες, περνάει τον Πόρο, έρχεται Όλμος σε βοήθεια, έρχεται πολύ γρήγορα ο Πέτρο Πόρο να του πάρει την μπάλα. Θυμίζω δύο στιγμές, μία με τον Γιαρθάμπαλ στο 39 και μία με τον σούτ του Κουκουρέγια στο 43. Ακόμα για την Ισπανία, μετά την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Λαμίν Γιαμάλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 5ο λεπτό. Στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Μακάλιστερ, ο Έντσο Φερνάντες, δεξιά αυτός για τον Ντεπόλ, προσπαθούν να στήσουν εδώ έναν ωραίο συνδυασμό οι παίκτες της Αργεντινής. Δεν φτάνει όμως ποτέ η μπάλα στο Μέση που ήταν παράλληλα με την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Και λίγο πιο έξω από αυτήν, Σάντρο Μαρτίνες, μεγάλη απώλεια σημαντική για τον Σκαλόνι. Λίγο μετά την κίτρινη κάρτα που είδε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής μπήκε στη θέση του, ο Ταμέντι. Ξανά Ισπανή με την κατοχή της μπάλας, τελευταία 2,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο, αφού πέρασαν και τα 90 δευτερόλεπτα των 4 λεπτών της καθυστέρησης. Κουμπαρσί προς τα πίσω για τον Ουνάι Σιμών. Είμαστε περίπου στα μισά των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Πάντα στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή. Η Ρόδρυ έχει να πάρει την μπάλα υπό την επιτήρηση του Χούλιαν Άλβαρες. Μπάλα στον Όλμο. Ο Όλμος πάει δεξιά για τον Πέτρο Πόρο. Πέτρο Πόρο περιμένει τον Γιαμάλ προφανώς για να του κάνει την πάσα. Δεν είχε τόσο καλή τοποθέτηση για να ξεκινήσει ως την κούρσα. Τώρα Φαμπιάν Ρουίθ για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια σταματάει ξανά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Γλυκιά πάσα για τον Άλεξ Μπαένα. Για να δούμε τώρα τον Μπαένα που θέλει να παίξει κάθετα για τον Γιαρθάμπαλ, δεν μπορεί να βγει πάσα του η κάθετη και φάουλ για την Αργεντινή. Ο Βίτσιτς νομίζω το έχει βγάλει σχετικά άνετα το πρώτο ημίχρονο χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποιο σοβαρό λάθος και μια κλωτσιά εδώ του Γιαρθάμπαλ στην αρχή δεν έβαλε σωστά την κόντρα. Δεν του βγήκε η πάσα η κάθετη που ήθελε να παίξει προς τη μεγάλη περιοχή, βρήκε τον Μέση στο καλάμι με αυτή την άτσαλη κλωτσιά και έτσι φτάνουμε στο 48, 45 συν 3 αν προτιμάτε. Ένα λεπτό ακόμα έχουμε για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους με την Ισπανία καλύτερη σε εικόνα, αλλά η ουσία είναι τα γκολ. Όποιος βάλει γκολ θα κερδίσει, όποιος βάλει τα περισσότερα γκολ. Η Ισπανία πάντως έχει το μάτς εκεί που θέλει εκείνη, δεν έχει απειληθεί στο παραμικρό. Πέτρο Πόρο παίξει για το Γιαμάλ, είχε εκείνη τις δικές στιγμές, δύο σουτ από τα όρια της περιοχής και μια καθαρή ευκαιρία με τον Γιαμάλ μετά το 1-2 που είχε παίξει με τον Όλμο και δύο τις περιπτώσεις ακόμα που καθάρισε ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Οταμέντι προς το φινάλε του ημιχρόνου. Σε λίγο πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση. Πέτρο Πόρο θα δοκιμάσει άλλη μια κάθετη πάσα. Θα βγει πρώτος στην μπάλα και θα καθαρίσει ο Ρομέρο, καθώς λογικά έχει πάει ο Ταμέντι δεξιά και ο Ρομέρο τώρα παίζει αριστερά προς τα πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Στο τελευταίο γέμισμα για το πρώτο ημίχρονο, δεν νομίζω ότι θα αργήσει ο Βίντσιτς να τελειώσει το πρώτο μέρος για να έχουμε και το σχετικό σοου στην ανάπαυλα. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Θα τα πούμε ξανά, ελπίζω, σε 17 λεπτά, όσο θα κρατήσει το show. Να το δούμε κι εμείς. Θα έλεγα ότι περιμέναμε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο για να δούμε το show, για να δούμε και τίποτα, αλλά κάπως ομόρφινε προς το δεύτερο κομμάτι του το πρώτο 45 λεπτό. Μετά τη διακοπή κυρίως για το hydration, για την ενυδάτωση. Ένα πρώτο ημίχρονο που ανήκει ξεκάθαρα στην Ισπανία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού. Τα λέγαμε και πριν, το παιχνίδι πάει όπως το περιμέναμε. Η Ρόχα κυκλοφορεί την μπάλα υπομονετικά, αναγκάζει την Αργεντινή να ακολουθεί και να ξοδεύει πολλές δυνάμεις, και σωματικά και πνευματικά, αν και οι Αργεντίνοι δεν έχουν ιδιαίτερο θέμα σε αυτό το κομμάτι, το έχουν αποδείξει. Κάθε φορά που η Αργεντινή ανακτά την κατοχή και παίρνει την μπάλα, η πίεση είναι ασφυκτική από πλευρά Ισπανίας. Αυτό οδηγεί τους Λατινοαμερικάνους συχνά σε πολύ βιαστικές και κακές επιλογές, βαθιές μπαλιές, τις οποίες η Ισπανία δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει, τις ανακτά με σχετική ευκολία και διατηρεί τον έλεγχο. Οι σημαντικότερες στιγμές έχουν έρθει κυρίως από τα πόδια του Όλμο και του Γιαμάλ. Ο Όλμο προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα με χαρακτηριστική μια εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού που έκανε προς τον Κουκουρέγια. Ο Γιαμάλ είχε απειλήσει δύο φορές. Σταμάτησαν οι προσπάθειές του είτε στον goalkeeper είτε στην άμυνα. Προσπαθεί να παγώσει τον ρυθμό η Αργεντινή. Αυτό είναι ξεκάθαρο το πλάνο της ομάδας του Σκαλόνι. Λοιπόν, έχει γίνει σκληρό σε κάποιες στιγμές του το πρώτο ημίχρονο. Πολλές μονομαχίες, διακοπές και κάποιες διαμαρτυρίες από πλευρά Ισπανών. Κυρίως για μια κάρτα που δεν πήρε ο Μακάλιστερ σε ένα μαρκάρισμα πάνω στον Όλμο και σε άλλες περιπτώσεις. Φώναζαν οι Ισπανοί φιλάθλοι Ινφαντίνο, στην περίπτωση του Μακάλιστερ, επειδή δεν πήρε την κίτρινη. Κομβικός φυσικά για άλλο να μάτσει ο Ρόδρυ, ελέγχει απόλυτα τον άξονα, είναι αρχοντικός στο παιχνίδι του. Λοιπόν, περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο με ενδιαφέρον, περιμένουμε και το show. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
6: Μιχάλης Τσόχος.
5: Αλλά αυτό.
7: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
4: Λέξαν οι γραμμές μας.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
7: Μη μιλάτε και οι δύο, για θα μιλάω.
8: Ναι, δεν είναι.
7: Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω.
8: Μίλα κάρπετ.
9: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
10: Αγοράζω όσο κι όσο.
9: Τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
11: Ο Λεβαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
9: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
11: Έτσι, ναι.
9: 1900, κιόλα δε.
12: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
9: Τι είπε?
12: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
11: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
9: Τι λέει ρε φίλε!
11: Και πλασταριστά.
9: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου, λες η Άντζελα.
13: Αχώ, Νικόλα.
9: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
14: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
14: Βράζει, Κριστίνα!
1: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ μας επιστρέψαμε να μπήκουμε στο FM 94,6. Δεν έχουμε δράση. Έχουμε δράση καλλιτεχνικής φύσεως. Συνεχίζεται το show στο ημίχρονο. Είδαμε Μαντόνα. Πόσο είναι Μαντόνα, ρε Σπάνγκη? Για κάτσα να δω λίγο κάτι. Την έβλεπα και έλεγα, δεν γίνεται να είναι 65. Και δεν είναι 65. Είναι 67. Σου ευχαριστώ. Εντάξει, δεν υπάρχει θεά. Τώρα, ωραίο σκηνικούλι. Έχουν βγει οι πρωταγωνιστές του Ted Lasso. Δεν ξέρω τι λένε, δεν μπορώ να ακούσω. Αλλά έχει πολύ πλάκα το σκηνικό. Α, σηκώνει ο τέτοιος, ο... πες τον, ναι. Είναι ο Jason Sudeikis, ο ένας, μαζί με τον συνεργάτη του, τον Brendan Hunt, τον βοηθό του, ο οποίος σηκώνει τις καθυστερήσεις για να βγει το... πώς το λένε? Η συντομογραφία του Justin Bieber, ο οποίος εμφανίστηκε τώρα με την κιθαρά του. Ωραίο σκηνικούλι ήταν αυτό. Εντάξει, αυτά οι Αμερικανοί, αλλοί μόνο. Είπαμε, είναι ένα mini Super Bowl, το οποίο έχουν πει θα κρατήσει 17 λεπτά, γιατί πρέπει να ποτίσουμε και το χορτάρι για να βγουν οι παίκτες, να μην πάθουν κράμπες, κάτσουν παραπάνω στα αποδυτήρια. Ο κύριος Χωριανόπουλος από την αίθουσα σύνταξης με ενημέρωσε, επειδή το ψάξε, το αρέσουν αυτά, για να είναι και εκείνος προετοιμασμένος ψυχολογικά, ότι 4 τελικοί στην ιστορία του Μουντιάλ δεν είχαν γκολ στο πρώτο ημίχρονο, οι 3 από αυτούς πήγαν στα πέναλτι. Λέτε να είναι μακριά η νύχτα? Θα φανεί. Λοιπόν, 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Χωρίς κάτι τρομερό και φοβερό, με την Ισπανία είπαμε να έχει την κατοχή, την πρωτοβουλία των κινήσεων, τον έλεγχο, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Α, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ρεντινά, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, η Μαντόνα που βγήκε και τραγούδησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Sorry, πήγε το βλέμμα μου πάνω στη Μαντόνα, δεν πήγε στους γύρω-γύρω. Οδηγούσε ο Ρονάλντο, το Βραζιλιάνος, το αυτοκίνητο, και δίπλα του συνοδηγός ήταν ο Ροναλντίνιο. Φανταστικό, τώρα το είδα. Δεν το. Ναι, ναι, καθόλου. Α, κάτσε τώρα γιατί βγήκε η Σακύρα. Περιμένετε, παιδιά, συνεχίζετε το σοου. Σιγά-σιγά κρατήστε 17 λεπτά. Αλλά. Τώρα να σας πω κάτι, δεν θέλω να ακούγομαι μπάρμπας και μίζερος, αλλά θα το καταθέσω, δεν έχω θέμα. Τώρα που φτάσαμε και στο φινάλε και επειδή ρωτάτε πώς μου φάνηκε το Μουντιάλ, να πω ότι θα ήθελα μέχρι να σταματήσω να ασχολούμαι τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο ή μέχρι να φύγω από τούτη εδώ την ζωή, να μην ξαναδιοργανώσουν αυτοί οι άνθρωποι Μουντιάλ. Δηλαδή πραγματικά δεν τους αντέχω, δεν μπορώ πραγματικά. Ένα show όλο, ένα πράγμα. Να το κάνουμε μόνο εδώ, στα γύρω-γύρω. Να κάνουμε και στην Αφρική, σε καμιά χώρα. Όχι πάλι στην Νότια Αφρική, να κάνουμε κάπου αλλού. Θα κάνουμε στο επόμενο, ας πούμε. Που θα είναι μέσα και το Μαρόκο. Το έχουν κάνει όλο πανηγύρι. Μάλιστα. Ωραία, η Σακύρα, εντάξει, μια χαρά. Είναι και κάτι πιτσιρίκια εκεί πέρα που χορεύουν. Στο MetLife Stadium του New Jersey.

μεταξύ, ο Τραμπ, σας έλεγα πριν ότι έφτασε με ελικόπτερο στο γήπεδο και όχι ένα, ήταν 2-3 που έφτασαν όλα μαζί και πήρε θέση πίσω από αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας. Κάποια στιγμή, και ενώ το τρόπαιο έφτασε μέσα σε μια πολυτελή και συλλεκτική μεγάλη βαλίτσα Louis Vuitton, πρέπει να κοστίζει αυτή τώρα ανάθεμα πόσα δολάρια, εκατομμύρια, χιλιάδες, λέω υπερβολές, χιλιάδες. Το παρουσίασαν στον κόσμο μάλιστα η Νιέστα και Κέμπες, το τρόπαιο, και κάποια στιγμή αυτό κατέληξε στα χέρια του Τραμπ. Το πήγανε πάνω δηλαδή στα επίσημα, το πήρε ο Τραμπ που ήταν εκεί με τη Μελάνια και το κανάκευε, σαν να ήταν μωρό. Του έκανε καλό, καλό, το έκανε έτσι. Αυτά. Έχουν βγει και τα Muppet τώρα στη σκηνή και πολλά παιδάκια που τραγουδάνε όλα μαζί. Τελειώνει σιγά σιγά το πανηγύρι. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κρατήσει και χρόνο για να δω πόση ώρα κράτησε τελικά. Για να δω λίγο. Οι Βρετανοί κράζουν το μεταξύ ανελέητα στα αγγλικά μέσα. BBC, Sky Sports, Guardian, Telegraph, γίνεται χαμός. Πέφτει το κράξιμο του αιώνα και πέφτει και κράξιμο και για τη διαιτησία, να ξέρετε. Λογικό. Περίμενα στη γωνία, επειδή οι Αργεντινοί θεωρούν ότι έπρεπε να έχει πάρει 3-4 κίτρινες κάρτες

Βεβαίως, το κάνουμε στην Ελλάδα. Λέγαμε να το κάνουμε, το ψάχναμε με τον Αργενάκη. Δεν τα θυμάστε αυτή την αστεία ιστορία. Θα κάναμε Μουντιάλ μαζί με τη Σαουδική Αραβία και θα γινόντουσαν παιχνίδια στο Παγκρίτιο. Και αλλού βέβαια, στο Πανεσσαλικό. Να κάνουμε Μουντιάλ στην Ελλάδα και να φέρουμε στο ημίχρονο του Παπαρίζου. Όπως εκείνη η αξέχαστη γιορτή, η φιέστα στον τελικό της Νέας Μύρνης. Τον θυμάστε? Η πιο παλιή, η νεότερη δεν το ξέρετε. Και μια στην ιστορία. Λοιπόν, ναι, άστο να μην το ψάχνει. Σε 20-30 χρόνια, αν θα είναι έτσι το ποδόσφαιρο, αν θα είναι έτσι όπως το. Σε λιγότερο, φίλε. Σε λιγότερο. Μην το ψάχνει. Έχει αλλάξει πολύ. Ναι. Λοιπόν. Στέλνει εδώ άλλο για τη φιέστα τη ΑΕΚ. Με τον Ηλιόπουλο, μπήκε μέσα με το αυτοκίνητο. Οκ.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά και συνεχίζουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, το λέγαμε, ότι όσες πρόβες και να έκαναν, το 17 λεπτά είναι πολύ λίγο, ρε παιδιά. Πώς θα το στείναν όλο αυτό το πράγμα και με τόσους καλλιτέχνες και που βγήκανε να τραγουδήσουν. Λοιπόν, είμαστε στα 18 λεπτά, έχει τελειώσει το show. Οπότε φαντάζομαι τώρα μαζεύουν σκηνές, πράγματα, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να ποτίσουν λίγο το χορτάρι, γιατί έχει και ζέστη, για να βγουν οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε, κάνουμε σαν τη Φόρμουλα 1 με το pit stop το χρονομετρούμε.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 20 λεπτά. Το ανεβάζω τώρα. Ακριβώς στα 20 λεπτά είμαστε. Γιατί παρά 5 τελείωσε το ημίχρονο. Και το βλέπω τώρα, το σχολιάζουν. Είμαι μέσα εδώ στο BBC, είμαι συγκεκριμένα. Και γράφουν κιόλας. Τέλος πάντων, τελείωσε. Κράτησε 20 λεπτά. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τη σέντρα για το δεύτερο 45 λεπτό. Για Παπαρίζου, ρε, Βύση, Βανδύ να βάλουμε. Ναι, απλά την Παπαρίζου την έχουμε δοκιμάσει ήδη, γι' αυτό το είπα. Επειδή μας έχει μείνει στο μυαλό, ρε παιδί μου. Ήταν εντυπωσιακό και ήταν και σε μια περίοδο που ήταν και μετά την νίκη της Eurovision. Ήταν στα πάνω της τότε. Η ώρα είναι 11 και 4, άμα πάει παράταση, πέναλτι, γύρω στις 3 θα τελειώσει. Όχι, 3 είσαι υπερβολικός τώρα. Είσαι υπερβολικός. Μία και, μία μισή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην πάει παράταση, να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Να τελειώνουμε. Λοιπόν. Ναι, βλέπω, εντάξει, διάφορα μηνύματα στέλνετε εδώ. Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Τώρα περιμένατε να δείτε το show στο ημίχρονο για να καταλάβετε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και αυτό θα αλλάζει συνεχώς. Δεν είναι τωρινό. Έτσι είναι πια το σπορ. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 90 που μου στέλνετε εδώ. Πάει αυτό, τελειώσαμε με αυτό. Θα το θυμόμαστε και θα προχωρήσουμε. Θα πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε. Οι Ισπανοί, βλέπω, είναι στη Φυσούνα. Περιμένουν να ποτιστεί το χορτάρι για να βγούνε. Είμαστε ήδη στα. Συνεχίζω εγώ, κάνω τη χρονομέτρηση. Είμαστε ήδη στα 22 λεπτά. Ναι, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Μπορούμε να τις συζητήσουμε. Δεν μ' αρέσει αυτό το πανηγύρι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η Αργεντινή εντωμεταξύ, οι Αργεντίνοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Μόνο οι Ισπανοί είναι εκεί στη Φυσούνα, στην είσοδο. Τον έχουμε το Μιαούλη. Τι να τον κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχουμε σέντρα. Θα περιμένουμε κάνα πεντάλεπτο σίγουρα μέσα στο νερό. Λοιπόν, Κώστα, μ' ακούς? Τι 17 λεπτά, ρε Κώστα? Είμαστε ήδη στα 23. Και οι Αργεντίνοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα.
1: Εντάξει, είναι καλός να το πάρει όπως το πάρει τώρα να τελειώνει αυτό το
0: πράγμα. Αυτό είπα και εγώ,
1: Δεν είναι τώρα, okay. Είπαμε δηλαδή κάπου.
0: Να, τώρα εμφανίζονται και οι Αργεντίνοι σιγά σιγά, βγαίνουν από τα αποδυτήρια με τον Μέση και τους υπόλοιπους.
1: Θυμίζω μια αναγκαστική αλλαγή.
0: Παιδιά, γιατί το ακριβώς αντίθετο είπα. Είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό το θέαμα. Καθόλου, όχι. Το είπα, το κατέθεσα εδώ. Είπα, εύχομαι να μην κάναν ένα όσο είμαι στη ζωή Μουντιάλ, κάναν και δεύτερο, ας μην κάνουν άλλοι Αμερικάνοι. Ας κάνουν Super Bowl, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα, Κωστά.
1: Λοιπόν, Λισάντρο Μαρτίνες, θυμίζουμε, έφυγε από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού, είχε δεχτεί και την κίτρινη κάρτα, μπήκε στη θέση του ο Ταμέντι, οπότε δεν βλέπω να έχει κάποια άλλη αλλαγή για την ώρα, εκτός όταν παίξουν δύο ομάδες να διαπιστώσουμε κάποια ακόμα. Νικόλας Ταμέντι λοιπόν μπήκε στη θέση του Λισάντρο Μαρτίνες, ένα πρώτο ημίχρονο που είχε την πολύ σημαντική στιγμή του Γιαμάλ, μία στην άλλη μία, και στις δύο περιπτώσεις ο Λισάντρο Μαρτίνες καθάρισε, και στην πρώτη περίπτωση δηλαδή που έκανε το πλασέ μετά το 1-2 με τον Όλμο, αλλίωσε την τροχιά της μπάλας και την έστειλε στην ουσία πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες την μπάλα, και στη συνέχεια που έκοψε την μπάλα στη σέντρα, πίεση μέχρι το 15 από τους Ισπανούς, που μετά από το 35 πάλι ανέβασαν στροφές, αλλά δεν είχαν αυτό το κάτι παραπάνω για να φτάσουν στην επίτευξη του γκολ. Ο Γιαρθάμπαλ είχε ένα πολύ καλό σουτ, το οποίο εξετέλεσε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Γιαρθάμπαλ που πλήν αυτού του σουτ όμως, στο γενικότερο χτίσιμο που κάνει εκεί γύρω από την περιοχή, στις ευκαιρίες της και στις κρίσιμες πάσες, η Ισπανία δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός, όπως και η στιγμή με τον Κουκουρέγια στο 43. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο που μπορεί κανείς να καταγράψει ως αξιόλογη. Εντάξει, τώρα έχουμε 0-0 στο πρώτο μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικές οι πιθανότητες. 0-0 ημίχρονο, θυμάμαι, από τα πρόσφατα παγκόσμια κύπελα τουλάχιστον

0: Άρα. Που έχουμε δει, θα έχουμε
1: αλλαγή.
0: Ναι.
1: Α,
0: νομίζω μάλιστα ότι θα βάλει Παρέδες.
1: Οκ. Okay.
0: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
1: Ναι, το 5 είναι. Ο Παρέδες είναι.
0: Λοιπόν, ναι. Παρέδες θα μπει. Σαμουέλ του δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Θα δούμε ποιος θα βγει από το παιχνίδι. Ήδη δεύτερη αλλαγή. Νωρίς για τα δεδομένα του μάτς. Μία ήταν αναγκαστική για το Σκαλόνι. Τώρα δεν ξέρω αν αντιμετώπισε κάποιος πρόβλημα. Και θα περάσει εκτός σαν αλλαγή, είναι αλλαγή τακτικής ή δεκάτη ο Σκαλόνι που δεν του άρεσε. Σίγουρα βάζει έναν ακόμα παίχτη και ένα... Α, τον Κουρσάλης βγάζει. Βγάζει τον Κουρσάλης και μπαίνει ο Παρέδες. Εντάξει, όσοι θέλει να καλυφθεί λίγο καλύτερα λόγω της αλλαγής αναγκαστικής. Αλλά δεν το ξέρουμε και αυτό. Πάντως και ο Κουρσάλης δεν πρόσφερε πολλά, να λέμε την αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο που ήταν παρόν. Μπαίνει λοιπόν ο Παρέδες στο παιχνίδι για την Αργεντινή και βγαίνει ο Νίκο Γκονσάλες από το μάτς δεύτερη αλλαγή για τους Σκαλόνι. Ισπανία στη σέντρα, ελπίζουμε το δεύτερο μέχρι να είναι καλύτερο για όλο το πλανήτη που παρακολουθεί το μάτς, με το Λαπόρτ να δίνει στον Κουμπαρσί πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μηχρόνου στο 0-0 πάντα. Όλμο κρατάει την πάλι του αγώνης χώρου, έρχεται ο Ταλιαφίκο να δώσει προς τα πίσω. Πάνε να τσιμπήσουν την μπάλα, κλέβουν οι Ισπανοί, για να δούμε το Γιαμάλ, αλλά έρχεται να καθαρίσει τη φάση ο Ρομέρο και πήγε να γίνει σοβαρό λάθος στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Δείχνουν αρκετά καταπονημένοι οι παίκτες που παίζουν από τη μέση και πίσω, άλλο ένα λάθος τώρα και κλέβουν οι Ισπανοί. Και για να δούμε τον Μπαένα έξω από την περιοχή να σουτάρει, μπάλα χαμηλά αλλά μπλοκάρει ο Μιλιάνο Μαρτίνες. Σπουδαία επέμβαση και εδώ. Σε αυτό το σουτ του Μπαένα, άλλο ένα φθηνό λάθος από τους Αργεντινούς. Ο Μπαένα παίρνει την μπάλα, θα μπορούσε στην κατάλληλη στιγμή να κάνει μια πάσα καλύτερη. Προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Καλύτερη επιλογή θα ήταν η πάσα, αυτό ήθελα να πω. Ο Μπαένα πάντως δίνει έναν τόνο όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και όπως άρχισε γενικά το παιχνίδι. Έτσι ξεκινάει και το δεύτερο μέρος. Θα πρέπει η Αργεντινή να ανεβάσει στροφές, γιατί οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που μία, δύο, τρεις φορές δεν θα το βάλουν, αλλά στο τέλος δεν θα συγχαρίσουν. Μέση έκανε ελάχιστες επαφές, τις λιγότερες που θα μπορούσε να τον περιορίσει μια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρομέρο είναι δεξί στόπερ και ο Ταμέντι αριστερό, έτσι όπως βλέπουμε την διάταξη, και τον Παρέδες πάντα να χώνεται ανάμεσά τους, να γίνεται κάτι σαν τρίτο στόπερ από την ώρα που πέρασε το παιχνίδι. Για να με τον Ρομέρο τώρα να περνάει μια γλυκιά πάσα. Έγιναν σημαντικά λάθη από την άμυνα της Αργεντινής στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και προσπάθεια τώρα του Έντσο Φερνάντες να κερδίζει το κόρνερ για την Αργεντινή. Το πρώτο που κερδίζει η Αργεντινή, το μεγάλο της όπλο, ένα από τα μεγάλα της όπλα είναι οι στημένες μπάλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μοντιέλ μονομάχησε, δεν ήταν ο Έντσο Φερνάντες, ο Μοντιέλ που έτρεξε, έκανε την κούρσα με τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ είναι ο τελευταίος που έχει βρει την μπάλα, έχω την αίσθηση. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στα corner αν κάποιος άλλος έχει βρει την μπάλα. Νομίζω ότι ο Λαπόρτ έβγαλε την μπάλα και όχι ο Μοντιέλ, ο οποίος έκανε αυτή την κούρσα. Για να δούμε το Μέση από τα δεξιά με το αριστερό, με στο ελικό φάλσο δηλαδή, έχουμε out. Η μπάλα βγαίνει έξω, δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση. Ίσα ίσα έφτασε στο πρώτο δοκάρι η μπάλα, αλλά θα το ξαναδούμε. Ο Σκαλόνι κάτι γκρινιάζει στον τέταρτο διετή και η Ισπανία προσπαθεί τώρα να αναπτυχθεί. Είχε την σημαντική στιγμή με τον Άλεξ Μπαένα στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου από ένα λάθος που έγινε από την άμυνα της Αργεντινής. Ένα ακόμα θα πω στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω ότι έχει φύγει με αναγκαστική αλλαγή από το μάτσο Λισάντρο Μαρτίνες και τώρα ο Ουνάι Σιμών στο γέμισμα, εκεί που δεν βρίσκεται κανένας συμπαίκτης όμως, είναι μόνο ο αντίπαλος θερματοφύλακας. Παρέδες πέρασε στο παιχνίδι, δεύτερη αλλαγή στη θέση του Νίκο Γκονσάλες, αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η δεύτερη αλλαγή για τον Σκαλόνι, πρώτη ήταν αναγκαστική. Ο Γιαρθάμπαλ μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί σε καλημέρα και το λέω γιατί είναι ένας παίκτης που έτσι τον συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι μόνο σκόρερ,

0: αλλά μέχρι τώρα οι επαφές του δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Βέβαια, μία στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για τον Ογιαρθάμπα να κάνει την ζημιά στο παιχνίδι. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά, ενώ βλέπω όρθιους και άλλους παίκτες Αργεντινής, δεν ξέρω αν ετοιμάζει κάτι ακόμα ο Σκαλόνι για τη συνέχεια, για πιο άμεσα τέλος πάντων, για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Είπαμε ότι θα παίξουν ρόλο και οι αντοχές και οι ανάσες σε αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται πιο καταπονημένοι, πιο επηρεασμένοι οι παίκτες της Αργεντινής. Σε ένα μάτσο πάντως που από έτσι κάποια πλάνα που φαινόταν ο αέρας που θα πηγαίνει, δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση από τη ζέστη. Συμφωνώ μαζί σου Νίκο, αυτό που είπες, δηλαδή από το αεράκι που ψάει σίγουρα.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι, 27 βαθμοί, 28.
0: 27, εντάξει, ναι. Νορμάλες συνθήκες.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Δεν είναι εύκολο, βέβαια, όταν είναι μια θερμοκρασία αρκετά υψηλή, αλλά δεν είναι αυτό το αποπνητικό που δεν μπορείς να παίξεις κτλ. Σίγουρα είναι σχετικά καλές συνθήκες. Καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτού του φάουλ από τους Αργεντινούς. Πρώτη κεφαλιά και τώρα θα βρει χώρο από τα αριστερά η Αργεντινή για να βγει μπροστά με τον Ταλιαφίκο. Χουλιάν Άλβαρες που θα πρέπει να πάρει και αυτός περισσότερες πρωτοβουλίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν τροφοδοτήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει μπάλα στο Ρομέρο και από εκεί στο Μοντιέλ. Μοντιέλ θέλει να παίξει για τον Ντεπόλ, ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο δεξιού χαφ τώρα, πιο καθαρά δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει πάνω στο Μοντιέλ, πάτημα από τον Μπαένα. Μοντιέλ θα δεχτεί το μαρκάσμα από τον Μπαένα. Θυμίζω, κίτρινη κάρτα έχει δει μόνο ένας παίκτης, αυτός που δεν βρίσκεται στο γήπεδο από εκείνους που ξεκίνησαν, και μπήκε και ένας ακόμα συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλάξει και ένας ακόμα δηλαδή. Είναι ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος είχε δει την κίτρινη κάρτα και μετά από λίγο έφυγε από το μάτς λόγω τραυματισμού. Ο Γιαμάλ θα γυρίσει πιο πίσω. Σαν να έχει αλλάξει πλευρά ο Γιαμάλ, τώρα έχει έρθει πιο πολύ από τα αριστερά από ό,τι βλέπω. Τώρα αλλάζει πλευρά, δεν ξέρω αν αυτό είναι προσωρινό. Τώρα υπάρχει πεσμένος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι είναι ο Ρόδρη, πεσμένος στο έδαφος. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι εκτός φάσης. Ο Βίντσιτς, κάποια σποξίματα εκεί από τους Αργεντινούς. Αργεντίνοι αυτά θέλουν, σπροξίες και στον όλμο, μπροστά στο διαιτή, κίτρινη στον Παρέδες και του λέει τώρα να φύγει. Ο Ρόδρυ έχει χτυπήσει, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε και πώς ακριβώς χτύπησε. Ο Παρέδες πάντως τζίμπησε την κάρτα με τον που μπήκε για σπροξίματα, γιατί πήγαν όλοι πάνω από τον πεσμένο παίκτη της Ισπανίας και μετά άρχισε η κοκορομαχία. Εκτός φάσης, δεν ξέρω αν ο Παρέδες είναι αυτός που τον έχει σπρώξει. Ναι, του έχει δώσει από πίσω, σαν, όχι ακριβώς σαν γωνιά, σαν να τον έσπρωξε στην πλάτη, τον έριξε κάτω και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Λεάνδρο Παρέδες, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό πήγε και διαμαρτύρηση και ο Παρέδες, με τον που μπήκε πάντως στο παιχνίδι, φορτώθηκε με κάρτα, 53ο λεπτό, πάντα στο 0-0, για να δούμε τους Ισπανούς που προσπαθούν τουλάχιστον να είναι πιο δραστήριοι επιθετικά. Κουκουρέγια έχουν και τις όποιες στιγμές υπάρχει στον αγώνα. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, το σουτ του Άλεξ Μπαένα που μπλοκάρε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, και τώρα ο Ρόδρυ σε μια πάσα θα καθαρίσει εύκολα η άμυνα της Αργεντινής με τον Ρομέρο. Ο Ντεπόλ από μακριά προς τα πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Κακό διώξιμο, ο Ρόδρυ ελέγχει και δίνει στον Όλμο. Ο Όλμο δεν μπορεί να φέρει όμως την μπάλα στο δεξί του πόδι με τον τρόπο που θα ήθελε. Ο Μακάλιστερ ελέγχει αλλά πιέζεται. Ταλιαφίκο σε μια μπαλιά η οποία θα βγει πλάγιο, καθώς θα λιώσει την τροχιά της εκεί η ισπανική ομάδα και η κατοχή θα είναι και πάλι για την Αργεντινή. Πάντα στο 0-0, 53ο λεπτό. Από τα αριστερά η εκτέλεση του πλαγιού από τον Ταλιαφίκο. Ντεπόλ περιμένει κάποια πάσα, ένα σπρώξιμο φάουλ υπάρχει, σωστό. Παρέδες πήγε να μαζέψει την μπάλα. Σε αυτήν την αψημαχία που έγινε, ο Παρέδες έσπρωξε τον Όλμο και είδε την κίτρινη κάρτα. Σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω αν ο Βίντσιτς σκόπευε έτσι αλλού να του δείξει για αυτό το σπρώξιμο, εκτός φάση στο Ρόδρυ. Τώρα η πάσα από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για το Ρομέρο, κρατάει ο Μοντιέλ, αλλά πιέζεται από τον Άλεξ Μπαένα, ο οποίος και αυτός χρησιμοποιεί τα χέρια του. Οι Ισπανοί δεν είναι μια ομάδα που μασάει στο ξύλο, θα ρίξουν και αυτοί, θα απαντήσουν δηλαδή. Και έρχεται πολύ γρήγορα ο Γιαμάλ να γυρίσει πίσω την μπάλα, δεν μπορούν να συνδυαστούν οι παίκτες της Αργεντίνης ούτε στη μεσαία γραμμή. Με τον Λαπόρτ να αλλάζει και με τον Ρόδι και αυτός πίσω στον Σιμών. Ο Σιμών βλέπει τον ξεμαρκάρει στο παίκτη, στο πρόσωπο του Κουμπαρσί. Κάνει μια προσποίηση και δίνει στο Πέδρο Πόρο, ο οποίος σημαδεύει τον Φαμπιάριους με μια αυτός τον όνομο φοβερή επίθεση από την Ισπανία. Ο Γιαρθάμπαλ έξω από την περιοχή. Ο Γιαρθάμπαλ θέλει να περάσει κάθετα ξανά για τον Γιαρθάμπαλ. Φοβερό το τάκλιν από την ωραία πάσα που θέλησε να βγάλει εκεί ο Φαμπιάν Ρουίς που βρέθηκε σε θέση φόρ, θέλησε να ξανασπάσει για τον Γιαρθάμπαλ. Εδώ ήταν πάρα πολύ όμορφη η εναλλαγή της μπάλας από τους Ισπανούς, την έκρυψαν, αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι Αργεντίνοι να κόψουν τον Γιαρθάμπαλ πριν σουτάρει, ενώ του την είχε σπάσει πολύ όμορφα ο Φαμπιάν Ρουίς και ήταν έτοιμος να εκτελέσει ο Γιαρθάμπαλ. Πρόλαβαν την τελευταία στιγμή, πιέζει η Ισπανία, ανεβάζει την ένταση της πίεσής της προς τα πίσω και πάλι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πάρα πολύ όμορφα ξεδιπλώθηκαν οι Ισπανοί εδώ, αλλάζοντας θέση συνεχώς. Φαμπιάν Ρουίς βρέθηκε σε θέση center four με πλάτη. Πολύ ωραίο το σπάσιμο της μπάλας. Να ξαναδούμε αυτό το, την φάση με τον Πόρο αρχικά, Φαμπιάν Ρουίς, Όλμο στον Γιαρθάμπαλ και ο Φαμπιάν Ρουίς τρέχει να πάρει θέση four, του τη στρώνει ο Γιαρθάμπαλ για να την ξαναπάρει και έρχεται το tackling σωτήριο εκεί από τον Οταμέντη που καθαρίζει με την εμπειρία του αυτή την πολύ δύσκολη φάση. Φοβερό τάκλιν από τον Οταμέντη στην καλύτερη στιγμή του αγώνα, όσο μορφιά ποδοσφαίρου. Κουμπασί, πολύ ωραία μπαλιά για τον Όλμο μέσα στην περιοχή αυτούς από τα δεξιά. Κόβει την μπάλα στο penalty corner. Δεν προλαβαίνουν εκεί με τον Κουκουρέγια να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Ο Μοντιέλ διώχνει σε corner, ανεβάζει την πίεση της η ομάδα της Ισπανίας. Πολύ ωραία κάθε του Κουμπασί στον Όλμο. Αυτός κόβει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, δεν προλαβαίνει ο Κουρέγια να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Προλαβαίνει ο Μοντιέλ και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Δεν υπάρχει φάουλ που συζητάει συνέχεια ο Μοντιέλ. Ο Κουρέγια δεν άπλωσε ούτε πόδι ούτε τίποτα. Προλάβει καθαρά ο Μοντιέλ και έδιωξε την μπάλα κόρνερ. Σημαντικές στιγμές για την Ισπανία που ανεβάζει στροφές. Πολύ καλύτερη εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και στην κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά της λείπει τον γκολ ή της λείπει η πολύ καλή ευκαιρία που θα την φέρει με αξιώσεις μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πριν τους πήρε την μπουκιά από το στόμα με το πολύ όμορφο τάκλιν ο Οταμέντη. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ με πάσα. Από τα δεξιά ο Γιαμάλ. Η σέντρα βαθιά, δεν μπορεί να παίρνει εκεί, πολύ δυνατή η σέντρα για το δεύτερο δοκάρι από τον Πέδρο Πόρο. Είχε στόχο τον κεντρικό του αμυντικό, τον Λαπόρτ. Και σε λίγο θα έχουμε άλλη μια αλλαγή. Ετοιμάζεται να μπει ο Μολίνα στο παιχνίδι, σε πολύ λίγο κάνει τις αλλαγές του ο Σκαλόνι. Η Ισπανία ακόμα δεν έχει κάνει αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μοντιέλ. Θα περάσει ο Μολίνα στο μάτς. Μία ακόμα αλλαγή στο 58. Θέλει να φρεσκάρει το δεξί του άκρο ο Σκαλόνι. 58 λεπτό. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός που ξεκίνησε από τον Πέδρο Πόρο νωρίτερα και ξεδιπλώθηκε πανέμορφα με Όλμο και Φαμπιάν Ρουίς να παίζει το 1-2 με τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ την έσπασε στον Φαμπιάν Ρουίς που την έκοψε μόνο μέσα, την πέρασε μέσα στον Φαμπιάν Ρουίς που πήρε θέση 4, του την έστωσε και πάλι, αλλά πρόλαβε ο Ταμέντη να γλιτώσει την Αργεντινή από τα χειρότερα. Αμέσως μετά η κάθετη του Κουμπαρσί για τον Όλμο, γύρισε αυτός στην μπάλα στο σημείο του πέναντι, δεν πρόλαβε ο Κουκουρέγια, πρόλαβε ο Μοντιέλ, ο οποίος έκανε την τελευταία του σωτήρια, επέβασε σε αυτό το παιχνίδι, άφησε την θέση του στον Μολίνα, η τρίτη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Κουμπαρσί θα παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς. Γιαμάλ έχει έρθει πιο εσωτερικά τώρα, θα χάσει την μπάλα καθαρά. Καθαρό το τάγκ και ο Γιαμάλ είναι σε ριχά νερά μέχρι τώρα, με εξαίρεση το ξεκίνημα του αγώνα εκεί που έκανε ιδιαίτερα στη την παρουσία του. Κουμπαρσί θα παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς. Αυτός είναι καλός σήμερα. Για να δούμε τον Όλμο τώρα. Έχει κάποιο χώρο. Όλμο περιμένει κάποιο στήριγμα στα δεξιά. Δίνει στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν πάει σε φάση ένα εναντίον ενός. Για να δούμε την Ισπανία. Που ανεβαίνει με τον Φαμπιάνο και πάλι τον Ρόδρυ και τον Όλμο σε μικρό χώρο. Πολλές πάσεις από τους Ισπανούς. Για να δούμε τον Πέδρο Πόρο. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Θα δεχτεί μαρκάρισμα και φάουλ. Σωστά εδώ ο Βίντσιτς. Ο Παρέδης διαμαρτύρεται, αλλά θα πρέπει να το αποφύγει γιατί έχει και κάρτα. Θα κάνει ένα μάλλον επιπόλαιο φάουλ πάνω στον Πέδρο Πόρο. Δεν το έκανε ο Μακάλιστερ. Δεν άπλωσε το πόδι ο Μακάλιστερ. Την κουταμάρα την έχει κάνει ο Παρέδες εδώ. Που χωρίς λόγο κλωτσάει από πίσω τον Πέδρο Πόρο. Ενώ δηλαδή δεν θα περνάει κάποια κάθετη πάσα. Νίκο, θα έσπαγε την μπάλα δεξιά.
1: Ο Παρέδες Κώστα έχει κάνει αρκετές κουταμάρες από την ώρα που μπήκε.
0: Ναι. Θα μπορούσε να έχει πάρει και δύο κίτρινες στην διαφάνεια.
1: Ακριβώς. Σηκώνει η κουβέντα για μένα η προηγούμενη φάση. Αλλά τέλος
0: πάντων. Ναι, γιατί ήδη έχει κάνει το σπρώξιμο εκτός φάσης στο Ρόδρυ. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το πάω εκεί το πράγμα.
1: Θα ήταν υπερβολικό για τελικό μουντιάλ, το καταλαβαίνω, αλλά σηκώνει μια κουβέντα. Πρέπει να. Νομίζω θα γίνει κουβέντα. Γιατί ο διαιτητής εντωμεταξύ, εγώ καταλαβαίνω, εντωμεταξύ έχει κάνει.
0: Του
1: έσπασε ο αφρός του διαιτητή.
0: Του έσπασε ο αφρός.
1: Και άρχισε να πετάγεται στα πρόσωπα των παικτών. Ωραία. Νομίζω ότι την κάρτα του τη δίνει αρχικά για την. Πήγε και έσπρωξε έναν άλλο.
0: Για το σπρώξιμο ναι. Στον Όλμο. Δεν την έχει πάρει στην αρχή.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων.
0: Στον Ρόδρυ εκτός φάσης. Τώρα ο Γιαμάλ πάνω από την μπάλα, ο Γιαρθάμπαλ και ο Άλεξ Μπαένα. Είναι πάνω από την μπάλα. Δεν έχουμε δει από την Αργεντινή τουλάχιστον σε επίπεδο παιχνίδι γιατί οι Ισπανοί κάτι έχουν παρουσιάσει. Και κάτι καλύτερο και στο δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε. Από άποψη ποιότητας δηλαδή. Και στη διαστικού ποδοσφαίρου. Ο Γιαμάλ πάνω από την μπάλα. Ο Άλεξ Μπαένα θα φύγει από εκεί. Και ο Γιαμάλ θα εκτελέσει πάνω στο τείχος. Πάει μπάλα όμως στον Μπαένα. Για να δούμε τη σέντρα. Απομακρύνει όπως η αμυντική της Αργεντινής. Το πλάγι είναι για την Ισπανία. Δεν είναι Αργεντινή. Αργεντινή λέει ο βοηθός. Ναι. Ο Χούλιαν Άλβαρες θα βάλει το σώμα του καλύτερα. Και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Φεράν Τόρες και Πέδρη. Θα πέρασε το παιχνίδι, θα φύγει ο Γιαρθάμπαλ. Είναι αλήθεια ότι δεν τα πήγε όσο καλά. Περιμέναμε, βγαίνει και ο Φαμπιάν Ρουίθ από το παιχνίδι. Εντάξει, για τον Φαμπιάν Ρουίθ σίγουρα θέλει να περάσει έναν πιο φρέσκο χειριστή. Φεράν Τόρες νομίζω σωστή αλλαγή. Το Ρόδρυ έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το βγάλει από το παιχνίδι. Τον Όλμο για τον τρόπο που παίζει γενικά νομίζω ένα παίξ που δεν φεύγει από το μάτς εύκολα. Φαμπιάρος είχε για μένα θετικές ενέργειες, αλλά εντάξει είναι και η οικονομία, το πώς σκέφτεται και τι θέλει να πετύχει ο προπονητής. Σίγουρα σε ένα τελικό παίζει ρόλο, ενώ έχουμε νέο φάουλ για την Ισπανία, παρά τις διαμαρτυρίες των Αργεντινών. Ο Ταμέντι που έβαλε το σωτήριο τάκλινγκ στο συνδυασμό που πήγαν να βγάλουν ο Φαμπιάρος με τον Γιαρθάμπαλ λίγο νωρίτερα, είναι αυτός που θα κάνει το φάουλ νομίζω, ναι πράγματι ο Ταμέντι. Και τώρα το φάουλ πάλι από τα δεξιά φέρνει κόσμο για την Ισπανία. Οι αλλαγές της Ισπανίας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των αγώνων. Συνήθως Γιαμάλ. Γιαμάλ εκεί με τον Ταλιαφίκο. Εδώ μάλλον έπεσε πολύ εύκολα ο Γιαμάλ. Και ο ίδιος το καταλαβαίνει γιατί δεν έχει πέσει κάποια δικλοποδιά ή κάποια κλωτσιά. Εκεί μια μάχη σώμα με σώμα. Ο Γιαμάλ πάει να ξεφύγει. Πέφτει κάπως εύκολα θα έλεγα εδώ. Ταλιαφίκο σηκώνει το χέρι. Εντάξει, ο Γιαμάλ διαμαρτύρεται, αλλά okay, πρέπει να δείξει περισσότερα πράγματα σε αυτό το τελικό και ο ίδιος. Στο 63 πάντα στο 0-0. Κεφαλιά απομάκρυση από το Λαπόρτ. Κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί εκεί να παίξει ένα δύο μέσα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Μακάλιστερ. Πόρο προς τα πίσω για τον Ρόδρυ. Αυτό στον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί που είχε μια ενέργεια στο πρώτο μήχρο την οποία λόγω του ότι ο Σιμών παίζει πολύ έξω από τα δοκάρια τη γλίτωσε. Και τώρα η μπαλιά που γίνεται για το Φεράν Τόρες, κακή απομάκρυνση πάλι σε κόκκινες φανέλες πηγαίνει η δεύτερη μπάλα, κουκουρέγγι για τον Άλεξ Μπαένα. Άλεξ Μπαένα βάζει το κορμί του για να προστατέψει την κατοχή της μπάλας, θέλει να παίξει το ένα δύο με τον κουκουρέγγι. Υπάρχει πάλι φάουλ εκτός φάσης, θα αφήνει όμως ο Βιτσίτς καλά κάνει, δίνει στον Όλμο, Όλμο έξω από την περιοχή, θα κάνει το σουτ, φεύγει μπάλα από την αγκαλιά του Μαρτίνες. Και καταλήγει κόρνερ σε αυτό το σουτ με αναπήδηση της μπάλας που έκανε ο Ντάνι Όλμο. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Εμιλιάνο Μαρτίνες και καταλήγει για καλή τύχη κόρνερ. Εδώ δεν ήθελε πολύ να γίνει το λάθος, να πάρει δηλαδή φάλτσα ανάποδα και να πάει και μέσα. Μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό του δοκάρι, κόρνερ για την Ισπανία στο 64. Η Ισπανία ανεβάζει την πίεση τους, κάνει και το σούτ του Μπαένα και τις δύο στιγμές που έκοψαν την τελευταία στιγμή, μία ο Ταμέντι και μία ο Μοντιέλ, την τελευταία στιγμή πήραν την μπουκιά από το στόμα του ο Γιαρθάμπαλ που έφυγε από το παιχνίδι και του Κουκουρέγια αντίστοιχα. Σφίγγει τον κλειό η Ισπανία. Για μάλλον ρυθμός να εκτελέσει χαμηλά, μπάλα που μακρύνεται στο πρώτο δοκάρι, το rebound και πάλι από τους Ισπανούς. Μπάλα πάλι στα πόδια του Γιαμάλ, η σέντρα, κόρνερ από την άλλη πλευρά, έχει διώξει ο Παρέδες με το κεφάλι, την έχει βρει με το πίσω μέρος του κεφαλιού και την διώχνει κόρνερ σε αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα από το Λαμίν Γιαμάλ. Δεν πήρε την κεφαλιά ο Τόρες, την πήρε ο Παρέδες, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ από την άλλη πλευρά, εντείνουν την πίεση τους οι Ισπανοί. Ο Άλεξ Μπαένα εκτελεί, έξοδος του Εμιλιάνο Μαρτίνες, κεφαλιά πάει να πιάσει Όλμο, κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα και απομακρύνει ο Ρομέρο, όπως η απομάκρυση και η πολιορκία των καρέ της Αργεντινής συνεχίζεται. 65 λεπτό προς 66, τώρα απομακρύθηκε βέβαια η μπάλα με απανωτά κόρνερ, απανωτά φάουλ για τους Ισπανούς. Στα τελευταία λεπτά η Ισπανία επιμένει. Η Αργεντινή ψάχνει τη στιγμή της, αλλά χωρίς μέχρι τώρα να έχει απειλήσει τα καρέ του Ουνάι Σιμών. Σιμών κεφαλιά τώρα από τον Ρομέρο. Για να δούμε τον Όλμο, ωραία βρίσκει τον Κουκουρέγια. Είναι αριστερό, ο άλλος Μπαένα περιμένει την μπάλα, παίρνει την μπάλα τον Κουκουρέγια. Πάει σε ένας εναντίον ενός με τον Μολίνα. Βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κόρνερ χωρίς πολλά πολλά από τον Ταλιαφίκο που δεν είχε πλήρη αντίληψη τι γίνεται πίσω του, δεν είχε κάποιο λόγο να το ρισκάρει. Η σέντρα του Μπαένα, Ταλιαφίκο δεν έβλεπε, αν και νομίζω την μπάλα μπορεί να βγαίνει out έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό δείχνει και την κούραση, γιατί όταν πιέζεσαι συνεχώς και κυνηγάς μπάλες, απομακρύνεις μπάλες, δέχεσαι πίεση, αρχίζει η κούραση και σε καταβάλει και μιλάμε για τον τελικό πλέον. Μιλάμε για ένα μάτς νωρίς στους ομίλους. Για Μάλ εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, ο Μακάλιστερ βέβαια η Αργεντινή έχει δείξει ατσάλι μέχρι τώρα και σε νεύρα και σε αντοχές. Για Μάλ ανάμεσα από δύο, θα προλάβει την μπάλα πριν, κόρνερ κεφαλιά από τον Τόρες πάνω στην αγκαλιά του Μαρτίνες. Δεν είχε βγει μπάλα ολόκληρη, πρόλαβε ο Γιαμάλ, παρόλο νομίζω ότι θα ήταν κόρνερ. Ναι, κόρνερ θα ήταν, προλαβαίνει ο Γιαμάλ πριν βγει η μπάλα, κεφαλιά του Φεράν Τόρες, η μπάλα στην αγκαλιά του Μαρτίνες εδώ η στιγμή για την Ισπανία με τελική προς την εστία σε καλή θέση. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα γλιτώσει και αυτή τη φορά την ομάδα του από μια δύσκολη στιγμή. Και ενώ είχαμε ένα σπρώξιμο λίγο νωρίτερα από άλλη φάση προφανώς, του στέλνει για cooling break πολύ πιο καθαρή η ανωτερότητα της Ισπανίας στο δεύτερο ημίχρονο, όχι ότι δεν ήταν ανώτερη στο πρώτο, αλλά μεταφράζεται και σε πιο πολλές στιγμές σημαντικές για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εδώ η κεφαλιά από το Φεράν Τόρες και η επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Κώστα, πάρε μια ανάσα και εσύ. Θα τα πούμε σε 2-3 λεπτάκια. Έχουμε αυτή τη διακοπή για την ενυδάτωση. Παραμένει το 0-0. Με την εικόνα να μην έχει αλλάξει ιδιαίτερα μετά το πρώτο 45 λεπτό. Ίσως η Ισπανία είναι ακόμη πιο κυρίαρχη στον τελικό. Δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής στην Αργεντινή να κάνει ούτε τελική. Έχουμε φτάσει στο 68 του τελικού. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, στατιστικό στοιχείο του παιχνιδιού και μάλιστα έβλεπα προηγουμένως ότι η Αργεντινή έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα χωρίς τελική προσπάθεια σε πρώτο ημίχρονο τελικού. Η πρώτη ομάδα στην οποία συνέβη αυτό ήταν η Γαλλία όταν αντιμετώπισε την Αργεντινή στον προηγούμενο τελικό του 22 στο Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός, οφείλω να σας πω επίσης, μέσα σε όλα τα ποδοσφαιρικά και για το show του ημιχρόνου. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα στα social media. Πήρε θέση μέχρι και ο Φουρνιέ, ο οποίος έγραψε, πραγματικά μας ενόχλησαν πάρα πολύ με το halftime show. Έκανε μια ανάρτηση ο Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στα social media. Και γενικά έχουν πάρει και άλλη θέση. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε. Στην πρώτη φάση να δούμε πού θα καταλήξει η κούπα. Στο 69 γυρνάνε σιγά σιγά οι παίκτες για τη συνέχεια του τελικού. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 69ο λεπτό, τώρα να συμπληρώσουμε το 70ο. Πάντα στο 0-0 με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία. Και τελευταία στιγμή να είναι αυτή του Φεράν Τόρες με την κεφαλιά, ενώ ετοιμάζεται να περάσει ο Σιμεώνε και ο Μεδίνα στο παιχνίδι. Θα τους δούμε και αυτούς. Σιμεώνε θα περάσει το μάτς, θα δούμε τη θέση ποιων παικτών θα πάρουν. Βλέπω τον Ντεπόλ, αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει αυτός από το παιχνίδι. Τους τραβάει τώρα λίγο πιο πίσω, τώρα θα σηκωθεί. Η ταμπέλα βγαίνει από το μάτς, βγαίνει και ο Ντεπόλ και ο Ρομέρο από το μάτς. Και μπαίνει ο Μεδίνα και μπαίνει και ο Σιμεώνε. Μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα τώρα θέλει κάτι ακόμα η Αργεντινή, τουλάχιστον για να μπορέσει να επιτεθεί, θέλει έναν παίκτη ακόμα, δεν μπορεί δηλαδή μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ο Μεδίνα παίρνει τη θέση του Ρομέρο που ίσως να αντιμετωπίζει για αυτούς κάποια προβληματάκια. Δεν είναι ξεκάθαρο για μένα ότι είναι αλλαγές για τακτική. Είναι πιθανό κάποιοι παίκτες να φαίνεται είτε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή να καταλαβαίνει και ο Σκαλόνι ότι είναι καταπονημένοι. Φαίνεται αυτό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δυνάμεις των παικτών, όσο είναι το μάτς βέβαια στο 0-0, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Ανά πάση στιγμή ο Μέση μπορεί να κάνει μια ενέργεια και να πάρει το μάτς, αλλά φαίνεται στην οικονομία του παιχνιδιού, στο πώς δηλαδή και αγωνίζονται και οι δύο ομάδες, στο πώς η πίεση δέχεται και η Αργεντινή, γιατί καταλαβαίνει και ο Σκαλόνι ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και θα ενταθεί όσο περνάνε τα λεπτά από την πλευρά των Ισπανών, που έχουν κάνει και αυτή τις αλλαγές τους, αλλά όχι τόσες σε ποσότητα όσο οι Αργεντινοί. Πέρασαν στο παιχνίδι και ο Φεράν Τόρες και ο Πέδρη. Μολίνα τώρα με την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Μέση έρχεται από πολύ μακριά πίσω για να κάνει μια βαλιά προς τον Οταμέντη, ο οποίος τώρα έχει μετακινηθεί δεξιά για να πάρει ο Μεδίνα θέση αριστερού στόπερ. Κάθε πάσα που βγαίνει Σιμεώνε θα γυρίσει από πολύ μακριά πίσω την μπάλα στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος έκανε την σπουδαία επέμβαση. Μπορεί να μην ήταν καλή στο σουτ του Όλμο στη συνέχεια, όμως ήταν σωστή θέση στην κεφαλιά του Φεράν Τόρες. Από τα δεξιά ο Μολίνα. Σιμεώνε αναγκάζεται να έρθει αρκετά πίσω, αλλά χάνει την μπάλα. Φτηνό λάθος και από την Ισπανιακή, από τον Άλεξ Μπάινα. Θέλει να κατεβάσει ο Ρόδρι, κάνει και αυτός λάθος, και τώρα με πολύ χώρο από τα αριστερά πάει να βγει η Αργεντινή σε μια κοντραεπίθεση, αλλά ο Ταλιαφίκο δεν είχε στηρίγματα, έτσι αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μακάλιστερ. Παρέδες. Πιο πίσω ακόμα για τον Οταμέντη, από εκεί στο Μολίνα. Θέλει να βγάλουν κάποιους συνδυασμούς οι Αργεντίνοι. Ο Μέση, να δούμε και την Αργεντινή στο προσκήνιο, για να δούμε το Σιμεώνε από τα δεξιά. Σιμεώνε πάει να κάνει μια σέντρα γύρισμα προς το ημικύκλιο, αλλά και έκοψαν οι Ισπανοί. Και τώρα πάει να που κόβει το ρυθμό και για να ανέβουν συντεταγμένα προς την επίθεση οι Ισπανοί, όπως πολύ μεθοδικά κάνουν πάντα. Περιμένει για να μην ανοίξει το παιχνίδι και γίνει ροντέο. Οι Ισπανοί θέλουν πάντα να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Γιαμάλ δεν θα του πιάσει ούτε αυτή η ενέργεια να μπορέσει να περάσει τον Ταλιαφίκο. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες ανάμεσα από τέσσερις, προσπαθούν να τους αποφύγει, εντάξει δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Από τη στιγμή που σταμάτησε και όλα στην μπάλα, έγινε εύκολη, γιατί είναι τέσσερις γύρω, τον περικύκλωσαν, του πήραν την μπάλα. Εκεί έχεις μόνο τύχη, αν πετάξεις την μπάλα μπροστά και πάρεις κάποιο φάουλ, στην καλύτερη περίπτωση, αν είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Στο 24ο λεπτό πήγαν τέσσερις και περικύκλωσαν τον Άλβαρες, του πήραν την μπάλα ξανά στο προσκήνιο. Η Ισπανία. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Κουμπαρσί θα παίξει δεξιά για το Γιαμάλ. Γιαμάλ τώρα είναι η πρώτη τρίπλα που του πιάνει στον αγώνα, αλλά στη συνέχεια η ενέργειά του για αυτή την κάθετη πάσα θα μπορούσε να έχει παραλείπτει μόνο στη φαντασία του, στο πόσο σκέφτηκε δηλαδή, γιατί κανένας δεν είχε ακολουθήσει σε εκείνο το σημείο και θα μπορούσε να κάνει και κανένας τέτοια κίνηση για να ακολουθήσει τέτοια πάσα από τα δεξιά. Και πάλι η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει την μπάλα εκτός περιοχής της με τον Μολίνα και τον Οταμέντι να δίνει πίσω στον Μαρτίνες που κάνει ανοιχτό κοντρόλ και αναγκάζεται να πετάξει την μπάλα προς το πλάι. Ο Μπαένα θέλει να κάνει μια κεφαλιά, οι κόντρες και πάλι βγάζουν κερδισμένη την Ισπανία, ενώ θα μπει και ο παίκτης που νομίζω ότι έλειψε περισσότερο από κάθε άλλον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο λόγω του περιορισμένου χρόνου που μπορούσε να παίξει. Γενικά δεν ήταν στα καλύτερα του, βγαίνει Όλμο, θα μπει ο Νίκο Γουίλιαμς. Θυμάσαι στο Euro και ο Μπαένα θα βγει. Νίκο Γουίλιαμς και Μερίνο περνούν στο παιχνίδι. Ο Μερίνο.
1: Πώς δεν θυμάμαι, ρε Κωστά.
0: Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, είχε κάνει φοβερό Euro ο Νίκο Γουίλιαμς. Μαζί ήμασταν πάλι εκεί.
1: Πάλι μαζί. Ναι.
0: Κουκουρέγια. Έτοιμο στην εκτέλεση του πλάγιου να δώσει αυτή την έκρηξη. Προφανώς λείπει το κάτι παραπάνω και ο Μερίνο βέβαια ο άνθρωπος που κάθε άγγιγμά του προς το φινάλε όσο προχωράμε θα έχουμε φάουλ τώρα για την Ισπανία πάνω στο σβέρκο του Μερίνο με το που πέρασε το παιχνίδι, νέο μαρκάσμα, το έχει κάνει ο Παρέδες εδώ, εντάξει, τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι τόσο σου έδειξε στην αρχή, δηλαδή τουλάχιστον δεν έβαλε τον αγώνα, ήταν σπρόξιμο, οκ. Okay. Δεν ήταν κάτι σοβαρότερο, όπως φάνηκε στην αρχή δηλαδή, αν είχε βάλει αγώνα θα ήταν δύσκολα τα πράγματα γιατί ήδη έχει κάρτα. Τουλάχιστον είναι μόνος πρόξιμο και έχει κάτι χειρότερο. Για να δούμε τον Κουμπαρσί. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλο Μερίνο όπως θα ήθελε. Ξανακερδίζουν οι Ισπανοί όμως, ανακτούν άμεσα την μπάλα. Και ο Ρόδρυ μοιάζει λίγο κουρασμένος, είναι η αλήθεια. Ο Ρόδρυ ψάχνει όμως την κατάλληλη τοποθέτηση από όλη την ομάδα. Νίκο Γουίλιαμς περνάει την μπάλα. Παίξει εκεί ο Πέδρη. Για τον Κουκουρέγια, Πέδρη περνάει ανάμεσα από δύο. Προσεκτικά ο Φεράν Τόρες προς τα πίσω. Ο Ρόδρυ για τον Πέδρη έξω από την περιοχή. Ο Πέδρη το σουτ πάνω στην αγκαλιά του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Πέδρη διαμαρτύρεται ότι σπρώχθηκε, αλλά από τη στιγμή που ολοκλήρωσε την προσπάθειά του δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτι. Εδώ δέχεται μια πίεση. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ. Νέα απόκριση του Μαρτίνες ξανά στο προσκήνιο Ισπανία. Ο Γιαμάλ από τα δεξιά. Ο Γιαμάλ θέλει να παίξει για το Φεράν Τόρες. Φεράν Τόρες και πάλι για το Γιαμάλ. Μέσα στην περιοχή του Γιαμάλ περνάει έναν αντίπαλο. Τη γυρίζει προς τα έξω. Τελευταία στιγμή τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο Ταμέντι. Ήταν πολλά σώματα εκεί. Η Ισπανία έχει στριμώξει ξανά την Αργεντινή. Το σούτ του Κουμπαρσί. Δύσκολη επέμβαση από τον Μαρτίνες. Θέλουν να διατηρήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Οι Ισπανοί τα καταφέρνουν με τον Νίκο Γουίλιαμς από την άλλη πλευρά. Νίκο Γουίλιαμς θέλει να βγάλει τη σέντρα και κερδίζει το κόρνερ. Μονότερμα η Ισπανία, την Αργεντινή και πάλι απέναντι σε αυτόν τον σπουδαίο τερματοφύλακα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, σε αυτόν τον κεραυνό του Κουμπαρσί, φεύγει η μπάλα προς τα αριστερά, την ξαναγυρίζει, νομίζω προλαβαίνει ο Μερίνο να τη γυρίσει προς τα μέσα για να δώσει συνέχεια στην φάση αυτό το corner, ο Νίκο Γουίλιαμς με την ενέργειά του κέρδισε το corner, τώρα το εκτελεί και ο ίδιος. Δεν έχει όμως ισχύ το corner που εκτέλεσε γιατί θα ξαναχτυπηθεί νομίζω για τα σπροξήματα από τον Μεδίνα. Σπροξήματα μέσα στην περιοχή, θα ξαναχτυπηθεί το corner. Είχε σταματήσει νωρίτερα τη φάση ο Βίντσιτς. 78 λεπτό περνάει από όλους η μπάλα από την άλλη πλευρά, πολλά τα σπροξήματα, κορμιά σκορπισμένα στη μεγάλη περιοχή από τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών να πάρουν καλύτερη θέση. Τραβάει και ο Μολίνα, τραβάει και ο Κουμπαρσί, τραβάνε και το Μερίνο εκεί, ο Ταμέντι τον έχει κρατημένο. Τέλος πάντων περνάει η φάση από την άλλη πλευρά, μία ακόμα σπουδαία επέμβαση στο σούτ του Κουμπαρσί από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή του αγώνα. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε μπλοκάρει και το σούτ του Πέδρη από το όριο της περιοχής. εντείνει την πίεση η Ισπανία. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια προς τα πίσω για σιγουριά ο Λαπόρτ, γιατί υπήρχε παίχτης κοντά του. Δίνει στον Νάισι μόνο, ο οποίος έχει βγει περίπου 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Για να φανταστείτε πόσο πίσω ξεκινάει η πρώτη άμυνα των Αργεντινών. Κουμπαρσί για τον Λαπόρτ. Και πάλι Λαπόρτ. Για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια. Θα παίξει για τον Νίκο Γουίλιαμς. Πέδρη για τον Ρόδρι. Και ο Κουμπαρσί θα δώσει στον Πόρο. Για να δούμε εδώ τώρα. Ο Γιαμάλ δεν έχει καταφέρει να βγάλει την ενέργεια που θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Αν δούμε και το Μερίνο, αν μπορεί να πετύχει ένα ακόμα πολύ σημαντικό γκολ για την ομάδα του. Το πιο σημαντικό θα είναι σε αυτή την πορεία του παγκοσμίου κυπέλου. Πέτυχε και άλλα πολύ σημαντικά. Ρόδρι παίζει κάθετα. Για να δούμε τον Πέδρη, τώρα βρίσκει από τα δεξιά χώρο. Ο Πέδρο Πόρο θα βγάλει τη σέντρα, το κόρνερ από την πλαγιοκόπηση που έκανε εδώ η Ισπανία. Πολύ ωραία, ο Πέδρη έπαιξε για τον Πόρο. Ο Ταλιαφίκο με το σώμα θα διώξει το κόρνερ. Τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε και τις καθυστερήσεις. Η Ισπανία συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ της Αργεντινής. Συνεχίζει να απειλεί με σουτ από παντού, από την περίμετρο. Για να δούμε τώρα το Γιαμάλ έξω από την περιοχή. Ο Πέδρη ξανά Γιαμάλ. Για να δούμε αν θα προλάβει να κάνει σέντρα. Βγάζει τη σέντρα, κεφαλιά. Θα φύγει η μπάλα από το κεφάλι του Λαπόρτ για να απογειωθεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και να την μπλοκάρει. Το έκανε και λίγο θεαματικό μόνος του ο πορτιέρε της Αργεντινής. Δεν ξέρω αν θα δείξει και την κάρτα τώρα στο Σιμεώνε ο Βίτσιτς, θα του κάνει μόνο παρατηρήσεις. Ο Μαρτίνες πάντως ήταν και εκεί που πήγε η κεφαλιά του Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ έπισε την κεφαλιά, πάλι το ίδιο σπρόξιμο που κάνουν συνεχώς οι Αργεντίνοι. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να αλλάξουν λίγο στους κανονισμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις με το παραμικρό χωρίς να υπάρχει λόγος τώρα να δίνεις. Τέλος πάντων, όχι ακριβώς αγωνιές, αλλά να σπρώξεις τους αντιπάλους και να τους οριάζεις κάτω. Το κάνουν πολύ τακτικά οι παίκτες της Αργεντινής. Αυτό, η Ισπανία συνεχίζει την πίεσή της πάντα στο 0-0 με τον ηγέτη στο Ρόδι. Τώρα η Ισπανία να την βγάζει και πάλι μπροστά στο προσκήνιο και τον Πέδρο Πόρο. Μερίνο περιμένει διαγώνια κοντά από τον Πέδρο Πόρο, περισσότερο εσωτερικά. Ο Πέδρη πιο πίσω για τον Λαπόρτ και αυτός για τον Κουκουρέγια και αυτός για τον Νίκο Γουίλιαμς και πάλι Κουκουρέγια. Γουρέγια για τον Λαπόρτ, περιμένει πιο μπροστά ο Πέδρη. Πέδρη θα κάνει τη διαγώνια πάσα ο Μερίνο, αυτή φορά θα κάνει λάθος. Μακάλιστερ δεν μπορεί να βγει μπροστά η Αργεντινή. Πάλι πίσω η Αργεντινή και θα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος θα χειροκροτήσει ηρωνικά τον διαιτητή, προφανώς για διαμαρτυρία, γιατί δεν πήρε φάουλ δηλαδή. Ο Έντσο Φερνάντες που είναι, Νίκο μου, νομίζω ότι πάντα με τον αστερίσκο ότι οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέσα σε ένα παιχνίδι, ειδικά ένα μάτσο που είναι 0-0, αλλά πραγματικά είναι αναφορά στο φιλοαγώνος. Έχει βέβαια και την προσωπικότητα και το πόδι να σου κάνει ζημιά, αλλά
1: σίγουρα.
0: Δεν έχει βοηθήσει καθόλου σήμερα την Αργεντινή. Γιατί το supporting cast του Μέση από το κέντρο και μπροστά δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει.
1: Μα αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα έχουμε φτάσει στο 83 και με διαφορά από τον δεύτερο κορυφαίος Αργεντινής, τον Μαρτίνες. Με διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, πολύ μεγάλη. Στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να βγει ήταν ο άλλος Μαρτίνες. Νομίζω ότι από εκεί μετά στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το κύπελλο, αν το πάρει η Αργεντινή, πρέπει να το πάρει σπίτι του.
1: Ναι, βέβαια. Απλά τα συζητάμε όλα αυτά και μετά στο 84 και είναι 0-0, έτσι. Δηλαδή
0: ναι.
1: Οι Ισπανοί δεν έχουν καταφέρει να βρουν γκολ.
0: Για να δούμε τώρα τον Φεράν Τόρες έξω από την περιοχή. Θα παίξει ωραία ο Μερίνο, θα προστατεύσει περισσότερο την μπάλα με το σώμα για να τη διατηρήσει στην κατοχή της Ισπανίας. Εδώ η τεχνική κατάρτιση του Μερίνο φαίνεται σε μια φάση που μπορεί να μην έκανε τη σούπερ τρίπλα ή οτιδήποτε, αλλά ήταν δύσκολο στον τρόπο να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς δεν θα πάρει ένα φάουλ, το οποίο ζήτησε και αυτός. Μάλλον εύκολα έπεσε εκεί. Για να δούμε το Μέση τώρα που θέλει να βγάλει μια πάσα προς τα δεξιά, αλλά είναι εύκολη λία για την άμυνα της Ισπανίας. Και αν πάει τώρα η Αργεντινή να ανοιχτεί τώρα στο τέλος, μπορεί να βρεθεί και εκτεθειμένη. Πήγε να πάρει την κίτρινη κάρτα περισσότερο τώρα, γι' αυτό εκτέλεσε γρήγορα, αλλά ήταν και ο διαιτητής μες στη μέση. Ο Έντσο Φερνάντες έχει δεχτεί ήδη μια κάρτα από αυτούς που βρίσκονται μέσα για την Αργεντινή και ο Παρέδες. Θυμίζω ότι άλλη μια έχει δεχτεί και ο Λισάντρο Μαρτίνες στο πρώτο ημίχρονο και αμέσως μετά βγήκε από το μάτς, μετά από 3-4 λεπτά από την που έφαγε την κάρτα. Για να δούμε το Γιαμάλ από τα δεξιά. Θα προτιμήσει να παίξει κάθετα για το Φεράν Τόρες. Πάει να γυρίσει αυτό στην μπάλα από τα δεξιά. Θα κερδίσει πλάγιο. Ο 25ο λεπτό. Με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Παίζω πόρο για το πλάγιο από τα δεξιά. Παίρνει αυτές τις θέσεις ακόμα και στο πώς θα ξεκινήσει η επίθεση από ένα πλάγιο. Βλέπεις ότι οι Ισπανοί έχουν συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο τοποθετούνται. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Πεδριαλάζει το παιχνίδι για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια δεν έχει πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα ο Νίκο Γουλιάμς κάνει μια κίνηση για να ελευθερώσει λίγο το πεδίο για την κυκλοφορία της μπάλας από τα αριστερά. Αλλά θα μεταφέρουν το παιχνίδι από την άλλη πλευρά των Ισπανοί. Θα κερδίσουν και ένα πλάγιο με τον Πέδρο Πόρο από τον Μακάλιστερ. Πηγαίνει ο Μερίνο για να πάρει μπάλα. Μερίνο άμεσα αλλάζει για το Ρόδρυ και ο Ρόδρυ μεταφέρει το παιχνίδι ξανά από τα αριστερά. Θέλουν να ταΐσουν τον Νίκο Γουίλιαμς. Είναι η προφανής η πρόθεση των Ισπανών. Νίκο Γουίλιαμς θα χάσει τη μονομαχία από τον Μολίνα. Μπάλα ξανά. Είναι πάντως σημάδι που έχουν βάλει η Ισπανία από την ώρα που πέρασε ο Νίκο Γουίλιαμς στο παιχνίδι. Θέλουν να ποντάρουν στην εκρηκτικότητά του από την ώρα που πέρασε, στο ότι είναι πιο φρέσκος. Εκεί ακριβώς ποντάρουν οι Ισπανοί. Γι' αυτό ο Ρόδρυ μεταφέρει συνεχώς το παιχνίδι με απότομες αλλαγές του παιχνιδιού από την δεξιά μεριά προς τα αριστερά, για να πάει στο ένας εναντίον ενός, δηλαδή ο Νίκο Γουίλιαμς, και να βρει τον τρόπο να τρυπήσει την άμυνα από τα πλάγια της Αργεντινής. Για να δούμε το Γιαμάλ. Ο Ρόδρυ αφήσει πιο πίσω για το Μερίνο. Σκαφτεί παλιά μέσα στην περιοχή του Φεράν Τόρες. Το σούτ, την μπάλα έξω. Το σκάψιμο της μπάλας του Φεράν Τόρες βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σούτ του δεν ήταν καθόλου καλό. Πάσα προς τα πίσω. Ο Μερίνο είδε την κίνηση του Φεράν Τόρες. Δεν έβαλε καθόλου καλά το κορμί του για να βγει το σούτ όπως θα ήθελε. Στην πλάτη της άμυνας. Πανέξυπνα. Εδώ ο Μερίνο αυτή τη φορά θα πήγε να βγάλει μια χρυσή ασίστ. Αν ο Φεράν Τόρες μπορούσε να βάλει κάπως καλύτερα το σώμα του και να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. 27ο λεπτό, πάντα στο 0-0, πάντα η Ισπανία στο προσκήνιο. Σε ένα σφυροκόπημα προς τα καρέ της Αργεντινής. Για να δούμε τώρα την κούρσα. Από τον Πέδρη. Πέδρη αφήνει πιο πίσω για τον Γιαμάλ. Το σπάει να κάνει μια κακή πάσα, αλλά δεν υπάρχει παίκτης της Αργεντινής εκεί να κυνηγήσει. Δηλαδή ακόμα και κάποιες όχι ποιοτικές μεταβάσεις που κάνουν στο κέντρο οι Ισπανοί, φαίνεται να μην έχουν τη δύναμη οι παίκτες της Αργεντινής να τις εκμεταλλευτούν και να τις κλέψουν, τουλάχιστον να τις αναχαιτήσουν. Νίκο Γουίλιαμς έχει κοντά τον Κουκουρέγια. Πάντα πάνω του ο Μολίνα. Κουρέγια για τον Ρόδρυ. Ρόδρυ παίζει πιο έξω για τον Πέδρο Πόρο που έχει έρθει τώρα σε ρόλο κεντρικού χάφ, αφού όλοι οι άλλοι είναι πιο προθυμένοι. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Είπαμε ότι το σημαδεύουν πάρα πολλοί συμπαίκτες του. Πάνε δύο για να τον κλείσουν. Ντουμπλάρουν δηλαδή στο μαρκαρισμά του. Για να δούμε τον Πέδρη μέσα στην περιοχή. Ο Φεράν Τόρες θέλει να περάσει με τέτοιες πάσεις. Είναι δύσκολο ανάμεσα σε τόσο πολυπρόσωπη άμυνα. Γιαμάλ. Να κάνει το σλάρου, να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει. Γιαμάλ τριγυρνάει. Θα δώσει το Ρόδρυ για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το κοντρόλ αυτός. Πάει να παίξει ο ένας εναντίον ενός, να περάσει ανάμεσα από δύο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ο Μολίνα κρατάει την μπάλα πριν γίνει κόρνερ και την πετάει πλάγιο. Κουκουρέγια. Ανεβάζει την πίεση η Ισπανία. 81ο λεπτό. Πάντα στο 0-0. ψάχνει τη χρυσή τη στιγμή η ομάδα της Ισπανίας. Με το Λαπόρτ τώρα να έχει ανέβει, να δέχεται το σπρόξιμο. Η κάθε την πάσα τώρα, για να δούμε. Έξω από την περιοχή, το σουτ από το Ρόδρι, πολύ κακό για την ποιότητα του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας, με πάρα πολύ χώρο μπροστά του, πάρα πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Εδώ αρχίζουν και χαλαρούν και τα μαργαρίσματα γύρω από την περιοχή, Νικό. Δηλαδή τώρα να βρεις τόσο χώρο έξω από την περιοχή της Αργεντινής, ίσως δεν το πίστεψε πολύ και ο Ρόδρι ότι είχε τόσο χώρο, και μάλιστα θεωρώ ότι μπορούσε να κάνει και ένα-δυο βήματα ακόμα χωρίς να μπορέσει να τον πλησιάσει κάποιος. 90 λεπτό, στο 0-0 το παιχνίδι. Νίκο Γουίλιαμς δίνει πιο πίσω, δεν θα καταφέρει όμως εδώ να περάσει, και ο Παρέλης που κόβει, λες ότι η Αργεντινή πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα στο μισό του αντιπάλου, αφού περνάμε στις καθυστερήσεις και το μάτς πλησιάζει προς την παράταση. Τσάβι, Ινιέστα μαζί, Πουγιόλ και Ράμος. Χέσους Νάβας.
1: Δεν χωράνε στην οθόνη, ναι, Κώστα. Είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σου πω εγώ μια καλή νύχτα, καλή συνέχεια και στον κόσμο. Έρχεται Νίκος Παγκάκης εδώ στο στούντιο. Και να δούμε αν θα πάει παράταση. Μόνο 4 λεπτά καθυστερήσεις βλέπω, ε.
0: Ναι, μόνο 4.
1: Μόνο 4. Ωραία. Καλή συνέχεια σε όλους. Συνεχίζεις, Κώστα.
0: Λοιπόν, το φάουλ που κερδίζει ο Ταμέντι, 91ο λεπτό. Είμαστε στο 90-1 δηλαδή, να το πούμε πιο σωστά. Γιατί 91ο μπορεί να έχουμε σε λίγο αν πάει παράταση, εφόσον είμαστε στο 0-0. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξουν τα αγούρια και να σπάσει το 0-0 ο Νίκος ο Παγκάκης, για να μην οδηγηθούμε σε παράταση. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σημαδεύει προς τα δεξιά για να βρει τον Σιμεώνε. Η απομάκρυνση από την άμυνα της Ισπανίας, κατεβάζει ο Μακάλιστερ. Μετά από πολλή ώρα η Αργεντινή προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Και για να δούμε αν ο Μέση έχει κάτι ακόμα στη φαρέτρα του στα τελευταία λεπτά. Ο Μίτσης έχει σφυρίξει φάουλ υπέρ της Αργεντινής. Για να μην ξεφύγει ο Μέση, εκεί δέχτηκε το φράγμα και το φάουλ. Θα το δώσει ο Βίντσιτς, θα τον σηκώσει ο Λαπόρτ. Σε αυτή την προσπάθεια του Μέση, του έκλεισε το δρόμο για να μην πάρει το διάδρομο. Ο Λαπόρτ είχε πρόθεση μόνο να αποτρέψει το Μέση να κινηθεί κάθετα χωρίς την μπάλα, αλλά δεν πάει να είναι μια παράβαση. Οπότε αυτό το φάουλ ίσως δίνει μια δυνατότητα στην Αργεντινή να κάνει το ρυφηφί στο τέλος, αφού σε όλο το μάτς παρακολουθεί την Ισπανία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ένας μονόλογος για την Ρόχα, αλλά σημασία έχει στο ποδόσφαιρο το οποίο θα το βάλει και όχι το πώς παίζει σε όλο το παιχνίδι. Μέση, Φερνάντες, ο Μέση έξω από την περιοχή, πέφτουν δύο πάνω του, δεν υπάρχει φάουλ και πάει να βγει σε κόντρα η Ισπανία, αλλά κλέβουν την μπάλα οι Αργεντινοί. Με τον Σιμεώνε να κάνει παράλληλη σέντρα, αλλά πέφτει ο Σιμών και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σιμεώνε που βρήκε χώρα από τα δεξιά μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ήταν κακή προσπάθεια του, και τώρα περνάει ο Νίκο Γουίλιαμς και είναι 3-3. Ο Νίκο Γουίλιαμς από τα δεξιά κάνει κίνηση ο Φεράν Τόρες. Γουίλιαμς σουτάρει, πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα απομακρύνει. Ο άνθρωπος που κρατάει όρθια την Αργεντινή σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, και ένα σφοδρό μαρκάρισμα, το οποίο θα είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Έντσο Φερνάντες. Νομίζω ότι εδώ και απευθείας κόκκινη να του δίνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα ο Έντσο Φερνάντες να διαμαρτύρεται για αυτό το εγκληματικό που έκανε πάνω στον Κουμπαρσί, και διαμαρτύρεται κιόλας. Θυμίζω ότι είναι από τους παίχτες που έχουν, ειδικά από τους Άγγλους, βρεθεί στο στόχαστρο. Εδώ ένα πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Έντσο Φερνάντες και απλώνει το αριστερό του πόδι με τις τάπες. Αυτό, Νίκο μου, νομίζω ότι ήταν και απευθείας κόκκινη, ούτε καν δεύτερη κίτρινη. Πηγαίνει με την αριστερή τάπα να κόψει, να πάρει την ψυχή του Κουμπάρσι. Φεύγει από το παιχνίδι ο Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, έτσι κι αλλιώς είχε μία. Δεν ξέρω τι δείχνουν τώρα της Αργεντινής. Δηλαδή αν μπορεί ακόμα και παίκτης μιας ομάδας να σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν το συζητάμε, εγώ λέω για κόκκινη, αλλά ακόμα κίτρινη. Ο Σιμάν, ο Νάι Σιμών, πολύ ορθά σκεπτόμενος, πάει να μαζέψει τους συμπαίκτες τους, να τους πάρει από εκεί, ότι δεν έχουν κανένα λόγο να μπλέξουν σε αυτόν τον καβγά. Είναι οι διαμαρτυρίες των Αργεντινών τώρα πάνω στον διαιτητή για την απόφασή του. Ο Έντσο Φερνάντες δεν φεύγει από το παιχνίδι. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουμε τη διακοπή στο μάτι για αυτό το πολύ σκληρό μαρκάσμα από τον Έντσο Φερνάντες στον Κουμπαρσί. Ο Έντσο Φερνάντες θα φύγει από το παιχνίδι, θα πάρει το δρόμο για τα αποδυτήρια. Και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι ειδικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και με το μάτσο 0-0 θα μπορούσε να σταματήσει, θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του, αλλά πολλές φορές οι παίκτες της Αργεντινής έχουν στο μυαλό τους όχι τόσο καλά πράγματα για τους αντιπάλους, να το πω κομψά. Ο Κουμπάς είναι ακόμα στο έδαφος. Ο Μέση εκεί με τον Κουκουρέ για σε μια στιγμή από πολύ νωρίτερα, που έχει προηγηθεί δηλαδή και ενώ εξελισσόταν αυτό το μινι επεισόδιο.
2: Κωστή, μπορεί να μην... καλησπέρα κιόλας. Κοίτα, μπορεί και να μην είχε πρόθεση, αλλά έτσι όπως πήγε με το πόδι ψηλά, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν το έκανε επίτηδες, να το πω έτσι, με το γράμμα του νόμου μπορεί να βγει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Οπότε... τι με το γράμμα του νόμου, εντάξει, είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη ερνικότητα.
2: Όχι, απλά νομίζω δεν είχε πρόθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία.
0: Να βάλει τώρα με τις τάπες την ώρα που έχει κλωτσίσει ο άλλος την μπάλα, δηλαδή είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπάρση.
2: Το ίδιο λέμε, εντάξει. Σωστά.
0: Νίκο Γουίλιαμς, δεν ξέρω πόσο παραπάνω θα κρατήσει ο Βίντσιτς, γιατί εξελίσσεται και είχε ένα λεπτό ακόμα πάντως, δηλαδή είναι ξεκάθαρη κουταμάρα, δεν είχε πολύ ακόμα για να τελειώσει και οι καθυστερήσεις. Από τα δεξιά ο Γιαμάλ, για να δούμε σε αυτή την περίπτωση αν μπορεί κάτι ο Γιαμάλ να κάνει, δεν τα καταφέρνει, κακός ο Γιαμάλ στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Λάθος όμως από την Αργεντινή, Κουκουρέγια έξω από την περιοχή στην τελευταία φάση του αγώνα και ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες, που δίνει ευκαιρία με ένα τελευταίο χτύπημα να απειλήσει η ομάδα της Ισπανίας. Ο Φεράν Τόρες, ο Παρέδες εδώ κάνει το φάουλ έξω από την περιοχή ακριβώς, που και αυτός έχει κίτρινη κάρτα. Κάνει το φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο, μάλλον θα φέρει πολύ κόσμο στο τείχος και στο αμυντικό, και θα φτιάξουν ίσως και κάποιο για να ξεγελάσουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες οι παίκτες της Ισπανίας. Ο Πέδρο Πόρο πάνω από την μπάλα και ο Λαμίν Γιαμάλ στο κέντρο του άξονα της εστίας, ελάχιστα η θέση προς τα αριστερά, βολεύει δηλαδή περισσότερο για αριστερό πόδι, αλλά από εκεί εντάξει, είναι στο κέντρο του άξονα και με αριστερό και με δεξί μπορεί να απειλήσει κάποιος. Τελευταία φάση ίσως της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με τους βετεράνους της Εθνικής Ισπανίας να είναι όρθιοι και να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη αυτής της φάσης. Για να δούμε αν ένα γκολ από το Λαμίν Γιαμάλ πλην του ενός που έχει πετύχει ήδη μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο μπορεί να είναι αρκετό για να χαρίσει στην Ισπανία τον τίτλο της πρωταθλήτριας, της κυπελούχου κόσμου για να είμαστε πιο ακριβείς, της πρωταθλήτριας κόσμου όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιαμάλ απέναντι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει κανέναν ο Γιαμάλ βέβαια σε αυτή τη φάση, αλλά ο Πόρο έχει και ψυχολογία. Όχι ότι έχει κακά σκυπήματα και ο Πέδρο Πόρο. Θυμίζω ο σκόρερ του τέρματος του δεύτερου κόντρα στη Γαλλία. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις στο τείχος της Ισπανίας. Το δύο παικτών, Πόρο και Γιαμάλ. Γιαμάλ εκτελεί φοβερή επέμβαση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ξανά μόνος του κρατάει την Αργεντινή όρθια, η οποία θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές αν ολοκληρωθεί το μάτς και οδηγηθεί σε παράταση χωρίς να σημειωθεί κάποιο γκολ. Τελευταία προσπάθεια της Ισπανίας, Νίκο Γουίλιαμς στη σέντρα, απομάκρυση και φινάλε στο 90 θα έχουμε παράταση, καθώς δεν πρόλαβε ο Κουμπαρσί να βάλει το πόντο, οπότε Νίκο μου δίνεις μια ανάσα, επιστρέφω σε σένα, βάζετε διαφημίσεις ότι είναι απαραίτητο.
2: Πάρε τις ανάσες σου, Κωστή. 0-0 στην κανονική διάρκεια. Τώρα αυτό θύμιζε λίγο το Ρόκι. Θα επιστρέψουμε και θα σας τα πω με το Ντράγκο. Στη γωνία συνέχεια πρέπει να είναι 10-11-0 οι τελικές. Γκολ δεν μπαίνει. Στο ποδόσφαιρο το ζητούμε τον γκολ. Η Ισπανία έχει το ψυχολογικό προβάδισμα, έχει το αγωνιστικό προβάδισμα, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τα έχει όλα. Δείχνει να είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά ο Μαρτίνεθ έχει βαλθεί να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό
2: στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, το 0-0 στην κανονική διάρκεια. Ο πρωταγωνιστής, σίγουρα και το πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ο ανίκητος, όπως λέει το site του bwinsport.fm, Μαρτίνες, που έχει κρατήσει όρθια την Αργεντινή, προβληματισμένη αν κρίνω από τα πρόσωπά του στις εξέδρες Λατίνη για την απόδοση ομάδας και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη λιγότερο. Εδώ βλέπουμε δύο ομάδες που η μία είναι καλύτερη από την άλλη, αλλά το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο, η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τον γκολ και δεν το έχει πετύχει. Η Αργεντινή, καμιά φορά, ξέρετε, βλέπετε ομάδες με 10 παίχτες να συσπυρώνονται. Δεν είναι εύκολο, θα παίξει ακόμα πιο σκληρά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει μπροστά της δύο ημίχρονα, με 2-15 λεπτά να κρατήσει για να πάει στα πέναλτι πλέον. Αυτός είναι ο στόχος της. Η Ισπανία θέλει να την τελειώσει για να μην πάει στη ρώσικη ρουλέτα και ο Κώστας Μιαούλης θα μας περιγράψει το φινάλε. Ενώ έχει και ένα ωραίο σκηνικό, ο Κώστα, κάποια στιγμή σε κάποιο φάουλ έφυγε το.

0: σπουδαία απόδοσή του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει κατεβάσει τα ρολά. Τον καλύτερο παίχτη της Αργεντινής στο πρώτο ημίχρονο τον έχασε με τραυματισμό, τον Εμιλιάνο, γιατί είχε κάνει και αυτός φοβερά κοψίματα στο παιχνίδι και ένα πάρα πολύ ωραίο στόπ στο πλασέ του Γιαμάλ στο ξεκίνημα του αγώνα. Νομίζω θα είχαμε δει και άλλο τελικό αν είχε μπει νωρίς στον γκολ. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε, θα είχε σίγουρα προβάδισμα η Ισπανία, αλλά θα βλέπαμε άλλης μορφής τελικό αν έμπαινε εκείνο τον γκολ νωρίς. Αλλά ο Λισάνδρο Μαρτίνες είχε βάλει το τάκλιν, άλλαξε την πορεία της μπάλας και πήγε πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εκείνο το σου του Γιαμάλ. Όχι πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο η Ισπανία, πολλές στο δεύτερο όμως, σημαντικές στιγμές και με πολύ σπουδαίες αποκρούσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος νομίζω ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πέρα από τα κατορθώματα του Μέση στο Μουντιάλ που εξελίσσεται και που θα φτάσει στο τέλος του, τώρα σε μισή ώρα μετά από πέναλτι θα το μάθουμε, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα το ανοίγει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ειδικά με την φοβερή επέμβαση που κάνει στο φάουλ του Γιαμάλ στο φινάλε, αλλά και με όλες τις αποκρούσεις που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας απίστευτος τερματοφύλακας, πραγματικά δημιουργεί στους αντιπάλους και ψυχολογικό θέμα για το πώς θα τον νικήσουν, για να δούμε αν μπορεί να μην έχει τέτοιο η Ισπανία. Με τον Γιαμάλ τώρα, με τον Φεράν Τόρες να θέλει να την γυρίσει μπάλα, και πάλι ο Γιαμάλ δεν κάνει την ενέργεια όπως θα έπρεπε. Καθυστέρησε πολύ ο Γιαμάλ, όμως κερδίζει εδώ την μπάλα. Ο Πέδρη σε μια γλυκιά σέντρα, κεφαλιά, νέα απόκρουση από τον Μαρτίνες, δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω αν έχει βρει ελάχιστα την μπάλα. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει πάει από την σέντρα σου του Πέδρη στον Μαρτίνες. Ο Νίκο Γουίλιαμς είχε να βάλει το κεφάλι, αλλά δεν έχω προλάβει να δω αν βρήκε έστω και ελάχιστα την μπάλα ο Πέδρη τη σέντρα. Ο Γουίλιαμς δεν τη βρήκε. Νομίζω ίσα ίσα να ξύρισε το κοτσιδάκι. Αν τη βρήκε την μπάλα, γιατί θα άλλαζε έστω και ελάχιστα πορεία. Νέα απόκρουση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Παίζει μόνο του την Ισπανία με μια ακόμα επέμβαση εδώ. Ο Νίκο Γουίλιαμς δεν κάνει την επαφή με την μπάλα ή τουλάχιστον όση θα έπρεπε, να δώσει όση και θα δύναμη θα έπρεπε για να τη στείλει προς την εστία. Ελάχιστα τη βρίσκει, ίσα ίσα, και πάλι πολύ μεγάλη επέμβαση. Ναι. Ελάχιστα την έχει βρει και μάλιστα όχι με το μέρος του κεφαλιού που έχει πάρει φορά, αλλά με το μέτωπο περισσότερο, γι' αυτό δεν είχε δύναμη η κεφαλιά του. Δεν το πιστεύει ο Νίκο Γουίλιαμς.
1: Πάντως Κώστα, στο σημείο που τη βρίσκει μπορεί να το ξεγελάσει. Είναι πολύ κοντά, αλλάζει και την τροχιά της μπάλας ελαφρά.
0: Ναι, αλλά ξέρει τι
1: κόβει τη δυναμική.
0: Δεν τη στέλνει με τη γωνία του κεφαλιού, την έχει βρει με το μέτωπο, οπότε περισσότερο της κόβει φορά της μπάλας. Ναι. Παρότι της αλλάζει πορεία, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι θα μπορούσε να. Χωρίς ούτε μία τελική, χωρίς τελική καθόλου στο τελικό.
1: Απίστευτο. 16
0: τελικές. 16-11 είναι απίστευτο.
1: Απίστευτο. 16-11 προς την εστία, έτσι.
0: Ναι, 16-11 προς την εστία, 0 η Αργεντινή. Αλλαγή παιχνιδιού του Ρόδρι δεν πιάνει. Πάνε να το εκμεταλλευτούν όμως αυτό το λάθος που πήγε να γίνει στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Οι Ισπανοί που επιμένουν είναι συνεχώς στο προσκήνιο, θυμίζω, με 10 παίχτες λόγω της απερισκεψίας στο φινάλε. Επαναλαμβάνω, ο Έντσο Φερνάντες σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να βάλει το πόντου με τον τρόπο που το έβαλε. Στο τέλος είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπαρσί. Αν δει κανείς προσεκτικά το τελευταίο replay, με το αριστερό πόδι πάει με πολύ επικίνδυνο τρόπο στο πόδι του Κουμπαρσί και βλέπει την δεύτερη κίτρινη κάρτα ο παίκτης της Αργεντινής. Ενώ νομίζω ότι επειδή ήταν πολύ κοντά χρονικά, ίσως γι' αυτό την γλιτώνει και ο Παρέδες, γιατί το φάουλ που έχει, το τάκλινγκ που έχει κάνει στη φάση του φάουλ που κερδίζει και εκτελεί ο Γιαμάλ, θα μπορούσε και αυτό να επισύρει και την κάρτα το μαρκάρισμα λάδι του Παρέδες, που και αυτός είναι φορτωμένος με κάρτα από το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου που πέρασε το παιχνίδι.
1: Ασχέτως πάντως του αριθμητικού μειονεκτήματος, μιλάμε για μια εμφάνιση ηγετική της ξεκάθαρα αν θες της Ισπανίας και μια εμφάνιση κυριαρχική. Δεν θυμάμαι πολλούς τελικούς έτσι να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Πραγματικά να κάνουν ό,τι θέλουν έτσι οι Ισπανοί.
0: Ο Μερίνο δεν μπορεί, ο Νίκο Γουίλιαμς γκολ, αλλά
1: φάουλ.
0: Έχει δοθεί φάουλ νομίζω. Ο Νίκο Γουίλιαμς ανοίγει το σκορ, αλλά έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα. Ο Βίντσιτς λέει θα μου πούνε από το
1: VAR.
0: Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Βίντσιτς έχει σπεύσει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει λιτώσει και πάλι αρχικά στο πλασέ του Μερίνο στην αρχή προσπάθεια.

0: του Μερίνο την αιστεία του και για να δούμε τι θα αποφασίσει και το ΒΑΡ σε αυτή την περίπτωση. Τσιμπάει την μπάλα ο Φεράν Τόρες. Ο Ταμέντι πέφτει κάτω, δεν ξέρω αν έχει δοθεί οποιοδήποτε φάουλ. Δεν τη βρίσκει ο Μερίνο, ναι, στη συνέχεια πέφτει και στον Μαρτίνης απάνω, αλλά αν έχει δοθεί κάτι, νομίζω ότι έχει δοθεί αρχικά φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι. Αυτή την εντύπωση έχω. Μετά μπλέκονται τα πόδια του Μαρτίνες με τον Μερίνο, δεν υπάρχει κάτι.
1: Στο Μερίνο το έχουν δώσει το φάουλ ξεκάθαρα. Απλά να δούμε αν υπάρχει φάουλ.
0: Αν το έχει κάνει στον Οταμέντι. Όχι στον τερματοφυλάκα.
1: Όχι στον Οταμέντι το έχει κάνει.
0: Στον Οταμέντι.
1: Ναι, ναι.
0: Για την αρχή τη φάση, δηλαδή πριν κάνει την αποπειρά του και ο Μερίνο.
1: Τα replay που είδαμε πάντως δεν ήταν ξεκάθαρα, έτσι για το αν έχει γίνει καθαρό φάουλ ή όχι.
0: Ναι, νομίζω ο Βίλτσιτς πάντως έχει σπεύσει και έχει σφυρίξει νωρίτερα, άσχετα αν εμείς από τη λογική μετάδοση δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Να το ξαναδούμε όμως, γιατί κάνει το τσίμπημα ο Φεράν Τόρες, ο Ταμέντι με το Μερίνο, ο Ταμέντι πέφτει. Τώρα δεν πάμε να
1: σαν να το χτύψει ηλεκτρισμό.
0: Και λες και ναι, τον τεινάζει ρεύμα. Μετά δεν έχει κάνει κάτι ο Μερίνο στον. Στον Μαρτίνες, εκτός αν θεωρεί ότι άπλωσε επικίνδυνα τα πόδια του στον.
1: Καταρχάς, ρε Κώστα, από το πλάνο που βλέπουμε με την πλάτη του Νοταμέντη δεν μπορεί να δω αν έχει χτυπήσει με το χέρι, βέβαια. Δεν υπάρχει πλάνο καθαρό.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα.
1: Και απορώ γιατί δεν υπάρχει πλάνο καθαρό. Τώρα μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν υπάρχει άλλη κάμερα, να το δούμε. Δηλαδή.
0: Ναι, μας το δείχνει μόνο από πίσω, όπου αρχικά βλέπουμε τον Νοταμέντη να σωριάζεται κάτω, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε. Όχι καν σίγουροι. Να ξέρουμε με κάποια έστω και βεβαιότητα, τέλος πάντων, ότι γίνει κάποια παράβαση και συνέχεια ο Μερίνο δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει αέρα, αλλά πιο πολύ μπλέκονται τα πόδια τους με τον Μαρτίνες παρά έχει γίνει κάποια παράβαση. Δεν νομίζω
1: ίσως
0: ότι
1: έχει σφυρίξει νωρίτερα.
0: Έχει σφυρίξει νωρίτερα, αν είναι και εγώ.
1: Ναι,
0: ο Έρη και ο Σουμπιμέντι θα περάσουν στο παιχνίδι για την Ισπανία. Θα έχουμε τις αλλαγές, θα περάσει εκτός ο Ρόδρι, σίγουρα θα πάρει και ο Έρικ στη θέση του Λαπόρτ. Ο Θουμπιμέντι τώρα θα πάρει το ρόλο του στη μεσαία γραμμή της Ισπανίας, μπαίνει φρέσκος ο Θουμπιμέντι. Ένα το λεπτό στην παράταση, πάντα στο 0-0 το μάτς θα συνεχίσει με το φάουλ που έδωσε ο Βίντσιτς. Στο ξεκίνημα, μάλλον στην προσπάθεια, στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Μερίνο, γιατί δεν ήταν όλη η επιθετική προσπάθεια στο ξεκίνημά της, είχε γίνει η πάσα και η προβολή του Φεράν Τόρες για να πάει μπάλα προς την περιοχή. Πέτρο Πόρο θα διώξει την μπάλα προς όπως, τώρα προσπαθεί να ανεβάσει λίγο τις γραμμές η Αργεντινή για να συγκρατήσει τα κύματα των επιθέσεων των Ισπανών. Η κάθετη πάσα τώρα που βγαίνει για τον Νίκο Γουίλιαμς. Θυμίζω ότι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Νίκο Γουίλιαμς, ενώ λίγο νωρίτερα από τη σέντρα του Πέδρη είχε την μεγάλη ευκαιρία. Νέο λάθος από την πλευρά των Αργεντινών, που είναι εξουθενωμένοι έτσι κι αλλιώς. Έδειξαν πολύ κουρασμένοι Νίκο σε όλη την προσπάθεια του, σε όλη την διάρκεια του ματς. Και νομίζω ότι από την προσπάθεια που έχουν καταβάλει έχουν σφαταλήσει και πολλές δυνάμεις. Πολλές αλλαγές έγιναν όχι για λόγους τακτικής, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν και με την κόπωση των παιχτών της Αργεντινής, ενώ τώρα ο Μέση θα κάνει φάουλ κρατώντας από πίσω.
1: Θα πάρει και κίτρινη, λογικά. Κανονικά πρέπει να πάρει και κίτρινη, γιατί συνέχισε τη φάση για να εκτελέσει, δεν θα του τη δώσει. Κοίτα, όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζει να τρέξει περισσότερο. Όπα, για να δούμε εδώ το replay από άλλη γωνία. Όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζει να τρέξει περισσότερο. Έτσι.
0: Τώρα μας είναι άλλη γωνία. Εδώ περισσότερο φαίνεται να κρατούσε ο.
1: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, δεν υπάρχει έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Κανένα φάουλ. Να είμαστε ξεκάθαροι, κανένα φάουλ.
0: Από αυτή τη λήψη φαίνεται ότι δεν υπάρχει.
1: Εγώ Αργεντινή είμαι, αλλά φάουλ δεν υπάρχει εδώ.
0: Κουκουρέγια. Νίκο Γουίλιαμς. Πάλι εκτός περιοχής. Ο Πέδρη. Και από τα δεξιά. Πέδρο Πόρο έτοιμος να βγάλει τη σέντα στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει τελευταία στιγμή ο Μολίνα που ήρθε να κλείσει μέσα. Και να σώσει την ομάδα του. Από αυτή τη δύσκολη στιγμή, γιατί περίμενε ο Νίκο Γουίλιαμς στο δεύτερο δοκάρι. Ήταν ξεμαρκάριστος, πήγαινε η μπάλα Λουκούμι στο κεφάλι του. Βέβαια δεν είμαστε σίγουροι αν θα πιάνει την κεφαλιά πάλι όπως στη σέδρα του Πέδρη νωρίτερα. Και όσο Μπιμέντι πήγε να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας, Κουμπαρσί που έχει ανέβει, είχε το πολύ καλό σουτ και αυτό το είχε βγάλει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ, Πέδρο Πόρο, Πέδρη, το σουτ του Γιαμάλ απελπιστικά άστοχο. Τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν γκολ οι Ισπανοί και όχι να προσπαθήσουν ο Γιαμάλ να βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αν το προσπαθήσει με ομαδικό τρόπο, έχοντας πλέον μια Αργεντινή, να πει και ο Σένεση στο παιχνίδι, αλλαγή για την ομάδα της Αργεντινής. Η αλλαγή αυτή για την ομάδα της Αργεντινής στο 12ο λεπτό της παράτασης, και ενώ πάντα βρισκόμαστε στο 0-0 με την Αργεντινή να παίζει με παίχτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα λόγω της δεύτερης κίτρινης που ήρθε ο Έντσο Φερνάντες. Ο Άλβαρες έφυγε από το μάτς.
1: Εμπειρία του Οταμέντη. Πραγματικά.
0: Ο Οταμέντη που έχει γλιτώσει και μια ακόμα πολύ δύσκολη στιγμή. Την τελευταία ίσως προσπάθεια του Γιαρθάμπαλ για γκολ. Στο 1-2 πήγαν να παίξουν με τον Φαμπιάν Ρουίθ.
1: Στην ναι, ναι.
0: κανονική διάρκεια του αγώνα. Φοβερό τάκλινγκ και σωτήρια η επέμβασή του. Για να δούμε τον Γιαμάλ. Ο Πόρο θα παίξει για τον Θουμπιμέντη. Ο Πέδρη αλλάζει το παιχνίδι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το σημαδεύουν συνεχώς από την ώρα που μπήκε. Ο Νίκο Γουίλιαμς, η κεφαλιά, ευκαιρία του Μερίνο εδώ. Πιο κλασική ευκαιρία της Ισπανίας στο μάτς. Με τον Μερίνο να είναι απέναντι από το τέρμα. Πήγε να σημαδέψει γωνία. Η μπάλα έξω. Νίκο Γουίλιαμς εδώ σε μια από τις προσπάθειες που μας θύμισαν Euro. Μερίνο την κεφαλιά. Δεν μπορεί να την βρει από καλύτερη θέση την μπάλα. Φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
1: Έκλεισε ναι. το αριστερό δοκάρι.
0: Για να δούμε αν είναι γραφτό της Ισπανίας να το βάλει στο 116, να το πάρει...
1: Κώστα,
0: στο...
1: ξέρεις, αν δεν το βάλει όμως και το χάσει, ήταν μιας μεγαλύτερης κλοπές του, συσσαγωγικά το λέω, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Σίγουρα, αλλά είναι και θέμα της Ισπανίας να το βάλει, να νικήσει τον Μαρτίνες. Είναι πολύ καλύτερη σε όλο το μάτς, δεν το συζητάμε. Η εικόνα της Αργεντινής είναι πολύ κακή σήμερα, κυρίως λόγω κόπωσης. Από την αρχή βγαίνει αυτή η κούραση, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει η Αργεντινή και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Πολλά νεύρα, πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Γενικά δεν ακούνε τα πόδια σήμερα. Νίκο Γουίλιαμς και σε άλλη μια προσπάθεια, ο Μίτης αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και για να δούμε ο Μέση αν μπορεί σε μια προσπάθεια ένας εναντίον όλων, προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για τον Σιμεώνε. Ένα μαρκάρισμα που θα μπορούσε εδώ να δώσει ένα φάουλ στην Αργεντινή. Ο Σιμεώνε απορεί και ο Μερίνο θα αλλάξει το παιχνίδι τώρα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κάνει κακό κοντρόλ. Δεν είναι σε καλημέρα ο Γιαμάλ, καθόλου καλημέρα. Για να πούμε την αλήθεια. Πηγαίνει εκεί από πίσω ο Μεδίνα. Σηκώνεται και όλος ο πάγκος της Αργεντινής. Ο Σιμεώνε τώρα θα πάει να ζητήσει το λόγο από το διαιτητή γιατί δεν έδωσε το φάουλ. Έπεσε πάνω του Κουγουρέγια. Νομίζω ότι εδώ υπήρχε φάουλ, όχι νομίζω, υπήρχε φάουλ, ξεκάθαρο. Κουγουρέγια πέφτει, σαν κρυάρι πέφτει πάνω στο Σιμεώνε και δεν δίνει τίποτα ο Βίντσιτς. Ο Σκαλόνι είναι έξαλλος. Καταλαβαίνει και αυτός ότι θα ήταν μία από τις λιγοστές ευκαιρίες που θα του δινόταν να φέρει κόσμο στην περιοχή της Ισπανίας. Δεν του δόθηκε και αυτή η ευκαιρία. Και συνέχεια ο Γιαμάλ με τον Ταλιαφίκο, ενώ υπάρχει νωρίτερα υπόδειξη πως έχει περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 15ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει παραπάνω ο Βίντσιτς. Μεγάλη ευκαιρία με τον Νίκο Γουίλιαμς και μεγάλη επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, θυμίζω, στην κεφαλιά που έπιασε ίσα ίσα ο Νίκο Γουίλιαμς από τη σέντρα του Πέδρη. Η κεφαλιά του Μερίνο από τη σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς πριν από λίγο. 3 επιπλέον λεπτά για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Πάντα στο 0-0 με παίχτη λιγότερο η Αργεντινή. Δεν υπάρχει φάουλ. Εδώ ο Μολίνα θα γυρίσει και θα νικήσει τον Νίκο Γουίλιαμς που έκανε λίγο νωρίτερα την πολύ καλή σέντρα στον Μερίνο. Και θέλω να σιγουρέψουν όσο μπορούν να απλωθούν λίγο περισσότερο οι παίχτες της Αργεντινής για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποιες πάσες, να κρατήσουν λίγο την μπάλα στην κατοχή τους. Γιατί με τις κατακύματα επιθέσεις που δέχονται δεν θα είναι εύκολο να αντέξουν μέχρι το τέλος. Βέβαια αυτό είναι σχετικό γιατί έχουν αντέξει μέχρι τώρα, αλλά βέβαια ο χρόνος στον οποίο παίζουν με παίχτη λιγότερο δεν είναι τόσο μεγάλος, δηλαδή από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, αν δεν παίξανε 4 λεπτά με παίχτη λιγότερο στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τις καθυστερήσεις, λάθος που γίνεται από την πλευρά της Αργεντινής, το πάτημα της μπάλας από το Μερίνο. Για να δούμε το Σουμπιμέντι που είναι επιπόλαιος όμως για το αφαστικός Τζοβάνι Σιμεώνα να του αποσπάσει την μπάλα. Ο Μέση μένει όσο κρατά λίγο μπάλα και από την άλλη μεριά έχει ανέβει ο Μεδίνα για να κερδίσει ένα πλάγιο για την ομάδα της Αργεντινής. Από την πάσα του Μέση, πολύ τη μεθανάστηση είναι κάθε φορά που θα κερδίζει κάτι η Αργεντινή, ειδικά στο μισό της Ισπανίας, θα είναι υπερπολίτιμο. Ο Γιαμάλ του δίνει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα ο Μεδίνα. Ο Μεδίνα θα πάει, θα πιει το νεράκι του με την ισχυά του. Ενώ συνέχεια ο Φεράν Τόρες κάποιον έχει σπρώξει, κάποιος παίκτης Αργεντινής έχει πάει πάνω του. Ο Ταλιαφίκο είναι αυτός που διαμαρτύρεται, δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό. Με την άκρη του Ματιού ίσα το πιάσε η κάμερα. Το είδα, δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Σπρώχνει ο Τόρες τον Ταλιαφίκο. Βέβαια, εδώ οι Αργεντινοί που είναι πολύ πονηροί μπορεί να εκνευρίσουν τους Ισπανούς που σίγουρα έχουν το φορτίο του άγχους στην πλευρά τους από τη στιγμή που παίζουν όλη την παράταση με παίχτη περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τώρα το πρώτο ημίχρονο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κεφαλιά από τον Φεράν Τόρες, έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι η καλύτερη ομάδα στον αγώνα. Κεφαλιά από τον Γιαμάλ, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού πλάγιο για την Αργεντινή. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να δώσει φινάλε για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ενώ ο Μερίνο που έχασε και την ευκαιρία πέφτει πάνω στον Παρέδες. Ο Παρέδες έχει να δεν θα πάει να κάνει κάτι κακό εκεί, γιατί αρκετές φορές το έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι κακό. Λοιπόν, ο Κουμπαρσί και επιθετικό φάουλ τώρα υπέρ της Ισπανίας.
1: Γεια σας.
0: Θα δώσει
1: έκλεισε το τρίλεπτο
0: για το πρώτο μήνυμα της παράτασης. Θα δροστούν οι παίχτες και θα δούμε αν πάλι το 116 θα είναι το λεπτό για την Ισπανία. Το είπα και πριν στον Νίκο το ράλι. Λέω, δεν ξέρω, κάτι μου μυρίζει πάλι για το ίδιο λεπτό που το είχε βάλει ο Ινιέστα το 10. Αν το πετύχει η Ισπανία, γιατί εδώ με τους πολύ σκληρούς Αργεντινούς δεν μπορείς να τα βγάλεις εύκολα πέρα. Ακόμα και σε ένα μάτσο που είναι καταπονημένη και βγήκε αυτό σε όλο το παιχνίδι, είναι πολύ καλύτερη η Ισπανία. Δεν έχει καταφέρει μετά από 105 λεπτά, χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις, 8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, 4 στο πρώτο, 8 στο δεύτερο και 3 τώρα η παράταση. Δηλαδή, μάνι-μάνι μαζεύονται 120 λεπτά ήδη μαζί με τα χασομέρια που έχουν παιχτεί. Και η Αργεντινή μπορεί να μην έχει βάλει γκολ, αλλά δεν έχει λυγίσει. Θα παίξουμε άλλα 15. Ακόμα σύντομα τις καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Γύριζω για λίγο σε σένα, Νίκο.
1: Ναι, έχουν μαζευτεί όλοι οι Ισπανοί γύρω από τον προπονητή τους για τις τελευταίες, τις τελικές οδηγίες. Τώρα σίγουρα το βάρος και η ευθύνη έχει πέσει στις πλάτες της Ισπανίας. Χειροκροτούν οι παίκτες. Θα πάνε να το τελειώσει το παιχνίδι, το ξαναλέω. Ο Μερίνο, ο οποίος έχασε πριν τεράστια ευκαιρία από ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση. Αλλά και η Αργεντινή έχει αυτή τη Λάτιν αλητία, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Έχει βγάλει ένα ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Καμιά φορά οι ομάδες που παίζουν με 10 συσπυρώνονται ακόμη περισσότερο. Δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος αυτή τη στιγμή η Αργεντινή. Και με τον τερματοφύλακα να είναι σε τόσο μεγάλη μέρα, εάν στείλει το παιχνίδι στην παράταση, βιάζομαι λίγο, από την παράταση μάλλον στα πέναλτι, τότε μπορούμε να δούμε τα πάντα. Ο Σκαλόνι δίνει συνεχώς οδηγίες. Είναι ακόμα κολλημένοι πάνω του. Έχουν κάνει ένα μεγάλο πηγαδάκι εκεί. Άπαντες και είναι αγκαλιασμένοι. Τώρα θα πέσει κορμιά. Πραγματικά είναι η τελευταία εγμάδα των δυνάμεων όλων. Γιατί είναι στο τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου από μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι όλοι επιβαρημένοι. Η κούραση μιλάει πολλές φορές πριν από το μυαλό και τα πόδια δεν ακούνε. Και η Αργεντινή με 10 αναγκάζεται και να συσπηρωθεί, αλλά να τρέξει και περισσότερο. Έχει κάνει και νωρίς τις αλλαγές της. Ο Μέση δεν έχει καταφέρει να κουμπίσει, που λέμε. Αυτό οφείλεται στο παιχνίδι της Ισπανίας βασικά, όπου έδειχνε ότι είναι σε όλο το μήκος και πλάτος του κηπέδου κυρίαρχη από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα το πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων. Δεν μπορεί ο Μέση, δεν είναι μόνο η κούραση, είναι ότι δεν αφήνει τους Αργεντινούς οι Ισπανοί. Και το έχουμε ξαναδεί και στο προηγούμενο παιχνίδι, στον ημιτελικό, να κάνουν το παιχνίδι τους. Μπορεί όμως η ομάδα της Λατινικής Αμερικής να βρει μια φάση τώρα που θα βγει μαζικά μπροστά η Ισπανία, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει. Φαβορή παραμένει στα χαρτιά ακόμη η Ισπανία που παίζει με παίξει παραπάνω. Ταλιαφίκο γυρίζει πίσω-πίσω. Γρήγορα-γρήγορα. Πάμε για ένα δραματικό φινάλε σίγουρα και επαναλαμβάνω, η Αργεντινή θέλει να το πάει στα πέναλτι ξεκάθαρα πλέον το παιχνίδι. Η Ισπανία θα προσπαθήσει να το τελειώσει, να μην ρισκάρει, αφού έχει παίξει παραπάνω, Κώστα.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης. Θυμάμαι πολλά παιχνίδια που να έχουν πάει έτσι, που μου έχουν μείνει. Ένα από αυτά, mm-hmm. δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, που μια ομάδα που να ήταν πολύ κατώτερη από την άλλη και να κέρδισε, ήταν πάλι ένα παιχνίδι που θυμήθηκα της Αργεντινής, σε μακρινό όμως παγκόσμιο κύπελο. Και ήταν το 90 με την Βραζιλία, σε εκείνο το 0-1. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Η ευκαιρία, γκολ και πάλι από το Φεράν Τόρες αυτή τη φορά. Γκολ για την Ισπανία, Φεράν Τόρες και 1-0. Ο Νίκο Γουίλιαμς με το κεφάλι θα στρώσει και ο Φεράν Τόρες θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 106. Η Ισπανία θα ανοίξει το σκορ με το ξεκίνημα στην παράταση με το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολεί τον Εμιλιάνο Μαρτίνης, που δεν μπορούσε αυτή τη φορά να κάνει τίποτα. Ο Νίκο Γουίλιαμς κρατάει αυτή τη φάση ζωντανή με την υπερπροσπάθεια να παίξει με το κεφάλι προς τα έξω. Ξέρει ο Σκαλόνι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την ομάδα του από τη στιγμή που οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ. 1-0 με το Φεράν Τόρες λοιπόν να ανοίγει το σκορ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμόμουν ένα μάτς που έχει κλέψει η Αργεντινή που να ήταν τόσο κατώτερη με τη Βραζιλία, εκείνο το 0-1 με τον γκολ του Κανίγια από τη φοβερή ασίστ του Μαραντόνα. Mm-hmm. Άλλο απάνω που πήγα να το πω, εκείνο το μάτς το θυμάσαι σίγουρα και εσύ Νίκο, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Για να δούμε, όλα είναι σωστά στη φάση. Κεφαλιά του Νίκου Γουίλιαμς, τη στρώνει στο Φεράν Τόρες, βγαίνει στην πλάτη του Μολίνα ο Νίκου Γουίλιαμς και έχει το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολήσει.
1: Και εδώ είναι η μαγιά του, έτσι, γιατί αντί να πάει να εκτελέσει στην κλειστή γωνία, πάει την μπάλα στο Φεράν Τόρες και, στην ουσία του χαρίζει ένα εύκολο τελείωμα εκεί που ήρθε.
0: Το θέλει να τη γυρίσει πίσω, γιατί αν δεις την τοποθέτηση που κάνει στο σώμα του και στο κεφάλι του, τη στρώνει προς τα πίσω, οι δύο από τις αλλαγές του Ντελαφουέντε θα του δώσουν πολύ πιθανά, το λέμε όχι γιατί είναι τόσο 1-0, αλλά είναι η συνολική εικόνα του ματς, αλλά και το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει η Αργεντινή. Ο Μακάλιστερ βάζει την μπλούζα στο κεφάλι από την απογοήτευση, αλλά θα ήταν άδικο για την Ισπανία, τουλάχιστον δεν έβαζε ένα γκολ, δεν ξέρεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, ναι. Μπορεί να βάλει ένα για να ισοβαρίσει η Αργεντινή, που νομίζω ότι τώρα θα αφήσει τα κόκαλά της στο γήπεδο για να ισοβαρίσει και να το πάει στα πέναλτι. Βέβαια αυτό θα την κάνει και πιο ευάλωτη πίσω, αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε δει σε αυτά τα 123 λεπτά θα βάλω και όσα κρατήθηκαν για καθυστερήσεις, γιατί ήδη είχαμε 4 και 8 που κρατήθηκαν και 3 στο πρώτο μήκος της παράτασης, 15, είμαστε στο 108, θα ήταν άδικο να μην βάλει κανένα γκολ Ισπανία τουλάχιστον με την εικόνα που είχε το ματς. Για να δούμε μια σημαίνει μπάλα που να φέρει κάτι για την Αργεντινή. Ο Φεράν Τόρες είναι ο χρυσός σκόρερ, θα είναι όχι σαν αξία ποδοσφαιρική, αλλά σίγουρα με τον γκολ αυτό μπορεί να γίνει ο νέος Ινιέστα της Ισπανίας, να οδηγήσει σε ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο μετά από εκείνο του 2010. Η Αργεντινή που στην παράταση θυμίζω ότι έχει χάσει και το 2014 με τον γκολ του Μάριο Γκέτσε, τον τελικό σε παράταση. Το 2014 στον τελικό που είχε γίνει στη Βραζιλία και οι Ισπανοί που τώρα θα κρατήσουν την μπάλα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το αποτέλεσμα, θα προσπαθήσουν να ανοίξουν την Αργεντινή που θα πιέσει με όσους παίχτες διαθέτει και όσο μπορεί, με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, για να ψάξει να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Όπως θα διώξει η άμυνα της Αργεντινής, ο Φεράν Τόρες πιέζει και είναι μπροστά για να πιέσει, να μην βγει η μπάλα τόσο εύκολα από την άμυνα της Αργεντινής. Εδώ θα πρέπει να διαχειριστούν βέβαια, γιατί έχουν μπει αρκετοί νέοι παίχτες και τα συναισθήματά τους. Θα παίξει ρόλο και η εμπειρία και οι παραστάσεις που έχουν οι παίχτες που βρίσκονται πλέον μέσα στο γήπεδο, γιατί πέρασε όλα τα φρέσκα πόδια. Ο Νίκο Γουίλιαμς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μαζί με τον Γιαμάλ στο Euro, θα διώξει προσωρινά, επιμένει η Αργεντινή με τον Μεδίνα να πήγε να περάσει μια κάθετη. Θυμίζω Νίκο ότι θα έχουμε, εάν κερδίσει η Ισπανία, και το μεγαλύτερο αίτητο σερί για εθνική ομάδα
1: ναι.
0: ποτέ. Θα φτάσει στα 38 παιχνίδια αίτητη
1: απίθανο.
0: Η Ρόχα. 37 το ρεκόρ ήταν για την Ιταλία. Τώρα η Ισπανία βρίσκεται 10 λεπτά μακριά από το να γίνει πρώτη ομάδα με αίτητο σερί 38 αγώνων, ασύλληπτο νούμερο για...
1: Και να κάνει και παγκόσμιο double, έτσι, στην ουσία,
0: ναι,
1: μετά τον Euro.
0: Γιατί είναι ο τελικός ανάμεσα στην πρωταθλήτρια της Νοτιού Αμερικής και της Ευρώπης, κάτι σαν το Super Cup. Πανηγυρίζουν έξαλλα, φυσικά, στον γκολ οι βετεράνοι της Εθνικής Ισπανίας, η ομάδα του 2010, να το πω πιο σωστά, όχι από όλες τις γενιές, και ο Φεράν Τόρες που δείχνει τη φανέλα με το εθνόσημο για το 1-0 της Ισπανίας, απαρεγόρητος ο Μολίνα που νικήθηκε κατά κράτος στη φάση αυτή μετά την κεφαλιά.
1: Και ο Τόρες δεν έκανε μόνο αυτό. Επειδή έβαλε τον γκολ στην πλευρά που ήταν οι φίλοι της Αργεντινής, τους έκανε και νόημα με τα χέρια ότι μιλάνε πολύ.
0: Ναι. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα και το φάουλ ο Μερίνο. Ο Μερίνο που είχε την μεγάλη ευκαιρία στο... προς το τέλος του πρώτου μικρού της παράδασης να ανοίξει το σκορ, όπως την είχε και ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν μέσα στις φάσεις, έβαλε και τον γκολ στη φάση που νωρίτερα είχε δώσει φάουλ ο Βίντσιτς του Μερίνο πάνω στον Οταμέντι. Ότι έκανε δηλαδή ο Μερίνο πάνω στον Οταμέντι εκείνο το φάουλ, είχε σκοράρει και εκεί ο Νίκο Γουίλιαμς. Μερίνο που εδώ θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει στη διαχείριση της διατήρησης του αποτελέσματος. Έχουν ανοιχτεί οι Ισπανοί, όπως ξέρουν να κάνουν πολύ καλά, κυκλοφορούν την μπάλα, ροκανίζουν τον χρόνο και στην κατάλληλη στιγμή φυσικά θα προσπαθήσουν να επιτεθούν. Γιαμάλ παίξει προς τα πίσω για τον Θουμπιμέντι, Φεράν Τόρες, γλυκιά πάσα για τον Κουκουρέγια και αυτός τον Νίκο Γουίλιαμς. Κουκουρέγια, ο Πέδρη, ξανά στον Νίκο Γουίλιαμς. Νίκο Γουίλιαμς κρατάει μπάλα. Τώρα αν του την πετάξουν μπροστά την μπάλα του Νίκου Γουίλιαμς δεν κρατιέται. Αυτό περιμένει εκείνος, αλλά εντάξει, διαχειρίζεται και το συνέστημα. Είναι πολύ ψύχρεμος, γύρισε πριν από λίγο την μπάλα πίσω, γιατί έχει τη δυνατότητα αν του την πετάξει μπροστά να κάνει τα δικά του. Όπως τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς χαμηλά στο όριο της περιοχής κρατάει την μπάλα. Εκεί κοντά στην τελική γραμμή κάνει και ένα τακουνάκι για τον Κουκουρέγια. Η μπάλα έχει βγει, έχει δώσει offside νωρίτερα. Ο βοηθός, ναι, ίσως είχε βιαστεί λίγο ο Νίκο Γουίλιαμς, άφησε τη φάση ο βοηθός να ολοκληρωθεί και μετά έδωσε την παράβαση. 113ο λεπτό, είμαστε στο 8ο του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης, 744 ολοκληρωμένες πάσες για την Ισπανία, 324, αν πρόλαβα να δω καλά Νίκο, για την ομάδα της Αργεντινής. Με το Φεράν Τόρες πετάγεται τώρα μπροστά. Για το 2-0, 2-0 θα το κάνει ο Φεράν Τόρες που θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σηκωμένη όμως η σημαία από τον βοηθό, άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί για να δούμε αν είναι σωστή η υπόδειξη από τον βοηθό. Ο Γιαμάλ έχει κάνει την πάσα, δεν είμαι σίγουρος από τον πλάνο αυτό.
1: Θα το δούμε.
0: Ο Φεράν Τόρες πάντως είναι αυτός που στέλνει την παραστατήσια, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό, σωστά όπως αποδείχθηκε, γιατί σίγουρα στο ΒΑΡ θα έγινε το σχετικό τσεκάρισμα. Νίκο Γουίλιαμς θα διεκδικήσει τώρα με τον Μολίνα, θα δώσει φάουλ υπέρ της Αργεντινής και σωστά, γιατί ο Νίκο Γουίλιαμς πήδηξε αντικανονικά και με τον Παρέδες στο να διεκδικήσει την μπάλα. Βέβαια για τους Ισπανούς, αν θέλουν να διατηρήσουν αυτό το 1-0, καλό θα είναι να μην παραχωρούν έστω και μακριά φάουλ χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, γιατί θα δώσουν ευκαιρία στην Αργεντινή να φέρει κόσμο από σημαίνει μπάλα. Και έχουμε δει την Αργεντινή να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τις αντίπαλες άμυνες συστημένες μπάλες. Βέβαια τα πράγματα τώρα είναι διαφορετικά, με παίχτη λιγότερο, σίγουρα καταπονημένοι παίχτες της Αργεντινής, Παρέδες αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά, έχουν φτάσει να είναι ο Ταμέντι με τον Παρέδες οι δυο τους μόνο πίσω, όλοι οι άλλοι είναι μπροστά, ο Μέση πετάει την μπάλα μπροστά. Περνάει τον Πέδρη, ο Μέση έτοιμος να βγάλει σέντρα, βγάζει σέντρα, κεφαλιά και κόρνερ από τον Έρικ. Ο Μέση εδώ βρήκε χώρο, πέταξε την μπάλα μπροστά από τον Πέδρη που δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει. Ακόμα και τώρα, ακόμα και στο 115, ο Μέση στο γέμισμα, ο Ουνάι Σιμών θα πηδήξει, αλλά η μπάλα έχει φύγει πολύ πάνω από την εστία. Είδαμε ότι μια στιγμή Αδράνες είχε το χώρο και το χρόνο ο Μέση να κάνει όχι αυτή τη σέντρα που έκανε τώρα στο, στο τέλος μετά το κόρνερ, αλλά νωρίτερα όταν έκοψε ο Έρικ με την κεφαλιά και ενώ μας αναδείχνουν από άλλες λήψεις το γκολ του Φεράν Τόρες που είναι πολύ πιθανό να χαρίσει στην Ισπανία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Νομίζω ότι είναι όλα ξεκάθαρο προς την διαιτησία σήμερα. Εντάξει, λαθάκια θα γίνουν. Σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα, εγώ θα πω και στη φάση αμέσως μετά στο φάουλ του Γιαμάλ μπορεί να πει κανείς ότι και εκεί θα μπορούσε να έχει βγει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Πάρες που γενικά ήταν τυχερός γιατί έδειξε μια ανοχή ο Μίτσιτς και σε αυτά που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρού με τον Μπίκε. Ο Νίκο Γουίλιαμς τώρα αποφεύγει σαν σταματημένο τον Μολίνα και τι πάει να κάνει εδώ τώρα. Εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς κάνει κάτι πολύ επιπόλαιο. Δεν ξέρω αν μπλέχτηκε ή πήγε να κάνει κάτι περίτεχνο. Αν πήγε να, να δώσει την μπάλα με το αριστερό στο δεξί και να πλασάρει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήθελε να κάνει κάτι εξεζητημένο εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς και όχι να δώσει πάσα. Κακό αυτό. Έχει κάνει πολλά σήμερα για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στην επίτευξη του γκολ, να φτάσει στη νίκη. Αλλά ακόμα υπάρχουν 4 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Για να δούμε τώρα τον Μέση έξω από την περιοχή να κάνει το σούτ, η βολίδα στο πρόσωπο ποδοσφαιριστή και έχουμε άμεσα διακοπή στο πρόσωπο του Μερίνο. Η βολίδα του Μέση. Η μπάλα έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι πήγαινε μέσα. Για να το ξαναδούμε.
1: Έβαλε με εξωτερικό φάλτσο και πήγαινε η μπάλα καρφή. Όχι βολπλάν.
0: Για το αν πήγαινε μέσα ή πάνω από το...
1: Θα το βλέπαμε. Ναι.
0: Πήγαινε προς τον άξονα του τέρματος, αν θα έφευγε από πάνω, αλλά ξέρεις...
1: Την έφαγε γερή πάντως ο Μερίνο.
0: Με τον τρόπο που... Με την τροχιά που είχε πάρει μπάλα μπορεί και να κατέβαινε απότομα και να πήγαινε μέσα, αλλά δεν μπορεί να έγραφε αυτό.
1: Δεν αποκλείεται. Αν και το τροματοφύλακα της Ισπανίας ήταν σε καλή θέση, αλλά δεν ξέρεις. Με τη δύναμη που σούταρε ο Μέση.
0: Φαντάσου τώρα ότι ο Μερίνο ξεράθηκε πραγματικά, το λέμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή δέχτηκε την μπάλα με τόση δύναμη στο πρόσωπο που αμέσως έπρεπε να διάκοψε ο διαιτητής το παιχνίδι. Μας ξαναδεί τη φάση νωρίτερα, Φεράν Τόρες, λίγο πιο υπομονητικός αν ήταν, δηλαδή λίγο τον νόμο του να μην είχε πετάξει. Είναι ελάχιστα, ναι. Είναι ελάχιστα. Τώρα μας το ξαναδίνουν με αρκετή καθυστέρηση, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα το ξαναδίνουν 1-0. Πάντα η Ισπανία έχει το προβάδισμα με τον γκολ του Φεράν Τόρες στο 118 λεπτό. Για να προτιμάτε στο 13ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου της παράδασης.
1: Κοίτα, αν είχε κάποια πιθανότητα στην Αργεντινή, της πέταξε στην αποβολή. Εκεί που έμεινε με παίχτη λιγότερο, δηλαδή από τα κυρίαρχη Ισπανία.
0: Ξέρεις, καμιά φορά, Νίκο μου, πέρα από το... Έχεις δίκιο. Και πέρα από το οτιδήποτε, πριν, λίγο πριν μπεις εσύ στο στούντιο, είχα πει ότι ο Έντσο Φερνάντες και το είπα στον Νίκο ότι δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να συμβεί. Οποιοδήποτε παίχτης μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός που πραγματικά ήταν πολύ κάτω όμως από τα κυβικά του, οι άλλοι φαινόντουσαν και αρκετά καταπονημένοι, ήταν ο Έντσο Φερνάντες μέρα για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Απογοητευτική εμφάνιση. Για πολλά από τα παιδιά της άμυνας...
1: Σε άκουγα, σε ραδιόφωνο.
0: Μπορεί να βρουν λαφρυντικό ότι έχουν τρέξει πάρα πολύ κτλ. Αλλά τουλάχιστον από τον Έντσο Φερνάντες περιμένεις περισσότερα. Πραγματικά στο πιο κρίσιμο σημείο, ας πούμε, θα περίμενε η Αργεντινή περισσότερα από αυτόν, όπως θα περίμενε και από τον Χούλιαν Άλβαρες σίγουρα. Αλλά ήταν απογοήτευση μεγάλη. Απ' την άλλη, ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, κράτησε όρθια την Αργεντινή για να φτάσει ως την παράταση και να διεκδικεί ακόμα να είναι μέσα στο παιχνίδι. Γιατί ένα γκολ είναι, έστω και με 10 ποδοσφαιριστές, δεν θα κάνει συμμετοχή στη φάση.
1: Φα, και δίνει αυτές τις τιμένες στατικές φάσεις δώρο για την Αργεντινή, ναι, που δίνει ο διαιτητής.
0: Ναι, συνεχίζουν να τις δίνουν. Εδώ είναι και η απειρία που έχει η ισπανική ομάδα, ενώ πολλοί από τους Ισπανούς παίχτες, αλλά τι να κάνουν, τους κρατάνε σχετικά μακριά, δεν είναι γύρω-γύρω. Αλλά έστω ένα γέμισμα στην Αργεντινή. Το προτιμότερο είναι να κρατάς εσύ την παραστατικά σου πόδια όσο μπορείς. Και βέβαια τελειώνοντας καλύτερα τις φάσεις από ό,τι έκανε λίγο νωρίτερα ο Νίκο Γουίλιαμς που είχε να κάνει κάτι θεαματικό. Ο Μέση έχει μια τελευταία ευκαιρία, μια από τις τελευταίες ίσως της Αργεντινής να φέρει την μπάλα με σέντρα στην περιοχή. Θα αλλάξουν με πάσα για να δούμε το Μέση που πηγαίνει να περάσει τον Σιμεώνε, το γύρισμα και το κόρνερ. Φοβερή παρέμβαση. Δεν προλαβαίνει ο Σένεση. Κάποιος Ισπανός έχει βάλει εκεί την προβολή από πίσω. Δεν προλαβαίνω να δω ποιος είναι, ίσως να είναι ο Μερίνο που έχει μπει και στα δίχτυα, δεν μας το έχουν δείξει άμεσα. Ο Σένεση πήγε κοντά στην μπάλα από μια περισκεψία, έπαιξαν πολύ γρήγορα οι παίκτες της Αργεντινής. Ο Σένεση ήταν αυτός που δεν πρόλαβε, 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος έδιωξε, ποιος πρόλαβε σωτήρια σε αυτή την φάση να διώξει την μπάλα. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά, η μπάλα δεν φεύγει από την μικρή περιοχή, νέο κόρνερ.
1: Εδώ δύο φορές η Ισπανία κινδυνεύει, έτσι. Δύο φορές κινδυνεύει σοβαρά.
0: Μα είπαμε ότι στις μέρες φάσεις, ακόμα κι αν είναι με παίχτη λιγότερο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η Αργεντινή. Ο Μέση θα παίξει με πάσα. Αλλά νομίζω ότι κάτι έχει δείξει ο διαιτής, έχει κάνει παρατηρήσεις. Δεν έχει δώσει το OK για να εκτελεστεί το κόρνερ. Ήταν πάρα πολύ παίχτες. Ο Μερίνο μου έμοιαζε να κάνει πιο έντονα κίνηση. Με τα χέρια, δεν ξέρω αν έδιωξε ο ίδιος την μπάλα. Χαμηλά ο Μέση, μπάλα προς τα έξω, πάνω από την εστία. Το σουτ από το Σιμεώνε.
1: Μεγάλη ευκαιρία εδώ.
0: Μεγάλη ευκαιρία αυτή, γιατί είναι από το σημείο του πέναλτι και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί αναγκάζεται να κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω και το σώμα του έχει γύρει προς τα πίσω για να πιάσει το σουτ όπως θα ήθελε. Μοιραία όταν βάζει το σώμα κάτω από την μπάλα και με λάθος τρόπο το
1: πέφτει
0: σώμα
1: πάνω, πάνω του.
0: Θα τη στείλεις στα περιστέρια συνήθως.
1: Ναι. Δεν είχε καλά το κορμί του, έχεις δίκιο.
0: Δεν είχε. Αναγκάστηκε να κάνει τα πίσω βήματα και είχε γύρει ήδη το κορμί του. Δεν μπορούσε από εκεί εύκολα. Μπορεί να φαίνεται η θέση ότι είναι πολύ καλή, αλλά αν τοποθετήσει, Νίκο Τάξης, χρόνια στο ρεπορτάζ, ότι αν τοποθετήσει λάθος το σώμα, ακόμα και στην καλύτερη θέση να είσαι μπροστά από το τέρμα, να τη στείλει μπάλα στα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Και εδώ ο Σιμεώνε δεν μπορούσε να έχει καλύτερη θέση στο σώμα του, έτσι όπως εξελισσόταν η φάση. Μεγάλη ευκαιρία ήταν στην πάλι σέντρα που έβγαλε ο Σιμεώνε και την άμυνα της Ισπανίας με κάποιο τρόπο να απομακρύνει σε κόρνερ. Έχουμε φάουλ στον Οζαμέντι ή πλάγια.
1: Πλάγιο,
0: ναι, δεν έχει δώσει κάποιο φάουλ ο Βίντσιτς. Ακόμα 3 λεπτά, καθώς έχει δώσει 5 καθυστερήσεις, ο Μέση, για να δούμε αν έχει να πει μια τελευταία κουβέντα. Μακάλιστερ θα πίσω η μπάλα. Για να δούμε τον Παρέδες τώρα έτοιμο να βγάλει μια σέντρα. Ο Μεδίνα, υπάρχει επιθετικό φάουλ.
1: Λύτρωση αυτό.
0: Βλέπει αυτή την φάση και την καθαρίζει. Είναι από αυτές που λέμε τώρα ότι σου λέει ο διαιτής, κάτσε τώρα να ξεμπλέξουμε από εδώ πέρα, γιατί δεν είναι για να καθόμαστε περισσότερο. Ναι, είναι πολύ κάτω το σώμα του Σιμεώνε και στέλνει την μπάλα πολύ πολύ ψηλά. Δεν το είχε
1: πλάγια. Κοίτα, πέφτει πάνω του και ο Νίκο Βίλιαμς και του κλείνει το οπτικό πεδίο, αλλά ήταν σε πολύ καλό σημείο για να εκτελέσει. Το κορμί του δεν το είχε καλά.
0: Το κορμί του δεν είχε καλά από την αρχή, αυτό είπαμε. Αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο για τον παίχτη όταν αναγκάζεται να κάνει πίσω βήματα. Οι Ισπανοί περιμένουν με αγωνία ακόμα 2 λεπτά για να πανηγυρίσουν τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία τους. Έτσι κι αλλιώς είναι η πολυνίκη στην γυραιά Ήπειρο πλέον η Ισπανία με τις κατακτήσεις που έχει. Ο Νίκο Γουίλιαμς πάει να πιέσει όπως η άμυνα της Αργεντινής στις τελευταίες στιγμές στο ματς. Ένα ακόμα φάουλ αυτή τη φορά πίσω από τη σέντρα που θα δώσουν οι Ισπανοί. Ο Μέση αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βγει μπροστά και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Μέση εκτελεί γρήγορα, βγαίνει ο Σιμών, έχει διαβάσει τη φάση μπροστά από το σημείο του πέναλτι. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Η Ισπανία θα αντέξει και αυτή τη φορά. Θυμίζω ότι λύγησε στον τελικό του Euro την Αγγλία πριν από 2 χρόνια. Η απομάκρυνση επιμένουν οι Ισπανοί που τώρα έχουν και χώρο και το χρόνο με τον Νίκο Γουίλιαμς και την ωριμότητα να κρατήσουν την μπάλα στα δικά τους πόδια, να την γυρίσουν και να κρατήσουν την μπάλα σε αυτό το τελευταίο λεπτό που τους χωρίζει από το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας τους. Η Ισπανία προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες από την έξοχη ενέργεια του Νίκο Γουίλιαμς που γύρισε την μπάλα με το κεφάλι από την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Είχε την ωριμότητα να την γυρίσει στο σωστό σημείο και περίμενε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό για να νικήσει μία και μοναδική φορά στο σημερινό παιχνίδι τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. 20 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους Ισπανούς. Θα πάει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες για το γέμισμα. Μπροστά όλοι, μόνο ο τερματοφύλακας θα εκτελέσει και όλοι οι άλλοι θα πάνε προς την περιοχή. Εμιλιάνο Μαρτίνες εκτελεί, κάνει αβιού Σιμών, δεν βγαίνει, απομακρύνει την μπάλα και ο Φεράν τώρα στείλει μία στην μπάλα για να ξεχυθούν τώρα
1: τέλος.
0: Οι Ισπανοί. Τέλος, δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία με τον γκολ του Φεράν Τόρες και αυτή τη φορά στην παράταση και αυτή τη φορά στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Θα πω 10 λεπτά νωρίτερα, την άλλη φορά τον γκολ είχε μπει στο 116, αυτή τη φορά μπήκε στο 106 και έτσι το ταξίδι της Ισπανίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο θα τη φέρει με το double και πλέον έχοντας το ρεκόρ της μακροβιότερης αίτη της εθνικής ομάδας σε σερή παιχνιδιών, καθώς για 38 αγώνες έσπασε το ρεκόρ της Ιταλίας που ήταν 37, είναι πλέον αίτητη η εθνική Ισπανίας, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, ενώ σκαλώνει, προσπαθεί να μην έρθουν σε επαφή οι παίκτες του με τους παίκτες της εθνικής Αργεντινής, νομίζω ότι τους αποτρέπει, δεν ξέρω αν έχει δημιουργηθεί κάποια ένταση. Αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες. Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού ασφαλώς θα υπάρξουν και πολλές ακόμα. Ο Πέδρη πρόλαβε, όπως είπαμε, με το Μέση πριν φύγει από την Μπαρτσελόνα να παίξει μία χρονιά μαζί. Ο Ντελαφουέντε ασφαλώς είναι το κεντρικό πρόσωπο.
1: Νομίζω πάντως, Κώστα, ότι και στο πρόσωπο του Μέση, το οποίο βλέπουμε εδώ, σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, αλλά ξέρεις, είναι και συνειδητοποιημένο ότι έπαιξε μια πολύ καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή. Κατάλαβε ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις.
0: Δεν έχει κλάματα και δεν θα άρμοζε και στο Μέση να, ναι, να τελειώσει, ξέρεις, κλαίγοντας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, ότι το πήρες, δηλαδή δεν ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι.
0: Έκανες μια υπέρβαση ταξιδεύοντας στην Αργεντινή με απίστευτες ανατροπές μέχρι τον τελικό στο New Jersey, αλλά οκ, σήμερα έπαιζες με την καλύτερη ομάδα του κόσμου, φίλε.
1: Ναι, έτσι
0: την καλύτερη ομάδα του κόσμου.
1: Και ο Γιαμάλ που πολύ μικρός δεν παίρνει στα βάσανα, αλλά συγχαρές, έτσι.
0: Εδώ και 3 χρόνια σταθερά η καλύτερη ομάδα του κόσμου είναι η Ισπανία.
1: Είναι η Ισπανία η οποία έχει πάρει, έχει μια απόλυτη κυριαρχία γενικά τα τελευταία χρόνια. Έχει 7 μεγάλα διεθνή τρόπαια, ένα παγκόσμιο κύπελλο στο Μουντιάλ το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, 4 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει στο ιστορικό ρεκόρ έτσι αλλιώς των περισσότερων κατακτήσεων. Το 64, το 8, το 12, το 24. Ένα πρωτάθλημα εθνών. UEFA Nations League το κατέχει το 23. Έχει ένα ιστορικό τρέμπλ το 8 με 12. Έγινε η μοναδική εθνική ομάδα στον κόσμο που πήρε 3 συνεχόμενους μεγάλους τίτλους. Euro το 8, Mundial το 10, Euro το 12. Ακριβώς. Και απόλυτη κυριαρχία το 24 βέβαια. Η Ρόχα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κερδίζει και τα 7 παιχνίδια της διοργάνωσης. Βάλε και τα 38 πλάσ που έχει αίτητη, βάλε και το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε.
0: Και νομίζω, Νίκο, να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι είναι η νίκη του ποδοσφαίρου της ταυτότητας και που φτάσαν αυτές οι δύο εθνικές. Και θέλω να πω, γιατί το ανέφερα και προθέσεις με τους ακροατές, στο λίγο χρόνο που έχεις μπορεί να το συζητήσεις, ότι πολλές εθνικές ομάδες και από την Ευρώπη αλλά και η Βραζιλία, που είναι μια υπερδύναμη και ακόμα είναι η πολυνίκη στα Μουντιάλ, έχουν χάσει την ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της. Η Γερμανία παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Γερμανία.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία την είδαμε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο, γιατί και στο προηγούμενο μάτς πριν από το παιχνίδι και με την Νορβηγία, τέλος πάντων έγινε πολλή κουβέντα για το αν παίζουν για το αποτέλεσμα και ο τρόπος που παίζουν και πολλή κουβέντα κτλ. Η Βραζιλία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, η Ολλανδία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, οι μεγάλες σχολές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Πήγανε οι δύο σχολείς που έχουν ταυτότητα και αυτό που είπε ο Ανδρή ήταν το πιο εύστοχο σχόλιο από όλα όσα έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό για το παγκόσμιο κύπελλο, ότι από τα 9 τους χρόνια ξέρουν πού παίζουν, σε ποια θέση παίζουν, ποιος είναι ο χώρος ευθύνης τους κτλ. Αυτή είναι η σχολή των Ισπανών, είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, είτε τους υποστηρίζεις είτε όχι, η Ισπανία είναι για μένα 15 τελευταία χρόνια, από το 8 και μετά να το βάλουμε ευρύτερα τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η καλύτερη εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος είχαμε και ανάμεσα σε αναπληρωματικούς και τον Παρέδες.
1: Όπα, τι έχουμε.
0: Κάποιες πολύ άσχημες εικόνες. Γι' αυτό πήγε ο Σκάλωνη και τον έδειξε, αλλά δεν είχαν πιάσει το επεισόδιο από την αρχή. Την ώρα που κάποιοι άλλοι παίχτες έδιναν τα χέρια, τέλος πάντων. Ο Ρόδρικ λέει, τώρα τη ξύμπαλα θα γίνει μεγάλη κουβέντα το ποιος θα την πάρει. Μπορεί και να την πάρει και ο Ρόδρι που στο πρόσωπο του
1: αρχηγού. Έχει κάνει ματσάρες, εντάξει. Έχει κάνει ματσάρες.
0: Εντάξει, και έχει κάνει και ματσάρες. Αλλά γενικά σου ξαναλέω ότι οι δύο ομάδες που είχαν ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. και όλοι γύρω από τον αρχηγό, με τη σκληράδα, με το πείσμα, με την μπάλα κάτω όταν θα τη βάλουν. Σήμερα νομίζω ότι είχαν σπαταλήσει πάρα πολλές δυνάμεις φτάνοντας μέχρι τον τελικό και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο, ναι, με όλα τους τατού εκτός μάχης και φυσικά με τους Ισπανούς να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς θα βγάλουν το Μέση εκτός λειτουργίας.
1: Και τον έβγαλαν εκτός αυτό το στίγμα και τελείωσε το έργο.
0: Με αυτό το σχόλιο κλείνω, τον έβγαλαν εκτός λειτουργίας μη επιτρέποντας να πάει καμία μπάλα σε αυτόν. Δηλαδή δεν πήρε την μπάλα ποτέ ο Μέση για να πούμε ότι έκανε κάτι ή δεν έκανε. Δεν άφησαν οι Ισπανοί με τον τρόπο που παίζουν, διαβάζανε ακόμα και τις πάσεις των Αργεντινών στο Μέση. Δεν πήγε μπάλα στο Μέση τουλάχιστον για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
1: Και όπως σωστά είπες, και όπως σωστά αναφέρει και ο Big Wings Sport FM, ο Φεράν Τόρες ντύθηκε η Νιέστα και η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το είχε κάνει το 10. Σήμερα ένα χρυσό γκολ στο 106 και η εξέδρα για τους νικητές στείνεται. Υπάρχει μια αποτύπωση, μια πλήρη συνειδητοποίηση των παιχτών της Αργεντινής ότι η καλύτερη ομάδα το πήρε. Δεν τους βλέπω να κλαίνε. Εκνευρίστηκα λίγο στο τέλος. Εντάξει, ήταν στα κόκκινα. Γενικά υπάρχει μια υπόκληση, να το πω έτσι, στην Ισπανία από όλες τις απόψεις. Και οι πανηγυρισμοί βέβαια του προπονητή της στο γήπεδο το οποίο είναι στα χρώματα του Ρόχας. Και φαντάσου ή φαντάζομαι και φαντάζεσαι τι θα γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη και στις υπόλοιπες χώρες, στις υπόλοιπες συνόμοι πόλεις της Ισπανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μεγάλη απογοήτευση από την άλλη στην Αργεντινή. Αλλά ξέρεις, όταν τελειώνει ένα τέτοιο παιχνίδι και βλέπεις ότι ο αντίπαλος είναι τόσο καλός, νομίζω ότι κάπου μέσα σου το χωνεύεις και καλύτερα. Έχασε την ευκαιρία με το Σιμεώνε στο 121 να ισοφαρίσει η Αργεντινή. Πήγε να φέρει τα πάνω κάτω στο φινάλε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια ήταν καλύτερη ομάδα. Και εγώ προσωπικά Αργεντινή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Μόνο να βλέπεις ένα τελικό που υποτίθεται είναι βαριά η μπάλα και βλέπεις, ας πούμε, τις τελικές να είναι στο 17-0, 17-2-3 όπως το τελείωσε. Νομίζω κάποιες μήνες, οκ, εντάξει, το πήρε η καλύτερη ομάδα και πάμε παρακάτω.
0: Νίκο, μου κλείνω, ναι, λέγοντας το εξής, ότι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ χωρίς τελική προσπάθεια στην κανονική διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ. Νομίζω ότι αυτό
1: ήταν. Έγραψε ιστορία,
0: ναι.
1: Εντάξει. Και τα είχε γίνει πολλή συζήτηση έτσι κι αλλιώς για την συγκεκριμένη ομάδα. Φέτος η Αργεντινή ήταν μια σκληρή ομάδα, κλασικά σκληρή ομάδα. Απ' την άλλη, σε κάποια παιχνίδια υπήρξε πολλή συζήτηση για το γεγονός ότι μπορεί να είχε μείνει από λάστιχο νωρίτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έφτασε μέχρι τον τελικό. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν σκούρα, γιατί η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή μετά από 16 χρόνια. Έφτασε στις δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση. Έφτασε τη Γαλλία, την Ουρουγουάη. Ξεπέρασε την Αγγλία. Και εδραιώνεται στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. 5 κατακτήσεις έχει η Βραζιλία, να θυμίσω έτσι. Το τελευταία.
0: Και 4 η Γερμανία με την Ιταλία. Αλλά η Γερμανία θέλει πολύ δρόμο και ο Κλοπ θα έχει πολύ δύσκολο έργο μέχρι το 30.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο, ναι.
0: Αυτά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστούμε για την περιγραφή.
0: Καθώ το επόμενο 15 ημέρο θα είμαι και εγώ, να ευχηθώ στου ακροατέ.
1: Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.
0: Και αυτοί και εμεί κρατάμε να είναι καλά. Να έχουν υγεία.
1: Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό σου. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Γεια σου. Καλή ξεκούραση. Το αξίζεις. Δύσκολη χρονιά για όλους, παιδιά. Δύσκολη σεζόν. Και βρισκόμαστε και στα πρόθυρα της καινούργιας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Είναι μια εβδομάδα που έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος που αρχίζει 22. Θα έχει έτσι έντονες συγκινήσεις. Αλλά φτάσαμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου και κάτι παραπάνω με φουλ του ποδοσφαίρου. Με την Ισπανία να αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στο κύπελο το παγκόσμιο που έγινε στη Νέα Υόρκη ο τελικός και νομίζω ότι αυτό που έλεγαν όλοι πριν την έναρξη του τελικού επιβεβαιώθηκε ότι το μεγάλο φαβορί και κάπου είδα και ένα ποδοσφαιρική δυνάστες δεν έχουν και άδικο αφού με τον κεραυνό του Τόρες και το ακυρωθέν γκολ του Williams που για μένα θέλετε τη γνώμη μου δεν υπάρχει εκεί κάποιο φάουλ, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και νωρίτερα η Ισπανία. Βλέπω εδώ και κάποιες αντιδράσεις σιγά σιγά στα πρώτα social, βλέπω το Φουρνιέ που δεν γούσταρε και πολύ το σώο στο ημίχρονο του τελικού και είπε ότι ήταν ενοχλητικό. Εντάξει, ήταν λίγο πρωτότυπο αυτό, κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι είπαν. Αντί για 17 λεπτά, κράτησε 27 νομίζω. Αυτό ήταν το ξύμωρο. Δεν ήταν τόσο κακό, οκ. Okay. Αλλά είχε τον Ροναλντίνο, τον Μαραντόνα σε αυτό το εντυπωσιακό σώο, τη Σακύρα, Justin Bieber και ένα σωρό άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Ήταν κάτι διαφορετικό αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Βάλτε και την κάμερα, την παρακάμερα που λέω εγώ τηλεοπτικά στους διαιτητές. Βάλτε τα cooling break, τα οποία αυτά τα πιο κουραστικά για μένα αυτή τη γιορτή που στήθηκε, ας πούμε, στο ημίχρονο. Η ουσία είναι, ενώ περιμένουμε να γίνει εκεί απονομή, η ουσία είναι πως η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πάμε για ένα break και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Όπως λέει και ένα φίλος, το μάτς ήταν Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποιοι τα έχουν βάλει και με το Μέση. Εντάξει παιδιά, ο Μέση είναι ο Μέση. Κάποιοι δεν την πηγαίνουν πολύ την Αργεντινή. Αν κρίνουν τα σχόλια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν περισσότερο την Ισπανία. Ο Τραμπ νομίζω είναι να κάνει την απονομή. Η τσάντα που έφτασε μέσα στη θήκη γνωστής εταιρείας και το τρόπαιο θα απονεμηθεί στη Φούρια Ρόχας. Και στο τέλος φίλε, πιο μετά τώρα για Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα κλείσουμε λίγο να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπρο. Νομίζω ότι είναι επικ, στην επικαιρότητα και θα τα πούμε μετά. Δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, αν αντέχεις. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Βλέπω γεμάτο το στάδιο, το σκαλώνει να καλεί τους παίκτες του να πάνε, να πάρουν τα μετάλλια τους. Είναι δεύτερη στη διοργάνωση η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ισπανή φτάνουν στην κορυφή, έχει στηθεί εκεί ένα υπόβαθρο για να υποδεχτούν το τρόπαιο και από πίσω υπάρχει ένα γιγάντιο τρόπαιο, ρεπλικά μεγάλη, ένα τεράστιο παγκόσμιο κύπελο με φόντο το original. Μπήκε Viva España, λέει ένας φίλος, φίλοι της Ισπανίας βέβαια πανηγυρίζουν. Πάμε στον πρώτο φίλο μέχρι να γίνει απονομή. Θα διακόψουμε λίγο για την απονομή, αλλά πάμε στον πρώτο φίλο να περιμένει τις γραμμές. Αφού πω ότι έχει 20 ιτελικές, 2, όχι στην κανονική διάρκεια όμως, 2 για την Αργεντινή. 12 στο στόχο, 0 για την Αργεντινή στο στόχο. Έτσι. Τα έξι γκολ ήταν να καταλάβετε 1,72 με 0,09, καμία σχέση δηλαδή. 5 οι κάρτες αναγκάστηκε να επιστρατεύσει σκληρό την Αργεντινή. 5-1 οι κάρτες. 0 στην Ισπανία, οπότε τα στατιστικά επιβεβαιώνουν αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Γεια σου φίλε.
1: Καλημέρα Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, σ' ακούω.
1: Είσαι ο Νίκος Βακάκης.
0: Ναι, είμαι ο Νίκος και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο. Για πες μου.
1: Εγώ είμαι ο Αντρέας που σε έχω εκτίμηση Νικόλα μου από χρόνια που παίρνω τηλέφωνο.
0: Πες μου Αντρέα μου.
1: Μην ξεχνάς, παίρνω στο Skype τηλέφωνο και δεν μπορώ να σου πετύχω ρε φιλαράκο μου.
0: Για πες μου Αντρέα.
1: Τι κάνεις Νίκο μου, από στο χωριό και εγώ παραθερίζω. Στον Λεωφόρη Κυρίνης. Πα και εγώ αυτό θέλω να πω πρώτα για το παγκόσμιο κύπελο. Πανάξια το πήρε η Ισπανία το Μουντιάλ, ήταν η καλύτερη ομάδα. Το άξιζε για κανένα ευκαιρία και δεν είμαστε λεφτά την παράδοση. Δεν σου δει κάτι ρε Νικόλα, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Που Παναθηναϊκός 5-9 η ώρα
0: φίλε, δεν θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, παίζει για το παγκόσμιο κύπελο. Ας το Παναθηναϊκό λίγο πιο μετά να κλείσουμε. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Πάμε να πούμε λίγο για τον αγώνα, πώς τον είδες.
1: Ναι, και για τον θες να πούμε και για τον Παναθηναϊκό κάτι.
0: Θα πούμε λίγο πιο μετά. Μωρή. Εντάξει, τώρα είναι η μέρα νομίζω τέτοια που δεν έχει τόσο ρεπορτάζ. Δεν έχει κάτι
1: σε ρεπορτάζ. Όχι, δεν έχει κάνει. 8 μέχρι τώρα.
0: Δεν ξέρω, αδερφούλη. Θα τα βρούμε στη σούμα, στο τέλος. Ακόμα είναι σε εξελίξη.
1: Θα γίνουν και άλλες δύο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Χάφτα από 8 θα μάρουμε λίγα, ε.
0: Ναι, φίλε.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες ενδικό, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, όλος ο οργανισμός έχει πέσει πάνω στην πάξη, ε.
0: Μάλιστα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβασα και θα σε κλείσω τώρα, να μην σε χάσω μόνο πολύ. Διάβασα σε ένα ίντερνετ, θα πάω νιούς, ξέρεις και εσύ, αναζομπηρώθηκε το ενδιαφέρον για Γέλσεν πάλι.
0: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτό, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Υπάρχουν ονόματα
0: που μην πιστεύεις ότι διαβάζεις γενικά. Γράφονται πολλά.
1: Ε?
0: Γράφονται πολλά που δεν ισχύουν.
1: Υπάρχουν ονόματα για το οχτάρι που ακούγονται.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ακούσει τίποτα ακόμα. Κάτι που ισχύει τουλάχιστον.
1: Πάντως κάτι έχουν σωνούτος.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Οχτάρι και εξτρέφει να πάρουμε μόνο οχτάρι.
0: Αδερφέ, είπαμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Επιμένεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο φιλό.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Δημήτρης.
0: Γεια σου Μητρή.
2: Στεναχωρημένος είναι.
0: Γιατί, είσαι Αργεντινή.
2: Αργεντινός.
0: Ναι.
2: Από το 78.
0: Ναι, οκ, ρε παιδί μου, αλλά είδες νομίζω ότι...
2: Ήμουν ένα παιδάκι από
0: κάποια διαφορά που... έτσι που υπάρχει μεγάλη.
2: Τεράστια.
0: Και εγώ Αργεντινή, οκ.
2: τεράστια διαφορά, εντάξει, το αξίζανε. Και οι Εγγλέζοι το αξίζανε. Εγώ τους χαίρομαι τους Εγγλέζους, αλλά το αξίζανε και εκείνοι. Για να κάνουν τώρα. Περίμενα μια φάση να κάνει ο μεγάλος, αλλά δεν την έκανε απόψε. Δεν την έκανε.
0: Δεν νομίζω ότι τον άφησε να την κάνει, δεν νομίζω ότι είχε τις δυνάμεις να την κάνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν έδειξε να μπορεί η Αργεντινή γενικά. Ήταν μια ταχύτητα πάνω και πολύ πιο φρέσκια η Ισπανία.
2: Τώρα τι να λέμε, ήταν. Και εκείνος παιχταράς είναι αυτός, ρε Νίκο.
0: Για ποιο λέμε?
2: Τον Κουκουρέγια.
0: Τον Κουκουρέγια. Νομίζω το Ρόδρυ θα πεις, ναι.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός. Δεν μ' αρέσει το μαλλί του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμά του.
0: Το μαλλί. Μη με τρέχεις, ασχολούμαστε.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Για δεύτερη, είναι δεύτερη φορά. Είναι δεύτερη φορά που στην ιστορία της Ισπανίας είναι πρωταθλήτρια κόβουμε τους Ήβρες να λυγίσουν την Αργεντινή, να παίρνουν το παγκόσμιο τρόπαιο και έχει μια πανομοιότυπη ομοιότητα με τη μεγάλη επιτυχία της Φούρια Ρόχα με εκείνη του 10, καθώς και τότε και τώρα ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου 2 χρόνια αφού το έκανε και στην Ευρώπη. Έτσι, ναι. το πήρε από Ευρωπαία πρωταθλήτρια και παγκόσμια.
2: Τέλος πάντων, ο καλύτερος νίκησε. Εντάξει, υπήρχαν και άλλες ομάδες καλές, αλλά η Ισπανία ήταν...
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Γενικά ήταν ένα μουντιάλ το οποίο είχε πολλές προσωπικότητες. Βγήκε ο Εμπαπέ μπροστά, βγήκε ο Κέιν μπροστά, ο Μέση σε κάποια παιχνίδια, ξέμεινε από βενζίνη στο τέλος. Η Ισπανία, ακόμα και αν είχε το Γιαμάλ που είναι ένας φοβερός παίκτης, πιτσιρίκος ακόμα, δεν είναι ότι έκανε τις παιχνιδάρες ο Γιαμάλ, έτσι κατά τη γνώμη μου. Ήταν ένα κομμάτι του παζλ μέσα στην ομάδα. Δηλαδή η Ισπανία είχε το χαρακτηριστικό την ομάδα κυρίως. Γι' αυτό και παίρνει δικαιότητα αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω. Έπαιζε όλη η ομάδα το ίδιο καλά.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρω, ο προπονητής τον έδεσε.
0: Ο προπονητής προφανώς.
2: Δεν ήταν ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ήταν ο Γιαμάλ της Ισπανίας.
0: Δεν πάβει να βάλει συλλογή του στα 19 ένα παγκόσμιο κύπελλο που άλλοι που δεν θα το δουν ποτέ. Οπότε

0: Ακριβώς.
1: Να κάτσουν όπου θέλουν, ας πληρώσουν 35.000 ευρώ εισιτήριο. Καλά, αυτοί δεν τα πληρώνουν βέβαια, άλλοι τα πληρώνουν. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, Νίκο. Τέλος πάντων. Καθένας, όπως νομίζει.
0: Όπως το βρίσκει. Να είσαι καλά.
1: Τα ποδόσφαιρα.
0: Ενώ η Αργεντινή πήγε να πάρει τα μετάλλια της.
1: Και τσακωθήκανε.
0: Όχι, όχι, ηρεμία. Ηρεμία, πάνε να πάρει τα μετάλλια. Και να χαιρετήσει και τον κόσμο τους, βέβαια. Έγινε, φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μου έκανε καλή. Ναι. Το τελευταίο να κλείσουμε. Ναι. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ο Σκαλόνι. Πολύ καλή εντύπωση.
0: Ο Σκαλόνι, ε.
1: Φαίνεται ένας άνθρωπος. Ένα καλό παιδί, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Μα είναι. Καλός χαρακτήρας, ναι. Σκαλόνι.
1: Έτσι. Έχουμε ανάγκη. Από καλούς ανθρώπους. Τα φιλιά μου, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, επαναλαμβάνω, οι παίκτες της Αργεντινής παίρνουν τα μεταλλιά τους. Θα πάρει στην πλευρά που είναι ο κόσμος τους, να το χαιρετήσουν. Πάμε στον επόμενο φίλο εμείς, μέχρι να έχουμε την απονομή.
2: Γεια σου Νικόλα.
0: Γεια σου φίλε.
2: Ο Κώστας θα τον πειράει με την κάνει.
0: Γεια σου Κώστη, καλά, μια χαρά.
2: Μπράβο φίλε μου. Τώρα σκέφτηκα κάτι, θα ξεκινήσω με αυτό. Πιστεύω ότι αυτό, ρε φίλε, το παγκόσμιο κύπελλο θα μείνει στην ιστορία όχι για το αγωνιστικό μέρος, αλλά δεν είναι περίεργο η χώρα που το διοργανώνει ταυτόχρονα να κάνει και πόλεμο. Ναι. Δεν το έχεις σκεφτεί.
0: Ναι, τώρα που είναι λίγο και περίεργο, ναι.
2: Πολύ περίεργο, ρε φίλε. Και κανονικά για μένα δεν έπρεπε να έχει καθόλου θεατές. Έπρεπε να... Τι να... Τέλος πάντων. Απλά θα μείνει στην ιστορία, γι' αυτό τώρα το σκέφτηκα, γιατί... Δεν βλέπω ούτε ειδήσεις ούτε τέτοια, απλά κάπου διάβασα ότι
0: είναι μακριά όλοι οι αγώνες. Είναι μακριά οι αγώνες από το πεδίο το αγωνιστικό.
2: Ναι, δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι, κατάλαβες, το λες
2: που το διοργανώνει, ναι. Ταυτόχρονα καλεί τον κόσμο, ναι. Σε ευαγωνίζεσαι και απ' την άλλη σκοτώνει κόσμο.
0: Το ευαγωνίζεσαι έχει πάει σε άλλα, έχει περάσει,
2: ναι, ναι.
0: Στη σφαίρα της θεωρίας.
2: Λοιπόν, να περάσω λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, ναι.
2: Χθες είδαμε ένα ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 60, πιστεύω, ήταν, δεν ξέρω πόσοι αμυντικοί, 2-3-7 παίζανε το σύστημα, κάπως έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, γιατί εντάξει ήταν τελείως επίθεση, ας πούμε. Όχι ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα, γιατί ξέρεις, δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμικότητα των ομάδων έτσι όπως παίξανε. Αλλά απ' την άλλη, γι' αυτό πάει ο κόσμος στο γήπεδο, για να δει ωραίες προσπάθειες, για να δει γκολ, mm-hmm. απελευθερωμένοι παίχτες. Και είδαμε πώς θα ήταν το ποδόσφαιρο αν ήταν κάπως αλλιώς. Πιστεύω το στοίχημα έχει επηρεάσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Εμένα αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις γιατί μου άρεσε, εσύ Νικόλα. Γιατί πιστεύω ότι παίξανε στα ίσια και δεν ήταν στη μέση αυτό που έχει έρθει στο ποδόσφαιρο και πιστεύω το έχει καταστρέψει και το βλέπουμε. Σε χώρες, σε διαιτητές, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Που επηρεάζουν, ας πούμε, αποτελέσματα, αγώνες και αυτά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, επειδή αγαπάει το ποδόσφαιρο, γεμίζει τα γήπεδα. Σήμερα δεν την περίμενα τόσο χάλια την Αργεντινή. Περίμενα να γίνει ένας πολύ ωραίος τελικός. Έτσι όπως την είδα την Αργεντινή, δηλαδή κρίμα για όλους αυτούς τους αγώνες και για το θεσμό, ας πούμε, γιατί πιστεύω πρέπει να ήταν από τους χειρότερους τελικούς. Συμφωνείς?
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι διεκδικεί δάχνες ποιότητας.
2: Τι να διεκδικείς, ρε φίλε, ούτε κόρνερ δεν κέρδισε η Αργεντινή. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, αν έχεις παίξει μπάλα, φίλε, το να κυνηγάς. Είχαμε τύχει και παίξαμε μια ομάδα δύο κατηγορίες παραπάνω σε ένα κύπελο. Φίλε, μου είχε βγει η ψυχή να κυνηγάω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι κουραστικό είναι αν δεν παίρνεις την μπάλα στα πόδια σου. Είναι τρομερά κουραστικό και δεν ξέρω γιατί το διάλεξε αυτό ο προπονητής Αργεντινής. Γιατί εντάξει, Αργεντινή είναι, τους είδαμε και με 10 δηλαδή που. Όταν φάγανε τον γκολ, ότι είχε δυνατότητες, βγήκανε και μπροστά και δεν φάνηκε ότι παίζανε και με 10. Αλλά πήγε να το κλέψει. Έτσι πιστεύω και είδε, ας πούμε, ότι και ο Μέση δεν έχει πολλές δυνάμεις, ας πούμε, για να βοηθήσει. Δεν ξέρω πώς το είδανε, αλλά πολύ χαλιά τελικώς, δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, ας ήταν μια Γαλλία εκεί πέρα, ας ήταν μια Αγγλία, να βλέπαμε ένα ωραίο τελικό.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε, ναι. Το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει το τρόπαιο.
2: Okay. Θες να κλείσω?
0: Όχι, όχι, περίμενε. Βλέπουμε το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει να παραδίδει το τρόπαιο στο σημείο που θα απονεμηθεί και μπαίνει τώρα ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο. για να γίνει απονομή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της

0: Αμερικής. Και μα και του αξιωματούχου.
1: Να δώσουμε και το Νόμπελ Ειρήνη.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άντε, δεν θέλω να μιλήσει κι άλλο κόσμο. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, φιλέ. Έγινε. Να πούμε ότι. Τώρα ανεβαίνει και εσύ, φιλε. Καλή ξεκούραση. Να πούμε ότι ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό πηγαίνει η Ισπανία στι βαλίτσε τη. Θα επιστρέψει στην Ιβηρική. Είχε 27 εκατομμύρια δολάρια επειδή έπαιξε στου 4 και με την νίκη στο τελικό αθρηστικά παιδιά βάζει το ταμείο του 51 εκατομμύρια δολάρια. Η Φούρια Ρόχα που βρήκε μια ομάδα που έμεινε και με 10 στι καθυστερήσει και αυτό ήταν τελικά με δεύτερη κάρτα του Έντζο Φερνάντε. Νομίζω ότι ήταν μια που μια πολύ σκληρή Αργεντινή και ένα φοβερό Μαρτίνεθ κατάφερε να τη λυγίσει. Η Ισπανία έπαιξε το δικό του ρόλο, αλλά οκ. Okay, όλα στο ποδόσφαιρο είναι και νομίζω ότι γενικά παίρνει το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο δικαιότατα. Ο Τραμπ λοιπόν είναι στην εξέδρα μαζί με τον Ιφαντίνο, όλες οι κάμερες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Βλέπω ότι επειδή στην εξέδρα χοροπηδάνε λίγο, κουνιέται και το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Και έχουν πάρει θέση βέβαια για να περάσουν οι ομάδες, να πάρουν τα μετάλλια και μετά να γίνει χάμος στο γήπεδο στη Νέα Υόρκη. Και θα περάσουν και όλοι οι πρωταγωνιστές βέβαια, όλοι αυτοί που έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό, όπως ένας εξ αυτών είναι και ο διαιτητής του τελικού. Πάντα οι διαιτητές ανοίγουν το χορό και κάτι του λέει ο Ιφαντίνο και στο αυτή. Πάντα ανοίγουν το χορό και παίρνουν τα μετάλλια. Για να δούμε όλη την διαδικασία. Θα βάλει και στους διαιτητές το μετάλλιό τους. Ο Τραμπ που είναι βέβαια το σημαίνω πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Ο 46χρονος Σλοβένος Λάβκο Βίντζιτς, ο οποίος δάκρυσε όταν έμαθε, θα σφυρίξει το τελικό και του τον ανακοίνωνε ο Κολίνα στο New York Jersey Stadium, βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί με τους βοηθούς του. Λογικό και για τους διαιτητές είναι μια συγκλονιστική στιγμή, αν μη τι άλλο. Και ο συγκεκριμένος διαιτητής που έχει μεγάλη εμπειρία από τον επικεφαλής της διαιτησίας FIFA και πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών της FIFA, όταν έμαθε ότι θα σφυρίξει, ξέσπασε σε κλάματα και είπε ότι είναι κάτι που είναι ένα όνειρο για ένα διαιτητή να ξεκινά και να φτάνει. Είναι ο 23ος διαιτητής στην ιστορία που σφυρίζει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία πάντως. Εντάξει, μεγάλες στιγμές και για τους ρέφερι. Πολύ έμπειρος διαιτητής πάντως. Το Euro στο 20 είχε διαιτητεύσει, συνέχεια στο Euro Palik το 22, Άιντραχτ Φραγκφούρτ Rangers, τελικό Champions League, Μπορούσια Ντόρτμουντ Ρεάλ Μαδρίτης, το έκανε και αυτό, το έβαλε στο βιογραφικό του. Πέρσι είχε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά είχε όλο το πακετάκι και δεν είχε και τη δύσκολη φάση, είναι η αλήθεια. Μάλλον εκεί που ήταν μια δύσκολη φάση, ο ίδιος έδωσε επιθετικό φάουλ και την έληξε σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί η Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έρχεται η ώρα των Ισπανών ένας-ένας να χειροκροτηθούν από το κοινό, να χαιρετήσουν τον Τραμπ, ο οποίος δείχνει λίγο έτσι μουδιασμένος, καθώς δεν γνωρίζει βέβαια και πολύ, γνωρίζει τη σημασία του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά από ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερος γνώστης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάζει τους παίκτες της Ισπανίας έτσι με θαυμασμό και λίγο περιέργεια. Και εδώ πέρα τα χαμόγελα επίσης για τον Κουμπαρσί, ο καλύτερος νεότερος παίκτης βραβεύεται στην διοργάνωση με ένα τεράστιο χαμόγελο να τον δει και η μαμά του. Σιμών και οι υπόλοιποι, φατούρα, αποθέωση από τους Ισπανούς που πηγαίνουν στην εξέδρα να κάνουν ένα high five με τον Ιφαντίνο, με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Τραμπ τους κοιτάζει τους παίκτες στα μάτια, οι παίκτες τον προσπερνάνε σχετικά γρήγορα. Το χρυσό γάντι στον Ναϊ Σιμών, και οι ανταλλαγές φιλοφρονήσεων, ενώ ένας θεματοφύλακας που είχε πάρει, ο Μιλόγιο του Μαρτίνεθ, το αντίστοιχο τρόπαιο την τελευταία φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, παρατηρεί τώρα τον συνάδελφό του να το παίρνει εκείνος. Μάλιστα, ο Μαρτίνεθ θα θυμάστε ότι είχε κάνει αυτές χειρονομίες με το συγκεκριμένο τρόπαιο. Ωστόσο, ο Ουνάι Σιμών θα βραβευτεί κι αυτός χρυσά χέρια στο παγκοσμίο κύπελο. Όμορφες στιγμές. Πάμε σε ένα τηλέφωνο, νομίζω ακόμα, έτσι να το σπάσουμε λίγο, αφού δεν βλέπω την απονομή να γίνεται άμεσα. Γεια σας.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Νίκος είσαι?
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά. Καμπάνα.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ μαζί.
0: Πειράζει. Κάνουμε την αρχή, φιλέ.
1: Δεν παίρνω συχνά, παίρνω μόνο όταν έχω κάτι να πω.
0: Τι έχεις να πεις σήμερα?
1: Βασικά, έχω για τρεις, έχω τα νεύρα μου για τρεις λόγους.
0: Για πες.
1: Ο πρώτος είναι γιατί πήρε η Ισπανία το κύπελλο.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος είναι βασικά Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και Ολυμπιακός οπαδός. Μπορώ να σου πω ότι είσαι ο πιο αντικειμενικός δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού που ακούω και πραγματικά συμπαθώ και θαυμάζω τον τρόπο που μιλάς και τα λες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Το εννοώ αυτό, δεν το λέω ούτε έχω να κερδίσω κάτι, ούτε...
0: Όχι, εντάξει, το λες από την καρδιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Ρόδρυ, συγγνώμη, σε διακόπτω, έχει βγει MVP, έτσι. Και συνέχισε.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι... μεγαλώνοντας, επειδή όσο ήμουν πιο μικρός, είμαι 37, ήμουν λίγο πιο ανεγκέφαλος ο παδός, δεν κοίταγα τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Μεγαλώνοντας άρχισα να κοιτάω πιο πολύ, να εισχωρώ πιο πολύ στο χώρο της μπάλας. Και βλέπω ότι εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά από τον κύριο που ο κύριος Μαρινάκης ανέλαβε ομάδες στο εξωτερικό, όπως στην Νότιγχαμ, τη Ρίο Αύρη και όλα αυτά, δεν ρίχνει λεφτά στον Ολυμπιακό, ενώ υπάρχουν εισπράξεις κάθε χρόνο από Champions League, από πολλά έσοδα, από χορηγούς. Δεν χρειάζεται να τα λέμε, ξέρουμε από μεταγραφές, ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός έχει έσοδα ή δεν έχει. Για άλλη μια χρονιά βλέπω ότι πάμε να τη βγάλουμε με... Εντάξει, θα ακούσει λίγο άσχημο, μπορεί μετά να βγουν άλλοι συνακροατές και να με κράξουν, με ψηλικά. Αντιθέτως, είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Παναθηναϊκός με τρομάζει, με την καλή έννοια. Βλέπω ότι παίζει πολύ καλή μπάλα. Θα μου πει βέβαια είμαστε ακόμα στα φιλικά, αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Έχει παίξει με πολύ καλές ομάδες στα φιλικά και έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι όχι, αλλά στα υπόλοιπα ήταν καλός και στην προετοιμασία.
1: Ναι, οκ, εντάξει. Ένα παιχνίδι δεν λέει κάτι. Εγώ κοιτάω την ολοκληρωμένη εικόνα. Η ολοκληρωμένη εικόνα των αγώνων που έχω δει του Παναθηναϊκού είναι πραγματικά, παίζει πραγματικά πολύ ωραία μπάλα. Και οι παίχτες που πέρυσι ήταν στην αφάνεια, φέτος έχουν βγει μπροστά και είναι πραγματικά...
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ο Κουλ όλη την ώρα μέση τώρα πήρε το μετάλλιό του, ξεσπάει σε δάκρυα. Είναι η φόρτιση, είναι η κούραση, είναι αυτό το γεγονός ότι το 22 έκανε, ας πούμε, κάτι που τον έφερε στην κορυφή του κόσμου για πάντα και στις καρδιές του κόσμου. Και σήμερα νομίζω ότι ο ίδιος σκέφτεται, περνάνε χιλιάδες εικόνες στο μυαλό του και σκέφτεται ότι ο κύκλος στο Μουντιάλ τελειώνει, ότι η κλεψίδρα αδειάζει και ότι οι μεγάλες γιορτές του ποδοσφαίρου δεν θα είναι πάντα μπροστά για αυτόν και βλέπει τους... και έκλαψε βασικά όταν πήγε μπροστά στους φίλους της Αργεντινής και ακούγοντας κάποια συνθήματα την αποθέωση, ίσως συγκινήθηκε που, ξέρεις, δεν κατάφερε να πάρει και τον τρόπο. Συνέχισε.
1: Εντάξει, λογικό είναι όταν παίζει σε τέτοιες διοργανώσεις και φτάνει σε τελικό και καταφέρνει τόσο μεγάλα πράγματα. Είναι λογικό να υπάρχει τόσο μεγάλη φόρτιση και να
2: συγκινήσει για να σκέφτεσαι όλα αυτά που ανέφερες πριν λίγο.
0: Ναι.
2: Ειδικά όταν είσαι τόσο μεγάλος παίχτης και όλα και ξέρεις ότι μπορεί να μην ξαναέχεις την ευκαιρία να παίξεις σε κάποιο παγκόσμιο κύπελο ξανά, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Παρ' όλα αυτά, η γνώμη σου ειλικρινά εσένα για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές.
0: Νομίζω περιμένω να δω και άλλες κινήσεις. Να σου πω, εντάξει, είναι λίγο χλιαρός, αλλά έχει περισσότερο καιρό Ολυμπιακό μπροστά του, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βιαστεί, αν μη τι άλλο, γιατί έχει Ευρωπαίζει σε 4 μέρες. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο καιρό μπροστά του. Είδα ότι πήγε στην Ολλανδία και ο Ταρέμι σιγά-σιγά. Περιμένω και εγώ να δω και κάποιες άλλες κινήσεις, λογικά, από τον Ολυμπιακό.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπες, επειδή παίζει Ευρώπη,
0: ναι,
2: έπρεπε να κάνει βιαστικές κινήσεις. Γρήγορες και αποτελεσματικές και τις έκανε. Και φάνηκαν.
0: Ναι, τις έχει κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Ίδιο... Είχε την ατυχία βέβαια με τον Καλάμπρια 1,5 μήνα που θα μείνει εκτός. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό βασικά να ξέρεις ότι κατεβάζουν λίγο τώρα την μπάλα και κοιτάνε την πάξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό. Γίνονται επαφές, θα γίνουν, θα βγουν αρκετά φυσικά, επειδή ρώτησε και ο φίλος πριν, κοιτάζει για οχτάριο ο Παναθηναϊκός, τα λέω έτσι λίγο γρήγορα, και για δεξί εξτρέμα αριστερό πόδι. Είναι οι δύο επόμενες κινήσεις και δεν μπορώ να αποκλείσω να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Το θέμα, υπάρχει και το θέμα των αποχωρήσεων. Πρέπει να φύγουν παίκτες που δεν υπολογίζονται, έχουν μείνει αρκετοί στο ρόστερ σε αυτό.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά έχει δώσει πολλά λεφτά και κάνει κάποιες σωστές κινήσεις μεθοδικές.
2: Αλλά σίγουρα και ο Ολυμπιακός παίζει κάποια που έπαιζε προκριματικά, θα παίξει προκριματικά Champions League, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα παίξει, αλλά νομίζω ότι ακόμα έχει περισσότερο χρόνο.
2: Έπρεπε και ο Ολυμπιακός να βιαστεί, γιατί αυτό που είδαμε πέρυσι ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, όσο και να θέλανε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, είτε στο Sport FM, είτε σε άλλα κανάλια, είτε σε άλλα ραδιόφωνα, να μας παρηγορήσουν, μάτια έχουμε και βλέπουμε. Μπάλα Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Και το κύπελλο το πήρε, το πρωτάθλημα το πήρε δικαιότατα η ΑΕΚ. Και αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει από πέρυσι τον Ίσιο, πιστεύω ότι θα είχε πάει πολύ καλύτερα στα play-off. Δηλαδή, αν η κίνηση που έχει γίνει
0: με αυτά που έχω δει και εγώ στις προπονήσεις, μπορώ να πω θεωρητικά ότι θα μπορούσε, ναι.
2: Αυτό.
0: Πάντως, επειδή πρέπει να πάμε ένα break, να σου πω απλά ότι επιταχύνεται, έτσι γράφει η NBC, η διαδικασία πώληση του Όσο από τη Σεβίλη στον Ολυμπιακό, και μιλάμε για ένα 23χρονο Ισπανό από τις Ακαδημίες της Μάλαγας, ο οποίος το 23 έγινε μέλος πρώτης ομάδας. Σε πρώτη σεζόν είχε 24 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 ασίστ. Οπότε και ο Ολυμπιακός θα κάνει τις δικές του κινήσεις, ενώ βλέπω το Γιαμάλ να πηγαίνει στην εξέδρα της με ένα υφάκι. Ότι... δεν θέλω να το πω.
2: Ναι, το γνωστό υφάκι. Για να κλείσω, ο τρίτος λόγος που έχω τα νεύρα μου, έτσι, για να σπάσουμε με τον πάγο να γελάσουμε.
0: Γιατί πρέπει να κλείσω, ναι, το διαδίκτυο.
2: Από την τεχνικότητα που είχα, προσπάθησα να φτιάξω ένα παστίτσιο και ξέχασα να βάλω τον κοιμά.
0: Δεν πειράζει. Ρίξε πολύ μεσαμέλ να το σώσει.
2: Όχι, είτε έβαλα μεσαμέλ.
0: Αλλά ξέχασα το κοιμά. Τι γίνεται. Δεν πειράζει. Είναι και βαρύ για βράδυ ο κοιμά. Λοιπόν.
2: Θα το πάμε.
0: Ναι, ρε μεγάλο, το τιμήσει εννοείται. Τόσο κόμμα κάνει. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, ένα break. Έχουμε ένα λεπτό και άλλα 30 δευτερόλεπτα μια μουσικούλα για να βγούμε στην απονομή.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κατήσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: better. There's gonna come a day. Someone's gonna get killed out there. And I turned to her. Και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει πριν για τραγούδι. Ο Τραμπ πλησιάζει τον τρόπο με τον Ινφαντίνο. Το φίλησαν και κάποιοι παίκτες της Ισπανίας, ξέκλεψαν εκεί κάποια δευτερόλεπτα. Νωρίτερα, επειδή με ρωτάτε, ο Παρέδες επιτέθηκε στην Γκαρθία Γκάβη, επενέβη ο Σκαλόνι. Να πούμε ότι ενώ έρχεται η ώρα της απονομής, ότι πρώτο σκόρ για δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι ο Εμπαπέ. Έτσι. Έχει φτάσει στα 22, αν θυμάμαι καλά. Τέρματα. Και η μπάλα, η μεταφορικά κυριολεκτικά, στο γήπεδο της Ισπανίας, έτσι. Ο Ρόδη θα σηκώσει το τρόπαιο, φυλάκια, και στον αέρα και στον ουρανό της Νέας Υόρκης, και πανικός βέβαια στο Τζέρσι, καθώς όλοι οι Ισπανοί φύλαθλοι και στην Ιβηρική και ανά τον κόσμο και φυσικά στην Αμερική πανηγυρίζουν την άνοδο στην κορυφή. Με ένα μουδιασμένο βλέμμα κοιτάζουν οι αντίπαλοι της Ισπανίας στην άνοδο στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, της Ισπανίας, που το σηκώνει και με το Μερίνο ξανά και ξανά. Χειροκροτεί ο Μέση, ακόμα συγκινημένος, ακόμα έτσι δακρυσμένος. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε τώρα ότι έχασε την ευκαιρία να πάρει ακόμα παγκόσμιο κύπελλο, αν συνειδητοποίησε ότι θα το έπαιρνε για τη χώρα του και τον πείραξε περισσότερο στο τέλος, επειδή τραγουδούσαν το όνομά του και τον αποθέωσαν. Ίσως ένιωσε κατώτερος των προσδοκιών του κόσμου σήμερα. Γιατί ξέρει ότι δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά ο κόσμος της Αργεντινής τον αποθεώνει, την ώρα που σε ένα κοντρά συναισθημάτων οι Ισπανοί με τον Φαμπιάν και τον Γκριμάλντι σηκώνουν το τρόπο ξανά και ξανά στον αέρα και το χαίρονται με την ψυχή τους. Κεντρικό πρόσωπο και ο Μέση, έτσι νομίζω, σε αυτή την ιστορία, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε η ομάδα, αλλά ενώ ήταν cool και έλεγε OK, τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο, σου λέει ξαφνικά, όταν πήγε μπροστά στον κόσμο και άκουσαν να τραγουδούν το όνομά του. Ο Παρέδες, όχι, φίλε, επειδή ρωτάς. Έπεσε, ναι, αυτό δεν το άκουσα γιατί δεν είχα ήχο. Έπεσε τρελή γιούχα στους προέδρους, μου λέει εδώ ένας φίλος. Δεν είχα ήχο, φίλε, να τα ακούσω εκείνη την ώρα. Βίβα Ισπάνια, λέει. Μάλιστα. Όλοι οι φίλοι πανηγυρίζουν. Ο Γιαμάλ, λέει, ένας φίλος άρχισε να καβαλάει το καλάμι, νομίζω, που θυμίζει κάποιο νεαρό, λέει, παλιά. Συμπαθούμε Αργεντινή, αλλά δεν άξιζε καμία περίπτωση να το πάρει σήμερα, λέει. Και βέβαια και ο προπονητής της Αργεντινής και όλοι μαζί, μια τεράστια φωτογραφία, μια τεράστια αγκαλιά, οι παίκτες της Αργεντινής που θα το γιορτάσουν τώρα. Θα δούμε πότε θα φτάσουν στην Ισπανία, λογικά από αύριο προς μεθαύριο θα υπάρχουν εικόνες παντού βέβαια και τηλεοπτικά και διαδικτυακά, πολλά πυροτεχνήματα για τη λήξη στο πέσιμο της αυλίας της μεγάλης γιορτής, με την σημαία της Ισπανίας να φιγουράρει πίσω από το τρόπαιο και πίσω από το βάθος των νικητών και να κρύβεται από τα πυροτεχνήματα που είναι εντυπωσιακά. Μια μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μία ακόμα φτάνει στο τέλος της. Οι Ισπανοί είναι αυτοί οι οποίοι το χαίρονται με την ψυχή τους. Και βλέπω και κάποιες κυρίες εκεί, δεν τις ξέρω λόγο. Αν είναι ανήκω στην ομάδα της Ισπανίας, οι οποίες σηκώνουν και αυτές στο τρόπο, είναι μέλη της αποστολής. Το χαίρονται με την ψυχή τους όμως και θέλω να το δώσω στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν τις βλέπει καν. Οπότε πηγαίνει και στους υπόλοιπους παίκτες της Ισπανίας, τους σκόρερ της Ισπανίας, τους συμπαίκτες και όλους, όλοι μαζί του γιορτάζουν και στις εξέδρες βέβαια. Δείχνει και πλάνα οπαδών και γίνεται χαμός. Ωραίο κλίμα, ευχάριστο κλίμα, ποδοσφαιρικό κλίμα και όλα αυτά βέβαια με φώτο την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανική ομάδα. Μουντιάλ 2026, φινίτο, ο φορτισμένος Μέση, ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο. Γύρω θριάμβου βλέπω να ετοιμάζεται. Τα λένε λίγο οι παίκτες της Ισπανία μεταξύ τους. Μία από τις όμορφες στιγμές που δεν σας την ανέφερα είναι η αγκαλιά του Μέση με το Γιαμάλ. Πάντα αυτά έτσι, ξέρετε, μαγνητίζουν. Και ο Μέση είναι αλήθεια ότι λύγησε. Η αλήθεια είναι ότι λύγησε και όταν πήρε το μετάλλιο είχε ένα ήρεμο βλέμμα, αλλά κάποια στιγμή το MetLife Stadium σηκώνει το όρθιο, τον αποθεώνει με ένα χειροκρότημα που πραγματικά ήταν έτσι σαν να τον άγγιζαν και βάζει τα κλάματα, μένει ακίνητος. Θέλει να φύγει όλο το βάρος, να λυτρωθεί και αυτός από όλο αυτό που κουβάλισε, τις προσδοκίες του κόσμου που ήθελαν ακόμη ένα βαρύτιμο τρόπαιο. Ξέρετε πως ζουν στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο, πως το βιώνουν. Ώρα για αναμνηστικές φωτογραφίες με τους παίκτες της Ισπανίας να έχουν ξαπλώσει στο χλωτάπιτα και με το τρόπαιο βέβαια να φιγουράρει. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα κοιμηθεί μαζί του, πάντα δεν κοιμούνται. Κάποιος παίκτης παραδοσιακά κοιμάται με το τρόπαιο, έτσι. Και το πρωί έχουμε social. Ξυπνάει με τον τρόπο αγκαλιά και τα λοιπά. Θα δούμε ποιος θα είναι. Ποιος θα το πάρει ο Μερίνο, θα το πάρει ο αρχηγός, θα το πάρει ο Ρόδρυ. Ποιος θα κοιμηθεί, φίλοι και φίλες, με τον τρόπο απόψε στην Συνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όμορφες σκηνές. Εμείς πάμε, υπάρχουν γραμμές. Μία γραμμούλα πάμε στο φίλο, γιατί μπαίνουμε και στην τελική ευθεία και εμείς σιγά σιγά. Για να κλείσουμε. Γεια σου, αγορίλα, τι κάνεις.
1: Γεια σου Νίκο, Παναγιώτη από Αγίου Αργύρου.
0: Γεια σου Πανώ, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Τι είδες σήμερα, φίλε?
1: Δεν είδα τελικό, απλώς να σε ρωτήσω πόσο ήρθε το σκορ.
0: Πόσο ήρθε? 1-0 και έρθε στην παράταση Ισπανία.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Στο 106 το βάλε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Εντάξει, εγώ δεν είμαι με την Ισπανία ούτε με την Αργεντινή, ας πούμε, και αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα υποστηρίζω Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία αν λαβαίνει μέρος και την Ελλάδα βέβαια, την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αυτές δεν υποστηρίζω καμία άλλη χώρα, δηλαδή, εντάξει. Και για να το παίρνει τώρα η Ισπανία με ένα 0 στο 106, σημαίνει ότι είναι εντυχάκι αφιζητούμενο, ας πούμε, και όλα αυτά. Μπορεί να ήταν λίγο καλύτερη από την Αργεντινή από ό,τι ακούω, αλλά αυτό είναι η γνώμη μου, Νίκο.
0: Πάντως είναι έτσι, φαντάζομαι την ώρα που πανηγυρίζει η Ισπανία και έχουν πάει, υποτίθεται, στα αποδυτήρια οι παίκτες της Αργεντινής, άφησαν τους Ισπανούς να χαρούν την νίκη τους. Υποτικά, μάλιστα, υπήρξε και πασίγιο στους παίκτες της Αργεντινής, να το πούμε και αυτό. Ακόμα μας ξαναδείχνουν σε πλάνα τηλεοπτικά το Μέση, κοντινό πλάνο που είναι δακρυσμένος, έτσι. Γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο, είναι η Ισπανία και ο Μέση δηλαδή σήμερα. Τα κεντρικά πρόσωπα. Και το πάγκο με κύπελο στο Μέση.
1: Πάντως, δεν ξέρω, η Ισπανία πήγε δύο τελικούς και τους δύο τους πέσε στην παράσταση.
0: Είδες. Αλλά σήμερα εντάξει ήταν πολύ καλή, έτσι. Ήταν πολύ καλή η Ισπανία, δεν το συζητάω τώρα. Τους εχμαλώτησε δηλαδή τους Αργεντινούς. Τους τρίμωξε, ήταν σαν στη γωνία σε ρίγκ και να τρώνε συνέχεια γροθιά. Σε κάποια στιγμή με 20 τελικές, ρε φίλε, 20 τελικές, 12 προς την αιστεία θα έπεφταν κάτω. Δεν γίνεται, δηλαδή ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα λύγησαν. Ναι, βέβαια. Ήταν θέμα χρόνου, πώς θα σου πω, το περίμενε ότι θα γίνει.
1: Αλλά πάντως, δείξω, το σκορ δεν νομίζω να. Το σκορ είναι λιγάκι το πρόβλημα. Γιατί ένα 0 είναι το 10, ένα 0 τώρα και μάλιστα στην παράταση.
0: Τι έγινε, φυσικά το πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα μου πεις γιατί είναι το πήρες απέναντι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τι να πω, εντάξει, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Διακοπούλες, πήγαμε.
1: Όχι, θα πάμε σε ένα μήνα.
0: Α, έχεις ακόμα,
1: Ναι.
0: Ωραίος φίλε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γεια σου, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε άλλη μια γραμμή. Γεια σας. Φίλε, για να μην λέω τώρα για Παναθηναϊκό, τα είπα και πριν. Πες παπαντού.gr, πήγουν στο Πορεφέ με πάση περιπτώσει και θα δεις τα πάντα. Τα γράφουν όλα τα παιδιά εδώ, τα γράφω κι εγώ στο site μου. Πάντως, να ξέρεις ότι πάει όλο ταχώς για τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Παναθηναϊκού και μετά ξανά μεταγραφές και ονόματα. Πολλά ονόματα γράφονται, πολλά δεν έχουν ακουστεί και δεν ισχύουν. Παίκτες πρέπει να φύγουν, έχει ακόμα δουλειά. Θα ενισχυθεί και άλλο ο Παναθηναϊκός πάντως, να το ξέρεις. Και γενικά νομίζω γίνεται καλή δουλειά, αλλά το 8 για μένα είναι πολύ σημαντική θέση. Ένα δημιουργικό 8 για να δώσει λίγο κάθετο ποδόσφαιρο στην ομάδα ακόμα. Να δώσει λίγο πιο απρόβλεπτη. Πάμε και στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Είμαι ο επόμενος.
0: Ναι, ναι.
2: Γεια σου Νίκο μου.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Νομίζω είναι η δεύτερη τρίτη φορά που μιλάω μαζί σου.
0: Ναι, τα έχουμε πει. Όντως.
2: Γιάννης από Χανιά. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα από Χανιά διακοπές.
0: Γεια σου ρε Τζόρα. Βγαίνεις από Θεσσαλονίκη, τώρα βγαίνεις από Χανιά.
2: Είμαι κανονικά καλό τις περισσότερες φορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είμαι Χανιά στην πατρίδα για
0: Γιάννη. Ωραία, μεγάλη. Τι ωραία.
2: Έτσι πάνε. Για την ερώτηση που έκανες πριν, ναι. Για μένα το σωστό είναι ο Ντελαφουέντε να κινηθεί με την κούπα.
0: Ναι.
2: Πρώτα Euro, μετά Mundial, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Mm-hmm. Έχει παίξει τρομερό. Έκανε τρομερό τουρνουά όλη η Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ότι ο μόνος παίκτης βάσει στατιστικών στα γκολ που ξεχώρισε είναι ο εκπληκτικός ο Γιαρθάμπαλ, που η μοίρα, χαίρομαι πάρα πολύ που για έναν παίκτη σαν τον Γιαρθάμπαλ τον δικαιώνει.
0: Πώς έβαλε, μετά, πέντε νομίζω.
2: Νομίζω έκλεισε με πέντε το τουρνουά.
0: Ναι.
2: Που για ένα παίκτη που είναι σημαία στη Σοσιεδάδ, σημαία, πραγματική, δουλευταράς, παικταράς με τα όλα του,
0: mm-hmm.
2: δικαιώνεται κυπελούχος με την ομάδα του την περασμένη σεζόν και μετά από τέτοια τρομερή χρονιά.
0: Σωστός.
2: Τι να το πεις. Το μόνο που έχω να πω για το παιχνίδι και για την Αργεντινή, επειδή εντάξει, εγώ απόψε με την Αργεντινή ήμουν λόγω του κοντού μύθου, το μόνο που έχω να πω και μου έκανε λίγο εντύπωση στην διαιτησία, ότι κάποια λεπτά μετά την αποβολή του Έντσο, υπάρχει μια φάση, έχω δει ένα replay,
0: ναι.
2: Υπάρχει μια φάση που φεύγει για αντεπίθεση ο Σιμεώνε, ο Χιλιάνο, και τον ανατρέπει από πίσω με ένα σπρόξιμο που βάζει και τον αγκώνα του Ήπουλα, ο Κουκουρέγια.
0: Ναι.
2: Αν είναι τελευταίος παίκτης, αυτό είναι φάουλ αποβολής.
0: Όχι, δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ, δεν ήταν και τελευταίος παίκτης, νομίζω, αλλά...
2: Ναι, αλλά δεν πάει καν στην μπάλα.
0: Ναι, δεν... κοίτα, ήταν λίγο περίεργη φάση τώρα, δεν ξέρω...
2: Είδες, αν, με πιάνεις, έτσι,
0: ναι. Ναι, κατάλαβα αν ήταν σίγουρα φάουλ ή όχι. Πάντως, να σου πω κάτι, και στο γκολ της Ισπανίας, για μένα το 1-0, το οποίο κυρώνεται, δεν υπάρχει φάουλ. Πάει επιθετικό.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο θέατρο το Οταμέντι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δόθηκε επιθετικό ή πάτημα στον Μαρτίνες.
0: Ναι,
2: αλλά έχει κάνει τρομερό θέατρο ο Οταμέντι. Τρομερό.
0: Είναι από τα ματς που λες ότι κερδίζει το ποδόσφαιρο περισσότερο και του ζητάει.
2: Ακριβώς, και έτσι δηλαδή... ξεκάθαρο το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν πλέω να πιαστώ από κάπου. Απλά
0: ναι.
2: Είδα κάτι το οποίο διαιτητικά θα είχε βάση.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Okay.
2: Αυτό. Χωρίς κανένα μένος, χωρίς κανένα πόνο.
0: Ναι, μόνο και μένος να έχει σιγά.
2: Ακριβώς. Όπως και να έχει, μόνο με ψηλά το κεφάλι αποχαιρετάει το παγκόσμιο κύπελο Μέση.
0: Σωστά.
2: Τι να πω για τον Κριστιάνο, που εννοείται τον έχω εξεκτίμηση, αλλά εγώ είμαι φαν του Μέση. Ας ελπίσουμε για το ποδόσφαιρο και για το δίπολο αυτό, το δίδυμο αυτό.
0: Το οποίο έκλεισε και την καριέρα του σε Μουντιάλ,
2: να κρατήσει δυνάμεις για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κριστιάνο. Μακάρι.
0: Μακάρι. Και ο Κριστιάνο είναι παιχτούρα και ο... κοίτα, γενικά με αγαπάς το ποδόσφαιρο από τον Εμπαπέ μέχρι τον Κριστιάνο.
2: Μ' αρέσει, Νίκο, εγώ με αυτούς τους δύο μεγάλωσα, τους δύο top of the world, με αυτούς μεγάλωσα.
0: Μα είναι...
2: Δεν γίνεται να μην τους
0: ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Γενικά θέλουν να μπαινούν σε μια διαδικασία πάντα κόντρας. Γιατί να μην απολαύσεις αυτό που σου προσφέρουν αυτοί οι παίχτες. Ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο, ο Κέιν, ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του, ο Γιαμάλ, άλλα παιδιά, άλλα χαρακτηριστικά και... Χαίρεσαι να του βλέπει. Απλά το ποδόσφαιρο πρέπει να χαίρεσαι να του βλέπει. Δεν είναι για να διαλέξει όλο και καλά μια φανέλα να το πηγαίνει σε κόντρα. Λες και δεν έχει να κάνει τίποτα καλύτερο στη ζωή σου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα πρέπει να μπει συζήτηση. Α, καλύτερο αυτό. Οι άνθρωποι
2: για γενικά. Για πικάρισμα εννοείται με τις παρέες και αυτά, οκ.
0: Okay. Να κάνει την πλάκα σου, εντάξει. Είπαμε, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Είπαμε, οκ. Okay, νομίζω. Κάποια στιγμή, οκ. Okay. Πού είσαι τώρα, εσύ.
2: Χανιά.
0: Πόρα, κάνει τα μπανάκια σου αύριο. Πήγαινε και, πήγαινε και φαλάσσα.
2: Πού λατρεύεις, πού συνηθίζεις.
0: Καλά, δεν έχω. Κοίτα, εγώ Χανιά πήγαινε συνήθως για δουλειά με τον Παναθηναϊκό, κυρίως κέντρο. Αλλά κάποιες φορές που δραπέτευσα, ειδικά όταν πήγα φαλάσσα, τα ερωτεύτηκα. Γιατί δεν είναι μόνο τρομερή η θάλασσα εκεί, έχει και φοβερά μαγαζιά και για φαγητό στη διαδρομή, πάνω στο δρόμο φοβερά.
2: Και έχει και ακόμα και με τον κόσμο που θα πετύχεις, καλυνεύει τη ψυχή σου, γιατί θέλεις να μείνεις για ώρες.
0: Ναι. Είναι, γενικά η Ελλαδάρα είναι πανέμορφη, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει άλλος ένας ακόμα φίλος, γιατί λίγο το ξεμακρύναμε.
0: Θλιβερές εικόνες, λέει ένας φίλος για το ποδόσφαιρο, να βγαίνουν τα είδωλα Ρονάλντο και Ροναλντίνιο με τη Μαντόνα να τραγουδάει.
2: Εμπορικότητα, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εμπορικότητα. Εδώ, εδώ ξεθάψανε, εντός αγωγικών, ξεθάψανε τον Τζάστιν τον Μπίμπερ στο ημίχρονο.
0: Πόσο χρόνο έχει φτάσει, Μαντώνα. Έχει ενέργεια πολύ. Λοιπόν.
2: Άστο, σοου με τα όλα του.
0: Να σε
2: ήθελε,
0: καλά.
2: Να το, ήθελε να το κάνει σοου. Τραμπ, έτσι, έστω και έτσι κάτι κατά.
0: Κάτι,
2: λοιπόν, καλό σα βράδυ. Bye, bye.
0: Φίλε, δεν θα πάω στην Ουγγαρία γιατί εγώ έφαγα τις μέρες αδειά μου που ήθελα να πάω στην Ολλανδία να καλύψω και το papa.gr την αποστολή του Παναθηναϊκού. Οπότε τώρα δεν θα δώσω το παρόν. Πιστεύω στα ένα-δύο πρώτα προκριματικά δεν θα. Δύσκολα θα πάω έτσι όπως είναι η άδεια. Θα το δούμε. Αλλά μετά θα είμαστε σε ρί παντού. Χαιρετώ, παιδιά. Καληνύχτα. Καλή εβδομάδα να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδα.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά.
4: Ονάσιδες.
3: Ονάσις σημαίνει.
4: Να πας στα μπουζούκια.
3: Να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλη το Σαβάλα.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα.
3: Σκορδαλιά.
4: Α, αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιο πρώτο θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Είναι αυταπάτη.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πω θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει, να φάει, να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: σταθερά συντονισμένοι στο νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στον Sport FM στους 94,6. Και από τώρα για τις επόμενες 4 ώρες. Στα μικρόφωνα της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας θα βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρήλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Σαββατοβράδυ χωρίς καλή παρέα δεν γίνεται. Ο Κώστας, αλλιώς γνωστός ως Μπρακ, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα εδώ. Καλά.
1: Όλα καλά. Παλές. Με άγχωσες λίγο που με ακούει ο μισός πλανήτης.
0: Μην άγχεσαι, όλα χαλαρά και όλα ωραία. Ο Μπρακ, λοιπόν, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες, μήνες.
1: Τι εννοείς?
0: Μέρες ή μήνες κυκλοφόρησε?
1: Μέρες,
0: λοιπόν. Κυκλοφόρησε την καινούργια του δισκογραφική δουλειά διαδικτυακά αρχικά. Με τίτλο Χάρτινα Όνειρα. Και θα είναι εδώ παρέα μας για όσο αντέξει. Παρέα του είναι ο Γιώργος και Ντενίζ. Για να παρουσιάσουμε τη δουλειά και να πούμε πράγματα για αυτά που κάνει, είτε σόλο είτε με τα Χνάρια, παρέα. Για πες μου τώρα πράγματα για σένα. Πώς ξεκινάς με τη μουσική, από πότε ασχολείσαι κτλ.
1: Γενικά ασχολούμαι με το hip hop από αρκετά παλιά, από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Πιτσιρικάς, κόλλησα με αυτό. Και προς τα τέλη ξεκίνησα, ξέρεις, να κάνω τα πρώτα μου demo κι εγώ. Uh-huh. Σιγά σιγά. Και σιγά σιγά, ξέρεις, αυτό είναι μικρόβια, μας ασχολείς, εκεί συνεχίζει να
0: σταματάει.
1: Ναι. Και κάπου το 2004 έγινε και η επίσημη, ας πούμε, κυκλοφορία. Mm-hmm. Από τότε σταθερά, κάθε χρόνο βγάζουμε κάτι.
0: Κάτι, είτε σαν Μπρακ είτε σαν Χνάρια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Χνάρια υπόλοιποι.
1: Χνάρια υπόλοιποι είμαστε Σκόρπιο. Ένας είναι Ρέθυμνο και ο άλλος Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δουλεύετε, ρε, σκύλοι?
1: Μέσω ίντερνετ πια, ξέρεις, να πούμε.
0: Είδες πώς βοηθάει η τεχνολογία. Πότε συγκροτηθήκατε? Τότε σαν Χνάρια.
1: Σαν group 2008 γίναμε. Mm-hmm. Είμαστε, σήμερα κλείνουμε και 9 χρόνια.
0: Και 9 χρόνια, το είδα.
1: Ναι.
0: Το είδα. Μάλιστα. Δουλειές 4 σαν Χνάρια.
1: 4 σαν Χνάρια, ναι, και 3 σόλο εγώ.
0: 3 σόλο. Όταν ξεκινήσατε, φαντάζομαι ότι ήσασταν κοντά. Δεν ήσασταν στις ίδιες πόλεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πάλι μακριά
0: ήμασταν. Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα?
1: Γνωριζόμαστε, κατεβαίναν τα παιδιά εδώ Αθήνα για live, ξέρεις, διάφορα hip hop και τέτοια. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε στα live, τα λέγαμε, ανέβαινα κι εγώ πάνω Θεσσαλονίκη για αυτά. Και ταιριάξαμε.
0: Το μικρόβιο πώς κόλλησε? Τι ακούγαμε, ας πούμε, ποιος μας το βάλε στο αίμα?
1: Πιτσιρικάς, ήμουνα δημοτικό τότε, πέμπτη δημοτικού. Ένα φιλαράκι μου είχε βάλει μια κασέτα που από τη μία πλευρά είχε active member. Mm-hmm. Και από την άλλη κάποια ξένα, ξέρω, hip hop. Mm-hmm. Τότε.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι εκείνη η δεκαετία ήταν η καλύτερη στα ξένα.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
0: Εντάξει, γιατί δεν μπορώ να πω ότι σκαμπάζω πάρα πολλά από τα ξένα. Εντάξει, περισσότερο την ελληνική έτσι έχω παρακολουθήσει για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Ωραίος. Και η ελληνική τότε καλή ήταν.
0: Ναι,
1: ήταν στα καλά.
0: Εντάξει, όχι ότι έχει τώρα άσχημα.
1: Όχι, δηλαδή, βέβαια, ναι.
0: Απλά κάποια στιγμή κούρασε, νομίζω, αυτό το ή από εδώ ή από εκεί.
1: Ισχύει, ναι.
0: Εντάξει, άρχισε να γίνεται πολύ αμερικάνικο και με χάλασε λίγο.
1: Καλά τα λες.
0: Αλλά εντάξει, τέλος πάντων βρέθηκε η χρήση δομή και έστω κι αν έπρεπε να φύγει κάποιος από τη ζωή και με αυτόν τον τρόπο, ναι, που έφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο σήμερα. Χάρτινα όνειρα, καινούργια δουλειά. Πόσα κομμάτια βλέπω, 8 κομμάτια.
1: 8, ναι, είναι EP, δεν είναι δίσκος. Mm-hmm. Είναι EP, είναι 8 κομμάτια. Είναι αρκετά προσωπικά γενικά τα κομμάτια όλα. Είναι ένας προσωπικός δίσκος, ας πούμε. Mm-hmm. Είμαι και solo κιόλας. Uh-huh. Συμμετέχει μόνο ο DJ του group, ο Μόγια. Uh-huh. Σε 3 κομμάτια.
0: Έχοντας ζήσει το 4, ας πούμε, και έχοντας φτάσει στο 17, πόσο μεγάλες διαφορές βλέπεις στη διαδικασία παραγωγής τραγουδιών από τότε μέχρι τώρα?
1: Τεράστια διαφορά.
0: Τότε τι γινότανε?
1: Τότε απλά δεν είχαμε και πολλά μηχανήματα και τέτοια. Mm-hmm. Είχαμε ένα PC, ξέρεις, βάζαμε μέσα ένα software, δύο software και προσπαθούσαμε να βγάλουμε, ας πούμε, κάτι που να ακούγεται. Uh-huh. Τώρα εντάξει, με τον καιρό, με τα χρόνια έχουμε πάρει και τα δικά μας μηχανήματα.
0: Να γράφετε, sorry, στο διακόπτω. Γράφετε σε σκληρούς ή με άλλο τρόπο τότε?
1: Όχι, σε σκληρούς γράφαμε, ναι. Okay.
0: Okay.
1: Δεν προλάβαμε.
0: Okay. Ταινίες και τέτοια, ναι.
1: Αν και εγώ τώρα στο δικό μου έχω φτιάξει ένα στούντιο και γράφω, δηλαδή, σε ταινίες, σε μικρές κασέτες DAT.
0: Ναι.
1: Όσο μπορώ, ναι, δουλεύω αναλογικά. Mm-hmm.
0: Δίνει άλλη διάσταση, άλλους όγκους στον ήχο.
1: Ναι, είναι πιο ζεστό, πιο smooth, πιο mm-hmm. ανθρώπινο, ρε φίλε. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Προσωπικό το χαρακτήρισες, άρα
1: ναι.
0: Ό,τι θα ακούσουμε έχει να κάνει με πράγματα που έχει ζήσει.
1: Είναι, ναι, πιο βιωματικό, ναι. Mm-hmm. Έχει και κάνα δυο έτσι που δεν είναι τόσο βιωματικά, αλλά κυρίως έτσι είναι.
0: Γενικώς στην πορεία δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο, η έμπνευση είναι αυτή, εννοώ.
1: Ναι, ναι. Mm. Είναι γενικά η καθημερινότητά μου, η καθημερινότητα των δικών μου ανθρώπων. Γύρω παίρνω δηλαδή ερεθίσματα και από φίλους και γράφω αυτά που ζω καθημερινά γύρω μου.
0: Μάλιστα. Λες να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κανένα κομμάτι.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Αφού είναι 8, θα τα ακούσουμε όλα κανονικά. Πάμε να δώσουμε. Υπάρχει intro. Το hip hop κώδικα είναι κανονικό.
1: Όχι, κομμάτι, κανονικό είναι.
0: Φύγαμε λοιπόν. Hip hop κώδικα, πρώτο κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Μπρακ. Χάρτινα όνειρα. Να ευχαριστήσουμε βασικά το Σάκη που μας έφερε έτσι σε contact και φτάσαμε να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Φύγαμε, πρώτο κομμάτι.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Πρώτο κομμάτι, hip-hop κώδικας. Σ' άκουσα να λες πράγματα για το hip-hop. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση?
1: Στην Ελλάδα λες, έτσι?
0: Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα.
1: Γενικά, κοίταξε να δεις, νομίζω τα τελευταία χρόνια το hip-hop έχει ανέβει αρκετά στη χώρα μας. Mm-hmm. Νομίζω έχει βοηθήσει και η κρίση σε αυτό.
0: Βγάζει περισσότερο.
1: Νομίζω ότι,
0: ξέρεις, το πρόβλημα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ο κόσμος, ας πούμε, είναι πια πιεσμένος. Ξέρεις, έχει πράγμα μέσα του και κάπου θέλει να ξεσπάσει. Και νομίζω ότι το hip-hop είναι μια μουσική που λέει πράγματα και βοηθάει, ας πούμε, τους νέους αυτό.
0: Το βλέπεις και στα live αυτό?
1: Ναι, βλέπω δηλαδή τους πιτσιρικάδες να ζουν έντονα τα κομμάτια που λέμε, τα κάνουν δικά τους. Και αυτό, ας πούμε, με χαροποιεί, μου δίνει και ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμα πιτσιρικάδες που σκέφτονται, ξέρω εγώ. Και... καταλαβαίνει. Ξέστη,
0: πάντα πρέπει να υπήρχαν πιτσιρικάδες που σκεφτόντουσαν. Απλά από ένα σημείο και έπειτα,
1: ναι,
0: κάτι γίνεται και το μυαλό γυρνάει. Δεν ξέρω, ισχύει. Δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, τέλος πάντων.
1: 32.
0: Εντάξει, έχουμε 5 χρόνια διαφορά, 6. Θυμάμαι τους δικούς μου που σκεφτόντουσαν και πώς έχουν πια είναι η πορεία τώρα. Και δεν ξέρω. Δηλαδή, ανθρώπους που ακούγαμε παρέα, ας πούμε, ξέρω εγώ τότε, active member, ξέρω εγώ κτλ. Ναι,
1: και τώρα πια
0: καμία σχέση.
1: Εγώ να σου πω,
0: κάνε μου τη χάρη, ας πούμε.
1: Ευτυχώς, οι φίλοι μου όλοι και γενικά οι γνωστοί μου δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια. Είμαι τυχερός αυτό το πράγμα.
0: Καλό αυτό, καλό αυτό.
1: Ναι. Αλλά γενικά, αν δεις, ας πούμε, το hip hop τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά. Δεν είναι όπως ήταν και βγαίνουν συνέχεια δουλειές με καλό ήχο, προσέχουν τον ήχο τους πια τα group.
0: Βοηθάει πλέον ότι μπορείς. Εντάξει, με ένα
1: γενικά
0: μικρό σχετικά budget να μπορέσει να φτιάξει κάτι το οποίο να ακούγεται και να στέκεται.
1: Ναι, αυτό εννοείται πια, με λίγα λεφτά μπορείς να βγάλεις ένα αξιοπρεπέστατο ήχο. Απλά παλιά, ξέρεις, τώρα ήταν και το Πασόκ τότε, να πούμε. Ο κόσμος το μόνο πρόβλημα που είχε ήταν αγάπες, λουλούδια και έρωτες. Τότε γεμίζαν τα σκυλάδικα. Τώρα, ας πούμε, ο κόσμος έχει ανάγκη και άλλα πράγματα.
0: Και τώρα γεμίζουν τα σκυλάδικα, απλά δεν είναι τόσο πολλά όσο τότε.
1: Για να αλλά να γεμίζουν και άλλα όμως.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό, σωστό γι' αυτό. Και υπάρχουν και περισσότερες σκηνές που μπορείς να ακούσεις πράγματα. Αλήθεια είναι. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και για μπάλα. Κάτσε να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα, γιατί βλέπω ότι έχεις ρεύμα. Έτσι. Λοιπόν, πριν από αυτό, το Μπρακ πώς ήρθε?
1: Το Μπρακ είναι απλά.
0: Σημαίνει κάτι?
1: Όχι, ένα κόμικ είναι. Απλά ένα ήρωας με μια μάσκα που φόραγε. Αυτό. Δεν είναι κάτι.
0: Αγαπημένος που.
1: Δεν είναι και πολύ αγαπημένος, απλά μου έκατσε έτσι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στα Χνάρια, 9 χρόνια και ευχή να είναι μόνο η αρχή. Τα σέβη μας και την αγάπη μας στον Μπρακ από Εγάλεο μεριά στέλνει κάποιος φίλος. Κάποιος άλλος από Βέρεια. Έλα, Μπρακ, Μπρακ, τρελέ. Παναγιώτη, ευχαριστούμε που έχεις τέτοιους καλεσμένους. Γεια σου, Μπρακ, θα είναι πολύ ωραίο το βράδυ μας. Κάποιος άλλος φίλος. Γράψτε και ένα όνομα διπλά γενικώς όσοι θέλετε, ας πούμε. Γεια σου, ρε Μπρακ, Αλάνη. Χαιρετίσματα από Πειραιά μεριά. Ήθελα να σου πω χρόνια πολλά στον αέρα σου. Έχουμε το καλύτερο φιλαράκι και μην ξεχνάς, σε λατρεύω, λέει ο σκοπευτής. Αυτά γράφεις τώρα και θα μας κρεβάσουν κουδούνια. Καλημέρα και στη Φλωρεντία και το φίλο που στείλει από Ιταλία. Να δώσουμε και άλλες καλημέρες. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο Φάνη, στο Νίκο. Περιμένουμε κι άλλο ένα τομάρι, να πω τώρα την αλήθεια. Θα εμφανιστεί σε λίγο, αλλά δεν θα θέλει να μιλήσει γιατί βρίσκεται εκτός Ελλάδος, υποτίθεται. Στο Φάνη, στο Νίκο, στο Θεόφιλο, στο Θοδωρή, στο Νίκο, στη Σοφία, στον Πειραιά, στην Κατερίνα, στο Κέντρο, στο Μανώλη, στον Κώστα και τον Νίκο. Θυμίζω ότι στην παρέα μας σήμερα είναι ο Μπρακ και παρουσιάζουμε την δουλειά του με τίτλο «Χάρτινα όνειρα», EP με 8 κομμάτια. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και ακούμε τα κομμάτια. Στην παρέα μας είναι και ο Γιώργος και ο Ντενίζ. Θα πείτε μια καλημέρα ή μπα?
1: Μιλήστε, ρε.
0: Τίποτα, low profile, εντελώς. Μάλιστα, τίποτα. Άστε στους δυο μας.
1: Άστε, άμα τους έρθει θα μιλήσουν.
0: Λοιπόν. Έχεις ποτέ σπουδάσει μουσική, έχεις ασχοληθεί?
1: Έχω σπουδάσει χολύπτης και μουσική τεχνολογία, ναι, αυτό.
0: Ιδιωτική?
1: Ναι, γιατί σπούδαζα στην Καλαμάτα 3,5 χρόνια, αλλά τα παράτησα, δεν τελείωσα ποτέ.
0: ΤΕΗ?
1: Ναι, τεχνολόγος τροφίμων, ναι. Και αποφάσισα να έρθω Αθήνα πίσω, να πει να κάνω αυτό
0: που
1: μου αρέσει.
0: Είναι αυτό που μπαίνεις στη σχολή και δεν θες, αλλά το παλεύεις μέχρι που το παρατάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Πέρασα ωραία, δεν έχω παράπονο.
0: Ναι, σαν φοιτητής όπως και να έχει. Δεν σκέφτεσαι να γυρίσεις, να το τελειώσεις. Κάνε.
1: Μπα, τώρα πια, όχι, ούτε καν.
0: Αργά. Δεν σας διαγράφουν πια ή όχι?
1: Νομίζω ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Βοήθησε και ο Γιώργος. Λοιπόν, οπότε, ναι, πάνω στη μουσική, σαν ηχολήπτης, από εκεί πήρες κάτι?
1: Τι εννοείς?
0: Σε βοήθησε αυτό το πράγμα καθόλου?
1: Στη μουσική.
0: Ναι,
1: ναι, εννοείται, εννοείται. Γιατί εγώ καταρχήν μόνος μου να κάνω όλα. Δηλαδή έχω φτιάξει ένα στουντιάκι, σου είπα, και εκεί ηχογραφώ μόνος μου, μιξάρω μόνος μου, τα κάνω όλα. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό.
0: Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι φωνές που λένε, ας πούμε, τις σχολές δεν βοηθάνε, ξέρω εγώ, και δεν σου δίνουν τίποτα κτλ.
1: Όχι, εγώ μπορώ να πω ότι ειδικά τη δεύτερη χρονιά με βοήθησε. Ακμή.
0: Ακμή. Μάλιστα. Έχουμε πολλούς κοινούς δασκάλους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και ασχολείσαι και με ποδόσφαιρο, μπάλα, βλέπεις, παρακολουθείς.
1: Ναι, ναι, ναι, παρακολουθώ φουλ.
0: Ο Μας.
1: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός, κουπάτος.
1: Σήμερα ναι, εδώ γιορτάζουμε.
0: Το δες.
1: Ναι, ναι.
0: Η υπόλοιπη της παρέας.
2: Εγώ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Εγώ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, οκ, okay, εντάξει. Δύο Παναθηναϊκοί, ας εκτείς και ένας Ολυμπιακός. Καλά είμαστε μέσα εδώ.
1: Από όλα.
0: Από όλα. Λοιπόν, πάμε ολοταχώς για το διάλειμμα. Οπότε θα συνεχίσουμε να ακούσουμε δεύτερο κομμάτι. Αν έχεις να μου πεις κάτι για τα κομμάτια πριν τα ξεκινήσουμε, θα πάω με το έχω μια μάσκα. Είδα και στο εξώφυλλό σου υπάρχει Break the Mask.
1: Ναι, είναι αυτό που σου είπα από το κόμικ που ήταν με μάσκα.
0: Α, ήταν με τη μάσκα. Οκ. Okay. Έχει σχέση το κομμάτι που θα ακούσουμε.
1: Τις άκουσα.
0: Έχει σχέση με όλο αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε.
1: Έχει, ναι, έχει το κόνσεπτ της μάσκας. Γιατί στην αρχή έβγαινα σκηνή με μάσκα. Φόραγα μάσκα πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, και εγώ λοιπά. Δεν σε είχαν δει ποτέ και τέτοια εκτός από τους φίλους.
1: Ναι, ναι, τέτοια φάση.
0: Ωραία.
3: How do I take off a mask when it stops being a mask? When it's as much a part of me as I am. We keep fighting. Like the world we unmasked. We will find our true selves again. Maybe after wiping away the thick, grimy film of Facebook friend requests and Vine stars, we can all see the light of day. I know we haven't talked in a while. Maybe you only trust me about as much as I trust you right now. But I'm gonna ask you to have hope for me anyway. Just please, have hope. Have hope. Have hope.

0: Λοιπόν, ακούσαμε «Έχω μια μάσκα», το δεύτερο κομμάτι από το καινούργιο EP με τίτλο «Χάρτινα όνειρα». Το λέω σωστά έτσι?
1: Ωραία. Ναι, ναι. Το οποίο... και κλιπ το κομμάτι.
0: Ναι, για πες λοιπόν, τι... αυτό κυκλοφορεί διαδικτυακά έτσι προς το παρόν?
1: Έχει ανέβει, ναι, 25 Γενάρη ανέβει και ψηφιακά. Mm-hmm. Και τέλη του άλλου μήνα, του Μάρτη, θα βγει σε βινήλιο από το Νιμάντα, από το label που είμαστε χρόνια, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε σε αυτή την περίπτωση για να βγει?
1: Με το βινήλιο. Θες αρκετούς μήνες πριν να το έχεις έτοιμο, να το στείλεις, ώστε να στο στείλουν από το εξωτερικό, να γίνει κοπή. Ξέρεις, και έχει μια καθυστέρηση.
0: Για πόσα αντίτυπα μιλάμε?
1: 300.
0: 300, έτσι. Μάλιστα. Κομμάτια σου νέα, πού βρίσκει ο κόσμος στο διαδίκτυο?
1: Στο κανάλι.

0: Γυρνάστε, είναι επαρχία, βλέπω.
1: Ναι, ναι, τώρα 11 Μάρτη έχουμε Θεσσαλονίκη. Μετά Πάτρα και μετά Κρήτη.
0: Θυμάσαι μαγαζιά να δώσουμε στον κόσμο.
1: Στη Θεσσαλονίκη είναι στην Υπόγα, έτσι λέγεται. Στη Μελενίκου. Στην Πάτρα δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, πάμε αργά το.
1: Και Ρέθινο δεν θυμάμαι. Γιατί Ρέθινο θα παίξουμε.
0: Okay. Καλησπέρα, παιδιά. Πάνω μπορεί να βάλει κάτω από κάτι. Μπεράκι, θρησκεία και λέω μπαμάγια. Αντώνη Σάικμανια. Έχει μπράκ εκεί. Βάλε κάτι από τριολέ με άξι και μόγια. Γιατί παίζει και η ειδημένη σε λίγο. Ετεοκλή Πατσούκα από Μέξικο City. Κάποιο με τρολάρει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ξεκινούν αυτά. Αλλά οκ, okay, όπω και να έχει. Καλημέρα στον Ιβαν. Καλημέρα, αγαπάμε το hip hop. Δύο ερωτήσει. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο φίλο μέσα από τη μουσική του?
1: Το μήνυμα που στέλνει μέσα από μουσική. Εντάξει, είναι διάφορα μηνύματα. Και όπως σου είπα και πριν, είναι κυρίως βιωματικά. Και αυτό, ας πούμε, εγώ που στέλνω είναι στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα, να μην τα παρατάμε, να μην σκύβουμε το κεφάλι. Και γενικά για μένα το hip hop αυτό είναι, το να αντιδράς, το να αντιδράς των άλλων.
0: Παρ' όλα αυτά, αργούμε πολύ στις αντιδράσεις μας.
1: Ναι, ναι.
0: Σας φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιος καλλιτέχνας ακούει?
1: Ακούω γενικά πολλά είδη μουσικής. Δεν ακούω μόνο hip hop και αυτό που κάνω. Ακούω, να σου πω ονόματα θες?
0: Ναι, αν θες.
1: Ακούω πολύ soul. Ακούω, τι να σου πω, Αρέθα Φράγκλιν, διάφορα,
0: ξέρω, Bill
1: Withers, ναι, πολύ κλασικά, ναι. Ακούω trip hop, ακούω jazz, ακούω πολλά πράγματα. Σαν ηχολήψη με κιόλας, ναι, πρέπει να ακούω.
0: Όπως και να έχει. Λούπες από πού αντλούμε?
1: Κυρίως από μαύρη μουσική. Κυρίως, ναι, από μαύρη μουσική. Αυτό. Και κυρίως 70's.
0: Ωραία. Μεγάλες εποχές τότε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Δώσε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Στηρίζουμε underground προσπάθειες. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στην Κατερινάρα μας, η οποία επιστρέφει σιγά σιγά στο σπίτι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε κατακλείδι με τον Παναγιώτη Ρήλο. Σήμερα στην παρέα μας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά, Χάρτινα Όνειρα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν συνθήκες ούτως ώστε το group, τώρα εντάξει, πέραν των δικών σου δουλειών, να αντέξει το χρόνο?
6: Ναι, πιστεύω ότι γίνεται. Και ίσως να είναι και καλό που είμαστε και μακριά.
5: Είμαστε μακριά.
6: Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι κοντά.
5: Κάποιος κουνάει κεφάλι εδώ μέσα, ναι.
6: Είναι αλλιώς το να είσαι κοντά και η τριβή καθημερινή με τον άλλον. Ξέρω εγώ. Μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις, ξέρεις, κόντες.
5: Δώσε μου ένα δείγμα. Πώς δουλεύετε, ρε παιδί μου, οι τρεις σας? Δηλαδή, εντάξει, στέλνει κάποιος.
6: Εγώ, ας πούμε, κυρίως φτιάχνω τις παραγωγές. Φτιάχνω παραγωγές, στέλνω στον DJ, στέλνω στον Λουκά, στο άλλο παιδί που είναι στο Ρέθυμνο. Και γράφει την ιδέα του σε στίχους. Τη στέλνει, στέλνω και εγώ μετά που γράφω το δικό μου και κανονίζουμε, αφού μαζέψουμε κάποιο υλικό, κάποια στιγμή να μαζευτούμε μια-δυο εβδομάδες και να κάνουμε το δίσκο. Έτσι δηλαδή δουλεύουμε. Όλους τους δίσκους περισσότερους έτσι τους κάναμε.
5: Και συνήθως ποιος πάει πού?
6: Αθήνα, έρχονται, εννοείται. Δεν είναι η βάση. Να δεν είναι ο πυρήνας. Τι, πάμε στο Ρέθυμνο.
5: Γιατί ρε, εσύ, τι έχει το Ρέθυμνο? Σούπερ είναι το Ρέθυμνο.
6: Είναι από το Ρέθυμνο, εδώ, Γιώργος.
5: Λοιπόν, κάτι άλλο που ήρθε τώρα να σε ρωτήσω, το ξέχασα γάμο. Τι γράφεις πρώτα, στίχο ή μουσική?
6: Πρώτα μουσική. Εγώ προτιμώ να έχω το beat, ώστε να βγάλει συνέστημα ανάλογα η λούπα, ας πούμε, και η μελωδία, για να γράψω πάνω αυτό που θα μου βγει. Για μένα είναι πιο εύκολο. Άλλη, για...
5: Ναι, εντάξει, για σένα μιλάμε τώρα. Ναι, και συνήθως πώς, δηλαδή το ερέθισμα, τι, ακούω ένα κομμάτι, α, αυτή θα ήταν καλή λούπα, κάτσε να την κρατήσουμε, έχεις
6: ναι,
5: το κάνει ένα database, ας πούμε, και βάζω ή...
6: Εγώ δεν κάνω database, με το που τη βρω την κόβω, τη φτιάχνω αυτό, δεν την αφήνω, γιατί έχω παρατηρήσει ότι όσο την αφήνεις, τόσο μετά την ακούς, τους λουβαριέσαι, λες εντάξει, μπορώ να βρω καλύτερη, όχι, εγώ άμα τη βρω τη δουλεύω εκείνη την ώρα.
5: Εκεί επί τόπου, μάλιστα, μάλιστα.
6: Τι?
5: Τη φτιάχνει άλλος, λέει κάποιος εδώ.
6: Τι εννοείς?
5: Α, στην κλέβουν τη λούπα, τη φτιάχνει κάποιος άλλος.
6: Α, οκ. Αυτό γίνεται, εντάξει, γεια ρε.
5: Ας το δώσω μικρόφωνο, δηλαδή, μου κάνεις το δύσκολο. Αυτό είναι κλειστό. Έχεις κάτι το μοναδικό που δεν έχει καλώδι, είναι αυτό που έχω εγώ. Λοιπόν, κάτι ραμμένο παιδί. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε πραγματάκια και θα συνεχίσουμε, θα επιστρέψουμε στην κουβέντα. Τρίτο κομμάτι από τη δουλειά, στον τύπο της σιωπής. Κάτι γι' αυτό.
6: Αυτό μιλάει για, είναι βασικά μια ιστορία ενός πρόσφυγα, ας πούμε, πώς έρχεται, ξέρεις, πώς περνάει από τη μια πλευρά στην άλλη και τα συναισθήματα που έχει, ας πούμε.
5: Πώς το λένε, φαντάζομαι επηρεασμένος από τα όσα γίνονται.
6: Ναι, από όλο το θέμα αυτό, ναι.
5: Φυγάμε.

0: Λοιπόν, στον τοίχο της σιωπής, το τρίτο κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Μπρακ με τίτλο «Χάρτινα όνειρα». Πάντα στο Sport FM και τους 94,6 παρακολουθείτε το «Εν κατακλείδι» Σαββατιάτικο προς Κυριακή. Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Είπαμε στην παρέα μας είναι ο Κώστας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά, μιλάμε γενικώς περί μουσικής και άλλων πολλών. Μηνυματάκια έχουν έρθει. Μπράκι σε τάβλα. Δεν το λέω όπως το γράφει. Καταλαβαίνεις. Red Boy 7 ο Πετρούπολη. Τέλος πάντων, βάλτε εδώ στο όπου τάφ κάπα για να το καταλάβετε. Σαν βολεύει ο καιρός από τα ωραίτερα μουσικά και στριγουρικά κομμάτια, λέει ο Αντώνης. Ο άνθρωπος είναι ο χοντρός. Δεν τον βλέπω για πολύ χοντρό. Όχι. Μάλλον δεν τα έχεις καταλάβει.
1: Όχι, καλά, δεν λένε εμένα. Ναι.
0: Γιατί σπάσατε ρε φίλε όταν η ερώτηση είναι αυτή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πείτε κανένα κουτσομπόλιο. Δεν υπάρχουν. Όχι, αρχίσαν οι μπηχτές για το πρόσωπο, λέει ο Νίκος. Αφού το πρόσωπο θέλει να μείνει απρόσωπο, για να το κάνουμε. Χαιρετίσματα από 11361.
1: 11361, πού είναι, δεν το έχω δει.
0: Δεν το έχεις, θα έρθει όπου να είναι.
1: Okay. Να στείλω και εγώ χαιρετίσματα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Να στείλω χαιρετίσματα στην Κυψέλη που ακούνε εκεί στα φιλαράκια μου. Mm-hmm. Να στείλω στη Βαλιάνα που ακούει, mm-hmm. στα Πατήσια, στο Τηλέμαχο. Θεσσαλονίκη στα παιδιά που ακούνε. Εκεί, αυτά.
0: Ωραίο. Κύπελο Τριφυλάρα φωνάζει ο Τζιμάκος 13. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεωνίδα. Έστειλα. Λοιπόν, πού θα θέλεις να φτάσεις, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος μέσα από τη μουσική?
1: Μέσα από τη μουσική. Τι με ρώτησες τώρα. Δεν ξέρω πού θα ήθελα να φτάσω, απλά δεν θα ήθελα να σταματήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω αρκετά χρόνια, ας πούμε, όσο μπορώ.
0: Βλέπεις τον εαυτό σου και σε 10-15 χρόνια, ας πούμε, ναι, να μην σταματάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζεις από αυτό?
1: Όχι, δεν ζω από αυτό. Mm-hmm. Όχι. Αν και εντάξει, τελευταία χρόνια κάτι βγαίνει, mm-hmm. όταν γίνονται live και κυκλοφορίες, αλλά δεν ζεις με τίποτα.
0: Ίσα-ίσα για να ταράξεις την επόμενη, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι. Mm-hmm.
0: Με ποιο θα ήθελες να δουλέψεις πολύ?
1: Να δουλέψω.
0: Να κάνεις δουλειά μαζί του, ναι. Ή να παίξεις live μαζί του, ακόμα καλύτερα.
1: Θα σου πω hip hop.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, ας πούμε, με τον KRS, ρε φίλε. Mm-hmm. Ναι, ο KRS είναι, ας πούμε, θεωρώ
0: λατρεία.
1: Top, ναι.
0: Λέγονται μυστικά. Όχι, πες τη σούπε. Τώρα εσύ που έχεις μικρόφωνο μπροστά σου.
2: Δεν μπορεί, θα αρχίσουν πάλι ίντριγκες εδώ πέρα. Και θα πικάρει εδώ ο σερβερ.
1: Κάτι πονηρό, κάτι πονηρό είπε.
0: Μάλιστα, καλώς, καλώς.
1: Το 11361 μάλλον είναι φιλαράκια μου.
0: Ναι, οκ, okay, γι' αυτό στο είπα έτσι. Κάποιες επιλογές που να έχεις μετανιώσει, πράγματα που να έχεις κάνει και να πεις όχι ρε γαμώ το πατάτα.
1: Όχι, όχι, όχι κάτι, δεν μετανιώνω, όχι.
0: Σταθερή πορεία.
1: Ναι, δηλαδή από ό,τι έχω κάνει, κάτι έχω πάρει, ναι, όχι, δεν μετανιώνω. Mm-hmm, mm-hmm. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Ναι, γενικώς στα live τον κόσμο το βλέπεις να έρχεται πιο μαζικά από την παλιότερα.
1: Ναι. Ναι, βλέπω δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια αρκετά ο κόσμος στηρίζει, γουστάρει, mm-hmm. και στις κυκλοφορίες. Έχουμε δηλαδή ένα κοινό που στηρίζει και την κυκλοφορία. Παίρνει δηλαδή και το βινίλιο και το CD που δεν υπάρχουν πια.
0: CD, γιατί δεν αποφάσισες να βγάλεις στη συγκεκριμένη δουλειά?
1: Δεν ήθελα και νομίζω ότι άξα να βγάλω CD μάλλον. Mm-hmm. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι ανοίγουν και δύο εργοστάσια βινιλίου κοπής στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ένα Αθήνα και ένα επαρχία κάπου. Και μάλλον θα κόβουμε βινίλια, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Αγαπημένα, λατρεμένα.
1: Το CD δεν υπάρχει λόγος πια να το αγοράσει κάποιος.
0: Γιατί βινίλιο, τελική, όποιος θέλει να το κάνει CD θα το κάνει.
1: Ναι, το παίρνεις σαν merchandise, σαν συλλεκτικό το βινίλιο, mm-hmm. ξέρεις, mm-hmm. να θυμάσαι κάτι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, άλλη αίσθηση τώρα, τι να συζητάμε. Τώρα, κουβέντα στο διαχωρισμό δεν υπάρχει, ας
1: πούμε. Εννοείται.
0: Στα live παίζετε μόνο δικά σου κομμάτια?
1: Ναι, τι εννοείς, σκεχνάρια.
0: Ναι, εννοώ μπορεί ξέρω, να παίρνεις και από άλλα συγκροτήματα ή από ξενό και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι,
1: όχι.
0: Αποκλειστικά δικές σου δουλειές.
1: Εντάξει, μετά γίνεται πάρτι βέβαια πάντα, DJ set.
0: Ναι, οκ, okay. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα τσιγάρο καπνίζοντες, νομίζω ότι θέλω να βάλουμε δύο κομματάκια. Έτσι, θα σκάσω. Λοιπόν, οπότε, περνάμε στο τέταρτο και στο πέμπτο κομμάτι. Το ομότιτλο, Χάρτινα όνειρα, και αυτό το βράδυ. Σχόλιο από αυτόν?
1: Όχι, δεν έχω κάποιο σχόλιο.
0: Ωραία.
1: Το αφιερώνω στα παιδιά στη Βέρεια που ακούνε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Φύγαμε. Χάρτινα όνειρα και αυτό το βράδυ από τον Μπρακ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ έπαιξε με ελληνικό, με ελληνική λούπα, έτσι.
1: Ναι, από Σπανό.
0: Σπανό, 74. Πάριος, θα σε θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, σωστός.
0: Κύριος, κύριος.
1: Το έχουν πει κι άλλοι, όχι μόνο Πάριος.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ο πρώτος που το
1: έλεγε
0: στο ίδιο ήταν ο Πάριος. Λοιπόν, ακούσαμε τα Χάρτινα Όνειρα και αυτό το βράδυ. Άλλα δύο κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Μπράκ με τίτλο Χάρτινα Όνειρα. Θα μιλήσει τελικά, θα βοηθήσει λίγο στην έρευση.
2: Ναι, βέβαια.
0: Άντε ρε παιδάκι μου, να πούμε να ξεκολλήσω λίγο. Καλημέρα, θα σε παρουσιάσω από τις Σεϊχελές.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ας Φιλιππίνες.
2: Από τις Φιλιππίνες. Τόσο πάνω, Θόδωρας. Εγώ είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Που τον Κώστα, τον Μπράκ, δεν είναι κολλητός μου, δεν είναι φίλος μου. Είναι, βρισκόταν πάντα εκεί που σύγχναζα. Στις συναυλίες, στις σκηνές. Υπήρχε πάντα μπροστά μου, αναγκαστικά κάναμε λίγη παρέα. Δεν ξέρω δηλαδή άμα ήθελε ή δεν ξέρω άμα ήθελε. Το αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι είναι ακόμα πιο εύκολο όλο αυτό να βγει στο άκουσμα, ας πούμε, στο ακούγοντας την εξέλιξή του μέσα στους δίσκους τόσο καιρό, να βγαίνει περισσότερο σαν ακροατής. Παρά, ας πούμε, με το συνέστημα του φίλου και πάντα την... ξέρεις, θα με ρυμνήσει λίγο ο εγκέφαλος να υπάρχει μια καλύτερη γνώμη.
0: Ναι,
2: εγώ αυτό το πράγμα που ξέρω είναι αυτό που οποιοδήποτε μπορεί να πει μόνος ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη δουλειά, όπως έχει πει ο Κώστας, για το Χάρτινα. Και εγώ καταλήγω ναι, γιατί γενικότερα τόσα χρόνια ήταν και οι θεματικές του λίγο πιο γενικές, όπως ήταν των περισσότερων. Αυτή τη στιγμή και στην ηλικία που είναι και έτσι όπως δουλεύει και με το στούντιο δικό του και τελείως δικιά του αισθητική και με πολύ περισσότερο χρόνο και εσωτερική αναζήτηση προφανώς, βγαίνουν τα πράγματα πολύ πιο ομά. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο ο Κώστας έτσι, γιατί σε σχέση με το στίχο του και έτσι όπως το γνώριζα προσωπικά, είναι πιο αλήτης, είναι πιο αλάνη. Είναι αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς που ακούς. Πριν ήταν λίγο πιο να προσέξουμε την εικόνα μας όπως όλοι οι πιτσιρικάδες όταν ήμασταν.
0: Αυτό τώρα. Λογικό.
2: Δηλαδή, μια, όχι ότι δεν ήταν ποτέ αυτό που λένε στο
1: γυμνάσιο. Πριν ήμασταν και γκρουπ, είμαστε και γκρουπ. Δηλαδή, δεν είσαι άλλα άτομα, δεν μπορεί να είσαι και κάτω τα γκρουπ.
2: Εκτός από αυτό όμως, εγώ τον ακούω και τραγουδάει τώρα για τη γειτονιά του. Τον ακούω τραγουδάει για το hip hop. Τον ακούω τραγουδάει με περηφάνεια για την παρέα του, για τους φίλους του, για όσους τον έχουν στηρίξει. Όχι ότι δεν το είχε κάνει παλιότερα, αλλά τώρα σχεδόν όταν ακούω κάθε στίχο, έχω εικόνες και πρόσωπα μπροστά μου, ξέροντας το περίγυρο.
0: Το περίγυρο, το γύρω-γύρω.
2: Και ξέρεις πόσο καλά νιώθω. Γιατί φτιάχνω εικόνες. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα πάει στον Ντενίζ. Αυτό το πράγμα πάει στον Γιώργο. Αυτό το πράγμα πάει εκεί στα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Συν ότι το ράπ και γενικότερα, επειδή είναι πολύ πιο hardcore τα κομμάτια την τελευταία τριετία. Είναι, θυμάσαι που κάποτε σου είχα πει ότι ρε, κάντε κανένα πιο λαϊβάδικο. Και μου λες, δεν είναι λαϊβάδικο αυτό. Και σου λέω, ακούμε πιο λαϊβάδικο. Αφού είσαστε καλύτερα μικρόφωνα από όσους ξέρω, γιατί άλλοι κάνουν, ας πούμε. Εσείς μπορείτε, γιατί δεν το κάνετε περισσότερο. Καταλαβαίνω γιατί σαν παραγωγός λατρεύει τη μελωδία, λατρεύει την καλύτερη μουσική, αλλά είναι πιο ξερά. Τέλος πάντων, εγώ με λίγα λόγια, αυτά τα πράγματα που ακούω από τον Μπράκ και ειδικά αυτό το πράγμα που άκουσα σε αυτό το δίσκο, είπα επιτέλους τους φίλους μου που κάναμε μαζί την ακρόαση. Μα δεν μπορώ να πω τη λέξη. Έχει περάσει το δίκτυο. Μαλάκα αυτό είναι. Έτσι πρέπει να ήταν πάντα. Και έτσι ελπίζω να μου δώσει.
0: Τα σπάζει όλα αυτά που λέει η Μπράκ.
1: Εντάξει, ναι, κάπως έτσι είναι.
0: Και εντάξει, είναι φυσιολογικό μεγαλώνοντας να μπαίνεις περισσότερο.
2: Όχι,
0: στο
2: τέλος. Ίσα-ίσα, από ό,τι βλέπουμε.
0: Αντίστοιχα δουλεύει, λες.
2: Κοίτα, ο Κώστας είναι και μικρότερος από μένα. Αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε την εικόνα μας. Όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική.
0: Λες,
1: Μπα, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό.
2: Έχω άπειρα παραδείγματα τώρα.
1: Μιλάς σου μεγαλούς, δε φίλες, είσαι πιο ελεύθερος, κάνεις πράγματα, είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, απλά είναι κάποια γυναίκα, παιδιά, λογαριασμούς.
1: Δεν φτιάχνει την εικόνα σου γι' αυτό,
2: εντάξει, έχουν φύγει τον γκάγκστερ και από πάνω του.
1: Α, λες για άλλους τώρα.
2: Γενικότερα μιλάω, Κώστα μου. Όχι, χωρίς και γίνομαι. Τσάου στο βαϊμάκι, καταλήμε το.
0: Νομίζω. Έλα και ξαναρίχτω.
3: Πάντως, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
3: Επειδή εγώ δεν ήμουν από παλιά φίλος με τον Κώστα τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Ντενίς στο μικρόφωνο.
3: Καλησπέρα και από μένα. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε έρθει πιο κοντά με τον Κώστα, mm-hmm. αυτό που μπορώ να πω για τα παιδιά, επειδή ήμουν εκεί στη γέννηση από την πρώτη στιγμή και από τα Αχνάρια και, από το, και σαν Break the Mask, mm-hmm. τους παρακολουθούσα σαν ακροατής. Αυτό που έχω να πω για τα παιδιά ήταν ότι πάντα πατάγανε στα δικά τους πόδια. Uh-huh. Μπορεί να ήταν σε μια φάση που είχε, αν θες, κάποιους κανόνες ή κάποιο ψηλό ύφος συγκεκριμένο, mm-hmm. αλλά δεν περιμέναν από άλλους ποτέ. Πάντα είχαν ταυτότητα και πατάγαν στα δικά τους πόδια.
2: Επιβεβαιώνω.
0: Σημαντικό. Σημαντικό. Μάλιστα.
2: Για πες τώρα.
1: Χαιρετισμούς εδώ στην Αγγελική και τη Στέλλα από Θεσσαλονίκη. Τις ξέρω τις κυρίες που άγουν. Ναι.
2: Για πες τώρα, μην νομίζουν κιόλα ότι σε γλύφουμε.
1: Τι ρε.
2: Μας πίνεις και τις μπύρες.
1: Λίγες έφερες.
0: Ναι, οκ. Χαιρετίσματα από Θεσσαλονίκη εκτός από. Εκτός αλφα, από το καινούργιο δίσκο να παίξει και το ταξίδεψε φωνή.
1: Α, στο έχω φέρει, ναι.
0: Φωνή μου, οκ. Okay. Α, είναι. Οκ, Αγγελική Στέλλα. Τα παιδιά τα σπάνε, απίστευτη διακοπή, λέει ο Σκοπευτής. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Καστοριά. Κόψε τον μπύρι, μπύρι και παίξει λαϊκά. Αυτό ρε, βάλουμε Πάολο εδώ να γίνουμε.
3: Λάθος εκπομπή.
0: Ναι, εντελώς, εντελώς. Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στις ίδιες ώρες θα ακούσει τα λαϊκά, θα είσαι κύριος. Ντενίζης, αγαπάμε. Να τα. Να τα, δεν έχει όνομα αυτό.
2: Στείλε νούμερο, στείλε τηλέφωνο.
1: Μια φορά μίλησες, ότι και έγινε εδώ χαμό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάντα στο Sport FM και του 94,6 παρακολουθείτε το εν κατακλείδι. Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Στην παρέα μας είναι ο Κώστας ο Μπρακ. Θα ακούσουμε και το έκτο κομμάτι, την κομπίνα. Πνίγομαι, σε ποιον αναφέρεσαι?
4: Τίποτα. Είναι ένα προσωπικό κομμάτι. Ναι, είναι μια γενική έτσι. Που έχω κάτι στο μυαλό μου. Ξέρουν αυτοί που αναφέρω, ξέρουν.
3: Δεν θα πει τίποτα στον κόσμο. Βοήθα του.
4: Όχι, δεν μπορώ να πω.
3: Μάλιστα. Άπαξ, είπε ο καλλιτέχνης, εγώ δεν πάσω. Λοιπόν, πάμε.